Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου, σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι τρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο

αξίζεσαι να φύγεις και τα δάκρυα μου δεν σε συγκινούν κι όπως βιαστικά

0: μαζί μπορούμε. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου, ο δρόμος της μουσικής θα γράψει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο.
2: Αυτά. Έξι ακριβώς η Μαρία Γιώργαρη εδώ, στο κεντρικό ραδιόφωνο των Δελτίδιων, και αμέσως μετά στο διωρό του Απολογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο αναλυτικό μαγκαζίνο, το αναλυτικό δελτίο των 7 και αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Πασόκ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κούφο-Νικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτε του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ΤΖΕΤΕΟΥ του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα S5D με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Μόνο οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία, τόνισε χθες ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντιοχάργ. Στο μεταξύ, καινούρια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει Τεχεράνη, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτη.

Βρήκα εγώ την ευκαιρία τώρα που έχει γίνει ιστορία με τα δίδυμα φεγγάρια. Καλημέρα σας, καλή βδομάδα και παίζω δίδυμα φεγγάρια. Και χθες εκτάκτως που κάναμε το μεσημεράκι εδώ στον Sky 100,3. Και σήμερα μου αρέσει και ο Μητροπάνος, οπότε μια χαρά μου έρχεται εμένα να ξέρετε. Ξέρετε την ιστορία, ε! Γιατί κάποιοι μπορεί να μην παρακολουθήσατε και δεν σας αδικώ κιόλας. Έγινε μια αναφορά του Μητσοτάκη το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία που έκανε, όπου ανακοίνωσε τα μέτρα, αυτά τα μέτρα τέλος πάντων, για τα οποία κάναμε συζήτηση και χθες. Και θέλω και την άποψή σας εδώ που τα λέμε. Και αναφέρθηκε λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή αυτά που είπε την περασμένη εβδομάδα, που ανέβηκε μπροστά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και είπε ότι ωραία λέει που τα λες, προφανώς κάποιος από τους λογογράφους του τα έγραψε αυτά στον Πρωθυπουργό, μα έλα που σε ξέρω, μάλιστα, σε ξέρω λέει, κατάλαβες φίλα Κροατή, σε ξέρω με Αλέξη Τσίπρα από τη θητεία σου ως Πρωθυπουργού κλπ. Κλπ. Και μετά άρχισαν κάποιοι άλλοι και γράφανε παρακάτω τους στίχους του τραγουδιού που τους ανακάλυψαν εκ των υστέρων. Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό, τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Σου λέει, ίδιοι εμείς, ίδιοι κι εσείς.

Καλή εβδομάδα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα, με ψυχραιμία. Θα τα δούμε και αυτά, θα τα ακούσουμε και αυτά. Και μέσα στην εβδομάδα προφανώς θα ακούσουμε και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Εννοώ στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την Κυριακή πάλι κλασική συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους. Για να δούμε και η άλλη πλευρά τι θα πει, μάλιστα. Δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω πόσο παρακολουθείτε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, μα είναι η τσέπη μας δε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και να σας πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω περισσότερα για το ζήτημα της ακρίβειας, ας πούμε. Είπε, αναφέρθηκε εμέσως ο Πρωθυπουργός στο ζήτημα αυτό, είπε ότι η μία πλευρά έχει να κάνει με τις ακριβές τιμές, την προσπάθεια με τα προϊόντα η οποία έχει ξεκινήσει. Αλήθεια, έλεγχοι αρχίσουν, γίνονται, οπ, τα μηνύματα εδώ είναι. Γεια σου Ιωσήφ, καλημέρα. Έλεγχοι λοιπόν γίνονται, έχουν προκύψει κάτι στους ελέγχους, γιατί διάβασα και μια συνέντευξη που έδωσε κυριακάτικη εφημερίδα η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής που κοιτάει τέλος πάντων τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα η ιστορία αυτή των χιλίων τόσων προϊόντων τα οποία μειώθηκαν οι τιμές. Και χθες ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στο κομμάτι αυτό, είπε ότι το ένα κομμάτι είναι λοιπόν να πάμε σε φτηνότερες τιμές και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την αύξηση των εισοδημάτων τα οποία έχει στην τσέπη του ο καταναλωτής. Να σας πω την αλήθεια, στην κουβέντα που κάναμε χθες με κάποιους ανθρώπους από τα εκπροσώπους ουσιαστικά κοινωνικών φορέων, συγκρατημένοι ήταν οι περισσότεροι, κάποιοι ήταν και αρνητικοί αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν.

Γεύεται ετησίως, καταβάλλεται εξιμισίας από την οικογένεια και την πολιτεία για τα δύο πρώτα παιδιά της οικογένειας. Αυτή η πρόταση λοιπόν του 18 χρόνια δηλαδή, μάλιστα, έρχεται πάλι τώρα από την κυβέρνηση που λέει παιδιά έως και 18 ετών ένα ευρώ βάζει η οικογένεια, ένα ευρώ βάζει η πολιτεία, μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα. Και τώρα άρχισε άλλη μια συζήτηση για το αν μπορεί μια οικογένεια να κάνει αποταμίευση ενός εκατοστάρικου ή λιγότερων χρημάτων, ειδικά αν έχει δύο ή τρία παιδιά και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί κλπ. Άλλο ένα θέμα που εκεί είχε πολύ έτσι ενδιαφέρον ήταν αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην αποστροφή του λόγου του, ότι στα 18 του ο νέος ή η νέα θα έχει στην άκρη, θα ξεκινάει με περίπου 60.000 ευρώ. Το νούμερο δεν βγαίνει μόνο με την κατάθεση, μόνο δηλαδή με την αποταμίευση, έχει να κάνει και με την, πώς το λένε, το επιτόκιο της τράπεζας. Αν θα είναι απλώς καταθετικός ή αν θα είναι ένας επενδυτικός καταθετικός λογαριασμός. Σημειώστε παρακαλώ πάρα πολύ ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα 18 χρόνια, με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 18 χρόνια. Αν πεις περνάει ο χρόνος ψάλτη, δεν τον παίρνουμε χαμπάρι. Σωστό και αυτό. Σωστό. Παιδιά, τι ζέστη έκανε πάλι το βράδυ. Τώρα ακούγα και τη Σούζη έτσι προσεκτικά και λοιπά. Θα μας τα πει και μετά τις 7, εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάω ζέστη. Αλλά βλέπω ότι πέφτει η θερμοκρασία σταδιακά. Κάπου έβλεπα και ότι έρχεται, λέει, ένα κλίμα από τον Ατλαντικό και θα πέσουν οι θερμοκρασίες την εβδομάδα αυτή, για να δούμε, διότι φτάσαμε στην 7η μέρα του Σεπτέμβρη και χθες ήταν σαν να ήταν καλοκαίρι. Ευτυχώς που η μέρα μικραίνει και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Να ξέρετε ότι σήμερα Δευτέρα 7 ακριβώς θα ανατείλει ο ήλιος, πάει τη χάσαμε τη μία ώρα να ξέρετε, και θα δύσει 8 παρά 13. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Είναι ο Κασιανός, η Κασιανή. Έχει το νου σου Ιωσήφ να πεις κανένα χρόνια πολλά, σε βλέπω εσένα γιατί είσαι και λίγο ξεχασιάρης. Ο Σόζον και ο Νησιφόρος γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για όσους γιορτάζετε. Έχετε κάποια επέτειο, να πω χρόνια πολλά και στον άνθρωπό μου που είχε ενέθλια σήμερα. Λοιπόν, να είναι καλά, με δύναμη και να μας αντέχει, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι, περίεργα όντα εμείς οι δημοσιογράφοι. Καλά, γενικά τα αγόρια μας είναι λίγο περίεργα όντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά για να ξεκινήσουμε. Έχουμε διάφορα πράγματα να πούμε. 11 του μηνός την Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν το λέμε αυτό, ο πάγκος. Λοιπόν, νομίζω ότι γυρίσανε και οι τελευταίοι, ή τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι αυτών οι οποίοι είχαν φύγει. Και εκεί στη γειτονιά φορτώσαμε αυτοκίνητα, να ξέρετε, εκεί που παρκάραμε όπου θέλαμε. Εδώ και ένα δημοσίευμα το Σάββατο στην Καθημερινή για το ότι πόσο ψάχνει κάποιος για πάρκινγκ. Ατελείωτα. Αν είναι περιοχές οι οποίες έχουν προβλήματα, ψάχνει και ξαναψάχνει και κόντρα ψάχνει και λοιπά και λοιπά. Είναι πολύ ωραία τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η Καθημερινή για μια ακόμα φορά, αλλά εκεί έβαλε μια άλλη παράμετρο. Αν πρέπει ή δεν πρέπει τόσα πολλά αυτοκίνητα να έχουν πρόσβαση. Τώρα ακούτε και τις εφημερίδες που τους θέλω να τις βγάλω να τις δείτε λοιπόν εκεί πέρα, την αγωνία για το παρκάρισμα, για τη θέση στάθμευσης. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θέλω να σας πω έτσι για να ξεκινήσουμε. Εντάξει, υπάρχει και το 11 του μηνός, είπαμε Παρασκευή ξεκινάνε τα σχολεία με την έννοια της, του αγιασμού, έτσι. Παρασκευή, Δευτέρα ξεκινάνε τα παιδιά. Το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα. Τα φροντιστήρια ξεκίνησαν για την τρίτη λυκείου. Νεαρέ, εσύ ενδεχομένως δεν ασχολείσαι πλέον. Τελείωσες εσύ, κύριε Παπακαλούση. Κύριος Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε, 210-48-00-170 έως 174 για καλημέρες. Σχόλια, σχολιανά, εδώ είμαστε. Να θυμίσω επίσης ότι τη βδομάδα αυτή, την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός, είναι η επέτειος της 11ης Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις τι θυμάσαι τώρα, ρε ψάλτη. Πλάκα, περάσανε κυρίες και κύριοι 25 συναπτά έτη από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος.

0: Για σκεφτείτε το, τι έγινε τότε με τα αεροσκάφη και τους δίδυμους πύργους και το άλλο που είχε πέσει στο Πεντάγωνο και τι μάθαμε εκ των υστέρων και πώς άνοιξαν οι πόλεμοι και πώς άνοιξε το θέμα της τρομοκρατίας κλπ. Περάσαν 25 χρόνια, 1/4 του αιώνα, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό είναι να τα θυμόμαστε που και που και αυτά τα ζητήματα. Στη Γερμανία σεισμός, λέει. Σεισμός, αλλά αναμενόμενος σεισμός. Ε? Το μεγάλο ζήτημα είναι ο σχηματισμός κυβέρνησης. Μιλώντας χθες με την Deutsche Welle, λοιπόν, φαίνεται ότι εκεί στη Σαξονία το λεγόμενο ακροδεξιό κόμμα, το οποίο δεν κατέγραψε απλώς μια καθαρή πρωτιά, συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το διπλάσιο από εκείνο του GDU, του κόμματος του καγκελαρίου Μέρτσε. Η διαφορά είναι πάνω ή σχεδόν 26 ποσοστιαίες μονάδες. Πολιτικοί παρατηρητές στη Γερμανία έλεγαν ότι πρόκειται περί μείζωνος πολιτικού γεγονότος, διότι όλοι το περίμεναν, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να προκύπτει από την κάλπη. Ε? Θα δούμε τώρα αν εκεί στην Σαξονία Anhalt, Wunderbar που λένε και φίλοι μου οι Γερμανοί, αν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση μεταξύ του AfD και του κόμματος της Sarah Wagenknecht, αυτή η οποία είναι η γυναίκα η συγκεκριμένη ήταν στο κόμμα της αριστεράς, στον Die Linke, έφυγε, έκανε δικό της κόμμα, είναι φιλορωσικό το κόμμα αυτό, σε καλό δρόμο είμαστε να ξέρετε. Λοιπόν, και ενώ έχει κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, κέντρο αριστερές θα έλεγε κανείς, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος κλπ, στα ζητήματα του μεταναστευτικού κλπ, όπου η Γερμανία φαίνεται ότι αντιμετωπίζει, ειδικά η πρώην Ανατολική Γερμανία, που έχει και τα δικά της προβλήματα ακόμα παρά την ενοποίηση, δεν τα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα θέματα της μετανάστευσης κλπ, το κόμμα το συγκεκριμένο έχει θέσεις οι οποίοι σχεδόν ταυτίζονται με το AfD. Κάποιοι λένε, κάπου έβλεπα κάποιες δηλώσεις στα ξημερώματα που άνοιξα τα μάτια μου, ότι ήδη έχουν γίνει οι πρώτες διερευνητικές επαφές. Φαίνεται ότι τα βρίσκουν οι δύο πλευρές. Θα δούμε λοιπόν αν θα σχηματιστεί αυτή η νέα κυβέρνηση και να δούμε τι θα σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Γερμανία, μία από τις χώρες που, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να πω, που το βάρος της πέφτει κυρίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας. Κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω, κάποια πράγματα διαφοροποιούνται στην κοινωνία της Γερμανίας. Φαίνεται ότι αυτά τα οποία έταξε στο κρατήδιο της Σαξονίας το AfD υιοθετήθηκαν ή έδωσαν μια ευκαιρία οι πολίτες της Γερμανίας. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια σαφέστατη δεξιά στροφή και της Γερμανίας, άλλοι μιλάνε για την αναβίωση του ναζισμού, άλλοι λένε ότι αυτό είναι υπερβολικό και ότι απλώς οι Γερμανοί απογοητεύτηκαν από την σημερινή εικόνα της οικονομίας της Γερμανίας. Το σίγουρο πάντως είναι ότι το GDU είναι στο 18,5%, οι σοσιαλδημοκράτες 8%, παρακαλώ πάρα πολύ, οι πράσινοι στο 9%, το Die Linke στο 9,5. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη για τη Γερμανία και όχι μόνο για τη Γερμανία. Για να μην κοιτάμε μόνο τα του οίκου μας, θέλω να πω, αλλά να ρίχνουμε μια ματιά γενικότερα. Θυμίζω ότι ζητήματα μικρά και μεγάλα έχει και η Γαλλία, άλλη μεγάλη οικονομία. Και αυτοί που εποφθαλμιούν την ηγεσία στο Παρίσι, όπως ενδεχομένως και στο Βερολίνο, να λειτουργούν φυγόκεντρα από τις Βρυξέλλες. Με ό,τι σημαίνει αυτό γενικότερα για την πορεία της Ευρώπης. Θα μου πεις, πρωί-πρωί ρε ψάλτη, άσε μας, μη μας ζαλίζεις τον έρωτα. Έχετε δίκιο. Ανεξέλεγκτη. Ναι, εκεί μια εβδομάδα, παιδιά, είναι η φωτιά στην Κόνιτσα. Έβλεπα τώρα των χαρτών με το που θα σηκωθεί, με το που θα υπάρξει το πρώτο φως, θα σηκωθούν και τα εναέρια μέσα. Δεν είναι και πολύ εύκολη η κατάσταση, να ξέρετε, εκεί. Έκανα μια κουβέντα εκεί με τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής. Οι επίκης δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, να ξέρετε. Όπως επίσης άλλο ένα της αβαντάζ είναι ότι δεν έχει κοντά θάλασσα, δηλαδή τα εναέρια μέσα, ας πούμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα CL-2-15 και τα CL-4-15, πρέπει να πάνε αρκετά μακριά για να φορτώσουν νερό και να επιστρέψουν στην Γκόνιτσα. Τα ελικόπτερα ενδεχομένως μπορούν να κάνουν καλύτερη δουλειά, αλλά η ζημιά που έχει γίνει στο δασικό περιβάλλον εκεί είναι μεγάλη. Ελπίζουν σήμερα ότι θα είναι καταλυτική ημέρα όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αυτής, αλλά ξαναλέω, είναι μια δύσκολη πυρκαγιά σε ένα μέρος δάσος πυκνό και δύσκολα προσβάσιμο επιγείως. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν κυρίως στα εναέρια. Έτσι. Και βεβαίως, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα πούμε και πιο πολλά ύστερα, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουμε ακόμα ως απόϊχο και την πτώση με τους δύο νεκρούς του Phantom. Χθες που κάναμε κάποιες αναφορές, μου στείλανε κάποια πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα φίλοι ακροατές σχετικά με τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά φτάσαμε τώρα να χάσουμε δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, έναν επισμηναγό και ένα σμηναγό, και δύο οικογένειες φόρεσαν τα μαύρα. Το τραγικό είναι ότι η μία από τις δύο οικογένειες ήταν να βαφτίσει, λέει, το παιδί της τις επόμενες μέρες, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δρομολογήθηκαν διαφορετικά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Phantom, τα οποία είναι πάνω από 45 χρόνια στην υπηρεσία, να ξέρετε. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, αν γίνεται κανονικά η συντήρησή τους κλπ. Ναι, δεν πάβει όμως να είναι αεροσκάφη παλαιότερης τεχνολογίας. Επαναλαμβάνω, εγώ που πέρασα ως κληρωτός από την πολεμική αεροπορία το 1986, πω, 40 χρόνια μετά, τα βρήκα τα F-16. Τα F-16, τα Phantom. Τα F-4. Και φωτογραφικά είχαμε RF κλπ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό δρόμο παλικάρι μου για τον Ασπρόπυργο. Καλή εβδομάδα με υγεία, όλα να πάνε καλά. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διάθεσή σου, να σου πω την αλήθεια. Καλημέρα Λάζαρε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ωραία μηνύματα, τα πούμε μετά αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα που μου βάζετε. Θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και την υπόλοιπη ειδησεογραφία προς το παρόν. Τίτλοι ειδήσεων, μάλλον διαφημίσεις πρώτα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
2: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει ποσοστό 18%, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως, παρά την επικράτηση, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ άλλων στην Αττική, την Εύβοια και τη Βιωτία. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη αναμένεται να ανακοινώσει καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Sky 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Ο κύριος Κιμιονής μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα το 55 είχαμε τα Σεπτεμβριανά, το οργανωμένο σχέδιο των Τούρκων για την εκδίωση της ελληνικής μειονότητας των Ελλήνων, με πρόσχημα την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κιμιονή. Δεν ξεχνάμε προφανώς. Όσοι έχουν και έλκουν την καταγωγή τους και από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, και προφανώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τότε πάρα πολύ δύσκολα με τις καταστροφές και το κλίμα που υπήρχε εκεί, το 55. 6 Σεπτεμβρίου του 55, 71 χρόνια. Γεγονότα σημαντικά. Και είχαμε και άλλα γεγονότα μετά, τα οποία λειτουργήσαν με τον τρόπο αυτόν, με παρόμοιο σωστότερα τρόπο, για να μειωθεί, να ουσιαστικά να εξαϊλωθεί η ελληνική ομογένεια. Και μετά και με αποφάσεις της τουρκικής πολιτείας και λοιπά και λοιπά, για την περιουσία των, όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε και για τους Έλληνες και για τους Εβραίους και για τους Αρμένιους και για άλλους οι οποίοι ζούσαν στην πόλη. Και μετά ο κύριος Κιμιονής επανέρχεται και μου λέει για την Οσία Κασιανή. Σήμερα γιορτάζει μόνο, λέει, η Οσία Κασιανή, η μοναχή, η συνθέτρια, λέει, του τροπαρίου της Κασιανής. Μα όλα τα ξέρετε, κύριε Κιμιονή, πάρα πολύ ωραία. Τώρα να σας πω, εντάξει, καλά είναι όλα αυτά κλπ. Αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Αύριο γιορτάζει εκεί η Εκκλησία στη Ραφίνα, στην πατρίδα μου. Άρα από σήμερα ξεκινάνε τα προεόρτια της αυριανής ημέρας. Θυμάμαι, τώρα μπεις, τι μας νοιάζει, εμάς τι θυμάσαι. Επειδή ο πατέρας μου κληρικός, όπως πιθανόν να ξέρετε κάποιοι, ήταν οι μέρες που ήταν ο πατέρας μου υπατμών. Όταν σας λέω υπατμών, ερχόταν κάθε φορά και ο Δεσπότης, ο Μεσογείας και Λαυρωτικής, ο Αγαθόνικος, ο πρώτος. Γιατί νομίζω τον Νικόλαο δεν τον πρόλαβε ο πατέρας μου της ουσίας, το σημερινό Μεσογείας. Τρέχανε νυχθημερών για την εκκλησία για να προλάβουν. Λοιπόν, τώρα να σας πω, εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ ωραία του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις διευκρινήσεις των μέτρων, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, από το Υπουργείο Οικονομικών. Να ξέρετε ότι περιμένουν φορείς, μπορεί να διευκρινιστούν κάποια πράγματα παραπάνω και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τις επιχειρήσεις, για το τέλος επιτιδεύματος και για τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κινητοποιήσουν με τραπεζική μόχλευση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γύρω στα 5 δισεκατομμύρια για επενδύσεις και ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους τρίτεκνους, για τον φορολογικό συντελεστή που μηδενίζεται, για τους συνταξιούχους που είναι οι μοναδικοί που θα πάρουν από φέτος το 400 που ήταν 300 και έγιναν 400, και μάλιστα στο σύνολο των πάνω από 65 ετών συνταξιούχων, όχι κάτω από 65 ετών. Και εδώ υπάρχει και μια μουρμούρα, να ξέρετε, για αυτούς οι οποίοι είναι κάτω από τα 65, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς τους κάτω από τα 65 είναι, προέρχονται από, από τα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι φεύγουν λίγο νωρίτερα. Και μάλιστα χθες συνομιλώντας με έναν, τέλος πάντων, απόστατο, δεν έχει σημασία ποιον, και μου λέγε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε εμείς, παίρνουμε κάποια λεφτά, τέλος πάντων, σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους, αλλά αφού σε όλους δίνει πάνω από τα 65, εμείς δεν έχουμε ανάγκη, λέει, το συγκεκριμένο ποσό, το 400. Λοιπόν, να δούμε τώρα όλα αυτά τα ζητήματα, να τα διευκρινίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και για τον Κουμπαρά και για τα αναπηρικά επιδόματα που τι αριθμοποιούνται. Και μια σειρά ακόμα ζητημάτων για το σπίτι μου 3, ένα πρόγραμμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων, τεράστιο πρόβλημα, να ξέρετε, το στεγαστικό. Για τον ΕΜΦΙΑ επίσης δεν άκουσα κάτι. Άκουσα μόνο, κυρίες και κύριοι, ότι από το 27 καταργείται ο ΕΜΦΙΑ για κύριες κατοικίες οικισμούς ως 2.000 κατοίκους και ως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Λοιπόν, και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που έχω να σας πω διάφορα πραγματάκια, αύριο θα δοθεί η συνέντευξη τύπου αναλυτικά, με την προοπτική, λέει, της μείωσης κατά 30% τα επόμενα 3 χρόνια, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, των τιμών, λέω, των λογαριασμών του ρεύματος. 30%. Αυτό που το έλεγα και χθες το απόγευμα, το μεσημέρι που κάναμε παρέα εκπομπή, αυτό που άμεσα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινωθεί είναι, λέει, η περικοπή κατά 50% των περίφημων οίκο, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Βέβαια, θυμίζω ότι θα φύγουν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και άλλες χρεώσεις, όπως είναι, ας πούμε, τα των δήμων. Σας το θυμίζω αυτό, θα έρχεται μπουγιουρντή από το Δήμο μια φορά, ξέρω εγώ, τον χρόνο και, ή ενδεχομένως με 12 δόσεις ή τέλος πάντων με κάποιον τρόπο. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, εγώ μπροστά μου ένα λογαριασμό, επαναλαμβάνω, θα έλεγα και χθες, είναι ένας λογαριασμός 122 ευρώ, λογαριασμός ρεύματος. Όπου οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, κυρίες και κύριοι, είναι στα 122 ευρώ, είναι 33 ευρώ. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ακούστε τώρα. ΑΔΜΙΕ 230. Σύστημα, λέει, μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Α, εντάξει, 230. Αν πεις, εντάξει, το ένα, εντάξει, το άλλο, φουσκώνει ο λογαριασμός. ΔΔΙΕ, δίκτυο διανομής, λέει, ηλεκτρικής ενέργειας, 25,77, σχεδόν 26 ευρώ. Η ΙΚΟ, που θα μειωθούν, 1,38. Σιγά τα μπούσμουλα. 1,30, δηλαδή θα 0,70. Σωθήκαμε! Ούτε εφημερίδα δεν παίρνει με 0,70. ΕΤΜΕΑΡ, άιντε τα ΕΤΜΕΑΡ, καλημέρα και έφεξε. 3,40. Οι χρεώσεις, λέει, του ρεύματος είναι στο λογαριασμό, ξαναλέω, 122 ευρώ, είναι 39,7. Σαν πυρετός δεν είναι. Ναι, οκ. ΦΠΑ 4,35, ο Δήμος κάνα 40 ευρώ ο Δήμος. Τι λες, ρε μεγάλε. Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είναι δικός μου. Είναι επαρχίας. Που αμέσως μου κουνιέσαι εσύ απέναντι, ναι, ρε. Και πληρώνουμε και ΕΡΤ. 5,72. Ναι, σωστά, κάτι έχει συμβεί τώρα εδώ πέρα. Εγώ δεν βλέπω και μακριά. Λοιπόν. Ναι, ναι, προφανώς και για τα δύο, δεν το κουβεντιάζω. Καταρχήν ο φίλος μας ο Δημήτρης. Σύγκρουση, λέει, για ταχύ λεωφόρο Αθηνών πριν το Δαφνί, αριστερή λωρίδα προς Ελευσίνα. Για να δω. Για να δω το χάρτη. Τι λέει ο χάρτης, γιατί όλα τα λέει ο χάρτης. Λοιπόν, είναι στη γραμμή 2 ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τη βλέπω, να ξέρετε, την κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα, με υγεία να έχει.
0: Να είμαστε καλά, τι έχει συμβεί?
1: Λοιπόν, το φανάρι πριν το Δαφνί,
0: ναι,
1: την αριστερή λωρίδα, το ρεύμα προς
0: Ελευσίνα, ναι.
1: Ναι, ένα αυτοκίνητο έχει χτυπηθεί από την πίσω πλευρά και έχει καβαλήσει το διάζωμα και έχει κολλήσει μπροστά σε ένα δέντρο.
0: Μάλιστα. Άρα η αριστερή λωρίδα έκλεισε, με λίγα λόγια.
1: Σωστά, ναι. Τώρα πήγε η τροχιά. Πριν από 10 λεπτά που πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζει το μποτιλιάρισμα λίγο πριν το.
0: Ναι, το Χαϊδάρι. Το βλέπω. Στην κάθοδο είναι εκεί πέρα. Λίγο μετά το. Α, περνάει και λίγο το νοσοκομείο. Εκεί το ψυχιατρίο, κάπου εκεί νομίζω είναι.
1: Ναι. Γιατί τώρα εγώ είμαι εδώ και πέρασα το Δαφνί.
0: Ναι, έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση και είμαι. Πριν τη γέφυρα που λέει πάνω Άχτορ.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι η γέφυρα του τρένου είναι αυτή. Μάλιστα.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το αυτοκίνητο πρέπει κάποιος, γιατί όταν εγώ πέρασα και ένα το αυτοκίνητο από πίσω χτυπημένο, να απέναντι η λωρίδα είναι δύο αυτοκίνητα χτυπημένα.
0: Α,
1: στη δεξιά πλευρά.
0: Από την, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα ή στο απέναντι?
1: Στο ίδιο ρεύμα.
0: Στο ίδιο ρεύμα, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Ξεκινάει, ξεκινάει καλά η εβδομάδα. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο. το νου σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, αγόρι μου.
0: Καλημέρα, με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά η Δέσποινα είναι εδώ από την αίθουσα σύνταξη, γιατί έχουμε και πυροβολισμούς στα Πατήσια. Τι έγινε, παιδιά?
2: Ακριβώς 5 λεπτά πριν από τις 5 είχαμε ένα περιστατικό πυροβολισμού στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν έναν άνδρα ενώ έβγαινε από το σπίτι του. Πρόκειται για έναν αλλοδαπό γεννημένο το 1979 είναι το θύμα. Τον τραυμάτισαν στο δεξί πόδι. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία. Εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα.
0: Πώς πιέσαι πάλι την περιοχή?
2: Στα Πατήσια, ναι. Βρούτου και Θέμου Άνινου, όπως μας ενημέρωσε η ΓΑΔΑ.
0: Μάλιστα.
2: Πυροβόλησαν δύο άτομα που
0: έβγαιναν από
2: τη μοτοσυκλέτα, 5 παρα 5, ναι.
0: Έβγαινε κάποιος από το σπίτι.
2: Έβγαινε από το σπίτι του ένας άνδρας γεννημένος το 1971, τον πυροβόλησαν 71, στο πόδι.
0: Είναι, 55
2: χρόνια. Ναι. Ναι. Τον πυροβόλησαν στο δεξί πόδι και διέφυγαν.
0: Μάλιστα. Σε καλό δρόμο.
2: Εκείνος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για τις πληροφορίες. Αυτά πρωί-πρωί για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η μέρα μας. Καταλάβατε τώρα, ε. Το πιάσατε το μήνυμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, μη βιάζεσαι. Ναι, ρε, να πω καλημέρες. Μισό λεπτό, να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη, στη Βούλα, στη Σοφία. Η Βούλα και η Σοφία είναι από, και οι δύο από τη Σπάρτη. Μπράβο. Ευχές στον Κώστα από τα Χανιά, ο Ευγένιος από την Νίκαια λέει, και αυτός λέει πήρε το 86 στην αεροπορία. Ναι, οκ. Okay. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Σειρά δεν είμαστε, γιατί υποτίθεται εγώ ήμουν 86 ή τα 86 τη σειρά κι αυτή. Δεν έβγαζε ποτέ ήττα η αεροπορία και έβγαλε εκείνη την περίοδο. Και τελικά ήταν να μπούμε, ξέρω, 30 Δεκεμβρίου και μπήκαμε 5 Ιανουαρίου του 87. Πέσαμε στην κρίση, το 87 βέβαια, έτσι. 23 μήνες φαντάρος, παιδιά. Δύο χρόνια. Σχεδόν, όχι δύο χρόνια, σχεδόν δύο χρόνια. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, πρώτον, σε μια εβδομάδα έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και επειδή είδατε και τηλεόραση ενδεχομένως το δελτίο ειδήσεων χθες το βράδυ, είναι οι Πατμών οι τραγουδιστές οι οποίοι αφιλοκερδώς θα δώσουν το παρόν. Ξαναλέω, θα περάσουμε την άλλη Δευτέρα στο Καλλιμάρμαρο. Υπέροχα. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες τραγουδιστών, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, φωνάρα μεγάλη ο Μόσιος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, φωνάρα μεγάλη. Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Προσέξτε, εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά μπορείτε να πάρετε και από φυσικά σημεία εξυπηρέτησης και έκδοση εισιτηρίων στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, που είναι από τις 8 το πρωί ανοιχτά μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, το ίδιο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Γενικότερα πληροφορίες για τη συναυλία όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω τα αυτονόητα ότι τα έσοδα της συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε πάνε για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα των δεντριλίων όταν τα φυτεύουμε και βεβαίως μια σειρά από ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, μην χάσετε την ευκαιρία, θα περάσουμε υπέροχα την άλλη Δευτέρα το απόγευμα, εντάξει, βραδάκι, νωρίς το βραδάκι, στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Διαφημίσεις.
3: Συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
4: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ξέχασα τώρα γιατί χαθήκαμε λίγο. Μία το τροχείο, μία πυροβολισμοί. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να ξεκινήσει έτσι δυναμικά η Δευτέρα. Καταλάβατε τώρα, 7η μέρα του Σεπτέμβρη. Που λέτε, δεν άκουσα τίποτα για τον Ένφια. Γενικότερα για τον Ένφια. Τώρα μόνο αν το έχει στο σπίτι, ξέρω εγώ, ασφαλισμένο, να ενισχυθούν και λίγο οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οκ, okay, αλλά καμία προοπτική να μειωθεί αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ο πιο δίκαιος φόρος που είχαν υποθεί. Περάσανε 10 χρόνια. Κόβονται, σταματάνε κάποια πράγματα, κάνουν τον κύκλο τους. Προσωρινώς, θυμίζω. Προσωρινώς. Αλλά δεν βλέπω κανένα φως στην άκρη του τούνελ γύρω από το ζήτημα αυτό. Στα 97 είναι το Brent. Ρίστο εμπαρόδο, βενζίνη, παιδιά, είναι ακριβή. Θα τα πούμε αύριο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Κάθε Τρίτη που βγαίνουν και οι πρώτες τιμές. Αλλά από ό,τι έβλεπα τα βενζινάδικα, τα έβλεπα και χθες που ήρθα άλλη ώρα. Και είδα και σήμερα πάλι. 2 και κάτι η 95άρα, 2 χοντρικά και το πετρέλαιο κίνησης. Υποτίθεται ότι έχει ενίσχυση και λοιπά. Πολύ ακριβά τα καύσιμα. Πάρα πολύ ακριβά. Για μια ακόμα φορά ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του ΦΠΑ. Επανέφερε πάνω στο τραπέζι την άποψη που έχει εκφράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για την μείωση του ΦΠΑ, ότι δεν θα περάσει και λοιπά. Αλλά έχουμε, λέει, και τα έσοδα εκεί τα οποία προκύπτουν από τα προϊόντα τα οποία είναι και ακριβά. Με λίγα λόγια, η ακρίβεια είναι εδώ. Μείζον θέμα για ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, έτσι, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Επειδή κάποιοι ακούω να λένε ότι, ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, είναι λίγο φτιαχτό το θέμα της ακρίβειας. Δεν είναι φτιαχτό, είναι πραγματικό. Το βλέπεις μπροστά σου. Το αν εσύ έχεις ένα έσοδο το οποίο είναι ικανοποιητικό να καλύψεις τις υποχρεώσεις και τα έξοδα σου, δεν σημαίνει ότι το ίδιο συμβαίνει και στους υπόλοιπους. Και επίσης έχω και κάτι άλλο. Βέβαια, πού το είδα, μου στείλε ένας φίλος μου, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας πετυχημένης, θα έλεγε κανείς, καφετέριας στην ευρύτερη περιοχή που μένω, τέλος πάντων. Μου στείλε ένα γράμμα, ουσιαστικά ένα μήνυμα αναφορικά με το ζήτημα και του κατώτατου μισθού και πώς θα πάει και τι θα γίνει και πού βρίσκονται κλπ. Και μου λέει, λοιπόν, ο φίλος μου αυτός το εξής χαρακτηριστικό. Μου λέει, η κυβέρνηση, λέει, αποφασίζει ότι ο κατώτατος πρέπει να αυξηθεί. Πάρα πολύ σωστά. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Υπάρχει όμως, λέει, και μια μικρή λεπτομέρεια. Ποια είναι αυτή? Ότι το λογαριασμό γύρω από το ζήτημα αυτό δεν τον πληρώνει η κυβέρνηση, τον πληρώνει η επιχείρηση. Είναι πολύ εύκολο, λέει, ο φίλος μου, να αποφασίζεις πόσα χρήματα μπορεί να πάρει ένας υπάλληλος. Το δύσκολο είναι να εξηγήσεις τι θα γίνει όταν ταυτόχρονα οι πρώτες ύλες, η ενέργεια, τα ενίκια, το μισθολογικό κόστος, οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις και συνολικά τα λειτουργικά έξοδα είναι ψηλά. Θέλεις προφανώς υψηλότερους μισθούς και καλά κάνεις, όπως χαρακτηριστικά το είπες. Δημιουργείς όμως τις συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώνουν. Και επειδή, λέει, μου λέει ο φίλος μου, ότι, παιδί μου, υπάρχει άποψη ότι αν δεν μπορείς να βγάλεις τα οικονομικά σου, κλείσε. Μην παραμένεις ανοιχτός. Στην περίπτωση, λέει, τη δικιά μου, της επιχείρησης, δεν είναι ότι δεν έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά, δηλαδή είναι γεμάτο το μαγαζί. Όμως, άλλο πράγμα του έχεις τη δυνατότητα και έχεις κόσμο για να καλύψεις τις ανάγκες, και άλλο οριοθετεί άλλος τρίτος του τι κάνεις εσύ με το προσωπικό σου. Η πραγματική ελάφρυνση, εκεί τελειώνω με το κομμάτι αυτό, δεν είναι, λέει, απλώς μια απόφαση της κυβέρνησης. Μετριέται με αυτό που μένει στο ταμείο όταν κλείσει ο μήνας. Το λέω αυτό διότι αντίστοιχη μουρμούρα μου είπε το περασμένο Σάββατο και ο αρτοποιός της γειτονιάς μου, όπως και άλλα μικρομαγαζιά τα οποία υπάρχουν στις γειτονιές. Χθες μιλήσαμε και με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Βασικά, αυτό που ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο το οποίο θα μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάτι άλλο που θέλω να πω ακόμα, που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, κυρίες και κύριοι, έβλεπα ένα ρεπορτάζ της Καθημερινής χθες, κυρία Κάτοικης. Τα συνολικά, λέει, χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες είναι 421 δισεκατομμύρια. 421 δισεκατομμύρια. Είναι, και μάλιστα, λέει, πάνω από τα μισά Είναι ληξιπρόθεσμα, είναι κόκκινα δηλαδή. Οι 72 δόσεις δεν περπατάνε καλά, τις οποίες έχει προτείνει η κυβέρνηση και έχει όχι προτείνει, απλώς έχει ψηφίσει κιόλας κλπ. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και με το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη μέρημνα στην αντιμετώπιση του. Χθες άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι, ας πούμε, ο νόμος Κατσέλη βοήθησε, λέει, πολύ τους μπαταχτσίδες. Ναι, αλλά όχι όλους τους μπαταχτσίδες. Λάθος η έκφραση. Αλλά όχι τους ανθρώπους που ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Προφανώς κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία και μπλόκαραν τις πληρωμές τους, γιατί σου λέει θα πάμε σε ρύθμιση. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα από το να θεωρείς ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι αναγκάστηκαν να μπουν και να χρησιμοποιήσουν την ιστορία του νόμου Κατσέλη ότι υποχρεωτικά ήταν μπαταχτσίδες. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι όντως δεν υπήρχαν και τα λαμόγια τα οποία έκαναν παιχνίδι γύρω από την ιστορία της συγκεκριμένη. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Και ψάχνω να βρω και ένα άρθρο του Νίκου του Φιλιππίδη χθες στην Κυριακάτικη Καθημερινή, που αναφερόταν στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, με τα οικονομικά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο άρθρο και τώρα ψάχνω τα χαρτιά μου. Θα το βρω, αν δεν το βρω, θα το βρω στην επόμενη ώρα για να το κουβεντιάσουμε λιγάκι παρέα. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, να πάω και σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει το πολιτικό κομμάτι της κόντρας μεταξύ του. Νομίζω ότι οριοθέτησε, αν θέλετε, την συνέντευξη χθες του Πρωθυπουργού, την κόντρα μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Σαμαρά. Είπε ο Πρωθυπουργός πολλά, την περίμενε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά, την έκανε ο Γιάννης Καντήλης, ο συνάδελφος εδώ από τον Sky. Μίλησε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιστεροφημία, ότι ξέρει να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, ότι το κόμμα, παρά τα όσα έκανε στην αρχή της δεκαετίας του 90 στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον επανέφερε στους κόλπους του, τον έκανε ευρωβουλευτή, τον τίμησε να τον κάνει πρόεδρο, έγινε πρωθυπουργός κλπ. Ελπίζει, λέει, να μην κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πριν προλάβει να ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Μητσοτάκη, βγήκε μια δήλωση που έκανε on camera, παρακαλώ πάρα πολύ, ο πρώην πρωθυπουργός, και καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη. Απάντησε ο Μητσοτάκης, μετά μιλάει κάποιος ο οποίος οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογές με αποτέλεσμα 18%. Το θυμάστε αυτό, το σοκ τότε, 18%, που είχαμε απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις. Με λίγα λόγια, εκεί το χάος που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών είναι αγεφύρωτο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω, γιατί καλά αυτά που λέω, αλλά να πω και τα ουσιαστικά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης πάλι μας πήρε και μας είπε ότι έχει μείνει γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα πριν από τη γέφυρα Σκαραμαγκά. Το έβλεπα και το δεύτερο τροχαίο το οποίο έχει συμβεί εκεί στη λεωφόρο Αθηνών και έχει δημιουργήσει ένα κυκλοφοριακό φόρτο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι σηκώθηκαν τα εναέρια, μιλάω για τα ελικόπτερα, για τη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή του της Ηπείρου. Κρατήστε το και αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς υπάρχουν, μάλιστα από τα Γιάννενα σηκώθηκαν τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν μπορώ να δω αν έχουν σηκωθεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το πρόβλημα, βεβαίως, ξαναλέω, είναι που θα μπορούν προφανώς από την λίμνη των Ιωαννίνων να παίρνουν νερό για να πηγαίνουν στην Κόνιτσα να ρίξουν, γιατί μια εβδομάδα είναι σε εξέλιξη φωτιά αυτή. Τα υπόλοιπα μετά, δεν έχω περισσότερο χρόνο. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη. Μετά θα πούμε και για τα αθλητικά. Όλα και με καλεσμένους. Αλλά έχουμε χρόνο μπροστά μας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρικηδέσμου Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουλιάρη. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα στην Αττική Οδό από αυτήν την ώρα και τις 10 το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμμα μεταμόρφωσης. Πέρσι αντικόμα πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν τις 5 το πρωί, 2 άτομα που έβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέρει τραύμα στο δεξιπόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε 3 κάλικες και μία βολίδα. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κοινωνικό πρόσημο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου εχθές στη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για ακόμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε προς το 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σε διαδοχικές αναρτήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι καταραίουν οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και ότι το Ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Σε τρίτη παρέμβασή του, χαρακτήρισε το Ιράν αποτυχημένο κράτος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί παράλληλα μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει ένα αμερικανικό αμαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς το νησί που δέχεται επίθεση, συνοδευόμενο τη λεζάντα. Αντίο Χάργκ. Καινούργια ζώνη απαγόρευσης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του κ. Ρεζάη, η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των ΗΠΑ και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθεται σε καθεστώς κυρώσεων. Στην αθλητική επικαιρότητα, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός νικητής του ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών της εξειδίκευσης των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και αγρότες. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνεται το τεκμήριο από το 2027, η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα στο στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά θεσπίζει τη δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως και 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια στο 2030. Ο στόχος αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τον σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεχάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων είπε καλή τύχη.
1: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένο στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε ότι τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει.
1: Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κύριου Τσίπρα καταδεικνύουν το γεγονός ότι τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου που σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, κυρία Θεονικούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση τώρα κατά τον Δόνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς από τον ΣΚΑΕ και τον Γιάννη Καντέλη για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός.
1: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας. Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Απαντώντας ο Αντώνης Σαμαράς, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανισχύει για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τριήμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς, πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδείξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο πυσμιναγός Γιάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο πυσμιναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Φως τέτοια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. 5 συλλήψεις έγιναν το τελευταίο 48ωρο σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νομών Αττικής, Εύβοιας και Βιωτίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ, το ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το SPD με 9,1%, οι Πράσινοι με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό όμως μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Άρα Βάγκενχεντ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχθεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε εκλογές για το τοπικό κοινοβούλιο στη Σαξονία Άνχαλτ μέσω λειτουργισμού του στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια εικόνα με το γράφημα της εκτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος. Δεν έκανε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση στο τοπικό επίπεδο, δήλωσε τέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Μόνον οι λύθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς παράταξης Εναλλακτική για τη Γερμανία στο καρτίδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μια σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπεντζαμίν Αντάντ, κρίνοντας πως δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Σήμερα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί από το Πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού, καθώς τους αποδίδεται ότι έθαψαν τη σωρό της υπερήλικης μητέρας της κατηγορουμένης, τα οστά της οποίας βρέθηκαν στην αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στον Μαραθώνα. Σήμερα ξεκινάει στη Λάρισα εκ νέου δίκη για τα Τέμπη. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζει ότι η Ιρανική οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Ινδονησία οι αρχές έκλεισαν για 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων έκλεισαν εχθές 8 αεροδρόμια, εκ των οποίων το πιο πολυσύχναστο της Τζακάρτα, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Ανάκα Κρακατόα, όπου απέχει περίπου 150 χιλιόμετρα, εγκλωβίζοντας περισσότερους από 170.000 επιβατές. Ξεκινάει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πλάνο ενίσχυσης των δρομολογίων του Τραμπ. Στη γραμμή 6 Σύνταγμα Πικροδάφνη θα δρομολογηθούν 2 επιπλέον σειρμοί το πρωί και 1 το απόγευμα, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση να μειωθεί από τα 9 λεπτά σήμερα στα 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα το πρωί.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ και ο αγώνας μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες, χθες είχαμε τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σε 6 το απόγευμα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική με το ματς Αστέρας Ηρακλής.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: κινητοποίηση έχουμε οχήματος. Από το δάσος Χαϊδαρίου έχει αρκετές έως πολλές δυσκολίες προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Σχιστού προς Καραμαγκά και η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού από τη Ροσινιόλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών με τη συνήθη καθυστέρηση. Τα υπόλοιπα όμως σημεία του λεκανοπεδίου δεν έχουν πιάσει κίνηση, ούτε καν το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει μεγάλη κίνηση, Δημήτρη.
1: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ είναι η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Σε ακούμε για τον καιρό σήμερα αλλά και τις υπόλοιπες εβδομάδες.
2: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμοι 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τετάρτη και Πέμπτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: bring my relief from all the stress and strains of the day with just a tiny stroll through Cartier. I need a man who can take.
1: Προσπαθώ να εκμεύσω από την κυρία Σούζη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι μπας και πέσει η θερμοκρασία και λοιπά, μου λέει μην τα βλέπεις, μου λέει μην ακούς πολλά πολλά.
2: Καλημέρα σας, θα πέσει λίγο, αλλά ουσιαστική πτώση της θερμοκρασίας νομίζω θα έχουμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ξαναλέω ότι είμαστε στην 7η ημέρα του Σεπτεμβρίου, έχει μικρή ημέρα.
2: Θυμάσαι κάθε χρόνο που λέμε είναι 45 Αυγούστου.
1: Ναι, καλά, σου είναι υπερβολές.
2: 70 Αυγούστου, ξέρω εγώ.
1: 89 Αυγούστου.
2: Ναι, και τα λοιπά. Κάθε χρόνο το λέμε.
1: Ναι, ρε πουλάκι μου, αλλά θέλω να πω ότι χθες έκανε ζέστη.
2: Έκανε ζέστη γιατί χθες έτσι κι αλλιώς έπεσε ο άνεμος, ανέβηκε η θερμοκρασία. Τέλος. Ήταν μια θάλασσα, πιο ήρεμη δεν γινόταν.
1: Ναι, ρε πουλί μου, αλλά. Αλλά πάντα ζέστη. Υπάρχει το περίφημο αλλά. Και ναι, ευτυχώς, ναι. Ξαναλέω, που μικρήνε η μέρα. Τέλος
2: ναι,
1: πάντων.
2: Ναι, ευτυχώς, αλήθεια είναι αυτό. Σήμερα θα είναι και γύρω στους 34 βαθμούς θερμοκρασία. Ναι. Εδώ για την Αττική μιλάω. Και αύριο θα έχει μια μικρή περαιτέρω πτώση, 33, αλλά θα ξανανεύει πάλι. Okay. Το Τετάρτη, Πέμπτη. Λίγο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, λίγο θα ξανανεύει. Αλλά αυτό, μέχρι εκεί.
1: Η γενικότερα οι καιρικές συνθήκες.
2: Απογευματινή αστάθεια
1: πάλι.
2: Πάλι στα. Όχι σήμερα. Αύριο κυρίως στην Πελοπόννησο, Τετάρτη και Πέμπτη στα δυτικά, βορειοδυτικά, ορεινά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινές μπόρες. Τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τι θα κάνει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μάλλον ένα χαμηλό έρχεται Κυριακή Δευτέρα.
1: Εντάξει,
2: μάλλον.
1: Μπορεί να δούμε.
2: Δεν είμαι σίγουρη ακόμα.
1: Ακόμα είναι και νωρίς, σωστά.
2: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, μια το φέρνουν, μια το μαζεύουν.
1: Μια εβδομάδα
2: μια πάει Δευτέρα, Τρίτη. Πάντως φαίνεται ότι κάτι αλλάζει.

0: Okay.
1: Στα νησιά λένε του Σταυρού κάτι αλλάζει.
0: Ανέμος και λοιπά.
1: Βοριάδες. Βοριάδες, εξάρι, εξαροεφτάρι, την ημέρα τοπικά 7. Ένα κανονικό μελτέμι θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Μια χαρά για τους τουρίστες που κάνουν διακοπές, κυρία Χριστίνα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Αλή και τρισαλή σε εμάς.
1: Από εμάς που δουλεύουμε.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χριστίνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κυρία Χριστίνα, σούζει ο άνθρωπός μας. Να μην το ξεχάσω, γιατί έλεγα διάφορα για την εβδομάδα αυτή. Ότι έχουμε την Παρασκευή που ανοίγουν τα σχολεία, είχαμε την Παρασκευή πάλι 11 του μηνός, έχουμε τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 11η Σεπτεμβρίου που περάσανε ούτε λίγο ούτε πολύ 25 χρόνια. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, είχαμε το σεισμό στην Πάνθα το 1999, 27 χρόνια πριν, θυμάστε, 3 παρα 4 πρώτα λεπτά, 5,9 της κλίμακας Ρίχτερ. 143 ίσως και παραπάνω άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό εκείνης της μέρας και ζημιές οι οποίες υπολογίστηκαν αργότερα πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Περιοχές οι οποίες πλήγησαν ιδιαίτερα, και η Αθήνα και το Μενίδη και τα Ανολιώσια και η Φιλή και οι Θρακομακεδόνες και η Νέα Φιλαδέλφια και η Μεταμόρφωση. Θυμάμαι σαν τώρα, είχαμε μαγκαζίνο, ήμουν εδώ και δούλευα. Λοιπόν, γίνεται ο σεισμός. Εδώ το κτίριο το οποίο βρισκόμαστε είναι κατασκευασμένο έτσι που κουνιέται όλο μαζί. Ένας πανικός από τους συναδέλφους. Ο διευθυντής τότε του ραδιοφωνικού σταθμού βγήκε και άρχισε να χτυπάει με το χέρι του τα τζάμια λέγοντας σε όλους ψυχραιμία, φεύγετε και όπου εντοπίζετε, ό,τι εντοπίζετε, τα λέμε στον αέρα, στο ραδιόφωνο. Για μαγκαζίνο, μετά μπήκε ο Άρης με ανοιχτές πόρτες, θυμάμαι, εδώ στο ραδιοθάλαμο για να κρατήσει συντροφιά και επικοινωνία με τον κόσμο. Θυμίζω τα προβλήματα που υπήρχαν τότε με τα τηλέφωνα και την κινητή τηλεφωνία, διότι έπεσε το σύστημα από τον όγκο των ανθρώπων που πλημμύρισαν τους δρόμους αλόφρονες φεύγοντας από το κέντρο κατά κύριο λόγο, αλλά γενικότερα από τις δουλειές τους για να δουν τι έχει γίνει. 27 χρόνια, παρακαλώ πάρα πολύ. 27 χρόνια από τότε. Λοιπόν, δυστυχώς και ήταν μετά τραγικές εικόνες, τις οποίες είδαμε με τις καταστροφές, τις ζημιές και κυρίως ανθρώπινες απώλειες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Χολιομιχάλης για τα της κίνησης αναλυτικά. Επειδή με ρωτάτε, θα τα βρούμε στην πορεία. Δεν θα χαθούμε τώρα. Θυμίζω νωρίτερα το ακούσατε και στην κουβέντα που κάναμε, αλλά και στο αναλυτικό μαγαζίνο για τους πυροβολισμούς. Συνεχίζετε να μου στέλνετε πολύ ωραία μηνύματα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα. Πολλοί από εσάς βλέπω ασχολείστε με την ιστορία της κόντρας του Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θυμάστε και κάποια πράγματα της δεκαετίας του 90, άρα είστε σε σειρά μου με λίγα λόγια που λέω κι εγώ. Άλλοι μου λέτε τι γίνεται με τον Κώστα Καραμάλη. Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ιστορία αυτή, στη συνέντευξη που έδωσε χθες το μεσημέρι, είπε ότι ο ίδιος έχει προσωπικά καλές σχέσεις και τιμά τους πρώην πρωθυπουργούς της χώρας που προέρχονται και από την παράταξη. Ο κ. Καραμάλης δεν ήταν ούτε στην ομιλία, δεν ήταν στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι ήταν κάπου στην Ανατολική Μακεδονία με μια ομιλία το Σάββατο βράδυ και νομίζω ότι την Κυριακή βρέθηκε στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα απλό Παναθηναϊκό, 2-1 Παναθηναϊκός χθες, τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚΑΡΑ είπαμε τα 5 κολλάκια στον Άρη και τώρα πάμε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Το λέω αυτό διότι κάτι μου λέγανε για τα εισιτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Να πω δύο πράγματα για τους αγώνες της επόμενης. Σήμερα έχει Αστέρας Ηρακλής. Στην άλλη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Όφη. Ο Αστέρας στην Τρίπολη την ΑΕΚΑΡΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό. Στη βαθμολογία, ο Πανετολικός πρώτος με 9 πόντους. Δεύτερη ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός με 7. Τρίτος ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ, ο Όφη και ο Άρης στους 6 πόντους. Αυτά εν συντομία όσον αφορά τα ζητήματα τα αθλητικά. Τώρα, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστε. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστε φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Nova ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8 και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ελάτε στο Open Day του ACTO, γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία, ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ACTO Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Θεία, πού ήσουν?
11: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
10: Μάλιστα.
11: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
10: Α, ωραία.
11: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
10: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
11: Θα σου πω σε 6 μήνες.
12: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
15: This is going to be absolutely massive.
16: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
18: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
19: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
20: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τις 10 το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους σε Γάλλιο και Φιλής, λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Εδώ είμαστε, 7:34. Αμέσως πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Κολλημιχάλης. Έλα, Δημήτρη μας.
23: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι ρυθμίσεις στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, από κόμβο Εγάλεο προς κόμβο Φιλής. Στην ουσία, όταν ξεκινήσουν και μέχρι τις 10, θα κλείσει δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να δημιουργηθούν κάποιες απαραίτητες ανασχέσεις. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, κυρίως στην άνοδό της, από τη Λένορμα δηλαδή, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Φυσικά στους Καραμαγκά που είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα και μια ακινητοποίηση. Τη συνήθη κίνηση όμως, όχι κάτι το ιδιαίτερο παραπάνω. Και έχει αρχίσει η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου σιγά σιγά να κολλάει. Δεν πάμε και άσχημα πάντως, τηρουμένων των αναλογιών, Γιώργο.
24: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές, την ώρα του
27: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
21: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Καλημέρα να πάω στο φίλο μου τον Σωτήρη. Μου λέει: για όλα αυτή η παγκοσμιοποίηση, μου λέει Γιώργο, πιστέψαμε ότι μεταφέροντας τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία θα μας ωφελήσει. Τώρα κλείνουν εργοστάσια στη Γερμανία και την Γαλλία. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Μέρη που αναφέρεται στη φωτιά στην Κόνιτσα και τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον εκεί, αλλά και στα ζώα του που είναι μέσα στο δάσος. Καλημέρα Μάρια, τα έλεγα και για το σεισμό του 99. Καλημέρα Αριστίδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στην Κρήτη. Επικράτησε κατά κύριο λόγο το «θα», μου λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Πολλά από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλημέρα στον Σταύρο που μου λέει: είναι άδικο να ισχύει ο κουμπαράς να μην ισχύσει για όλα τα παιδιά και μεγαλύτερα από 2 ετών. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στον Γιάννη που αναφέρεται και στο νερό. Γεια σου Τάκη, καλημέρα, τόσο παλιός ε. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ο Δημήτρης μου βάζει ένα ωραίο θέμα, ελπίζω να το κουβεντιάσουμε πιο μετά λίγο αυτό κοντά μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Είναι η γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η κυρία Δήμητρα Αγγελή, για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και αναφέρονται στους τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για τους τρίτεκνους μηδενίζει το φορολογικό συντελεστής έως 20.000 ευρώ και για τους πολύτεκνους το επίδομα γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί. Και βεβαίως υπάρχει και ο κουμπαράς, έτσι, για τη νέα γενιά. Καλημέρα κυρία Αγγελή.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές, αγαπημένοι μας Γιώργο. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Άκουσα και τον διαμαρτυρόμενο ακροατή για τον κουμπαρά. Κάτσε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε όλο αυτό το φάσμα, γιατί όχι τόση πολύ γκρίνια βρε παιδιά. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί η ζωή μας μετά τα μνημόνια δεν έχει έρθει σε κανονικότητα. Τα μνημόνια ήρθαν, έφυγαν και αυτά που πήρανε μαζί τους δεν έχουν ξαναγυρίσει ποτέ. Αλλά ας τα φτιάξουμε λιγάκι. Πάμε λοιπόν. Εμείς διακρίναμε κύριε Ψάλτη 4 σημεία που αφορούν οικογένειες.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Το επίδομα γέννησης έφτανε μέχρι το 4ο παιδί και ήταν του ποσού των 3.500. Δηλαδή η γυναίκα που έκανε 5ο, 6ο, 7ο δεν είχε κάτι της παραπάνω σαν ηθική ανταμοιβή τουλάχιστον. Εκεί λοιπόν γίνεται μεγαλειώδες. Γιατί εγώ αν το κατάλαβα καλά, περιμένω και τις εξειδικεύσεις του Υπουργείου Οικονομικών που θα δώσουν την
0: έλεγχο. Σήμερα, ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, λέει τώρα, τα 3,5 χιλιάρικα γίνονται 4,5. Και υπάρχει αυξητική πρόοδος 1.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Δηλαδή να πούμε στην οικογένεια αυτή στην Καβάλια που έτυχε δημοσιότητες που αποκτήσανε το 14ο παιδί τους, θα πάρουν 14.500 ευρώ. Γιατί είναι και με αναδρομική ισχύ από το 2025. Το κρατάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Το κρατάμε αυτό.
0: Είναι, ναι, εντάξει, γιατί εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, αλλά πάμε να μαζέψουμε τώρα
1: όχι,
0: αυτά. Όχι. Πάμε να τα μαζέψουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θα χαθούμε. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Ένα αυτό.
1: Νούμερο 2. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη με τον κύριο Πιτσιλή της ΑΔΕ για το ποιος είναι τρίτεκνος, πολύτεκνος, δίτεκνος, έχει ένα παιδάκι. Εκείνος λοιπόν, παιδιά στην οικογένεια, βλέπει μόνο όσα φαίνονται στη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, ένας πολύτεκνος που έχει ένα παιδί 18 ετών και δεν σπουδάζει, δεν το βλέπει στη φορολογική δήλωση, γιατί πάμε να είναι προστατευόμενο. Έτσι λοιπόν, πέρσι από το ευεργέτημα της της απαλλαγής φόρου αυτοτελώς 20.000 ο κάθε γονέας, ευεργετηθήκανε μόνο το 10% των πολυτέκνων οικογενειών που είχαν 4 προστατευόμενα και απάνω. Φέτος λοιπόν θα ευεργετηθούν κι άλλοι, αυτοί οι πολυτέκνοι που έχουν μείνει με τα 3 προστατευόμενα. Κατανοητή.
0: Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί θα περιλαμβάνεται και αυτό το παιδί το οποίο έχει φύγει από την αλλά
1: γιατί έχουν 3 προστατευόμενα.
0: Okay.
1: Ποιος λοιπόν θα δώσει απαλλαγή σε αυτούς που έχουν 3 προστατευόμενα?
0: Okay. Πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει. Και είναι από τις 87.000 είναι 8.707 οικογένειες. Ακούστε με, γιατί τα νούμερα τα ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά.
0: Okay.
1: Είναι το 10% αυτών που θα ευεργετηθούν, είναι πολύ τεκνική κύριε Ψάλτη. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3. Θα αφήσω το κουμπαρά για το τέλος, γιατί ο δικός μας δεν πρόκειται να γεμίσει. Υπόθηκε και για το οικογενειακό επίδομα.
0: Ναι.
1: Το οικογενειακό επίδομα. Η αλήθεια είναι ότι μιλάγαμε για εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές. Ξεκίναγε από 6.000 ευρώ συν τα ισοδύναμα και ήταν για μονογονεϊκή, για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα παιδάκι, 10.500 το ετήσιο εισόδημα για να μπορέσει κάποιος να πάρει το χαμηλό, το πιο υψηλό ποσό του οικογενειακού επιδόματος. Ενώ στο επίδομα γένας ξεκινάμε από 40.000 και η μονογονέας που θα γεννήσει το πρώτο της παιδί πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 για να το πάρει. Ξέρετε, λίγο δεν συγκλίνουν τα ποσά. Θέλει μια αναπροσαρμογή, προφανώς. Θέλαμε την τιμαριθμοποίηση και εμείς, όπως δόθηκε και σε άλλη κοινωνική κατηγορία. Το ζητάμε εξάλλου. Αλλά έστω, βρε αδερφέ, ανεβάστε τα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια και στο ποσό που είναι αποδοτέο, και καλό θα ήταν να είναι για κάθε παιδί. Και επειδή λέω για κάθε παιδί, αυτά τα 150 ευρώ σκεφτόμαστε να μας τα δίναν τώρα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, πιο χρήσιμα θα ήταν.
0: Για τις ανάγκες των σχολείων, προφανώς.
1: Προφανώς τώρα και τα 150 που θα έρθουν είναι τα Χριστούγεννα, δεν μιζεριάζω γιατί είναι τα δώρα των παιδιών. Οπότε
0: ναι, ωραία. Πάμε και στο θέμα του λογαριασμού.
1: Πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα του κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Κοιτάξτε, καλά λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή, είπε για παιδιά έως 2 ετών. Καλά βρε παιδιά. Και είναι το παιδί του, είναι το παιδί του 2,5 ετών. Είναι 3 ετών. Παράδειγμα, εμένα ο γονός μου πλην τα 3 τον έμβριο. Δεν έχει κουμπαρά για αυτόν. Βέβαια δεν έχει τη μάνα του να βάλει στο κουμπαρά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό επίσης είναι μια παράμετρος, γιατί κάποιοι λένε ότι τα 100 ευρώ τον μήνα, αν έχεις δύο παιδιά, 200 ευρώ στο μάξιμουμ.
1: Έτσι έχω, κύριε Ψάλτη. 600 ευρώ είναι σχεδόν ένα μισθό.
0: Δεν μπορείτε να το κάνετε. Θα δώσετε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι μικρότερο το ποσό της αποταμίευσης.
1: Ας υποθέσουμε ότι θα βάζω 5 ευρώ. 5 ή 6,30. Βέβαια τα παιδιά μου είναι πιο μεγάλα, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε στην πρόοδο. 5 ή 6,30. Μα με 5 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, δεν μαζεύω τη λεφτά.
1: Είναι 600 το χρόνο.
0: Ναι. Είναι 1.200 μαζί με τα της πολιτείας.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω λοιπόν να πω είναι ότι εμείς δεν μιζεριάζουμε. Να το δούμε. Είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, αλλά οι άνθρωποι, εγώ ας πούμε είχα γνωστό και μου έλεγε, τι λέω παιδί μου, γιατί δεν κάνετε και ένα δεύτερο παιδί. Α, μου λέει, θέλουμε να δώσουμε τα πάντα στο ένα παιδί. Θέλουμε και το ιδιωτικό σχολείο, θέλουμε και αυτό. Εντάξει, ο καθένας όπως αποφασίζει τη ζωή του. Mm-hmm. Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να βάλει σε κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια ένα ποσό πρίκα για το παιδί του, μπράβο του.
0: Ναι. Πάμε να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, κύριε Αγγελή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τις γεννήσεις?
1: Πάμε καλά.
0: Δηλαδή,
1: προσέξτε. Υπάρχει και το λέω και για τους ακροατές μας. Στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει τα στατιστικά του.
0: Okay.
1: Στα στατιστικά μέσα υπάρχει το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Εκεί μπορούμε να δούμε τις ληξιαρχικές πράξεις που αφορούν θανάτους, γεννήσεις, γάμους, διαζύγια.
0: Ωραία, εκεί τι βγάζει λοιπόν τα στοιχεία.
1: Από 14. Εγώ λοιπόν βλέπω το εξής. Γιατί μου δημιουργήθηκε αυτή η απορία? Γιατί είδαμε μια αυξητική τάση των οικογενειών που αποκτούν το τέταρτο, την πολυτεχνική ιδιότητα, το τέταρτο παιδί.
0: Ναι.
1: Εμείς για δεύτερη φορά είχαμε ξαναδεί όταν είχε αυξηθεί το επίδομα.
0: Τι βρήκατε, γιατί θα χαθούμε, τι βρήκατε από τα στοιχεία αυτά?
1: Βρήκαμε λοιπόν από τα στοιχεία αυτά ότι ενώ είχαμε παγιώσει τη μείωση των γεννήσεων κατά 3.000 όλα τα χρόνια, φέτος θα είναι λιγότερη η μείωση. Τώρα δεν είναι στοιχείο πανηγυρισμού, αλλά αυτό δείχνει ότι κάπου αυτές οι παροχές στην οικογένεια, παρόλες τις δυσκολίες, παρότι ο παππούς και η γιαγιά είναι ακόμη εργαζόμενοι και δεν μπορούν να στηρίξουν τα εγγόνια, την οικογένεια του παιδιού τους, δείχνει ότι
0: υπάρχει μια τάση. Μια τάση,
1: επανακτούμε το αίσθημα του ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Και σας λέω τώρα απλά πράγματα. Διοποριζόμενη μόνη της δεν θα μπορούσε να αυτονομηθεί. Η μεγάλη μου η κόρη, σήμερα 29 ετών, με τον σύντροφο σύζυγό της σήμερα βάλανε και οι δύο χρήματα και περιμένουν το τρίτο τους παιδί.
0: Μάλιστα. Κυρία Αγγελή, να μείνουμε εδώ. Πολλά θέματα βάζετε πάνω στο τραπέζι ως πολυτεχνία. Έχουν ενδιαφέρον τα οικονομικά. Συγκρατημένα αισιόδοξο σας ακούω. Αυτό κρατάω από την επικοινωνία της δικιά μας.
1: Ή οτιδήποτε πάει στην οικογένεια είναι θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένω, γιατί ξέρετε, πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, στις λεπτομέρειες. Στις λεπτομέρειες στις 12 η ώρα.
1: Ο πλούτος των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Ο δικαιούχος Δεν είναι, είναι δυνητικά δικαιούχος. Πρέπει να είναι και τυχερός.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ,
1: καλή
0: ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγελή.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστώ, κυρία Αγγελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Κυρία Δήμητρα Αγγελή είναι γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λυσιμία. Isoflex PU500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500 με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 έτη. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU500 γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
26: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
27: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
29: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
30: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Θυμίζω, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, ότι αυτό το Σάββατο 12 του μηνός από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. στη Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Καινούργια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και σφυλό, γόμα και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάντε την καλή πράξη για αυτήν τη σεζόν, είτε από πράγματα που το παιδί σας δεν το χρειάζεται πλέον, είτε αγοράζοντας κάτι καινούργιο για τις πολύτεκνες οικογένειες. Το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Και στην παρέα μας, στον απόϊχο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
8: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς τα είδατε τα μέτρα, είσαστε ικανοποιημένος ή όχι?
8: Δεν τα είδα τα μέτρα, επειδή δεν κατάλαβα ποιο ήταν το μέτρο και επιτρέψτε μου. Δημιουργήθηκαν μεγάλες προσδοκίες και από την κυβέρνηση και από τα στελέχη της και από τους υπουργούς της. Σας θυμίζω ότι ονομάστηκε η έκθεση η φετινή η χρονιά των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά δεν άκουσα ούτε ένα μέτρο άμεσο. Θα μπορούσα να πω ότι η ίδια ομιλία το 2027 θα ήταν μια καλή ομιλία. Για το 2026 δεν βρίσκω ένα μέτρο που έχει εφαρμογή αύριο το πρωί. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι όταν έχεις προδιαθέσει τον κόσμο και λες ότι κάποια από αυτά τα μνημονιακά μέτρα θα αφαιρεθούν και στην πράξη αυτό που κάνεις είναι να λες ότι αυτό θα γίνει το 28, το 29, το 31, αυτό είναι παράλογο. Γιατί πρέπει να σας πω, κύριε Ψάλτη, υπάρχουν τρεις δείκτες οι οποίοι είναι πολύ σκληροί και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά: ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία λοιπόν πυροδοτούν πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους και την ίδια στιγμή δεν παίρνεις ούτε ένα μέτρο για να μπορέσεις να ελαφρύνεις και να ανακοινώνεις και μετά, επιτρέψτε μου.
0: Ναι, να όταν πω, μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε,
8: τον εργατικό μισθό, που και εγώ θέλω να φτάσει πολύ ψηλότερα, για να τον δώσεις θα πρέπει να τον ελαφρύνεις. Γιατί αν έχει αύξηση του κόσμου, αυξάνεις και το μισθό, τι κάνεις? Δημιουργείς ένα μείγμα το οποίο στο τέλος αυτό μπορεί να καταθέσει να κλείσει άλλες επιχειρήσεις.
0: Ναι. Η κυβέρνηση λέει ότι ας πούμε αύριο, δεν λέω για το σήμερα, που και για το σήμερα θα δούμε τις λεπτομέρειες στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ότι αύριο θα ανακοινώσει μέσα σε μια τριετία μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να η ενέργεια ενδεχομένως.
8: Σωστά. Κύριε Ψάλτη, όπως σας το είπα, μελλοντικά όλα είναι καλά. Πείτε μου ένα μέτρο και θέλω να το ακούσω, το οποίο έχει εφαρμογή αύριο.
0: Το μοναδικό μέτρο νομίζω που έχει εφαρμογή άμεσα είναι αυτά το 1,5 δισεκατομμύριο που πάει από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα είναι περίπου
8: 5 δισεκατομμύρια. Και όντως περιμένουμε, σωστά το λέτε, να δούμε πώς ακριβώς θα διατεθεί.
0: Ναι.
8: Θα έλεγα ότι σωστά, ότι το μόνο μέτρο που ακούς και είναι αυτό το οποίο είναι σημαντικό, εφόσον επιτέλους μετά από 4 χρόνια έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και έλεγα πολλές φορές ότι δεν είναι δυνατό να μην δίνεις ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Μικρομεσαίους. Θετικό, αφού ακούσουμε και τις διευκρινήσεις πώς ακριβώς, γιατί εδώ θα παίξουν ρόλο και οι προϋποθέσεις και το κατώτατο ποσό. Γιατί αυτά ήταν τα δύο μεγάλα προβλήματα μέχρι τώρα.
0: Ναι, γιατί δεν είχαν πρακτικά πρόσβαση στις τράπεζες ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένες από χρηματοδοτικά εργαλεία.
8: Εδώ πρέπει να σας πω και εδώ τα χρήματα δίνονται πάντα με τις προϋποθέσεις των τραπεζών. Δηλαδή οι τράπεζες αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι περίπου 60 με 65 χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αν συμβεί το ίδιο για παράδειγμα, δεν θα έχει νόημα πάλι.
0: Ναι, να δούμε τις λεπτομέρειες. Σωστά. Τώρα, να τις κάνω εγώ τις αναφορές. Βλέπω ότι στις επιχειρήσεις το τέλος επιδέματος καταργείται σταδιακά. Το 27 του χρόνου δηλαδή στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 κατά 50% στην Αττική και το 29 σταματάει, τελειώνει.
8: Και αλήθεια, για πείτε μου, γιατί η Αττική εξαιρέθηκε?
0: Έχω την αίσθηση γιατί έχει το μεγαλύτερο κομμάτι και είναι έσοδα για το κράτος. Θέλω να πιστεύω. Βέβαια, χθες μου λέγανε συνάδελφοί σας, κύριε Πρόεδρε, ότι δημιουργούνται έτσι δύο ομάδες επιχειρήσεων με διαφορετικές ταχύτητες.
8: Λοιπόν, καταρχήν, αν παρεξηγηθώ, είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτό γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Και βεβαίως πάντα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά δεν καταλαβαίνω, στην Αττική έχουμε 400.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Και να ξέρεις, δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι η Αττική στην Αττική? Δηλαδή, έχουμε μόνο πλούσιες επιχειρήσεις? Δεν έχουμε χιλιάδες επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες που παραπέουν, που σήμερα είναι, δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις χρεών, που βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται? Και μάλιστα, αν το λέγαμε αυτή τη λογική, στην Αττική το κόστος, για παραδείγματος χάρη, της στέγης είναι υψηλότερο από την περιφέρεια. Αυτή την εξαίρεση και την αναβολή δεν την κατάλαβα. Γιατί πρέπει να σας πω, δεν ξέρω τι να πω αύριο το πρωί στους επιχειρηματίες, στα μέλη μου, γιατί εσείς εξαιρείστε.
0: Ναι, μήπως θα μας δώσει μια εξήγηση σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, παιδί
8: μου. Περιμένω και εγώ, περιμένω να ακούσω, αλλά πρακτικά θα πίνω σε αυτό. Δημιουργήθηκαν τεράστιες προσδοκίες με αποτελέσματα μηδέν. Και είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον ευρωπαϊκό θεσμό που αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων το σύνολο των οργανώσεων, των εργοδοτών, των επιχειρήσεων έβγαλε ανακοίνωση ότι πραγματικά περίμενε κάτι παραπάνω και ουσιαστικά θεωρούμε ότι μείναμε απ' έξω από κάθε μέτρο. Να. Αυτό τι σημαίνει? Δύο πράγματα μόνο που
0: ζητώ. Για να κλείσουμε πάνω.
8: Όταν δεν κάνει, α πούμε, τον ανακατάστατο τον λογαριασμό, πρέπει να σα το πω, τι κάνει αυτή η επιχείρηση? Αφού αν βάλω λεφτά στο λογαριασμό μου, θα μου τα πάρει ο πιστωτή μου, τι κάνει? Αναγκάζεται να μπει στην παραοικονομία. Άρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν.
0: Ναι.
8: Όταν σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις δεν τους δίνεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση, αυτή την επιχείρηση την καταδικάζεις ουσιαστικά σε έναν αργό θάνατο. Αυτά λοιπόν τα θέματα τα οποία η κυβέρνηση μπορούσε να είχε δώσει λύσεις και δεν τα έκανε, στην πραγματικότητα είναι σαν ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων να ξέρει ότι δεν έχει μεγάλες θετικές στο μέλλον. Γιατί αυτό που μου είπατε για το μέλλον, για το 27, το 28, το 29, μια χαρά. Τώρα όμως έχουμε 26.
0: Μάση. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σκέψη που μοιραστήκατε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Εμερτηρίου της Αθήνας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πορτοσάλτης στην παρέα μας. Καλημέρα σας.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από Κόμβο Δημοκρατίας προς Κόμβο Ηρακλείου, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Σκαραμαγκάλα και στην κάθοδο της Θιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα το πρωί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε χθες τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Το Λαϊκιστικό Φιλορωσικό Κόμμα, Συμμαχία Ζάρα Βάγγενκνέχτ, πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο Κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα, παρά την επικράτησή του, συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει πως αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφόδρη επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι ηλίθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΤ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίς το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. 5 λεπτά πριν από τις 5, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο τραυματίας, γεννημένος στην Αλβανία το 1971, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Φέρει τραύμα στο δεξί πόδι. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε τρεις κάλικες και μία βολίδα. Συνεχίζεται σήμερα στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βεωτίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογιών του τραμ, με περισσότερους σειρμούς και περισσότερα δρομολόγια. Η συχνότητα των δρομολογιών ενισχύεται και στις δύο γραμμές, τόσο κατά την πρωινή όσο και την απογευματινή ζώνη αιχμής. Συγκεκριμένα, στη γραμμή 6, τα ημερήσια δρομολόγια αυξάνονται από 232 σε 244 και στη γραμμή 7, τα δρομολόγια αυξάνονται από 189 σε 205. Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια αγωνιστική σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρετικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρετικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, στην εβδομάδα που αρχίζει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Να ευχηθώ χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του στον κύριο Βασίλη Κουντογιανόπουλο. Συμπίπτουμε, είμαστε Παρθένοι και 7. Όπως επίσης και στον κύριο Απόστολο Λαπαρίδη, ο οποίος μου έστειλε τις ευχές του και μου είπε ότι συνεορτάζουμε. Υγεία να έχουμε, συνεορτάζοντες και συνεορτάζουσες, σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Και να πορευτούμε στη ζωή μας όρθιοι, όσο δηλαδή όρθιοι και με εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό εύχομαι, τίποτα άλλο, υγεία. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από το πρωί για τις ευχές που μου στέλνετε. Τα καλύτερα για εσάς, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε από την Ελλάδα που συμβιώνουμε εδώ, είτε από το εξωτερικό, για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή. Πριν ξεκινήσω, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και τη βαθιά μου θλίψη. Τώρα δεν γνωριζόμαστε φυσικά, αλλά αυτά είναι τι νιώθει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά για την απώλεια των δύο πιλότων μας της πολεμικής αεροπορίας. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, ο πρώτος 40 χρόνων, ο δεύτερος 37, που δυστυχώς κατέπεσαν σε μια φάση επιδείξεως που είχε οργανωθεί εδώ και 10 χρόνια, γίνεται αυτή η διοργάνωση στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, βυθίζοντας σε θλίψη, πιστεύω, όλη την Ελλάδα και όλους όσοι κατοικείται στο εξωτερικό. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, βρισκόμουν στο ξενοδοχείο Νεκροπόντε στην Ερέτρια, ακριβώς απέναντι από την Τανάγρα. Κάποια στιγμή εκεί οι κύριοι του προσωπικού στρέφουν την ματιά τους προς την απέναντι από την Ερέτρια, σε αυτό το κομμάτι εκεί της Αττικής γης που σε λίγο γίνεται Αττικοβιωτίας, και ευχόμαστε όλοι να είναι φωτιά, γιατί φαινόταν ο καπνός. Ευχόμαστε όλοι να γίνει φωτιά. Λίγο μετά, εγώ μάλιστα έστειλα και μήνυμα στον κύριο Γιαννίρη να του πω ότι βλέπω απέναντι πυρκαγιά. Στην αρχή ο καπνός ήταν λευκός, αλλά ήταν έντονος από την εκεί, όπως έβγαινε από την κορφή. Και μετά μαθαίνω για την πτώση του αεροσκάφους. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης από το προσωπικό.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε.
6: Είναι τα Νάγρα. Οι άνθρωποι, επειδή ξέρουν, και ο Λάζαρος ο νεαρότερος και ο Γιάννης που ξέρουν, μου λένε και είναι τα Νάγρα και το μυαλό τους πήγε στο κακό. Εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω, αλλά δυστυχώς συνέβη. Και εκφράζω επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και των όπλων δυνάμεων, γιατί σε στιγμές ειρήνης να χάνονται άνθρωποι είναι πάρα πολύ βαρύ, πολύ βαρύ. Για όλους μας βαρύ, για την οικογένειά τους πολύ περισσότερο δεν το συζητώ, αλλά για όλους μας πολύ βαρύ. Δεν ξέρω, μερικά πάντα έτσι και ας μην γνωριζόμαστε, μας διαπερνούν. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αλλά έχει τη δική του ώρα ο κύριος Χατζηδάκης, οπότε έχω λίγο περιθώριο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, να σας βάλω τραγούδι ή να σας ψυχαγωγήσω? Δεδομένου ότι θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό ή με τραγούδι, προτείνω να σας ψυχαγωγήσω με ηχητικό. Με ηχητικό, για να κάνουμε και το κοντράστ που λέμε με τα προηγούμενα της βαθιάς, φαντάζομαι, θλίψης προς όλους μας. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εμείς είδαμε το Σάββατο και την Κυριακή τον Πρωθυπουργό, κατά την δική μου γνώμη, σοβαρό, μετρημένο, συντηρητικό. Το σοβαρός είναι δικό μου, το μετρημένος και συντηρητικός είναι του φίλου μου, του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος έτσι το γράφει στο άρθρο του σήμερα στο Liberal. Σοβαρός, μετρημένος, συντηρητικός. Ό,τι δηλαδή θέλουμε από έναν κυβερνήτη. Τα γούστα είναι ατομικά. Άλλος γουστάρει έτσι, άλλος γουστάρει γιουβέτσι. Άλλοι το βλέπει αλλιώς, άλλοι το βλέπει τρισαλλιώς. Λέω, αν θέλεις όμως σοβαρότητα στη ζωή σου, είναι ο Μητσοτάκης. Ξέρω, ενοχλεί τώρα, το καταλαβαίνω, σας θυτώνω τώρα πρωινιάτικα, αλλά πρέπει να σας πω ότι το γουστάρω κιόλας. Λοιπόν, τσιτώνεστε τώρα, το αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αν θέλεις κάτι σοβαρό, αν θέλεις τώρα κάτι σε ψυχαγωγία που μπορεί να καταλήξει σε χρεοκοπία, είναι γούστα αυτά. Εγώ δεν θα πω, εγώ δεν μπορώ να καθορίσω τα γούστα κανενός ανθρώπου. Έτσι, εγώ είμαι εδώ για να πω τα δικά μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Αλαφούζο που εδώ και 30 χρόνια με εκπαιδεύτηκα να φτάσω σε ένα σημείο, γι' αυτό λέω να έχουμε την υγεία μας, Θεέ μου. Εκπαιδεύτηκα και εκπαιδεύω τον εαυτό μου να λέω τη γνώμη μου. Κυρία Κρήτα μου, θα σας απαντήσω και σε λίγο και σε εσάς. Προς το παρόν. Τώρα, αν θέλεις σοβαρότητα, έχει καλός. Είναι ο Μητσοτάκης. Αν θέλεις χαβαλέ ή κάτι σε νεφελίμ που θα πιάσει όμως και τον ελληνικό πλούτο του 1%, είναι ο κύριος Νιφούδης. Είναι, πού τους βρίσκει? Εγώ πρέπει να συγχαρώ τον coach Αλέξη, γιατί είναι δυνατός coach. Δηλαδή, αν τους πέταξε τους προηγούμενους τους φουκαράδες, τώρα έχει βρει άλλους που θα τους πετάξει σίγουρα, γκαραντί. Δηλαδή, αλλά εγώ θα ήθελα να φανταστώ μια κυβέρνηση με υπουργό οικονομικών τον κύριο Νιφούδη. Υπέροχος.
9: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
10: Θα σας πω, ναι, πολύ πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις. της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε

και Λεστέλ. Το πληκτρολογείτε στο μηχανάκι σας και στη βράζει Μαντίνα Αμίν. Ο κύριος Νίκος Νιφούδης τα είπε αυτά στην κρατική τηλεόραση και είχε απέναντί του τον κύριο Παπαχλιμίντζο και την κυρία Παπαμιχαήλ, οι οποίοι έμειναν NAE βέβαια ακούγοντας για αυτή την παγκόσμια μπάνκα. Προφανώς υπάρχει καταγραφέας πλούτου παγκοσμίως, αλλά να το εξηγήσω στον κύριο Νιφούδη ίσως χρειαστεί όταν θα κάνουν τη συνεδρίαση στην Αμαλίας. Εδώ λέμε να βρούμε το 1% των Ελλήνων πολιτών από τους οποίους θα πάρουμε το 1% του φόρου τους κατά τον κύριο Καρανίκα, θα τους έχουμε διευκολύνει κατά τα 9 δέκατα. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αυτό είναι η παπάντζα η γνωστή, αλλά άστο, δηλαδή είναι η απάτη μέσα στην παπάντζα. Είναι αυτό που κλείνει το μάτι ο Τσίπρας στους υπερπλουσίους. Αλλά κύριε Νιφούδη μου, αυτή η παγκόσμια μπάνκα μπορεί, θα υπάρχει ενδεχομένως που να καταγράφει όμως έναν γενικό πλούτο, μάλιστα, τον οποίο κανείς δεν αρνείται και για τον οποίο λέμε ότι πρέπει να φορολογηθεί. Αλλά εδώ στην Ελλάδα αναφερόμαστε σε έναν ονομαστικό κατάλογο. Κάντε το, βρε παιδί μου, λίγο εικόνα, το πω άλλη μια φορά. Βάλτε έναν πλούσιο Έλληνα. Πλούσιο Έλληνα, παιδί μου, πλούσιο Έλληνα. Φανταστείτε ότι θα κυκλοφορεί δηλαδή ένας κατάλογος στα υπουργεία μέσα που θα λέει ο πλούσιος Έλλην, τάδε τάδε, θα είναι εκεί, άνω κάτω τελεία. Σπίτια, οικόπεδα, εταιρείες, ομόλογα, τι να σου πω, μετοχές, συμμετοχές, σκάφη, αεροπλάνα, ντουρου ντουρου, και αυτός ο κατάλογος κατά τον κύριο Νιφούδη θα είναι διαθέσιμος μέσα στους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα λένε για κοίτα τι έχει αυτός, τι έχει εκείνη. Γι' αυτό σου λέω, είπαμε να λέμε παπάντζες, αλλά όταν η παπάντζα η έξυπνη είναι ωραίο, εγώ δεν διαφωνώ. Η παπάντζα η βλακώδης, αγαπημένε πρόεδρε Αλέξη, και μπράβο, μπράβο, εγώ θα πω άλλη μια φορά συγχαρητήρια, δηλαδή θέλει πρέπει να είσαι καλός coach για να βρεις έναν Γιώργο Παπά που είναι αναπληρωτής στον τομέα οικονομικών. Εκεί να δεις, είναι αυτό το αριστερούλικο, όσα rebranding έχει δίκιο, η υιοθέτηση και ο πρωθυπουργός το τζάμπα τα λεφτά του rebranding. Τα έχουμε πει αυτά από καιρό. Από την πρώτη ώρα μόλις το είδαμε, είπαμε ότι αυτός που χρηματοδοτεί και αυτοί που χρηματοδοτούν στον κουβά πάνε, παιδιά, στον κουβά. Αλλά οκ, okay, γούστα είναι αυτά, θέλουν να παίξουν με τον Τσίπρα. Εντάξει, είναι ο καθένας ό,τι θέλει τώρα. Δεν μπορώ, εγώ δεν παίρνω μέρος στα γούστα των ανθρώπων. Έχω και εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, μπήκε ο αντιπρόεδρος, αλλά πρωτού τον καλημερίσω. Κυρία Ακρίτα μου, καλημέρα σας. Αναφερθήκατε στους ισαποστάκηδες και στις σουπιές της δημοσιογραφίας. Λέτε ότι, αναφερόμενοι μάλλον στις σουπιές της δημοσιογραφίας, είπατε ότι ο ισαποστακισμός είναι μια τεχνική επιβίωσης και ισίως. Με αυτό συμφωνώ, αλλά φέρατε ως παράδειγμα εμένα ως φανατικό. Αν με θεωρείτε φανατικό, που με θεωρείτε, επειδή μου αρέσει ένας πρωθυπουργός σοβαρός, μετρημένος και συντηρητικός, είμαι φανατικός, κύριε.

0: Κρήτα μου, επειδή εγώ ακριβώς επιλέγω το Μητσοτάκη για αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και εσείς με θεωρείτε ότι είμαι φανατικός υπέρ του Μητσοτάκη, ναι, είμαι φανατικός, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβερνήσεως, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για τα γενέθλιά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υγεία, δύναμη και χαρές.
0: Σας ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα για εσάς. Καλή πρόοδος των ιών. Να είστε καλά, στη σύζυγό σας τα καλύτερα και σε εσάς. Ναι, με το καλό να πορευτείτε, κύριε Αντιπρόεδρε, γιατί υπάρχει ωραία δουλειά για το επόμενο οκτάμηνο.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία δουλειά. Εγώ δεν...
1: Πιστεύω δεν θα πλήξει κανένας μέχρι.
0: Κανένας, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι, ναι. Ήδη τον χαρακτηρισμό για το τι, πώς εξέλαβα εγώ τον Πρωθυπουργό, τον έδωσα.
1: Τον
0: λοιπόν, τώρα από όλα τα ηχητικά, από όλα όσα είπε και όσα έχω ξεχωρίσει, να σας πω την αλήθεια, αυτό το οποίο με κέντρισε, όλα σοβαρά, όλα μπορεί να θα περνούν από την κρίση των πολιτών κτλ. Αυτό που με κέντρισε πιο πολύ, θα το ακούσουμε σε ηχητικό τώρα. Αγαπητέ μου Παναγιώτη, παρακαλώ.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν, θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
0: Εννοείται ότι αυτά όλα θα τα εξειδικεύσει ο κ. Πιερακάκης το μεσημέρι. Και εννοείται βέβαια ότι άρχισε και η μύρλα, αν με το χιλιάρικο περισσεύουν λεφτά. Προφανώς με το μισθό τον βασικό δεν θα περισσέψουν χρήματα. Όμως το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θα παλέψουν να ανέβουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι που τους περισσεύουν. Η λογική μου ενδιαφέρει εμένα, ότι κάνει, εισάγει η κυβέρνηση μια λογική που δουλεύουν έτσι τα ασφαλιστικά προγράμματα για την, που, είναι χρήματα, που είναι προγράμματα αποταμίευσης επί της ουσίας.
1: Είναι ορίστε, μια ενδιαφέρουσα πρόκειται. Πρόταση που αφορά στις οικογένειες, που αφορά στο μέλλον των παιδιών, που αφορά, ναι, στο δημογραφικό, αλλά αφορά και στην αποταμίευση. Για κάθε ευρώ που βάζεις, μέχρι ενός ορίου φυσικά, έρχεται το κράτος και βάζει άλλο ένα.
0: Το όριο είναι 1.200 ευρώ το χρόνο.
1: Ναι, άρα το κεφάλαιό σου ουσιαστικά διπλασιάζεται. Ναι.
0: Αυτά θα τοκίζονται κάπου, κύριε.
1: Θα τοκίζονται, θα είναι κλειστοί λογαριασμοί. Έχουμε, έχουμε δώσει παραδείγματα.
0: Δηλαδή αυτό... 20 χρονών, 22 χρονών, ποιο είναι το όριο?
1: 18. Δηλαδή, θα ξεκινάς με, ας πούμε, 50, 60, 70 χιλιάρικα, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Θα υπάρχει ένα βοήθημα πάρα πολύ σημαντικό, ουσιαστικό για, ναι, τις σπουδές και
1: κατά
0: για ό,τι άλλο επιθυμεί.
1: Κατά 50% η οικογένεια, κατά 50% το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων μέτρων για την οικογένεια και τα παιδιά, τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και τα οποία λαμβάνονται και φέτος, διότι... Το ζήτημα αυτό είναι κοινωνικό, είναι θέμα όμως ταυτόχρονα στην Ελλάδα και εθνικό.
0: Μάλιστα.
1: Διότι έχουμε το δεύτερο οξύτερο δημογραφικό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, δίνει, γιατί δίνει? Δεν δίνει, δεν έδωσε, υποτιμά το λαό και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, οι αντιπολίτες θα πει τα δικά της. Όμως... είσαστε μπροστά σε μια κοινωνία, κύριε Χατζήδα, και την ξέρετε καλά, είσαστε πολιτικός χρόνια, μια κοινωνία η οποία έχει μάθει, τώρα αυτό το να πώς θα το ξεμάθει είναι μια άλλο ένα σκέλος, αλλά δεν θα το βρούμε τώρα, να οι ηγέτες που έχουν παρελάσει να αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στη σειρά, ανοίγουν τη χούφτα και περνάει ο ηγέτης, ο λαοπρόβλητος, ο δημεγέρτης, ο λαοπλάνος, ο άρχοντας και ο κυμπάρης και λέει πάρε παιδί μου ένα εικοσάρικο να ξέρει, να θυμάσαι πόσο άρχοντας είμαι. Αυτό δεν το είδαμε από τον Πρωθυπουργό.
1: Θα θέλαμε και από το Σάλτε, δεν υπάρχει καμία
0: αμφιβολία. Θα το κάνετε
1: και
0: εσείς αυτό, σας αρέσει να περνάτε για να δίνετε στη χούφτα μέσα στο κανεκοσάρι.
1: Άλλο πολίτης και άλλο πελάτης.
0: Ναι.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σε κανέναν δεν θα έπρεπε να αρέσει να είναι πελάτης ή να θεωρείται από το πολιτικό σύστημα πελάτης. Αν θέλουμε να γίνουμε πραγματικά μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Ήθελα να πω ότι και εμείς θα θέλαμε να δώσουμε πολύ περισσότερα. Αλλά πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Είναι δείγμα ωριμότητας αυτό. Και τώρα λοιπόν έγινε συζήτηση για 13η σύνταξη, για 13ο μισθό, ναι, και γιατί και όχι και 14η σύνταξη και 14ο μισθό. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά. Αλλά πάλι είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, με υποχρεώσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να μειώνουν το χρέος τους. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε, εξαντλούμε τις δυνατότητες. Υπήρξε ένα πακέτο μέτρων για όλες τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες και συνεχίζουμε με σταθερά βήματα μπροστά και με νοικοκυροσύνη.
0: Ωραία. Θα είσαστε εδώ και το επόμενο ημίωρο, ενδεχομένως και μετά τις 9, από ό,τι βλέπω από την πίεση που έχω εδώ από τα ερωτήματα. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
7: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
8: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
9: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
10: Open Mind.
11: Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
13: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
12: Open Mind στη Πάτρα, Νιαούλη 21.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
14: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
15: Φυγές. Θέλεις να μιλάς,
16: να κοιτάς,
15: να σε ακούν,
16: ξεκίνα αλλά... να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
15: 100,3.
17: Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς τη γέφυρα της Αγαρνών, στον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς το Κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης χθες στη συνέντευξή τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άνδρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίστηκε στο 17,8%. Το ακροδεξιό κόμμα πάντως συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αιγαιόπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, κρίθηκε από το Όλοι Μαζί Μπορούμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι οικογένειες των πολύτεκνων οικογενειών και επιστρέφει μια δράση με την οποία πορεύτηκε το Όλοι Μαζί Μπορούμε για πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πολυτέκνων οικογενειών. Αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα γίνει το Σάββατο που έρχεται στις 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Σημειώστε παρακαλώ στο μυαλό σας ή πραγματικά καθίστε σημείωση τα κεντρικά σημεία συγκέντρωσης αυτών των σχολικών ειδών. Πλατεία Γλυφάντας, Κεντρική Πλατεία Αγίας Παρασκευής, Σταθμός Ισάπα Μαρουσίου κάτω από τη γέφυρα, Πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιάς, Πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Άρα Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιάς και Περιστέρι είναι τα σημεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Καλό θα είναι να είναι καινούρια. Τώρα η σχολική τσάντα και η κασετίνα πρέπει να είναι πάρα πολύ περιποιημένη, δηλαδή να είναι σχεδόν να φαίνεται ότι είναι χρησιμοποιητή. Μην φέρετε σκουπίδια, δεν έχει νόημα και είναι ντροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
18: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Να αρχίσω από τις καταγγελίες των ακροατών μας. Για εδώ και μία εβδομάδα επί της ουσίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα, είναι χαλασμένη η φωτεινή σηματοδότηση στο σταθμό Λαρίσης στη Δηληγιάννη. Η τροχιά είναι δίπλα, βέβαια, έτσι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω. Και περνούν με δυσκολία οι οδηγοί και με κίνδυνο. Κόβουν τα δύο ρεύμα της Δηληγιάννη. Πάμε στην κίνηση. Συνεχίζει να έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα η Βάρης Κοροπίου, φίλες και φίλοι. Από τη Βούλα, πηγαίνοντας προς τη Σχολή Ευελπίδων, θα συναντήσετε πολλά προβλήματα. Όσοι θέλετε να κάνετε μια βολτίτσα λίγα χιλιόμετρα παραπάνω και να πάτε από τα λιμανάκια της Βάρκιζας και την Αγία Μαρίνα και από την Αγία Μαρίνα να πάτε προς τη Βαρυσκοροπίου, θα γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Η Κηφισού έχει προβλήματα κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών και τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου. Κατά τα άλλα, Σκαραμαγκάς και κέντρο Αθήνας και Πειραιάς, όπως τα περιμένετε και λίγο καλύτερα.
19: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
20: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
21: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
22: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
21: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
23: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ευχαριστώ άλλη μια φορά όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που μου εύχεστε χρόνια πολλά σήμερα για την γενέθλιά μου. Να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Αντεύχομαι τα καλύτερα για εσάς, να είμαστε, να έχουμε υγεία και σωματική και πνευματική και ψυχική και να πορευόμαστε. Και να τα καταφέρουμε, άλλως τα καλύτερα, άλλως τα λιγότερο καλά. Εν πάση περιπτώσει, να τα καταφέρουμε να είμαστε όρθιοι. Λοιπόν, ο Αντιπρόεδρος Κυβερνήσεως Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται στο Ρεδοθάλαμο. Κύριε Χατζηδάκη, ας ξεκινήσω από την γκρίνια, γιατί. Ναι. Θα προσπαθήσουμε να τα συνδυάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Θα μας πείτε και αυτό το δείγμα που προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση με αυτό το συγκεκριμένο ποσό που είπατε, αυτά τα 2,2. 2,2 δεν είναι?
1: 2,2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αδικία, λέει η κυρία Γεωργία, αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, αρχίζω με την κατηγορία των συνταξιούχων. Με το ηλικιακό κριτήριο άνω των 65 χρόνων. Όσοι είμαστε κάτω των 65 και λαμβάνουμε οριστική σύνταξη γύρατος από το ΤΕΒ, έχοντας πληρώσει υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, γιατί δεν το δικαιούμαστε, κύριε Υπουργέ?
1: Γιατί τα λεφτά έφταναν μέχρι ενός σημείου. Εάν καλύπτωμε και αυτές τις ανάγκες, θα μέναν έξω από την ομπρέλα, παραδείγματος χάρη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες, άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι ισορροπημένα τα πράγματα και θεωρήσαμε κατά τεκμήριον ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, για λόγους που νομίζω είναι κατανοητοί. Ξεκίνησε το επίδομα αυτό λόγω των πλεονασμάτων που έχουμε από πέρσι. Ξεκινήσαμε με 250 ευρώ, το πήγαμε 300. Φέτος τώρα πάει 400.
0: Υπολογίστε
1: το. Και καλύπτουμε όλους πια, όχι κάποιους που είναι πάνω από 65. Καλύπτουμε επίσης και τους αναπήρους και αυτούς που είναι κάτω από 65.
0: Υπολογίσατε ότι κάτι πρέπει να έχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι, βρε παιδί μου, ξέρετε κάτι, αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά νιώθουν αδικία. Αυτοί που πλήρωσαν πραγματικά βγαίνει η σύνταξή τους κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Πάντα εξαιρούνται όμως, με έναν τρόπο βγαίνουν απ' έξω από τον λογαριασμό.
1: Τώρα, όλα τα καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην έχει κάποιο ψήγμα έστω δικαίου, σώσα λέει. Απλώς. Ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια. Τι γινόταν μέχρι
0: τώρα? Δηλαδή αυτός που δούλεψε κανονικά και πλήρωσε, με αυτόν που καταλαβαίνει ότι δούλευε ψιλομαύρα, δεν νιώθει μια
1: με αυτή τη λογική, είπαμε όλες οι συντάξεις, όχι κάποιες όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, μέχρι ενός ποσού που, των συνταξιούχων που είναι πάνω από 65. Το όλες οι συντάξεις πάνω από 65 γίνεται για πρώτη φορά. Μέχρι πρότινος ήταν μέχρι ενός ορίου και οι υψηλότερες εξαιρούνταν από αυτό το μόνιμο ετήσιο επίδομα.
0: Ναι. Το ίδιο λέει και ο κύριος Βακαλόπουλος, γεννημένος το 61, συνταξιούχος 40 χρόνια, καθαρά ένσημα, δεν χρειάστηκε ούτε του στρατού. Γιατί να μην πάρω το επίδομα του Νοεμβρίου? Θα έπρεπε εμείς να σας το πω 40 χρόνια για άλλη μια φορά απογοήτευση.
1: Όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, με διαφόρους τρόπους, τόσο και η κοινωνική πολιτική του κράτους και της κυβέρνησης προφανώς θα διευρύνεται. Παραλαμβάνω, πρώτοι εμείς θα έπρεπε να θέλουμε, ιδιαίτερα εν ώψη εκλογών, να δώσουμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά έχουμε προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε κι εμείς Τσίπρας και Ανδρουλάκης και τα λοιπά, στο τέλος θα καταστρέψουμε και πολιτικά αυτό που κάναμε. Και το κυριότερο είναι όμως ότι μπορούμε να βάλουμε σε περιπέτεια στη χώρα.
0: Μάλιστα. για τους συνταξιούχους από την αρχή του χρόνου αυτή η διαφορά θα κλείσει.
1: Κλείνει. Η προσωπική διαφορά καταργήθηκε κατά το ίμιση πέρσι. Από φέτος δεν θα υπάρχει καθόλου. Σταδιακά γίνονται αυτά.
0: Μισό λεπτό.
1: Από το 27.
0: Από το 27 δεν θα υπάρχει.
1: Λοιπόν, με τους συνταξιούχους μέχρι το 22.
0: Δηλαδή αυτό έχει τη λογική, ψήφισε Μητσοτάκη και θα στα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαμε πει από πέρσι και είπαμε και τότε ότι θα γίνει σε δύο δόσεις, διότι δεν άντεχε ο προϋπολογισμός να το κάνουμε μόνο μιας. Τους συνταξιούχους μέχρι το 22 είχαν παγώσει για 12-13 χρόνια οι συντάξεις τους. Ξεπάγωσαν, προχωρήσαμε σε άλλα μέτρα στήριξης, η προσωπική διαφορά, η κατάργησή της σε δύο δόσεις είναι ενδεικτική, η εισαγωγή του επιδόματος των 250 ευρώ που έγινε 300 και τώρα 400, ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγμα στήριξης, και ξαναλέω, όσο ανεβαίνει η οικονομία, τόσο θα ανεβαίνει και αυτή η στήριξη. Αυτό ναι. Μπορούμε να κάνουμε. Όλοι θέλουμε, θα θέλαμε τώρα περισσότερα.
0: Ναι. Έχω κάποια μηνύματα, είναι 2-3 μηνύματα από τις αδικίες που νιώθουν αυτοί με την προσωπική διαφορά, αλλά λέτε ότι από πρώτη
1: προσωπική 27, διαφορά καταργείται η προσωπική μας, διαφορά.
0: Προχωρώ.
1: Μάλλον θα σας λένε για την εισφορά αλληλεγγύης.
0: Όχι, για την προσωπική
1: εντάξει,
0: διαφορά.
1: Okay.
0: Που πιθανώς δεν το έχουν ακούσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα, αυτό που δεν άκουσα πολύ, βέβαια δεν τέθηκε και δεν τέθηκαν και έτσι και διεξοδικές ερωτήσεις, είναι η ανάπτυξη πώς θα έρθει. Δηλαδή αυτή η παραγωγικότητα, αυτές οι επενδύσεις πώς θα έρθουν. Έχετε κάτι να πείτε, γιατί ρε παιδί μου, λέτε ότι προσβλέπετε η μεταποίηση ας πούμε να αποτελέσει το 12% του ΑΕΠ.
1: Να σας πω.
0: Μιλήσατε για πρωτογενή παραγωγή, αλλά πρακτικά εξηγήστε πώς περιμένετε τις επενδύσεις.
1: Θα στηριχθεί σε 3-4 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι να κρατήσουμε το νοικοκυριό, την νοικοκυροσύνη. Διότι αν ξαφνικά αρχίσουμε να έχουμε ελλείμματα, κίτρινες και κόκκινες κάρτες από την Κομισιόν, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο και αυτοί είναι οι κίνδυνοι που υπάρχουν με όσα υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεύτερο, πέρα από τα βήματα που έχουν γίνει για μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, σχεδιάζουμε τώρα, έχω και το συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, και άλλα βήματα έτσι ώστε η χώρα να εκπλήξει ακόμα περισσότερο ευχάριστα τους επενδυτές. Μια τρίτη προσπάθεια θα είναι η προσπάθεια με το χωροταξικό σχεδιασμό. Πέρασε τώρα το χωροταξικό της βιομηχανίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του τουρισμού. Αυτό δημιουργεί συνθήκες βεβαιότητος. Θα κάνουμε μια προσπάθεια μεγάλη με τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία επίσης θα είναι μια πολύ ήσυχη αλλά αποτελεσματική επανάσταση σε αυτό τον τομέα. Και επενδύουμε πολλά ως προς την ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μεγάλος κίνδυνος για την οικονομία μας εάν την αφήσουμε απ' έξω.
0: Που είπατε ότι 300.000 μικρομεσαίες να μπουν έως το 30 να μπουν στην αντίληψη τεχνητής νοημοσύνης.
1: Και το δημόσιο πρέπει να μπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν μείνουν απ' έξω, ξαναλέω, θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Έχω υποχρέωση να το επισημάνω. Εάν όμως μπουν.
0: Άρα θα πάτε πόρτα-πόρτα, ας πούμε, επιχείρηση. Επειδή του πει, έλα αδελφέ, έλα συμπατριώτη.
1: Δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωση, είναι και θέμα ενημέρωση.
0: Όχι μόνο θέμα ενημέρωση, θα τον πάρει από το χέρι. Αν μπορεί να μην θέλει,
1: είναι
0: μπορεί
1: και
0: να μην.
1: Θέματα κινήτρων και προγραμμάτων ευρωπαϊκών. Θα υπάρξουν προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να μπούμε δυναμικά. Δεν είναι τυχαίο. Η Ελλάδα έχει το 1/10 των επιστημόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι στην κορυφή όσον ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Άρα είμαστε ένα έθνος που έχει πολλούς έξυπνους ανθρώπους, πολύ παραγωγικούς ανθρώπους, πολλούς καταρτισμένους σε αυτά τα θέματα.
0: Θα χρειαστεί κάτι ενιαίο με την τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο οργάνωσης κράτους? Δεν λέω αν χρειάζεται υπουργείο, αλλά ή θα το κάνουν επιμέρους τα υπουργεία, ας πούμε, οικονομικών δεσκέπτες, κάτι πιο κεντρικό?
1: Είναι κάτι που το συζητάμε, δεν είμαστε στη φάση τώρα να σας
0: το
1: κάνω.
0: Το λέω με αφορμή και συγγνώμη που σας δεκόπτω, το βιβλίο του κυρίου Σκυλακάκη, ο οποίος έτσι το είδε,
1: έκανε μια δουλειά
0: σε βάθος.
1: Ο Θοδωρής, όπως και ο Γιάννης Μαστραγεωργίου.
0: Ο Γιάννης Μαστραγεωργίου σταθερά,
1: είναι μέλος της ομάδας μας για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Υπάρχει αυτή η άποψη που αναφέρατε, αλλά εντάξει, ανεξάρτητα τώρα πώς θα δομηθεί τεχνικά, αν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει υπουργείο. Το βασικό είναι ότι πώς λέμε, ξέρω εγώ, θες σταθερότητα στον προϋπολογισμό και αν το ξεχάσεις αυτό πάει, με τον ίδιο τρόπο από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι βασικότατο μέρος της όποιας εξίσωσης για την οικονομία.
0: Κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε Χατζεδάκη. Λοιπόν, σας μιλώ για το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια και σύμφωνα με την έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο, τρέχοντος έτους, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Το 79%, 8 από αυτούς τους 8, 8% από αυτούς τους 8 που ήδη εργάζονται, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr για τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
2: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
24: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
25: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
24: Είναι του τύπου σας.
26: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
27: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.

0: 89,4.
1: Πρόεδρε, θα σας φέρω αντιμέτωπο με ένα θέμα που μου το θέτει ένας επιχειρηματίας. Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποια πρόληψη για τις επενδύσεις που είχαν αξιολογηθεί και εγκριθεί από τις τράπεζες για χρηματοδότηση μέσω RRF. Είχαν προχωρήσει ουσιαστικά μέχρι το τελικό στάδιο, αλλά τελικά έμειναν εκτός χρηματοδότησης. Και με ποια κριτήρια αποφασίστηκε ποιες επενδύσεις θα προχωρήσουν και ποιες θα αποκλειστούν? Λέει ο άνθρωπος, στη δική του περίπτωση πρόκειται για μια επένδυση 8 εκατομμυρίων ευρώ για ριζική ανακαίνιση και επαναλειτουργία ξενοδοχείου, το οποίο παρέμενε κλειστό για μια 20ετία.
2: Ναι, το ξέρω το θέμα.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, έμεινε απ' έξω.
2: Λοιπόν,
1: έβαλε ίδια κεφάλαια.
2: Ο Νίκος ο Παπαθανάσης, ως αρμόδιος υπουργός για το Ταμείο Ανάκαμψης, είχε στείλει στις τράπεζες από νωρίς την άνοιξη μια επιστολή ότι κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τρέξτε. Την είχε στείλει διότι μας είχε στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτήτερα μια δική της επιστολή και μας έλεγε, παιδιά, μέχρι το τέλος Αυγούστου ό,τι κάνατε κάνατε. Και επομένως ως προς τα δάνεια, επειδή δεν μπορούν να εγκρίνουν την τελευταία μέρα, θα έπρεπε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει ένα περιθώριο να δούμε ποια λεφτά μπορούμε να απορροφήσουμε, ποια δεν μπορούσαμε κτλ. Υπόθηκε λοιπόν ότι όλο αυτό θα πρέπει να κλείσει, δεν θυμάμαι τώρα, ή μέχρι τέλος Απριλίου ή μέχρι τέλος Μαΐου. Εδώ δεν θέλω τώρα να κάνω τον εισαγγελέα. Οι Έλληνες, όπως ξέρετε, πολλές φορές είμαστε της τελευταίας στιγμής. Μηδέα εξαιρουμένων και των τραπεζών. Υπήρχαν όλα αυτά τα σχέδια. Τα σχέδια.
1: Ο συγκεκριμένος όμως μου λέει πλήρωσε 30.000. Πλήρωσε 30.000 για τη μελέτη.
2: Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Δεν είχαν προωθηθεί από τις τράπεζες. Και επομένως ο κ. Παπαθανάσης, προκειμένου να χάσει η χώρα λεφτά, πήρε 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έδωσε τώρα για να ενισχυθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, και κυρίως για να γίνει το σπίτι μου 3. Έτσι. Αυτά τα λεφτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς οι τράπεζες θα συνεχίσουν να δανειοδοτούν, όχι με το ίδιο ευνοϊκό επιτόκιο όσο ήταν του Ταμείου Ανάκαμψης, με άλλα δάνεια. Όχι, δάνειο μπορεί να πάρει. Να είμαστε σαφείς εδώ πέρα. Όχι φυσικά ο άνθρωπος με το επιτόκιο που θα έπαιρνε υπό κανονικές συνθήκες. Δεν είναι όμως ευθύνη της κυβέρνησης, διότι η κυβέρνηση, αν αδρανούσε, κινδυνεύαμε να χάσουμε τα λεφτά και μετά θα μας κατηγορούσαν όλοι, και δικαίως και οι επιχειρηματίες, ότι ρε παιδιά, είχατε λεφτά, το
1: είναι
2: πήγατε, το πήγατε.
1: Θέμα αξιοπιστίας όμως, κύριε Αντιπρόεδρε. Δηλαδή ο άλλος δίνει.
2: Μα θέμα αξιοπιστίας είναι να λειτουργεί και το όλο σύστημα και το τραπεζικό σύστημα στην ώρα του. Πρωτήτερα, διότι δεν είμαστε εμείς τα απόλυτα αφεντικά στη συγκεκριμένη ιστορία. Ο τελικός κριτής είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα χρονοδιαγράμματα.
1: Η αξιοπιστία της κυβέρνησης, η αξιοπιστία της τράπεζας, ο άλλος έβαλε 30.000 να παρουσιάσει μια μελέτη. Γιατί δεν την κάνει, αφού έτσι και αλλιώς θα μπορούσε να πάρει το δάνειο μόνος.
2: Θα μπορούσε να παραπονιέται απέναντι στην τράπεζά του, που ενδεχομένως το καθυστέρησε. Δηλαδή, ας μπούμε και στα παπούτσια του Νίκου Παπαθανάση. Τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να πει, δεν βαριέσαι. Να το αφήσει μέχρι τέλους, να μείνει το πράγμα σε μια εκκρεμότητα και μετά να χαθούν λεφτά. Επειδή υπάρχουν συγκεκριμένα περιθώρια, υπήρχαν, ξέρετε.
1: Δεν είναι λάθος όμως.
2: Δεν είναι. Να σας πω γιατί δεν είναι. Γιατί τα προγράμματα ξεκίνησαν το 2021. Δεν γίνονται όλες οι προτάσεις τον τελευταίο μήνα, κύριε Πρωτοσάλτε. Μπορούσε να γίνει το 2022, το 2023, το 2024, το 2025. Δεν περιμένεις να λήξει ο αγώνας και στις καθυστερήσεις όλα να γίνουν. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
2: Και αφορά γενικώς.
1: Αυτά, βέβαια, την επόμενη φορά φαντάζομαι
2: και επίσης
1: να
2: σας
1: πω, και τις ημερομηνίες,
2: και επίσης να σας πω,
1: στο
2: καινούριο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει, με βάση τουλάχιστον τις προτάσεις της Επιτροπής, και μια διάσταση πάλι ευνοϊκά δάνεια, όπως ήταν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Θα δούμε πώς θα κλείσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην περίοδο 28-34 υπάρχει αυτή η αντίληψη.
1: Τώρα, οι μικρομεσαίοι φωνάζουν. Φύγαμε από αυτήν την κατηγορία που είναι σκέλος αξιοπιστία το βασικότερο, αλλά φωνάζουν μικρομεσαίοι. Αυτό το θέμα του δανεισμού το διαβάζω και από την αρθογραφία συναδέλφων και σοβαρών συναδέλφων. υπάρχει ένα θέμα. Ναι, ότι πρώτα... δεν δανειοδοτούνται όπως θα έπρεπε. Οι τράπεζες είναι πάρα πολύ σφιχτές κτλ.
2: Την περασμένη δεκαετία.
1: Πάντως ο συγκεκριμένος μου στέλνει τώρα για το προηγούμενο θέμα ότι είχε από το 23 καταθέσει τη μελέτη.
2: Ενάτο. Λοιπόν, 23. Σε ποιον την είχε καταθέσει? Ο ίδιος το λέει. Στην τράπεζά του.
1: Ναι.
2: Τι να κάνει ο Παπαθανάσης? Να πάει στην τράπεζα να χτυπήσει την πόρτα και να πει η τράπεζα φέρε μου γρήγορα τις προτάσεις? Τι λέω τόση ώρα? Τι λέω τόση ώρα? Μόνος του το ομολογεί. Ναι. Δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο. Ναι. Αλλά για, δεν μ' αρέσει, και ούτε μ' αρέσει να κάνω τον εισαγγελέα και να λέω φταίει αυτό, φταίει εκείνος κτλ. Και το γεγονός ότι ο Παπαθανάσης και η κυβέρνηση κατόρθωσαν μέσα στο μισό χρόνο που έχουμε σε σχέση με το ΕΣΠΑ να απορροφήσουμε χωρίς να χάσουμε κανένα ευρώ όλα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα.
1: Ναι, αλλά εγώ τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι η τράπεζα περνάει στον τούκο. Δεν λέμε ποια είναι η τράπεζα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η τράπεζα πρέπει να αξιολογηθεί και να αξιολογηθεί τα στελέχη τη. Αν κοιμώντουσαν όλοι μέσα στην τράπεζα.
2: Υπάρχουν διμερείς σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι πάλι οτιδήποτε, με τις τράπεζές τους. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Υπάρχουν και άλλες τράπεζες. Ο καθένας πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά αν αυτό ισχύει 23-26-3 χρόνια στο ψυγείο, δεν φταίει κανένα Υπουργείο Οικονομικών σε αυτό. Ήταν η τράπεζα που για κάποιο λόγο το καθυστερούσε. Δεν ξέρω λεπτομέρειες και τώρα μπαίνουμε και σε παραπάνω.
1: Λοιπόν, τώρα οι μικρομεσαίοι έχουν ένα. Υπάρχει αυτό το θέμα της δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
2: Δανειοδότηση. Όπως ξέρετε, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορίες από το παρελθόν. Είχε πρόβλημα το τραπεζικό μας σύστημα. Το ξεπέρασε το τραπεζικό μας σύστημα. Είναι πια σε μια άλλη φάση. Υπάρχει η λεγόμενη πιστωτική επέκταση. Έχουν βγει τα στοιχεία που σημαίνει ότι δίνονται περισσότερα δάνεια χρόνο με το χρόνο.
1: Είδατε όμως πως το λέει ο Τσίπρας και τους επηρεάζει. Ότι λέει παίρνει δάνεια ένας που δεν χρειάζεται δάνειο.
2: Θα πω,
1: γιατί είναι καλός στα δεδομένα του.
2: Κανείς δεν είναι ηλίθιος να πάει να παίρνει δάνεια δεν το χρειάζεται. Δεν πάει κανείς να πλουτίσει στις τράπεζες. Πολύ περισσότερο μεγάλοι επιχειρηματίες που όσο και αν το κάνουμε κάποιο μυαλό έχουν για να γίνουν μεγάλοι επιχειρηματίες. Έτσι. Λοιπόν, οι τράπεζες επίσης ξεκίνησαν να δίνουν. Το είχαν κρατήσει πολύ χαμηλά και στεγαστικά δάνεια. Πέρα από τη βοήθεια που κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση με το σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, τώρα σπίτι μου 3. Τώρα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχουν ξεκινήσει να δίνουν. Η κυβέρνηση το βοηθάει αυτό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Δίνουν σε
2: για τη ρευστότητα.
1: Είναι πεντακάθαρες όλα ή μπορεί να έχουν κάποια κομμάτια που
2: εκεί
1: να πούν. Γιατί τι ακούω? Ότι πρέπει, παιδί μου, εντάξει, δεν λέμε ότι σε όλα μας είμαστε τέλειοι, αλλά βοηθήστε μας και θα πάμε καλά.
2: Θα φτάσω
1: δηλαδή,
2: εκεί.
1: Έχουμε τα προσόντα να πάμε καλά, αλλά δεν μας βοηθάει η τράπεζα.
2: Δίνουν σε μικρομεσαίες όλο ένα και περισσότερο, όχι μόνο στις μεγάλες που ούτως ή άλλως δεν υπάρχει γκρίνια, δίνουν και στις μικρομεσαίες, ξαναλέω χρόνο με το χρόνο όλο ένα και πιο πολύ. Έρχεται η κυβέρνηση και βοηθάει επίσης στη ρευστότητα με την αναπτυξιακή τράπεζα, το ΤΕΠΙΧ, διάφορα εργαλεία που στηρίζουν τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δηλώνουν ζημιογόνες. Αν δηλώνει ζημιογόνος και εδώ και αλλού δεν μπορεί να πάει δάνειο. Διότι θα μπλέξουν τα τραπεζικά στελέχη οποιασδήποτε τράπεζας οπουδήποτε στην Ευρώπη και οπουδήποτε στον κόσμο. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως δεν τίθεται στο δημόσιο διάλογο. Αυτό μένει. Ναι, εσείς το λέτε, αλλά δεν. Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ναι, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά, καημένοι τι πάθατε κτλ. Ναι, δείτε, ο άλλος επιχείρηση είναι η τράπεζα. Άμα δώσει σε κάποιον ο οποίος δηλώνει μόνος του ότι χάνει κάθε χρόνο.
1: Είναι λογικό να μην δώσει.
2: Από πού θα πάρει τα λεφτά πίσω? Έτσι, να τα λέμε όλα. Παρά τη βοήθεια που κάνει το κράτος. Εγώ που θα ακούγα την κριτική σήμερα πια για τις τράπεζες. Και μιλάω τελείως
1: δηλαδή
2: ξεκάθαρα.
1: Χρόνια,
2: να το πω αυτό. Να το πω αυτό.
1: Στα χρόνια εκείνα με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Στα χρόνια, θα το πείτε αυτό που θέλετε και θα πάμε για διάλειμμα. Στα χρόνια εκείνα που λέμε Πασόκ, ωραία χρόνια, πήγαινε ζημιογόνα επιχείρηση και έπαιρνε δάνειο, αλλά μπρατσέτα με τον πολιτικό.
2: Δεν θυμάστε την κουβέντα που.
1: Όχι, όχι, πείτε τα.
2: Εκεί
1: εγώ τα αφήστε
2: φτάνω.
1: Τι θυμάμαι εγώ.
2: Εκεί φτάνω.
1: Αφήστε τι θυμάμαι εγώ. Εσείς πείτε το.
2: Δεν θυμάστε τα θαλασσοδάνεια και τι γίνεται και έσχος και ντροπή και οι φίλοι σας κτλ. Τι θέλουμε? Θέλουμε ένα υγιές και υπεύθυνο και φιλοεπενδυτικό τραπεζικό σύστημα ή θέλετε το κατόπιν ενεργειών μου και τελείωσε και πάρε και εσύ και πάρε και εσύ?
1: Το κατόπιν ενεργειών μου είναι ο πολιτικός.
2: Εννοώ, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
2: Τώρα εκεί που υπάρχει
1: μια
2: δίκιο στην κριτική
1: διάλειμμα
2: είναι για τους αυτούς που ξεκινάνε.
1: Τους κρατήστε το μετά.
2: Τους νέους, όπου οι τράπεζες μας νομίζω θα έπρεπε να είναι πιο θαραλέες.
1: Μετά τις 9. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Διάλειμμα εδώ, κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
8: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
7: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
11: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
9: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
10: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
12: Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Φλίσβου έως τη λεωφόρο Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα Κτέλ και τη Νέα Χαλκιδόνα και στις ανόδους Συγκρού, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Τα μέτρα κινούνται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων, τόνισε πριν από λίγο στον Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Σημείωσε πως όσο η οικονομία ανεβαίνει, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Πρώτη εμείς, τόνισε, θα θέλαμε να δώσουμε κι άλλα, έχουμε όμως προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτεια στην χώρα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η εισαρρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στα ξωνία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς, που περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 9,1, η Πράσινη με 8,9 και η Αριστερά με 8,4. Το λαϊκιστικό φιλορωσικό κόμμα συμμαχίας Ζάρα Βάγκενχέντ πέρασε το όριο του 5% και εισέρχεται στο κοινοβούλιο. Πάντως, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία επαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτική για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάζουν την επικράτηση του ΑΕΦΔΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνον μία εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν άντρα ηλικίας περίπου 55 ετών, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαριού. Αναζητούνται δύο άτομα που φαίνονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το συγκρότημα Αγιώπολης δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα όσον αφορά στην πυρκαγιά που μένεται για έκτη ημέρα. Οι υπερασπιστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο αναδιαμορφωμένο και ενισχυμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ με περισσότερους σειρμούς, περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής για το επιβατικό κοινό. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Λεβαδιακός Πανατολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, σήμερα παίζουν σε 6 το απόγευμα Αστέρας και Ηρακλής.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την παραγωγή του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε τα δελτία με την κυκλοφορία δρόμων του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά. Στο αντίθετο ρεύμα, από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τη Μαρίνα του Φλίσβου προς την Καλαμακίου. Πώς μπορείτε να τις γλιτώσετε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίες και κύριοι? Σας προτείνω να μπείτε στη Συγκρού και να πιάσετε την Αμφιθέας. Θα φτάσετε στο 1 τρίτο του χρόνου. Έχει λίγη κίνηση Αμφιθέας, αλλά θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα στον Άλυμο. Αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, μπορείτε να ακολουθήσετε και τη διαδρομή της Βουλιαγμένης, φυσικά, αν σας εξυπηρετεί. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης έχουμε στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Πριν φτάσετε στον κόμβο Φιλής, θα ακινητοποιηθείτε μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και μετά από τον κόμβο Ηρακλείου προς τον κόμβο Κηφισίας, ανοιγοκλίνει ο δρόμος. Η λεωφόρος Κηφισού έχει βελτιωθεί κατάτι, αλλά και πάλι είναι δύσκολη και στα δύο ρεύματά της. Ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε και κλείνουμε με την περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου σας καθυστερεί και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο και εν συνεχεία προς τα τρένα, προς τον ΙΣΑΠ.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή πρώτη για την εβδομάδα ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι να εξελιχθούν όλα καλά στη ζωή μας, υγεία να έχουμε και σωματικά και πνευματικά και ψυχικά για να ανταπεξερχόμαστε στις καθημερινότητάς μας. Εύχομαι καλή προσαρμογή σε όλους εσάς που επιστρέφετε σήμερα μετά τις διακοπές σας. Πια μπαίνουμε στην φάση που εδώ έχουμε συγκεντρωθεί και να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και επίσης τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του σμηναγού Δημήτριου Πέτρου, οι οποίοι κατέπεσαν δυστυχώς με το πολεμικό αεροσκάφος στην επίδειξη στην Τανάγρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου και γέμισαν με θλίψη όλους μας. Όλοι νιώσαμε σαν να είμαστε οικεία πρόσωπα, διότι είναι μια κατηγορία οι επαγγελματίες χειριστές της πολεμικής αεροπορίας, τους οποίους τιμούμε υπολειπτόμεθα και καμαρώνουμε και μας κοστίζει η απώλεια κάθε μονάδος. Λοιπόν,
9: να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα αυτά που λέτε για τους δύο πιλότους μας που χάθηκαν και να πω ότι είμαι συγκλονισμένος και για το λόγο ότι τα προηγούμενα χρόνια πηγαίναμε μαζί με το μικρό που του αρέσουν πολύ αυτά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας άφησε οικογενειακώς έτσι, πάρα πολύ στενοχωρημένους, αλλά σημασία έχει τα παιδιά που χάθηκαν. Ναι. Δεν έχει τα δικά μας πώς αισθανόμαστε, τα συναισθήματα και οι οικογένειές τους και τα παιδιά που άφησαν πίσω. Ε.
8: Ναι. Ακριβώς.
9: 37 οποία... χρονών και 40 χρονών.
8: Ναι. Ναι. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, είναι στο Ερυθρόλευμα. Τον σας προϋπάντησε εκείνος που τον αναφέρω εγώ. Θα είναι μαζί μας για το επόμενο 15 λεπτό. Φαντάζομαι ότι το είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν τα απαραίτητα του κράτους ως προς τα παιδιά που μένουν ορφανά από τον πατέρα τους. Έτσι δεν είναι?
9: Παίρνει μια πρωτοβουλία η Βουλή των Ελλήνων. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, έχουν γίνει σχετικές συνοήσεις.
8: Είναι σταθερός ο κύριος Κακλαμάνης στο να ανταποκρίνεται σε αυτά τα δυσάρεστα που χτυπούν την οικογένεια. Λοιπόν, επιστροφή τώρα από εκεί που το αφήσαμε. Είπατε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας πούμε, έχω και άλλο εδώ διαμαρτυρία πάλι με τις τράπεζες. Δεν ξέρω, τις τράπεζες ίσως σε κεντρικό επίπεδο με την Ένωση. Εδώ τώρα μου λέει άνθρωπος ότι μια εύρωστη επιχείρηση, το δάνειο είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω
9: δεν είμαι μέσα τώρα στα στοιχεία που έχουν οι τράπεζες, ναι. Ούτε στον Τηρεσία, ούτε στις συναλλαγές τους. Είναι ιδιωτικές συναλλαγές, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Οι τράπεζες βγάζουν από τα δάνεια λεφτά. Έτσι. Είναι μέρος της δουλειάς τους. Θα έπρεπε να είναι ηλίθιες να μπορούν να δίνουν δάνεια και να μην δίνουν και ναι. Να κρατάνε τα λεφτά εκεί πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω μια μέρα, μια και υπάρχουν αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα, μπορεί να καλέσετε κάποιο εκπρόσωπο από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να σας τα πει.
8: Δεν μπορώ να λέω γενικόλογα πράγματα, γιατί εγώ θέλω να πω Άρης Πορτοσάλτε, η κατάσταση αυτή δικαιούται ή δεν δικαιούται. Καταλάβετε, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Οπότε αυτά όλα τα γενικόλογα δεν μπορεί. Η Ελληνική Ένωση θα μου πει περίπου κάποιες τέτοιες απαντήσεις. Όμως ο κάθε άνθρωπος, κάθε επιχείρηση έχει τα δικά της ζόρια. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Δικαιούται ο Χατζηδάκης ή δεν δικαιούται? Δικαιούται ο Πορτοσάλτε? Δηλαδή εννοώ να ξέρουμε. Αυτό εμείς κουβέντα δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι. Πώς να το πω, είναι δεδομένα χαρακτήρα προσωπικού.
9: Σας είπα, εκεί που εγώ νομίζω μπορεί να γίνουν πιο τολμηρές οι τράπεζες είναι με τους νέους. Εμείς προσπαθούμε ως κράτος και ως κυβέρνηση να καλύψουμε όσο γίνεται το κενό μέσα από προγράμματα της αναπτυξιακής τράπεζας. Αλλά ας πούμε, αν πάτε στην Αμερική και δείτε πόσο οι τράπεζες εκεί είναι ανοιχτές απέναντι σε καινούργια.

0: πένας του. Τώρα, Οκτώβριο-Νοέμβριο, θα περάσει ο νόμος που όλα αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης θα κάνει πράξη. Και τα περισσότερα από
1: και
0: αυτά...
1: Και αυτό τα 400 ευρώ συνταξιούχος είναι από του...
0: Τώρα, το Νοέμβριο καταβάλλεται αυτό.
1: Τα 400 συνταξιούχους. Τα 500 ευρώ στο προσωπικό του δημοσίου.
0: Αυτό είναι το μόνο το οποίο πράγματι θα πάει στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Αλλά το είπαμε και θα το νομοθετήσουμε. Έτσι. Δεν λέμε πράγματα στον αέρα. Έτσι, δεν είμαστε από αυτούς. Μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό πολιτικό, δεν μπορεί να μας πει κάποιος ότι δεν μας συμπαθεί, ότι δεν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας πει ότι σε σχέση με τις οικονομικές δεσμεύσεις πρώτων εκλογών και μέσα στη ΔΕΘ δεν τηρούμε αυτά τα οποία λέμε.
1: Τώρα, από τα φοβάστε, έχετε την εκτίμηση, κύριε Χατζηδάκη, ότι μπορεί να γίνει ζημιά από τον Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά του κόμματος? Δηλαδή από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι πικραμένοι για κάθε, από ό,τι διαβάζω, ας πούμε, προσεγγίζει στελέχη του κόμματος, παλιά στελέχη, ενώ που είχαν μια δραστηριότητα πριν από 10-15 χρόνια, τα οποία τώρα είναι ανενεργά. Και τους βρίσκει και τους λέει: παιδιά, θέλετε, ελάτε μαζί μου, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή από αυτούς κινδυνεύετε να έχετε απώλειες.
0: Μίλησε χτες ο Πρωθυπουργός και δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το μοτίβο για τον λόγο ότι ο πολλής κόσμος ενδιαφέρεται για την τσέπη του, για την προοπτική του, για το σχολείο των παιδιών του, για την δημόσια υγεία, για το μέλλον της χώρας. Τα υπόλοιπα για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών είναι ενδιαφέροντα για να περνάμε λίγο την ώρα μας, αλλά δεν επηρεάζει τη ζωή, δεν επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Εγώ τη μόνη παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω είναι η εξής, που θα ήθελα, θα μπορούσα κι άλλες, ότι τα κόμματα υπάρχουν για την κοινωνία τελικά και έχουν κοινωνικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν για τις μεταξύ μας σχέσεις των πολιτικών. Επομένως, κάθε κόμμα δικαιώνεται ή δεν δικαιώνεται εάν είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει, το λέω με τον δικό μου τρόπο, Ευρώπη και κοινή λογική. Το ΚΚΕ είναι πάνω σε ένα κοινωνικό ρεύμα που λέει ισότητα, κοινοκτημοσύνη, κατάργηση ιδιοκτησίας και όλα τα υπόλοιπα που λέει. Δεν έχει γίνει το κόμμα του κ. Σαμαρά. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνει. Ωραία. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι, θα υπάρχει τέτοιο κοινωνικό ρεύμα που θα εκφραστεί? Μέχρι στιγμής δεν το βλέπω.
1: Ας πούμε, δεν μου απαντήσατε, θα έχουμε μεθαύριο μια κυβέρνηση 15 υπουργών? Κάτι πιο δυναμικό, πιο γρήγορο.
0: Θέλω.
1: Ας πούμε, λέει ο κύριος Μπάτζιος, για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων δεν ακούσαμε. Για άρση μονιμότητα στο δημόσιο δεν ακούσαμε.
0: Δηλαδή, μια και το λέτε αυτό.
1: Θέλω να πω ότι για την αξιολόγηση. Δεν πρέπει να. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να τα πει αυτά, το καταλαβαίνω. Πρέπει να κάνει και έναν, και να έχει και έναν τακτικό.
0: Μισό λεπτό, όχι, γιατί το λέτε αυτό.
1: Ένα τακτικό ελιγμό.
0: Όχι. Για την αξιολόγηση και την κατάργηση μονιμότητας έχετε ακούσει συνταγματική αναθεώρηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο εμείς το λέμε. Και συνδέουμε την κατάργηση μονιμότητας με τα αποτελέσματα της κακής αξιολόγησης. Το έχουμε πει στη Βουλή, έχουμε μιλήσει, έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έχω μιλήσει εγώ, έχουν μιλήσει πολλοί και διάφοροι. Δεν έχει δοθεί ίσως η πρέπουσα σημασία, γιατί και όταν συζητήθηκε η αναθεώρηση, πέρασε σχεδόν στα ψηλά. Εν πάση περιπτώσει, σε σχέση με το πρόγραμμά μας, επειδή οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο-Μάιο, εν πάση περιπτώσει την άνοιξη του 2027, έχουμε αποφασίσει θα παρουσιάζουμε τμηματικά το πρόγραμμα.
1: Εσείς είσαστε υπέρ του να γίνουν τότε οι εκλογές, ή ήσασταν υπέρμαχος του να γίνουν μέσα στον μετά την έκθεση που δέχτηκε μέσα στον Οκτώβριο?
0: Από την ώρα που έχουμε ένα θεσμικό πρωθυπουργό, νομίζω ότι όλη η συζήτηση που έγινε τους τελευταίους μήνες ήταν λίγο περιττή. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2023, όταν όλοι ετοιμαζόντουσαν να γίνουν πρόορες εκλογές και μετά γίναν στο τέλος. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Είναι το βαθύτερο ένστικτό του αυτό.
1: Και της δημοσιογραφίας και όχι.
0: Της δημοσιογραφίας.
1: Και της δημοσιογραφίας και της μεγάλου μέρους πολιτικής που έχετε γαλουχηθεί ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε χρόνο που συμφέρει τον Πρωθυπουργό να πάει να κλέψει την ψήφο.
0: Η δημοσιογραφία, όχι μόνο στην Ελλάδα, να είμαι δίκαιος, σχεδόν παντού τρέφεται από δύο πράγματα. Σενάρια πρώην εκλογών και σενάρια ανασχηματισμών. Έτσι. Αλλά.
1: Λοιπόν, λέτε ότι αυτά είναι στην.
0: Λοιπόν, άρα το πρόγραμμά μας θα παρουσιάζεται τμηματικά. Νομίζω θα είναι αρκετά συγκεκριμένο και ακόμη περισσότερο αρκετά ενδιαφέρον.
1: Και θα στημώξετε τους

0: αντιπάλους σας ως προς τη διάρκεια του χρόνου πρέπει να ξεδιπλώνουν και αυτοί τα δικά τους πράγματα ή θα τους οδηγείτε στο να λένε τη χαμπαρούφα πάνω στην άλλη?
1: Δεν νομίζω θα τους τριμώξουμε. Εδώ είναι σχεδόν μια πολιτική αρρώστια αυτό που έχουν πάθει οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή, να το πω πώς μου βγαίνει αυτήν την ώρα. Αν εμείς τάξουμε 10, λογικά θα έπρεπε σε μια χώρα κανονική, ευρωπαϊκή, να πεις 12, ξέρω εγώ. Αυτοί δεν θα πούνε 12 και με άλλο τρόπο, θα πούνε 20, 50, ξέρω εγώ. Σαν πως εμείς θέλουμε να βασανίζουμε τον κόσμο ή να χάσουμε τις εκλογές και γι' αυτό το λόγο έχουμε λεφτά και δεν τα δίνουμε.
0: Και σε λιγότερο από ένα λεπτό, αυτό το κοινωνικό leasing τι είναι?
1: Το κοινωνικό leasing είναι στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ένα καινούριο ταμείο ευρωπαϊκό που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης, 5,3 δις, με άλλο τρόπο, δεν είναι ακριβώς το ίδιο ταμείο, δίνεται η δυνατότητα σε φτωχούς συμπολίτες μας, θα καθοριστούν τα εισοδηματικά όρια, να μπορούν να παίρνουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να καλύπτονται ταυτοχρόνως δύο ανάγκες, η προστασία του περιβάλλοντος από τη μια πλευρά και η κάλυψη ασθενέστερων κοινωνικά συμπολιτών μας. Δεν είναι δική μας ιδέα, είναι ιδέα της Κομισιόν και θα εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά.
0: Το αποτέλεσμα στη Γερμανία τι λέει και στο κρατήδιο Σαξονία Ανχάλτ?
1: Το χειρότερο νομίζω είναι και για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, διότι το κόμμα που κέρδισε είναι ξεκάθαρα αντιευρωπαϊκό και έχει μια προσέγγιση που κάθε άλλο παραοδηγεί σε μια αλληλεγγύη μέσα στην Ευρώπη, ξυπνάει σε κάποιο βαθμό το παρελθόν. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια εξαίρεση στο συγκεκριμένο κρατήδιο και ότι ευρύτερα στη Γερμανία θα επικρατήσει η κοινή λογική, και για να γίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μόνο στη Γερμανία αλλά παντού, χρειάζεται από τους πολιτικούς που είναι, ας πούμε, στο κέντρο του πολιτικού συστήματος, χρειάζεται σοβαρότητα, θάρρος και με αλήθεια να εμπνέουν τους πολίτες. Ο φόβος πάντως, ο φόβος, και να τον απαριστάνουμε κι εμείς, είτε τους ακροδεξιούς τη μια φορά, είτε τους ακροαριστερούς την άλλη, τους λαϊκιστές εν πάση περιπτώσει, δεν οδηγεί πουθενά. Χρειάζεται ξεκάθαρη ατζέντα και ξεκάθαρες κουβέντες με τους πολίτες.
0: Χάρηκα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά, κύριε Αντιπρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Διάλειμμα εδώ. Ειδήσει τίτλους και συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή στο ρεύμα προς Λιφάδα από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου προς τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Ισάπ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς το ΟΑΚΑΝΑ τμήματα. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο, ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πράσια ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία εσωρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με ποσοστό 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Για την πρώτη αυτήν την εβδομάδα θα είναι μαζί μας σε λίγο ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων επίκεντρο στη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
4: Τα δύο δυσκολότερα σημεία του λεκανοπεδίου είναι η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Η Αττική Οδός τι έχει προς το αεροδρόμιο? Από την περιφερειακή Εγάλεο προς τον Κόμβο Φιλής έχει κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, να δημιουργηθεί έτσι μια τεχνητή ανάσχεση για να μην επιβαρύνεται πολύ ο κόμβος μεταμόρφωσης. Οπότε από περιφερειακή Εγάλεο, επαναλαμβάνω, προς Κόμβο Φιλής θα βρείτε κάποια καθυστέρηση και εν συνεχεία μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωσης που έχουμε τις εργασίες. Η άνοδος της Κηφισού παραμένει από τα Κτέλ και πάνω δύσκολη. Και το δεξιόστροφο του λιμενιού του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή και του Υπουργείου Ναυτιλίας, όλο το δεξιόστροφο, δηλαδή πηγαίνουμε Άγιο Διονύσιο, πηγαίνουμε στα τρένα και μετά στη Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό είναι ακινητοποιημένο. Τουλάχιστον βελτιώνεται η παραλιακή προς τη Γλυφάδα που είχε σοβαρά προβλήματα. Τώρα έχει μόνο κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Είπα λοιπόν προηγουμένως το Ανοίγει Λαΐδη, μαζί μας ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο και σχολιαστής. Καλημέρα σας, πολιτικός σχολιαστής, χρόνια στην πιάτσα, την πολιτική. Καλημέρα σας κύριε Παπασαραντόπουλε, καλή εβδομάδα. Αγαπητέ
8: Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, πολύχρονος και καλό χρόνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε στον ενικό έτσι, μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε. Τρία θέματα θα συζητήσουμε. Το τρίτο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο δικό σου που δηλαδή ενώ σε μετάφραση το οποίο διάβασα μέσα στο καλοκαίρι και θα κάνω αναφορά σε αυτό γιατί άπτεται και του διεθνού σκηνικού. Λοιπόν, εντυπώσεις από τον Μητσοτάκη και από τον Τσίπρα για την πρώτη του εμφάνιση την προχθεσινή.
8: Θα ήθελα παράκληση να ξεκινήσω με το κορυφαίο γεγονός της ημέρας που είναι η επικράτηση της ακροδεξιάς στη Σαξονία.
3: Ό,τι πεις, ό,τι θέλεις. Αυτό θα ήταν το επόμενό μας, ναι.
8: Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα διότι διπλασίασε μέσα σε λίγα χρόνια τις δυνάμεις της η ακροδεξιά και κατέρευσε η κέντρο δεξιά. Είναι ένα καμπανάκι κινδύνου, αλλά όπως διαβάζω από το πρωί στους διάφορους σχολιαστές, θα ήθελα να πω μάλλον αιρετικά ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου. Θα ήθελα να πω ότι το κόμμα αυτό δεν είναι φασιστικό, μιλώντας με όρους αυστηρά επιστημονικούς και πολιτικούς, είναι ένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα που πολύ όμως απέχει από το φασιστικό. Και να θυμίσω, γιατί σίγουρα θα το έχουμε ξεχάσει αρκετοί, ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με
3: Συγγνώμη Πέτρο που σε διακόπτω, δεν είναι ναζί αυτό εννοείς?
8: Δεν είναι ναζί και είναι τεράστιο πολιτικό λάθος να τους αποκαλούμε ναζί.
3: Βέβαια προς τα εκεί μας οδηγεί μια ματιά σχολιογράφων και αναλυτών και τα λοιπά, ότι έρχεται ο Χίτλερ.
8: Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος και νομίζω αυτό το λάθος το επανέλαβαν και τα συστημικά κόμματα στην προεκλογική εκστρατεία στη Γερμανία. Αν τους τσουβαλιάζεις ως ναζί, όταν θα έρθουν οι πραγματικοί ναζί δεν θα ξέρεις τι να κάνεις. Και να θυμίσω ότι το κόμμα αυτό δημιουργήθηκε με κύριο πρόταγμα να σταματήσει η βοήθεια προς την Ελλάδα της κρίσης.
3: Μάλιστα, ακριβώς, το 13.
8: Ακριβώς, δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο σίγουρα είναι εξτρεμιστικό, είναι ένα κόμμα το οποίο λέει πράγματα τα οποία αποκλείεται να κάνει και είναι ένα κόμμα το οποίο στο τέλος της ημέρας εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει πολύ νερό στο κρασί.
3: Ναι. Αλλά εσύ προειδοποιείς τώρα να μην τσιμπάμε όλοι στην αριστερή ανάγνωση αυτών των ακραίων κομμάτων.
8: Ακριβώς, διότι στην αριστερή βουλγάτα τα πάντα αποκαλούνται φασισμός. Δεν συμφωνείς μαζί μου, είσαι φασίστας. Άρα αυτή η πολιτική αντιμετώπιση είναι αδιέξοδη. Το κόμμα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με καθαρά πολιτικούς όρους, να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά του, αν και υπάρχει τώρα τεράστια αβεβαιότητα για το τι θα γίνει, γιατί δεν έχει εξασφαλίσει αυτοδυναμία.
3: Ναι.
8: Η μόνη περίπτωση που έχει αφήσει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με το AfD είναι το κόμμα της κυρίας Βάγκενχοφ.
3: Αυτό είναι πουτινόφιλο.
8: Είναι πουτινόφιλο, αλλά δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συνεργαστεί με το AfD.
3: Μάλιστα.
8: Νομίζω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει.
3: Ναι.
8: Και για μένα είναι πολύ σημαντική η πιθανότητα να οδηγηθούμε σε συνέχιση της θητείας με πρωθυπουργό από το CDU.
3: Μισό λεπτό, δύο θέματα εδώ ανοίγονται. Ένα είναι το εξής. Πώς μπορείς να πεις ότι το 44-45% των πολιτών δεν θα εκφραστεί. Αφού εκφράστηκε, ότι δεν θα εκφραστεί, εννοώ δεν θα. Δηλαδή, πού θα πάει η ψήφος αυτή.
8: Ακριβώς για
3: μπορεί
8: αυτό
3: να
8: το
3: πάει
8: λόγο.
3: Στο καλάθι. Μπορεί να πάει στο καλάθι.
8: Όχι βέβαια.
3: Ναι.
8: Ακριβώς για αυτό το λόγο χρειάζεται μια πολύ πιο σύνθετη και έξυπνη στάση αντιμετώπισης του, δεδομένου ότι έχουμε παραδείγματα άλλων ακροδεξιών κομμάτων τα οποία όταν ανέβηκαν στην εξουσία έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους. Να θυμίσω την κλασική περίπτωση της Μελώνη.
3: Η οποία συμπλήρωσε από το 23 είναι εκεί.
8: Ακριβώς, και η οποία είναι μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε.
3: Ναι. Μεθαύριο μπορεί αυτό να συμβεί με τη Λεπέν, ας πούμε.
8: Ενδεχομένως.
3: Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά
8: εγώ
3: λέω,
8: αυτό που ξέρω είναι ότι δεν μπορείς να τους λες σιλίδιν φασίστες, και από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις μια πρακτική η οποία αναδεικνύει το ατελέσφορο των απόψεών του.
3: Πάμε τώρα και το δεύτερο που ήθελα να σου θέσω. Ότι δεν πρέπει και η σοσιαλδημοκρατία, μάλλον η χριστιανοδημοκρατία και η σοσιαλδημοκρατία να πει τι σφάλμα κάνει που δεν μπορεί να διαβάσει το 45% της κοινωνίας.
8: Το σφάλμα που κάνει είναι ότι δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει τους ανθρώπους που είναι εκτός των τυχών. Τους ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν αποκλειστεί από τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Αν αυτούς που έχουν περιθωριοποιηθεί δεν τους ενσωματώσεις, τότε θα οδηγούνται στην ψήφο διαμαρτυρίας. Γιατί η ψήφος αυτού του είδους τα κόμματα είναι πρωτίστως ψήφος διαμαρτυρίας. Ναι. Και βέβαια μία παρατήρηση εδώ, γιατί νομίζω θα μας είναι και πολύ χρήσιμη, είναι δεδομένο πλέον ότι έχουμε να κάνουμε με μία νέα πολιτική δύναμη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες προηγούνται στις δημοσκοπήσεις οι ακροδεξίοι. Στη Γαλλία και στην Αγγλία, λέω ως χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χρειαζόμαστε επιγόντως μια άλλη πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους.
3: Πάντως οι κοινωνίες γλιστρούν δεξιά, αγαπητέ Πέτρο. Δεν πηγαίνουν αριστερά.
8: Καλά, με εξαίρεση τον ελληνικό εξαιρετισμό που ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχιστεί.
3: Ναι.
8: Γιατί εμείς δοκιμάσαμε.
3: Όχι, πηγαίνουμε αριστερά στα άκρα μας. Αρέσουν τα αριστερά τα άκρα μας. Αλλά οι κοινωνίες πηγαίνουν δεξιά στα άκρα. Αυτές οι κοινωνίες, εννοώ η Ευρώπη.
8: Ακριβώς, και ειδικά για την περίπτωση της Σαξονίας, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στις νοοτροπίες που αναπτύχθηκαν εκεί επί Ανατολικής Ευρώπης και Κομμουνισμού και στην εκλογική υποστήριξη της ακροδεξιάς. Ακροαριστερά λοιπόν και ακροδεξιά συναντιούνται και πάλι, επιβεβαιώνοντας κάποιους αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι ουσιαστικά διαφορά ρητορικής, αλλά η πολιτική είναι η ίδια.
3: Μισό λεπτό όμως, δεν μπορεί να είναι αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν, μπορεί, πώς να το πω, όταν έγινε η ενσωμάτωση, δεν μπορεί η ζωή αυτών των ανθρώπων να μην βελτιώθηκε, αλλά δεν τους ικανοποιεί ούτε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, αυτός ο αποκλεισμός πρέπει να εξεταστεί πολλαπλούς, γιατί αφορά και τη δική μας κοινωνία, δεν είναι μόνο εκεί. Εκεί ακόμη περισσότερο, ας πούμε.
8: Βεβαίως, ναι. Αλλά οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν με λεφτά μόνο. Οι νοοτροπίες αλλάζουν με συγκεκριμένες πολιτικές. Και στην Ανατολική Γερμανία είναι προφανές ότι έχουμε υπολείμματα του υπαρκτού σοσιαλισμού σε επίπεδο νοοτροπιών. Διότι, να μην ξεχνάμε ότι έχουν εξοδευτεί τεράστια ποσά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας για να έρθουν τα κρατήδια της Ανατολικής Ευρώπης πιο κοντά στα κρατήδια της Δυτικής Ευρώπης. Της Δυτικής Γερμανίας, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι. Παρόλα αυτά όμως, αν διάβασα τον κύριο Μαϊνάρτου σε ένα άρθρο και τον φιλοξενήσω αύριο.
8: Εξαιρετικό άρθρο.
3: Στα νέα προχθές. Που περιέγραφε ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ακόμη και στον πόλεμο, θα κάνω διάλειμμα και θα επανέλθουμε, ακόμη και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας λένε δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να είμαστε εναντίον της Ρωσίας, ας πούμε. Ή κάπου εκεί προτείνεται να επανέλθουν τα ρωσικά στο σχολείο. Επειδή στην Ανατολική Γερμανία τα διδάσκονταν. Ναι.
8: Είναι ακριβώς αυτή η νοοτροπία αυτού που είναι έξω από τα τείχη, ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα.
3: Ναι, ναι. Κάνω διάλειμμα και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτρος Παπασαντόπουλος, είναι ο εκδότης του οίκου Επίκεντρο, πολιτικός σχολιαστής. Εδώ διάλειμμα.
9: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
10: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
11: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
12: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
11: Open Mind.
12: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
14: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
13: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
14: Λέξεις βιβλιοπωλεία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
15: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610 225 070.
16: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
17: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
18: Sky 89,4.
19: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ο κύριος Πέτρος Παπασαραντόπουλος των εκδόσεων Επίκεντρο. Λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, καλημέρα.
20: Καλημέρα.
3: Για να μην γυρίσω τώρα πάλι σε Μητσοτάκη Τσίπρα που θα σε ρωτήσω έτσι και αλλιώς. Εδώ λοιπόν να συμπεριλάβω το εξής στα θέματα που συζητήσαμε προηγουμένως. Βρήκα εξαιρετικό βιβλίο και πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο και για τον κλάδο μας. Το βιβλίο σου «Η Παράνομη» του Walker. Νομίζω Σον Walker, αυτού του
20: δημοσιογράφου,
3: το οποίο περιγράφει το πώς από την εποχή από την εποχή του Λένιν η μετέπειτα Σοβιετική και η Σοβιετική Ένωση στα χρόνια του ψυχρού πολέμου έφτιαξε αυτούς τους παράνομους, δηλαδή τους πολύ πολύ μυστικούς κατασκόπους που όμως λειτουργούσαν σαν να είναι πολίτες δυτικών κρατών που εγκαθίστανται σε δυτικές χώρες και είναι κατάσκοποι που δρούν εντελώς κάτω από το ραντάρ ακόμη και της κεντρικής μυστικής τους υπηρεσίας. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, πολύ ενδιαφέρον.
20: Διπλή ταυτότητα.
3: Ναι.
20: Η Σοβιετική Ένωση και στη συνέχεια ο Πούτιν προσπάθησαν να φυτέψουν στην Ευρώπη Ρώσους τους οποίους μετασχημάτισαν σε Ευρωπαίους ή Αμερικανούς πολίτες. πραγματικά είναι ένα βιβλίο που αξίζει να διαβαστεί.
3: Λοιπόν, για να μπορούμε να κατανοούμε και πώς γίνονται σήμερα δολιοφθορές και τα λοιπά. Πάντως οι Ανατολικογερμανοί, διάβαζα στο άρθρο του κυρίου Μαϊνάρντους, ότι πιστεύουν ότι ο αγωγός, ας πούμε, που παίρνανε, δηλαδή αυτοί τώρα φτάνουν στο σημείο να ενσωματώνουν ακόμη στη διαμαρτυρία τους και το γεγονός ότι πληρώνουν ακριβά την ενέργεια την οποία έπαιρναν τζάμπα και ως ενιαία Γερμανία στη συνέχεια τζάμπα από τους Ρώσους. Ότι διαμαρτύρονται μεν και στο δυτικό σκέλος της χώρας, αλλά στο ανατολικό ακόμη περισσότερο.
20: Ακριβώς αυτό, διότι η νοοτροπία είναι ότι να κοιτάξουμε τη Γερμανία πρώτα και να αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια νοοτροπία αυτοκτονική για τη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μητσοτάκης και Τσίπρας, με αυτά που είδες έως τώρα και άκουσες.
20: Θα προσπαθήσω να συμπυκνώσω το επιχείρημά μου, δεδομένου ότι αυτή η παροχολογία δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι
3: αφορά και στο Μητσοτάκη, και στο Μητσοτάκη αυτό.
20: Ναι, και στον Μητσοτάκη.
3: Και στους δύο, μάλιστα.
20: Ναι, και στους δύο, διότι η λογική, έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, μοιράζω λεφτά, φεύγω, νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε καμία φιλελεύθερη δημοκρατία. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης στην οποία να διοργανώνεται μια τέτοιου είδους πολιτική φιέστα, η οποία είναι δίνω. Ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα δομικά προβλήματα της χώρας, δηλαδή στην χαμηλή παραγωγικότητα κυρίως. Και αυτές οι γιορτές δεν προσφέρουν τίποτα, προσφέρουν μια νοοτροπία του κράτους πατερούλη, το οποίο δίνει. Αυτό κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε, ότι δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει στον πολιτικό πολιτισμό μας.
3: Ναι. Να αλλάξει και όλο το πακέτο, όλο το περιεχόμενο της εκθέσεως. Ας πούμε, έχω την επιστολή ενός ανθρώπου, τον οποίο θα τη διαβάσω, και διαμαρτύρεται για τον κρατικίστικο χαρακτήρα της έκθεσης, παρά το γεγονός ότι ανακοινώνονται διάφορα στοιχεία τα οποία όμως για εκείνον δεν γίνονται πιστευτά, διότι βλέπει ότι το κράτος να υπερτερεί έναντι του ιδιωτικού τομέα που θα έπρεπε να προβάλλεται σε τέτοιου τύπου εκθέσεις, ας πούμε.
20: Εάν πάει κανείς μία απλή επίσκεψη στην έκθεση, θα δει ότι σχεδόν το 50% των περιπτέρων είναι κρατικοί φορείς. Αυτό με τι θα προβάλλει, τι θα κάνει ο κρατικός φορέας σε μια έκθεση η οποία έχει εμπορικό αντικείμενο. Ο ξένος επισκέπτης θα μείνει έκπληκτος, διότι σου λέει εδώ αυτοί τι κάνουν, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Άρα νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτή τη λογική της εφάπαξ εξαγγελίας μέτρων από τον Πρωθυπουργό, της πυροδοσίας από την αντιπολίτευση. Δηλαδή θα περίμενα μεγαλύτερη τόλμη από τον Πρωθυπουργό, για δε την αντιπολίτευση τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα, διότι η λογική της είναι δώσε και σε μένα μπάρμπα. Δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα.
3: Θα έβλεπες και αλλαγή του μοντέλου, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι, να εξαγγέλει, να προφανώς θα είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, μπορεί να εξαγγέλει μια οικονομική πολιτική της κατευθύνσης ο Πρωθυπουργός, αλλά λες να φύγει όλη αυτή η ιστορία του δώσε και σε μένα, μπαίνουμε όλοι στη σειρά να πάρουμε το 20 το 20 ευρώ δηλαδή.
20: Ακριβώς, αυτό δεν είναι φιλελεύθερη δημοκρατία, αυτό είναι καθαρός κρατικισμός που κάποια στιγμή πρέπει να τον εγκαταλείψουμε.
3: Τι περιμένεις λοιπόν από τον Ανδρουλάκη, για να συμπεριλάβουμε και αυτόν?
20: Δεν ξέρω, η ρητορία του Ανδρουλάκη μου είναι ακατανόητη. Δεν καταλαβαίνω την πολιτική του. Δεν καταλαβαίνω το ότι προσπαθεί να υπερκεράσει από τα αριστερά τα υπολείμματα του ΣΥΡΙΖΑ ή το νέο κόμμα Τσίπρα. Αυτό διώχνει με τριοπαθείς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ήθελαν μία εναλλακτική λύση στην διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αυτοκτονική η πολιτική Ανδρουλάκη, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι αυτό δυστυχώς θα αποτυπωθεί και στο εκλογικό αποτελέσμα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα,
20: αγαπητέ Πέτρο.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ.
20: Καλημέρα.
3: Πέτρος Παπασανατόπουλος, στην επικοινωνία μας με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για την εκείνη της εβδομάδας. Αυτά είχα εγώ από την δική μου πλευρά, κλείνοντας πάντως, για εσάς που δεν, ενδεχομένως δεν ακούσατε και συνολικά την άποψή μου, δεν λέω όχι σε αυτά που υποστήριξε ο κύριος Παπασανατόπουλος, είμαι κοντά. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, στη σύγκριση πάντως, τώρα περιμένω τον κύριο Ανδουλάκη, αλλά τουλάχιστον από τη γεύση που πήραμε από τον κύριο Τσίπρα, ναι, προτιμώ έναν πρωθυπουργό μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το οποίο προφανώς πρέπει να αλλάξει, εννοώ της πλειοδοσίας που λέει ο Πέτρος Παπασανατόπουλος, προτιμώ έναν πρωθυπουργό έτσι όπως τον είδα, σοβαρό, μετρημένο και συντηρητικό σε σχέση με τις παλαβομάρες που ακούσαμε σε πρώτη φάση από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω, αν τώρα δεχθώ τον ισχυρισμό του κυρίου Ανδουλάκη ότι το 80% το προγράμματος του το έκλεψε ο Τσίπρας, τότε πραγματικά θα δούμε έναν Ροζουλή Ανδουλάκη να παριστάνει και αυτός τον, πώς θα το πω, έναν ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ένα Τσίπρο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω, ο Θεός να μας φυλάει. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες.
0: Ράδιο πήραμε.
21: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
22: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
21: Και αυτά τσεκ.
0: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
22: Τσεκ.
0: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
23: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
21: Σχολικά, τσεκ.
24: Σχολείο Μουστάκας.
23: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
25: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
26: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
27: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
28: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
27: Είναι του τύπου σας.
29: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
30: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
31: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
30: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
31: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
32: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
31: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
33: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
1: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
2: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
1: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
4: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο κατά μήκος των Άνω Λιωσίων του Κόμβου Μεταμόρφωσης και του Νέου Ηρακλείου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Στις 12 το μεσημερί, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξηγείλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό έχει προκαλέσει στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με ποσοστό 44%. Συντριβή για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς που περιορίζεται στο 17,8%. Πάντως το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42. Σχεδόν όλα τα κόμματα είχαν δηλώσει ότι αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά. Την ανησυχία τους εξέφρασαν Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών. Για πολύ σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, έκανε λόγο ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Σφοδρή επίθεση σε όσους πανηγύρισαν στην Πολωνία για την εκλογική νίκη της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, εξαπέλυσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία θα μπορούσαν να γιορτάσουν την επικράτηση του ΑΕΦΔ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση σε τοπικό επίπεδο, σχολίασε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Περιστατικό με πυροβολισμούς λίγο πριν από τις 5 το πρωί στα Πατήσια, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου. Δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν στο πόδι και τραυμάτισαν έναν 55χρονο ενώ έβγαινε από την οικία του. Ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί της. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο συγκρότημα Γεώπολης, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση, στις 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελού Σεφετίου Κακουργηματών Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορούμενους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων, αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας. Με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Σε εξέλιξη παραμένει εδώ και μία εβδομάδα φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει προκαλέσει πολλές καταστροφές σε σημαντική έκταση παρθένου δάσους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη ώστε να μην φτάσει η πυρκαγιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσει.
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Δευτέρο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να έχουμε μια εβδομάδα με καλές ειδήσεις, γιατί Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ περάσαμε, Αντώνη.
0: Όπως είχαμε το Σάββατο καλές ειδήσεις.
1: Ναι, Σαββατοκύριακο της...
0: Ναι, δεν το είπες
1: Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ με εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα. Επισκιάστηκε το κλίμα από το δυστύχημα στην Τανάγρα, με την ΔΕΘ να έχει και τη δημιουργία της νέας πολιτικής κόντρας που απασχολεί αυτή τη εβδομάδα με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σαμαρά.
0: Ωραία η ΔΕΘ, Γιάννη, με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξανά έχω έρθει. Ήταν λίγο διαφορετική.
1: Αντώνη, ποιότητα.
0: Αυτό, ναι, αυτό ήθελα να τονίσω. Είδα την ποιότητα που δεν είχα δει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια ποιότητα? Ποιότητα στο ποτό.
1: Ρε εσύ, Αντώνη, ποιότητα στην δομή των μέτρων εδώ πέρα.
0: Α, okay.
1: Τα μέτρα ήταν κοστολογημένα, δηλαδή άκουγες τόσο, ήξερες κοστίζει τόσο, άρα θα βγει ο λογαριασμός.
0: Καλά. Αναγκαστικά και επί Τσίπρα, όταν ήταν στην κυβέρνηση, κοστολογημένα ήταν. Δεν μπορούσε αλλιώς, γιατί θα πρέπει να τα δώσει μετά, κατάλαβες. Αλλά δεν μπορούσε και όλες είχαμε και μνημόνια. Η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, ΔΕΘ, σε λίγο καιρό θα αλλάξει ο χώρος όλος αυτός εκεί που τώρα, εντάξει, δεν είναι και
0: αυτό το ακούω,
1: και καλύτερος. Τώρα έχει. Α, ναι, αλλά είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που δεν τον λες ότι είναι και της Νέας Δημοκρατίας στον Αγγελούδη.
0: Θα την προλάβουμε εμείς. Ή θα έχουμε πάρει σύνταξη.
1: Θες να την προλάβουμε.
0: Πολύ θα ήθελα να την προλάβουμε. Ναι, εντάξει, τώρα 15-16 χρόνια στον ίδιο χώρο να αλλάξουμε. Λίγο να δούμε μια ανανέωση.
1: Να αλλάξει κλίμα, ε. Έχουμε λοιπόν πολλές κόντρες που δημιουργήθηκαν πολιτικές που μας πάνε όλη την εβδομάδα.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ πλούσιο παρασκήνιο. Καταρχάς, τι έγινε εκεί τα βράδια στη ΔΕΘ, ποιοι συμμαντήθηκαν με ποιους. Έχω να σου πω κι εγώ μέσα από τη ΔΕΘ τι είδαν τα μάτια μου κάνοντας μια βόλτα. Σαφώς μένει η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά στην ερώτησή σου. Πιο αιχμηρό καρφί δεν είχε ξαναυπάρξει. Η αλήθεια είναι, δηλαδή, με το που το άκουσα, λέω: OK, πόλεμος καμπανάκι.
1: Και δείχνει, αρχή, και δείχνει το πώς πάμε από εδώ και πέρα. Και θα έχουμε και εμείς εκλογές, όπως εκλογές είχαν και στη Γερμανία, όπου εκεί τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά, με την άνοδο του AfD και την πλειοψηφία που εξασφάλισε.
0: Ο Μέρτς δεν το βλέπω πολύ καλά, το καγκελάριο. Έχουν αρχίσει ήδη φωνές Μέρκελ, έλα πίσω. Η ίδια δεν θέλει, βέβαια. Και έχουν πάλι εκλογές 20 Σεπτεμβρίου σε άλλα δύο κρατήδια.
1: Ναι, στη Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, βέβαια. Το πρώτο είναι το επικίνδυνο πάλι για νέα άνοδο του AfD, όπου φαίνεται ότι στην Γερμανία πλέον η ακροδεξιά θεριεύει.
0: Λοιπόν, αρκεί να μην θεριέψει και στη χώρα μας, γιατί περιμένουμε στο Σεπτέμβριο και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον τρίμηνο στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας που έχετε διαμορφώσει για τις παροχές της κυβέρνησης. Αν θέλετε να στείλετε κάποιον στον Εξώστη, επίσημα το λέτε. Επικοινωνία στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή 210-48-00-170 έως 174 και άμα θέλετε στείλτε μας και στο Instagram, στο Ατζολέτος και στο Καντέλες, ό,τι θέλετε για να το σχολιάσουμε.
1: Πιστεύεις ότι επειδή λένε ότι η Θεσσαλονίκη είναι ερωτική πόλη, εμπνεύστηκε ο κύριος Μητσοτάκης να αφιερώσει τραγούδι στον κύριο Τσίπρα?
0: Καλά, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί εκεί περπατάς στη Θεσσαλονίκη στην παραλία και πετάνε καρδούλες από πάνω, τις βλέπεις. Δηλαδή είναι προφανές.
2: Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: τον άλλο. Πιστεύεις ότι μπορεί να γλιτώσει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα και ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν το έστησαν καλά. Την ώρα που έλεγε αυτή την ατάκα, έπρεπε να πέσει από κάτω χαλί, εκεί μέσα στην αίθουσα που ήσασταν εσείς το τραγούδι.
0: Ή και πίσω στο βίντεο, όλο από εκεί που έπαιζαν διάφορες φωτογραφίες από έργα, να εμφανιστεί ο Τσίπρας.
1: Γι' αυτό και εσείς αναπτύρες από κάτω. Και να γίνει εκεί πέρα μια κανονική συνέντευξη τύπου. Και διαφορετική, βέβαια, και εναλλακτική. Αλλά δεν έχουν φαντασία οι πολιτικοί, Γιάννη μου.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι πολύ συγκρατημένοι, πολύ μαγκωμένοι. Ναι. Προσπαθούν λίγο με το TikTok τώρα να σπάσουν κάπως, ναι, που τους έχουν συμβουλεύσει πιο ανθρώπινα, πιο αυτό, αλλά και πάλι είναι, δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, μετέφερε το και στη ΔΕΘ, γιατί το προηγούμενο βράδυ σε ακούσαμε, είπε στην ομιλία. Α, πάλι ναι, το λίγο στη συνέντευξη τύπου.
0: Ξέρεις, νομίζω πρέπει να θα περιμένουμε τώρα ποιο τραγούδι θα αφιερώσει ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη.
1: Ενέρεση, εννοείται.
0: Θα είναι YouTube και Spotify τώρα ο Τσίπρας και θα ψάχνει τραγούδια.
1: Οπωσδήποτε. Έχει βάλει όλους τους συνεργάτες του να κοιτάνε στίχους. Γιατί είναι και στο χαρακτήρα του Τσίπρα αυτού να απαντήσει με τραγούδι. Και ίσως κάνει αυτό τη διαφορά, γιατί θα είναι σε ξενοδοχείο, δεν θα είναι μες στη ΔΕΘ. Μπορεί να παίξει από κάτω χαλάκι.
0: Και είναι φανερό ότι του είχε λείψει το Μητσοτάκη 2-3 χρόνια ο Τσίπρας.
1: Ενέρεση, αφού εμπνεύστηκε κιόλας με στίχους κομματάρα, έτσι.
0: Τους βλέπω δίδυμο τρελό στις εκλογές. Και δεν θα αφήσουν τρίτο να μπει στη σχέση τους. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να μην μπει ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάμεσά τους.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Θα προσπαθήσει να μπει αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά εντάξει, τον παρακάμψουν γρήγορα.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο και θα αφιερώνει τώρα στα μουσικά ραδιόφωνα.
1: Λοιπόν, στην ερώτηση που του έκανες για τον Αντώνη Σαμαρά που ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω ακούσαμε την πιο σκληρή απάντηση που είχε δώσει ποτέ ο Μητσοτάκης για τον πρώην πρωθυπουργό.
0: Παραξένεψε και πολλούς από την Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμεναν να γίνει τόσο γρήγορα έξαρση αυτής της κόντρας και να το πάει τόσο επιθετικά ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του ότι πλέον έτσι θα αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαράς ως κανονικός πολιτικός αντίπαλος, ακόμη και πριν ανακοινώσει το κόμμα που δεν νομίζω θα αργήσει πάρα πολύ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι πριν τελειώσει η συνέντευξη τύπου, ο κύριος Σαμαράς είχε τρέξει και κάτι στο γραφείο του, είχε βγάλει βιντεάκι και το μοίρασε στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, φοβερό, φοβερό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον. Ποιον ακούσουμε?
0: Και τους δύο, μαζί θα τους ακούσουμε.
1: Ναι, ωραία.
2: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
3: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda.
1: Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης τώρα? Εντάξει, Τσίπρας έχει ταβάνι, υποστηρίζουν. Ανδρουλάκης δεν μπορεί να περάσει καν τον Τσίπρα. Ποιον έχω αντίπαλο? Το Σαμαρά.
0: Για κάποιο. Για διαφορετικούς λόγους είχε και τους τρεις αντιπάλους και ήταν ενδιαφέρον ότι μετά τη συνέντευξη τύπου είναι ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντάει έναν συνεργάτη του κυρίου Μητσοτάκη και του λέει: Πω, τι είπε τώρα, του λέει. Εντάξει, τα λέω και εγώ όταν πηγαίνω σε διάφορες μαζόξεις στους δικούς μας.
1: Ναι. Αλλά
0: δεν τα λέω και δημόσια, τα λέμε μεταξύ μας, του λέει. Για να δεις πόσο δεν το περίμεναν και οι ίδιοι ότι θα πάει σε τόσο ανοιχτή κόντρα.
1: Και βέβαια, επειδή κάναμε και χθες ένα τρέιλερ στη Θεσσαλονίκη και είπαμε τι θα πούμε σήμερα, σου υποσχέθηκα να σου πω ποιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας δεν πιστεύει ότι θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Δηλαδή έρχεται προς τη δική μου θέση που εγώ λέω ότι θα αργήσει να το κάνει. Είναι προς τα εκεί. Αυτός βέβαια το τουμπανιάζει, έτσι.
0: Αυτός πάει. Αυτός λέει δεν θα κάνει τίποτα ο Σαμαράς. Ποιος Σαμαράς? Και είναι αυτά τα λες Παρασκευή, γιατί τα λες μια μέρα πριν. Και την επόμενη έρχεται ο πρωθυπουργός και λες: Πω, βλακεία που είπα, βιάστηκα.
1: Εδώ υπάρχουν γραφεία, εδώ βλέπει κόσμο. Βόρεια Ελλάδα, Πελοπόννησο. Τι δεν θα κάνει, για πάμε να το ακούσουμε. Α, καταλάβετε ποιος είναι, για να δούμε.
4: Προσωπικά δεν με προβληματίζει καθόλου το κόμμα του κ. Σαμαρά, όσο και τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Κατά την προσωπική μου άποψη, θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη τελικά να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαρά.
5: Πόση πιθανότητα έχει ο Παναγιακός να παίξει με τη Manchester United και να κερδίσει τη Manchester United?
1: Γιάννης Καλιάνος.
0: Πρόβλεψη,
1: Γιάννης Καλιάνος.
0: Θα μας πει και τον καιρό.
1: Σίγουρα απόδοση 40, ίσως βάζω λίγο, απόδοση 80, αν το πιάσει. Κάνει και τον παραλληλισμό, Παναγιακός Manchester United.
0: Παρασκευή, αυτό εντωμεταξύ, Παρασκευή βράδυ, πρέπει να ήταν μετά τις 12, γιατί είναι στην εκπομπή of the record της ΣΕΡΤ. Χαλαρός, σου λέει, ας πούμε και κάτι. Παναγιακός Manchester United, τι δεις πιθανότητες? Πάει ο Μητσοτάκης την Κυριακή και λέει. Σαμαρά.
1: Για να δούμε, δεν ξέρεις και μια φορά. Όχι,
0: Λες να πέσει μέσα στην πρόβλεψη.
1: Εντάξει.
0: Έχει μαθηματικό δύσκολο, μοντέλο.
1: Λίγο δύσκολο, ναι. Μαθηματικό είναι, φυσικό είναι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει βάλει κάτω τους αλγόριθμους και να μην του βγαίνουν, παιδί μου. Δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, και βεβαίως, πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι προεκλογικό το τμήμα, πέρα από την απόβαση στην Μακεδονία που μας την έχει πει εσύ αναλυτικά, κορδέλες.
0: Ναι, γιατί γίνεται έργο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, και χωρίς πλάκα, στη Θεσσαλονίκη έχουν γίνει τόσα πράγματα αυτή την τριετία που δεν νομίζω να έχουν γίνει μαζεμένα σε κυβερνητική θητεία μιας συγκεκριμένης περίοδου.
1: Και παρόλα αυτά. Ο Βελόπουλος, γι' αυτό.
0: Και ο Βελόπουλος και ο Σαμαράς κάνει πολλή δουλειά, να ξέρεις πάνω. Παίρνει στελέχη, γίνεται δουλειά εκεί. Και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επίθεση του κ. Μητσοτάκη. Παρόλα αυτά, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας δεν κουνιούνται.

0: αυτό το διάστημα στη Βόρεια Ελλάδα, ότι εισέπραξαν ένα βαρύ κλίμα σε κάποιες περιφέρειες και την δυσκολία να τους ακούσουν ακόμη και κάποιοι που τους είχαν στηρίξει παλιότερα, και το μεγάλο σοκ των παθαίνων, ξέρεις, όσοι είναι από νομούς ή περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία πάει καλά ακόμα, είναι ψηλά, εισπράττουν ένα δικό τους κλίμα από κόσμο που τον ξέρουν, πάνε προς τα Βόρεια Ελλάδα σε αυτές τις περιοδίες και ανακαλύπτουν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Και τι έχουμε στη συνέχεια? Καλά, εντάξει, μετά πάμε στο άλλο θέμα που είχαμε συζητήσει την Παρασκευή, θηρίδες.
0: Εντάξει.
1: Οι απαγορευμένες λέξεις που είπαμε, η λίστα που να φτιάξει ο Τσίπρας.
0: Εδώ είναι ποίημα. Ναι, κάνει τη λίστα. Μα ξέρεις τι, πρέπει να κάνεις και προβλέψεις όμως. Γιατί εντάξει, θα βάλεις απαγορευμένη λέξη θηρίδες. Θα σκεφτείς εσύ να βάλεις απαγορευμένη λέξη παγκόσμια βάση δεδομένων?
1: Όχι, αυτές είναι
0: καινούργιες
1: απαγορευμένες λέξεις. Θα υπάρχει update στη λίστα.
0: Δηλαδή, ο Νηφουδής, μία στις δύο που βγαίνει, θα παίξει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 200 δις λέει, θα έχουν προηγήσει. Να δω, γιατί θα ερωτηθεί την Τετάρτη ο Τσίπρας γι' αυτό, να δω τι θα πει πραγματικά.
0: Μπράβο στον Μπακλιμίτζο που το άκουσε αυτό και δεν σχολίασε τίποτα. Το άφησε να δουλέψει μόνο του.
1: Εγώ πιστεύω πως.
0: Δεν του αφήνει να μιλάνε. Δεν χρειάζεται να πει κάτι. Πάει μόνο του.
1: Μήπως θα το ξανασκεφτεί να φέρει κάποιους από τους παλιούς που τουλάχιστον δεν έλεγαν τέτοια.
0: Από τους παλιούς που δεν έλεγαν. Αυτή, γιατί κάποιοι παλιοί λέγανε.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, άμα θέλει τέτοιους, έχει.
0: έχει φρέσκια φουρνιά.
1: Και είναι ωραία και η απάντηση που έδωσε η Λαλιώτου από την Ελλάδα στην κυρία
0: Νασίου. Για να τα ακούσουμε.
2: Με πήρε χθες η γιαγιά μου τηλέφωνο και μου είπε ο Τσίπρας θα μου πάρει κάτι δαχτυλίδια που έχω από 20 χρονών. Γιατί αυτό είπε ο κύριος Παπάς.

0: Πείμα.
1: Πείμα, πείμα, πείμα. Και επειδή δεν προλάβαμε να το παίξουμε την Παρασκευή, το παίζουμε σήμερα, γιατί αυτά δεν πρέπει να χάνεται.
0: Με πήρε η γιαγιά μου για τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα σκέφτεσαι από το βράδυ και βγαίνεις και τα λες όπως καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
1: Δεν βγαίνουν τα αυτά.
0: Εννοείται ότι τις ετοιμάζουν τις ατάκες. Αυτές που ξέρουν θα γίνουν και ψηλο viral και θα συζητηθούν πολύ.
1: Επειδή το είπαμε όμως, πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίφοδη.
2: Και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
3: Θα σας πω, ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά, δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουν τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε
2: ένα
3: υπάρχει.
2: Το πιο πλούσιο είναι να έχουν 200 δις.
0: Ναι. Υπάρχει, ναι.
1: Τι να πω, εντάξει, δεν ξέρω. Άμα θέλει.
0: Αντώνη, είσαι στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ο Τσίπρας να μην το κατηγορήσουν ότι έχει ένα ταβάνι, πρέπει να το δει λίγο αυτό.
0: Συγγνώμη, άμα βρω. Πάρω τον Νίφοδη ένα τηλέφωνο ή μάλλον τον πάρεις εσύ που μιλάς μαζί τους λόγω ρεπορτάζ. Του πεις να σου δώσει πώς μπαίνεις στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Και μπούμε μέσα και πατήσουμε. Αντώνης Ατζολέτος, Γιάννης Καντέλης, θα μας βγάλει το φυσιολογείο.
1: Θα τα έχει δώσει στον Τσίπρα αυτά τώρα. Θα τα έχει εξηγήσει, φαντάζομαι.
0: Θα βρούμε τον εαυτό μας.
1: Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτά που λέγονται, είναι και αυτά που γράφονται. Γιατί διάβαζα χτες μια ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στο Facebook σε σχέση με αυτό που αναφέρθηκες πριν με τον τραγικό θάνατο των δύο πιλότων που αναφέρει ο κύριος Λαζαρίδης για την απέραντη θλίψη και βεβαίως παγώσαμε όλοι εκείνη την ημέρα και στη Θεσσαλονίκη το κλίμα το είσαι και εσύ.
0: Ναι, βάζουν πάρα πολύ.
1: Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Δεν υπήρχε λόγος ο κύριος Λαζαρίδης να αναφέρει στο τέλος ότι η τραγωδία αυτή δεν θα μου επιτρέψει επιστρέφοντας από τα γενέθλια της ΔΕΘ να παρευρεθώ στο πανηγύρι της 16ης γιορτής Γίδας που διοργανώνει ο Σύλλογος Μέγας Αλέξανδρος. Ας έμενε στη θλίψη.
0: Ναι, μείνει σε συλληπιτήριά σου, τη θλίψη, αυτό που εκφράζει όλους εκείνη την ημέρα, μόλις πληροφορήθηκαν την είδηση. Δεν χρειάζεται να ενημερώσει του ψηφοφόρου σου ή το σύλλογο μέσω Facebook, γιατί δεν θα πας στη γιορτή Γίδας.
1: Τι να πω. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, Γιάννη.
0: Να πούμε ότι το Όλοι Μαζί Μπορεί, όπως Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 έως τις 2, μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών.

0: της Αττικής. Μπορούμε όλοι μας, είτε λίγο είτε περισσότερο, αναλόγως στις δυνατότητες του καθενός, να βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα εξής: Γλυφάδα στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα? Μπορείτε να προσφέρετε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία όπως πρέπει για όλα τα παιδιά.
1: Και εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα πρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κατάστημα. Κατάστημα.
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.

0: Κάι 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Ηρακλείου, καθώς και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις 12 το μεσημέρι, ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 44%. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδάρη. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωφόρο Καβάλας. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε εξέλιξη, εδώ και μία εβδομάδα παραμένει πυρκαγιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: και χθες στη συνέντευξη τύπου ο κ. Μητσοτάκης, επειδή άκουσε διάφορα μετά την ομιλία, σου λέει πρέπει να το μαζέψουμε και να δώσουμε το μήνυμα.
1: Διάφορα.
0: Θα σου εξηγήσω. Άκουσα από κάποιους, λέει, περίμενε να δώσει περισσότερα χρες. Ναι. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευε αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Ναι. Αυτό δεν πήγαινε μόνο στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Πήγαινε και προς τους γαλάζιους. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μετά την ομιλία ήταν αρκετοί βουλευτές, ακόμη και υπουργοί, που λέγανε μια έκπληξη χρειαζόταν εδώ. Κάτι ακόμα, κάτι έλειπε.
1: Μήπως η ακρίβεια μαζορεύει, μαζορίσει το...
0: Κάτι θέλαμε παραπάνω να υποθεί. Μάλιστα. Υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα μετά σε διάφορα τραπέζια που έγιναν εκεί πέριξ του Βελιδίου και στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό γιατί όλοι θα πάνε στις περιφέρειές τους και ξέρουν ότι θα ακούσουν πράγματα. Δηλαδή είδαν μια στόχευση, θα μας τα πει και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, στους συνταξιούχους, που είναι το κοινό. Και αυτό χτύπησε πολλά, απλώς για πολλούς μια προεκλογική εξαγγελία. Αυτή ήταν και η κατηγορία άλλωστε της αντιπολίτευσης.
0: Νομίζω δεν πήραν αυτά που περίμεναν ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ενώ υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα. Νίκο, έδωσε πολλά ή λίγα? Καλημέρα, ο Νίκος Φιλιππίδης.
2: Καλημέρα. Νομίζω ότι έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει. Δεν μπορούσε να δώσει παραπάνω, μην τρελαθούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει σε προεκλογικές περιόδους να. Προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, να μπλέκουμε μετά σε περιπέτειες με αυτά που υπόσχονται μπροστά στο πρόβλημα πάντα της κρίσης των πολιτών. Τώρα στο ποιοι είναι οι ωφελημένοι και το πώς ακριβώς το έκανε ή δεν το έκανε, νομίζω ότι εδώ παίξανε. Πολιτικό σχεδιασμό έπαιξε. Δηλαδή, όπως
0: η συζήτηση δηλαδή είναι περισσότερο στο μοίρασμα.
2: Εντάξει, όπως σκέφτομαι εγώ οικονομικά, ψάχνω να βρω πάντα μια μεγάλη ιστορία από πίσω αναπτυξιακή. Εντάξει, σε ένα βαθμό, μικρό, όχι μεγάλο. Πέρυσι, για παράδειγμα, υπήρχε μια ολόκληρη θεωρία από πίσω. Θεωρία ότι έπρεπε να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, αυτή που δημιουργεί τους φόρους, τον πλούτο, και έχει σηκώσει και το μεγαλύτερο βάρος. Άρα, περιμένεις να πάρεις από αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησες ακόμα μεγαλύτερο πλούτο. Τώρα εδώ. Όταν βάζεις στο κάδρο τους δημόσιους υπαλλήλους, που προφανώς οι άνθρωποι έχουν πληγεί το εισόδημά τους, αλλά από την άλλη δεν έχεις προχωρήσει την αξιολόγηση νωρίτερα, σε ένα βαθμό ο οποίος να είναι σαν ευκαιρία να το δεις, δεδομένου ότι έχεις μπροστά σου κάποια στιγμή, θα έρθει μια κυβέρνηση που θα πει θα επιστρέψω τα δώρα πλήρως στους δημόσιους υπαλλήλους. Πριν το κάνουμε αυτό, ας έχουμε φτιάξει πρώτα ένα δημόσιο το οποίο να νιώθει καλά αυτός που δουλεύει σε σχέση με τον άλλον δίπλα του που δεν δουλεύει. Δηλαδή να νιώθει καλά, να νιώθει ικανοποιημένος, να μην νιώθει ότι όλα είναι οριζόντια. Γενικά, αυτού του είδους τα οριζόντια μέτρα, ειδικά αναφορά αφορούν εργαζόμενους, σπανίως αποδίδουν. Θα έλεγα ότι μάλλον κάνουν κακό στο εσωτερικό, αλλά απ' την άλλη συσπυρώνουν ένα εκλογικό ακροατήριο.
1: Θες την νομίζω, Νίκο, ότι και η αντιπολίτευση τελικά δημιουργεί ένα κλίμα και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται
2: σίγουρα.
1: Και δίνει.
2: Στον Πρωθυπουργό.
1: Οπότε... Ναι. Οπότε γι' αυτό υπήρχε και αυτή.
2: Το επηρεάζει. Ναι. Σίγουρα έχουν επηρεαστεί τα μέτρα από την αντιπολίτευση. Πολλά πράγματα έχουν επηρεαστεί.
0: Γι' αυτό ίσως ακούμε αρκετά παράπονα από τους ελεύθερους επαγγελματίες, περίμεναν κάτι περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι, εδώ τώρα είναι το άλλο που έλεγες νωρίτερα, Γιάννη. Ότι τα γαλάζια στελέχη είχαν βγει τόσες διαρροές. Και αλήθεια υπάρχουν τόσα γαλάζια στελέχη στους μικρομεσαίους. Υπάρχουν και από άλλα κόμματα στους μικρομεσαίους. Αλλά είναι τόσο πολλοί οι συνδικαλιστές των μικρομεσαίων. Όπου αν αφρίσουμε όλα όσα είχαν κυκλοφορήσει, θα ήταν ένα πακέτο μικρομεσαίων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας προτεραιότητα ήταν σώοι και καλά να δώσουμε λεφτά στους μικρομεσαίους. Τι είμαστε, περίοδο πανδημίας. Ήταν λίγο περίεργη η μετά των διακοπών περίοδο παραφιλολογία που είχε δημιουργηθεί. Υπάρχει μια φιλοσοφία ότι πρέπει να πληρώνουν κάτι. Δεν γίνεται να πληρώνουν τίποτα. Περνούν σε δαπάνες τα πάντα. Και καταλήγει ένα πολύ μικρό εισόδημα. Αυτό είναι κοντά στον ελεύθερο επαγγελματία. Αν δεν βγαίνει η επιχείρησή σου, η μικρή αυτή η επιχείρησή σου, θα πρέπει να το βρει λίγο το μοντέλο. Ότι έχει κάποιες υποχρεώσεις. Έχει κάποιο φόρο να πληρώσει, έχει να πληρώσει ΦΠΑ, έχει να πληρώσει τους εργαζόμενους σου. Έχει ολόκληρη διαδικασία. Αλλά τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων δεν μπορεί να την περιβάλλουν οι υπόλοιποι φορολογούμενοι. Νομίζω ότι ήταν λελογισμένο το γεγονός ότι παρέμεινε τουλάχιστον η σύνδεση με τον κατώ του μισθό. Τώρα να βλέπεις εργαζόμενους δεκαετιών που έχουν στημένες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με ένα, δύο, τρεις εργαζόμενους και να πληρώνει φόρο μόνο του βασικού μισθού. Αν νιώθουν καλά, από μένα περισσεύει.
0: Εδώ σαν επιχείρημα, έχει στείλει νωρίτερα πριν τη συζήτησή μας ένα μήνυμα η Δήμητρα που λέει δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική, λέει αυτό το παράδειγμα, δεν μπορεί να βγάζει μια ατομική επιχείρηση λιγότερο από έναν υπάλληλο και γι' αυτό δεν φεύγει το τεκμαρτό, τότε να μας δώσει το αφορολόγητο που έχει και ο υπάλληλος.
2: Ναι, κοίτα, βεβαίως. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ να δοθεί και το αφορολόγητο και να μπουν μέσα όλες αυτές οι έμεσες πληροφορίες που υπάρχουν και στις τεχνικές ελέγχου. Όταν πάνε ελέγξει η εφορία έναν φορολογούμενο ελεύθερο επαγγελματία ή μια επιχείρηση, ξαφνικά υπάρχουν καμιά 20-30 πληροφορίες από έμεσες και άμεσες τεχνικές ελέγχου, λέγονται. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον υπολογισμό του φόρου τους. Δηλαδή, να τι παραστάσεις στα social media, φαίνεται ο τρόπος ζωής. Οι υπερβολικές δαπάνες, να πάμε να τις δούμε τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες αφορούν τη δουλειά, ποιες αφορούν την οικογενειακή ζωή. Υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να το αποσαφηνίσουμε και τότε βεβαίως να τους δώσουμε και το αφορολόγητο. Για μένα είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα τεκμήρια είναι λάθος. Τεκμήρια είναι μια μικρή ομολογία ήττας όποτε εφαρμόζονται και όταν εφαρμόζονται, ότι δεν μπορούν πολύ απλά να υπολογίσουν με άλλο τρόπο το φόρο. Τον πραγματικό φόρο. Αλλά από την άλλη, μέχρι να καταλήξουμε εκεί και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν θα αδικήσουμε κάποιον άνθρωπο, τουλάχιστον να υπάρχει ένας ελάχιστος φόρος. Γιατί υπάρχει και ο συνταξιούχος που πληρώνει, γιατί υπάρχει και ο νέος εργαζόμενος των 25 ετών που πληρώνει τα ίδια.
1: Συνταξιούχοι πάντως ευχαριστημένοι, Νίκο, έτσι.
2: Θα πρέπει να είναι. Κοίτα, οι συνταξιούχοι έχει ήδη κάτι που το χάνουμε. Γιατί οι άνθρωποι τα λένε, αλλά πλέον ενδεχομένως χάνεται. Μέσω 2026 οι αύξησεις που πήρανε ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό που θα κλείσει το έτος. Πράγμα που σημαίνει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημά τους, που σε αυτές τις κατηγορίες του βασικού μισθού και των συνταξιούχων, το προσέχει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της, οδηγεί σε μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισόδημα. Τι έρχεται κάνει η κυβέρνηση, έρχεται να καλύψει μέρος των απολειών και να τους δώσει και κάτι παραπάνω, γιατί έχουμε και νέου τύπου ακρίβεια ξανά με τα ενεργειακά και με όλα αυτά. Άρα επί της ουσίας τους καλύπτει απώλειες και τους δίνει και κάτι. Όχι κάτι πάρα πολύ παραπάνω, αλλά τους καλύπτει σε αυτούς τις απώλειες. Και θα έλεγα ότι αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει και με την επιβίωση, γιατί μιλάμε τώρα για 2.200.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν μπορούν οι περισσότεροι από αυτούς να συνεχίσουν να ασκούν κάποιο επάγγελμα. Υπάρχουν κάποιες ηλικίες, γι' αυτό και δεν θα πάρουν το επίδομα ως 65 ετών, που μπορούν να κάνουν μια δραστηριότητα. Και η αλήθεια είναι ότι τους χρειαζόμαστε αυτούς τους εργαζόμενους, οι άνθρωποι, εφόσον έχουν τη διάθεση, να είναι στην αγορά εργασίας, γιατί έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε έμπειρο προσωπικό, σαν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε σε άνθρωποι.
1: Και κυρίως για αυτούς, Νίκο, που δεν έπαιρναν αυτό το επίδομα τα προηγούμενα χρόνια, που λέγαμε και εδώ μέρες με τον Γιάννη ότι συνταξιούχος των 900 ευρώ δεν είναι πλούσιος, σε καμία περίπτωση.
2: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, ναι, ναι. Απ' την άλλη, δεν είναι όλο αυτό του είδους τα μέτρα. Πρέπει να έχουν κάποιο είδους κριτήριο. Δεν μπορεί να είναι για όλους. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει στη μέση και η Ευρώπη. Η Ευρώπη γενικά πάντα συμφωνεί με μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, τα οποία απευθύνονται σε αυτούς που τα χρειάζονται. Όχι σε όλους. Γιατί έχει διαπιστώθηκε πολύ μέσα στην πανδημία, ότι έτσι ξανεμίζονται πολλά λεφτά.
1: Αυτό που λες είναι η δική μου αίσθηση. Θα μπορούσε να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο για αυτούς που παίρνουν 1.700, για να δοθούν περισσότερα στους παρακάτω. Εκεί θα μπορούσε, ναι.
2: Εντάξει, είπαμε, έχουμε εκλογές. Άρα υπάρχει γενικότερα.
0: Μήπως οι εκλογές που είναι μπροστά μας, Νίκο, κάνει και την κυβέρνηση. Εντάξει, πολύ δεν φυσιτάζει, αλλά δεν θα εφαρμόσει προς το παρόν. Θα το δούμε από την άνοιξη 27 και μετά. Αλλά να ανεβάζει τον πύχη, να κάνει αυτές τις παροχές. Υπάρχουν οι εφεδρείες για ένα πιθανότατα δύσκολο χειμώνα, γιατί καλά τα λέμε, αλλά υπάρχει μπροστά μια ενεργειακή πιθανόν κρίση, γιατί οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς στην ενέργεια. Υπάρχει μια πίεση στις αγορές. Υπάρχουν οι εφεδρείες στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν τέτοιου είδους δυσκολίες που να προκύψουν.
2: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ήδη πρόβλεψη από θεματικό για τα ενεργειακά. Τα ενεργειακά έτσι και αλλιώς δημιουργούν επιπλέον έσοδα λόγω του ΦΠΑ που είναι ως ποσοστό της τιμής και επιπλέον υπήρχαν και λεφτά στο πλάι. Άρα εδώ υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει όμως να διαχειριστούν σε συνεννόηση με την Ευρώπη. Το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα του 26, το οποίο ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο γεννά υπερπλεονάσματα και ενδεχομένως δημιουργεί και νέο δημοσιονομικό χώρο. Αυτός ο νέος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος αποσαφηνίζεται κάποια στιγμή τον Απρίλιο, ενδεχομένως να έρθει πιο γρήγορα. Και λέω εγώ γιατί το σκέφτομαι αυτό, γιατί πολύ απλά από τις ανακοινώσεις τις προχτεσινές του Πρωθυπουργού μου προκύπτει ένα κενό. Φαίνεται σαν να υπάρχει ένα κενό, σαν να έχει μείνει ένα κενό, μέτρων τα οποία τα ετοιμάζει για τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες του νέου έτους. Είναι ξεκάθαρο
0: ότι κοντά σε εκλογές.
2: Υπάρχει. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε. Είναι το πακέτο αυτό των 2,2 δις για το 27, 3,5 δις φτάνει το 2000 για τα επόμενα χρόνια. Αλλά να μείνουμε σε αυτό το 2,2 δις, είναι το πιο μεγάλο το οποίο έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά είναι λίγο παραπάνω, ένα 800 κάτι, ήταν 800 ήταν το περσινό, 2,2 δις το φετινό. Γενικώς πηγαίνουμε με σιγά σιγά, κανείς δεν θέλει να γκρεμίσει, η αλήθεια είναι, αυτό το καλό κλίμα. Είναι εύθραστη η αγορά ομολόγων, πάρα πάρα πολύ εύθραστη. Το παραμικρό δημοσιονομικό πρόβλημα δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, δηλαδή παρακολουθούν τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ οι αγορές. Τι συζητάμε τώρα, που ποτέ κανείς δεν θα τολμούσε, δεδομένου ότι μπορεί να εκδίδει χρέος σε δολάριο όσο θέλει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλα αυτά, τα δημοσιονομικά των ΗΠΑ είναι πρόβλημα στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι και τα δημοσιονομικά βέβαια άλλων χωρών της Ευρώπης, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου ή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα ειδικά των βορείων χωρών. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάτσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς πρόβλημα σε μια οικονομία που ακόμα είναι αδύναμη, έτσι. Δεν έχουμε βρεθεί ούτε σε επίπεδο ΑΕΠ αντίστοιχο των ευρωπαϊκών, ούτε σε επίπεδο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δηλαδή ό,τι βγάζει ο καθένας από εμάς, ούτε στην αγοραστική δύναμη στο επίπεδο των υπολείπων. Άρα έχουμε δρόμο να διανύσουμε πάρα πολύ και πρέπει να αυξάνουμε την πίτα και πρέπει να δημιουργούμε ανάπτυξη. Δηλαδή για μένα το πιο σημαντικό μέτρο για τις επιχειρήσεις είναι η ιστορία των αποσβέσεων. Υπήρχε ένα μηχάνημα για να το αποσβέσεις τέλος 10 χρόνια. Φανταστείτε τώρα ότι ένα από τα μηχανήματα είναι οι υπολογιστές. Οι υπολογιστές επιχειρήσεις αλλάζουν κάθε 3-4 χρόνια. Το κατέβασε στα 6 τουλάχιστον. Αυτό είναι μια ανάσα για τις επιχειρήσεις που τρέχουν 3 και 4 αποσβέσεις ταυτόχρονα.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, έτσι.
2: Ε, καλά, ναι, εννοείται.
0: Καλημέρα.
1: Γεια, γεια, γεια.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.

0: πολλά τα μηνύματα, Γιάννη, που πιάσαμε την κουβέντα για τους φόρους, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μας στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα οι ακροατές.
1: Και ειδικά με ελεύθερες επαγγελματίες.
0: Ναι. Η Μέρη, μιας που αναφέρεσαι σε αυτό, λέει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Είμαι ασφαλίστρια, με φορολογή με τεκμήριο. Στο επάγγελμά μας δεν μπορούμε να αποκρύψουμε γιατί πληρωνόμαστε με προμήθειες από τις ασφαλιστικές. Γιατί δεν μας φορολογεί με έσοδα-έξοδα, έχω καταλήξει να φορολογούμε με 60%. Ο τηλέμαχος ο Κέσαρης από πάνω λέει και οι μικρομεσαίοι πεθαίνουμε, συνεχώς μας χώνουν χαράτσια και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Χρήστος, έχω 1200 ευρώ μισθό και πληρώνω 600 ευρώ ενίκιο. Να μας πει ο Μητσοτάκης τι δεν μπορεί να δώσει, για ποια ανάπτυξη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, το στεγαστικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που δεν έχει απάντηση η κυβέρνηση. Νομίζω δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα προς το παρόν μια σοβαρή απάντηση, γιατί διάφορα προγράμματα τρέχουν, αλλά προς το παρόν το αποτέλεσμα που απαιτείται δεν υπάρχει στις τιμές των ενοικίων ειδικά. Βέβαια, εδώ είναι διπλή ανάγνωση, γιατί οι ενοικιαστές ζοριζόμαστε, υπάρχουν και ιδιοκτήτες που από αυτό βελτιώνουν πολύ την ποιότητα ζωής τους. Δηλαδή έχουν αυξήσει το δικό τους εισόδημα πάρα πολύ. Εδώ είναι δύσκολο να βρεις τη λύση στην εξίσωση. Να σου πω, κυκλοφορούσε στα περίπτερα στη ΔΕΘ. Η κεντροδεξιά παράταξη σε έχει αγκαλιάσει, παρατηρούσα. Σε χαιρετούσανε.
0: Μα δεν μπορούσα να βλέπω εσένα να δουλεύει συνέχεια και εγώ να κάθομαι, κατάλαβες. Λέω, θα πάω να βγάλω κι εγώ το ψωμί μου.
1: Ή να πιεις τον καφέ σου.
0: Όχι, όχι. Τον καφέ τον είχα στο χέρι και κυκλοφορούσα και έβλεπα. Είδα, ας πούμε, τον πιερακάκι. Σάββατο μεσημεράκι, προς μεσημεράκι.
1: Περιζήτητος πριν τις ανακοινώσεις.
0: Βεβαίως. Γιατί τον είχαν πιάσει συνταξιούχοι. Και πλησιάζω και τον ακούω να λέει την ατάκα. Θα ακούσετε πολλά σήμερα για εσάς. Και του λέω, Υπουργέ, την έπιασα την ατάκα, του λέω. Γιατί με ρωτάει συνέχεια η μητέρα μου. Τι γίνεται. Μου λέει και εμένα όλοι γι' αυτό με ρωτάνε. Και ακούσαμε το βράδυ το 400 και τη διεύρυνση. Και είναι ένα μέτρο πολύ πολύ σωστό, βεβαίως. Προεκλογικό, αλλά σωστό. Αυτό έχει σημασία.
1: Επειδή σε έβλεπα να μιλάς με πολλούς κεντροδεξιούς, είπα να το ισορροπήσω. Και προσέγγισα την κεντροαριστερά.
0: Α, μπράβο, μπράβο.
1: Yeah. Ένας βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν θα πω όνομα.
0: Ναι.
1: Τον βλέπω στα περίπτερα της ΔΕΘ και του λέω, θα έρθει και στην ομιλία στο Βελίδια το βράδυ.
0: Επηρεασμένος.
1: Εμείς θα είμαστε έξω, λέει, με τη διαδήλωση. Πώς θα δεν έχουμε δουλειά να έρθουμε στο Βελίδιο σε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Από πού και ως πού. Βέβαια, λέει, πέρσι είχαν έρθει από εμάς. Γιατί πέρσι είχε πάει η κυρία Θρασκιά ως εκπρόσωπος του Πασόκ. Οπότε το γύρισε στο εσωτερικό τώρα της Α Θεσσαλονίκης με τους υποψηφίους βουλευτές του Πασόκ.
0: Εκπρόσωπο του Πασόκ.
1: Ξέρεις ποιος ήταν με την πρώτη σειρά. Τον χαιρέτησε και ο Πρωθυπουργός φεύγοντας.
0: Κάποιον είδα.
1: Ο κύριος Κουκουλόπουλος. Που μια εβδομάδα πριν ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει στην Κοζάνη και έκανε πλάκα επειδή βάζει το θέμα του Λιγνίτη. Ο κύριος Κουκουλόπουλος λέει: εδώ να έρθουμε με τη μονάδα που φτιάξει ΔΕΗ να δεθεί στην καμινάδα ο Κουκουλόπουλος. Αλλά στο Βελίδιο πρώτη σειρούλα, χαιρετούρα μετά, μια χαρά.
0: Ο κύριος Κουκουλόπουλος λογικά δεν πρέπει να έχει κατέβει κάτω. Δεν ξέρω, αυτό είναι το υποθετικό. Γιατί την Τρίτη που θα πάει, αύριο δηλαδή, ο Ανδρουλάκης να δει τους παραγωγικούς φορείς, θα είναι εκεί ο Κουκουλόπουλος, θα είναι η Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Ενότητα, πρόσεξε.
1: Ενότητα.
0: Βέβαια,
1: ο Δούκας θα είναι.
0: Ο Δούκας δεν θα είναι. Ο Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων.
1: Α, μπερδεύτηκα, Ρατώνη.
0: Λοιπόν,
1: με μπέρδεψες για λίγο.
0: Εκεί λοιπόν που πήγαινε κάτω ο Πυρακάκης, ανεβαίνει ο Βασίλης ο Σπανάκης, συναντιούνται, κάνουν ένα πηγαδάκι. Μετά βλέπω πιο πέρα, σε ένα άλλο περίπτερο, Χάρη Θεοχάρη με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Μεταφορών. Νίκη Κεραμέως έδινε συνέντευξη, πολύ τη σταματούσε ο κόσμος επίσης για τα εργασιακά. Ευρυπίδης Τηλιανίδης και αυτός.
1: Περιμέναν τον κατώτατο.
0: Ναι, περιμέναν τον κατώτατο, ναι. Δηλαδή, τον οποίο τον είπε εσύ,
1: αναλόγως τι πληροφορίες κυκλοφορούν, μετά όποιος πετυχαίνει τον ανάλογο υπουργό, σου λέει: ισχύει αυτό, θα πάρουμε αυτά, θα δώσετε εκείνα.
0: Απλώς σε κάποια φάση είναι και η θέρμη του κόσμου τόσες πολλές φορές να μάθει που πάει ένας πολίτης στην Κεραμέως και την πιάνει από το λαιμό λίγο άγαρμα. Και λέω: τι γίνεται εδώ πέρα, εντάξει, πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Αλλά λοιπόν είχε πολύ κόσμο και φυσιολογικά είναι. Το Νότο Μηταράκι είδα και έκανε και πολλές βόλτες πάνω κάτω.
1: Ο οποίος ήταν και στο πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Και μαθαίνω τον συναντέα μου του τέξου, λέει: σε είδα στην Εσπρέσο.
0: Έκανα ρεπορτάζ και στο δικό μου στην αριστερά, θα στα πω. Δηλαδή έπαιξα λίγο και στη δική μου, στο δικό μου γήπεδο.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο.
0: Δεν έκλειβα μόνο το ρεπορτάζ σου.
1: Λέω εγώ ένα τελευταίο και μετά μας λες αυτά, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει έχει ενδιαφέρον και έχουμε εξελίξεις. Το Σάββατο προφανώς δεν έγινε καμία κομματική εκδήλωση. Ακυρώθηκαν όλα τα πάρτι και αυτά που είχαν κανονίσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω του δυστυχήματος στην Τανάγρα. Την Παρασκευή, ωστόσο, όπου κάθε χρόνο κάνεις ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη, το πάρτι της ΙΟΝΕΔ, φέτος πήγε ο κ. Μητσοτάκης. Αφού πήγε για φαγητό και τα λοιπά, πέρασε και ένα μισάωρο.
0: Και είχε πολύ κόσμο, ήταν χαμός.
1: Είχε προεκλογική περίοδος. Είχε 400 άτομα.
0: Οι νέοι έχουν ένα ενθουσιασμό.
1: Ναι. Και παρότι ο κ. Μητσοτάκης άργησε λίγο να πάει, δεν ξέρω αν το συζητούσε, το σκεφτόταν. Αλλά πήγε, και αυτό έχει σημασία, που δείχνει λίγο τον προεκλογικό τόνο. Και επίσης πρέπει να σου πω ότι πρώτη φορά στην αίθουσα των δημοσιογράφων στο Βελίδιο την ώρα της ομιλίας υπήρχε καφές, κουλουράκια και σαντουιτσάκια. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Μπράβο. Ανάπτυξη.
1: Ποτέ τα τελευταία χρόνια. Παλιά γινόντουσαν πολλά. Άστο.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τη Τσίπρα κυβέρνηση να έχει σαντουιτσάκια και καφέ.
1: Δεν είχε κουλουράκι.
0: Ούτε κουλουράκι. Θυμάμαι, δεν θέλω να δικήσω την κυβέρνηση.
1: Τον είχα πιο large. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας αυτά ήταν πιο εντάξει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι κουλουράκι εκεί πέρα που καθόμασταν στην αίθουσα. Λοιπόν, πολύ σύντομα να σου πω γιατί θα προλάβουμε.
1: Προεκλογική περίοδο, εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: ΣΥΡΙΖΑ, ΔΕΘ, πάνε Πέμπτη Παρασκευή. Οι φήμες λένε ότι δεν θα ανέβει ο Παύλος Πολάκης πάνω. Άρα λοιπόν εδώ η Τριανδρία, η συλλογική ηγεσία σπάει για τήρηση. Στο δεύτερο σποτ δεν συμμετείχε καν και βγαίνει και λέει: θέλω να γίνω πρόεδρος, θα πάμε σε εκλογές. Πάλι διαχωρίζει τη θέση.
1: Κάνει κόμμα Πολάκης.
0: Δεν ξέρω. Αυτό θα κατέβει για δήμαρχος αλλιώς λέει.
1: Λες και περιφερειάρχης. Ναι. Παπάς Δούρου θα πάνε δηλαδή.
0: Παπάς Δούρου, αν ισχύουν αυτά που μου είπανε, παπάς συνέντευξη τύπου που το έχει ξανακάνει όταν είχε φύγει ο Κασελάκης. Το 24, μπράβο, τεχνογνωσία που λέει και ο Μητσοτάκης. Ναι. Και Δούρου, κεντρική ομιλία. Και θα δουν και οι δύο τους παραγωγικούς φορείς.
1: Επειδή ο κ. Σαμαράς, ξέρεις, ως πρωθυπουργός δεν είχε κάνει ποτέ συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, βέβαια. Δεν υπήρχε δέθ για τον κύριο Σαμαρά, το θυμάμαι.
1: Μόνο μια ομιλία και γεια σας.
0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 7 μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός, πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Ριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άλλη μια χρονιά λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου θα είμαστε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
1: Και περνώντας στη διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγάλο.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
10: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
11: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
12: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Έχουμε προχωρήσει σε έναν δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες την χώρα, τόνισε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται μικρότερες ηλικίες, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Διευκρίνησε πάντως ότι οι συνταξιούχοι με αναπηρία θα λάβουν το επίδομα και σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Anhalt, του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, με 44%. Το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του καγκελαρίου Merz περιορίζεται στο 17,8%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από τα κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Merz δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολιάζει το Spiegel. Ο Merz πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει. Εάν και το όνομα του Merz δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Ένοπλη επίθεση δέχτηκε νωρίς το πρωί ένας 55χρονος στα Πατήσια. Δύο άτομα που πέβαιναν σε μοτοσυκλέτα τον πυροβόλησαν στο πόδι και τον τραυμάτισαν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε τα ξημερώματα μια 13χρονη που φέρεται να έπεσε από ύψος και νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στον Βαρδάρι. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρονται να ήταν μαζί με την ανήλικη. Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα Αγιώπολης η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρία 28 Ιουλίου, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας απήγγειλε την κατηγορία για τους 36 κατηγορουμένους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο δικονομικό στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών. Όσοι δικηγόροι τοποθετούνται για λογαριασμό των κατηγορουμένων αρνούνται τις κατηγορίες. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας με θύμα μια 87χρονη γυναίκα. Η ηλικιωμένη δέχτηκε το τηλεφώνημα από μια νεαρή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι έπρεπε να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη πίστηκε και ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους πατεώνες 11.000 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο λεωφόρο Καβάλα. Σε στάλη μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η Πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στην χαράδρα του ΑΟΟΥ. Έσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του ανήλικου αλλοδαπού που αγνοούνταν ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος του Ηρακλείου στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο ανήλικος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρεται προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στην αθλητική ενημέρωση, τέλος, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση, στις 6 το απόγευμα παίζουν Αστέρας Ηρακλής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
12: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, φρέσκος, εκ Θεσσαλονίκης.
0: Εκ Θεσσαλονίκης, αλλά πριν πάμε στα τρέχοντα, στα πολιτικά, θέλω να πω ότι υπάρχουν ημερομηνίες όπως η σημερινή, η 7η Σεπτεμβρίου, που στιγματίζουν μια ολόκληρη εποχή. Υπάρχουν στιγμές και μέρες σαν αυτή που θες να διαγράψεις από το δικό σου, αλλά και το συλλογικό υποσυνείδητο, γιατί σαν σήμερα, Δημήτρη, όπως συζητούσαμε και πριν για την ακρίβεια, το βράδυ της 6ης έως τα ξημερώματα της 7ης Σεπτεμβρίου, ολοκληρωνόταν στην Κωνσταντινούπολη μία από τις σκοτεινότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού της πόλης. Σαν σήμερα, ένας υποτίθεται αυθόρμητος όχλος επιτέθηκε σε σπίτια, επιχειρήσεις, σχολεία, εκκλησίες, νεκροταφεία, πίσω από την έκρηξη εντός πολλών εισαγωγικών του πλήθους. Υπήρχε ο μηχανισμός ενός παρακράτους που επέλεξε να μετατρέψει την εθνικιστική ένταση σε διωγμό μιας ολόκληρης κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας. Ήταν το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης, κατά τα αποκαλούμενα Σεπτεμβριανά, που προκάλεσαν τον θάνατο 16 Ελλήνων, τον τραυματισμό δεκάδων Ελλήνων και Αρμενίων και Εβραίων, τον βιασμό 12 τουλάχιστον Ελληνίδων και αδιευκρίνηστου αριθμού ανδρών και την καταστροφή 4.500 εμπορικών καταστημάτων, 110 ξενοδοχείων, φαρμακείων, σχολείων, εργοστασίων, εκκλησιών, κατοικιών, νεκροταφείων, όλα ελληνικής ιδιοκτησίας. Μια μέρα που κατά αναλογία προσωμίαζε στη νύχτα των κρυστάλλων, που εξαφάνισε τελικά τον ακμαίο ελληνισμό της πόλης μέσα σε μια νύχτα. Γι' αυτό, εκτός από ημέρα μνήμης, αυτή κατά την άποψή μου η ημέρα πρέπει να αποτελεί ισχυρό διπλωματικό όπλο διεκδίκησης στα χέρια κάθε ελληνικής κυβέρνησης, όταν απέναντι της έχει αυτή την Τουρκία που ζητά σήμερα ό,τι ζητά από μας. Μια χώρα έχει ιστορία και μια χώρα πρέπει να την βάζει στο τραπέζι την ιστορία και τις καλές και τις κακές στιγμές. Αυτή ας είναι η τελευταία ημέρα μνήμης με αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τον ελληνισμό αλλά και γενικότερα.
1: Να τα θυμόμαστε αυτά, γιατί σημάδεψαν τη ζωή πολλών ανθρώπων και σημάδεψαν και τη ζωή της πορείας και της χώρας μας, εγώ θα έλεγα και ευρύτερα της περιοχής, γιατί λίγο πολύ με κυματισμούς είχαμε και άλλα μαύρα επεισόδια, δεν θα τα θυμίσουμε όλα τώρα, ήταν βαριές μέρες και νομίζω ότι, όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά ήταν ένα σχέδιο, υποτίθεται σαν αυθόρμητη απάντηση σε πολλά εισαγωγικά. Πολύ οργανωμένη ήταν, όπως είπες, από το παρακράτος.
0: Φάνηκε και μετά και στην δίκη του Μεντερέζ, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός. Φάνηκε στην δίκη ότι είχε οργανωθεί ένας όχλος από τα βάθη της Ασίας, ο οποίος με 6 τότε τουρκικές λίρες και μεταξύ ήρθε στην πόλη προκειμένου να προκαλέσει τα επεισόδια και τελικά τον διωγμό του ελληνισμού. Όμως αυτό που είπα στο τέλος είναι την ώρα που η Τουρκία διεκδικεί και βάζει στο τραπέζι ακόμα και ανύπαρκτα θέματα. Για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν σέβεται τα μουσουλμανικά μνημεία της Τουρκίας που βρίσκονται σε ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα δηλαδή. Την ίδια στιγμή, όταν έχεις ένα τέτοιο επιχείρημα, έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος προστατευόταν και προστατεύεται ακόμα από τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχεις το επιχείρημα ότι οι Ήμβρος και οι Τένεδος έχουν αυτονομία στη διοίκησή τους και έχεις αυτά τα πογκρόμ της εποχής. Εντάξει, είναι ένα διπλωματικό όπλο και είναι ένα διπλωματικό όπλο που κατ' επέκταση έχει και αναλογίες με το αυτό που είπαμε, τη νύχτα των κρυστάλλων και τους Εβραίους, και να θυμίσω στους αγαπητούς μας φίλους με ιδεολογική φόρτιση ότι τα ίδια πέρασαν και οι Εβραίοι, δεν τολμούν να πούν ότι κατά αναλογία και εμείς περάσαμε τα ίδια με τους Εβραίους ο ελληνισμός της πόλης. Πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε τα γυαλιά μας, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά και τις αφετηρίες μας και ας δούμε την αλήθεια και την ανθρώπινη ζωή που πάντα έχει αξία.
1: Ούτως ή άλλως και τα γεγονότα εκείνα σημάδεψαν και οδήγησαν αργά ή γρήγορα πολλούς να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και από τότε μειώθηκε και η παρουσία των συμπατριωτών μας στην Κωνσταντινούπολη. Και νομίζω, όπως είπα και πριν, και τα γεγονότα που συνέχισαν, απλά να ολοκληρώσω αυτό που πήγα να πω πριν, υποτίθεται αυτά ήταν μια απάντηση αγανάκτησης, σε εισαγωγικά, κατασκευασμένης, για μια υποτιθέμενη προβοκάτσια που έγινε στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη.
0: Μια βόμβα που μπήκε, η οποία
1: έσπασε
0: την Τζαμαρία
1: στο σπίτι του
0: Κεμάλ, και ήταν εκ των υστέρων αποδείκτη ότι ήταν μια προβοκάτσια τουρκική εκεί στη Θεσσαλονίκη, με πολύ ισχυρή δόση προπαγάνδα στην Τουρκία. Πάμε στα δικά μας όμως. Εχθές είχαμε την ολοκλήρωση της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με την συνέντευξη τύπου. Αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της αντιπολίτευσης και το επόμενο Σαββατοκύριακο η εβδομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη, όπως είπες, Δημήτρη, τα είδα και από κοντά. Νομίζω ότι αυτή η ΔΕΘ είχε ένα χαρακτηριστικό, μία λίγο μουδιασμένη ατμόσφαιρα, κυρίως κατά την άποψή μου, λόγω της πτώσης του Φάντομ. Δηλαδή και η είσοδος του Πρωθυπουργού παλιά, σου θυμίζω, είχαν χειροκροτήματα, επεφημίες, λίγο πιο εορταστικό κλίμα. Αναβλήθηκαν και ακυρώθηκαν εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου.
1: Λογικό ήταν.
0: Ναι, επηρέασε όλο το κλίμα της ΔΕΘ. Πάμε στα πολιτικά. Πώς τον είδες τον.
1: Πάντως, πριν πάμε, επειδή ακριβώς ήταν βαρύ το γεγονός και όλους μας
0: στεναχώρησε,
1: μας συγκλώνησε η απώλεια των
0: δύο
1: πιλότων.
0: Δύο νέα παιδιά πήγαν στη δουλειά τους το πρωί και δεν γύρισαν στο σπίτι.
1: Οκ, στατιστικώς, όπως έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς σε αυτές τις περιπτώσεις κάποια στιγμή τα δυστυχήματα καραδοκούν. Αλλά τουλάχιστον εξαγγέλθηκε, όπως και άλλες σε άλλες περιπτώσεις, θα υποστηριχθούν οι οικογένειες και τα παιδιά των οικογένειων, όχι ότι αντικαθιστούν τους ανθρώπους, γιατί όπως είπες, η ζωή, η ανθρώπινη είναι το πιο πολύτιμο για όλους μας και όλες. Δεν αντικαθίσταται με τίποτα. Σωστά είπες, αυτό βάρινε το κλίμα, αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο Πρωθυπουργός δεν πήγαινε για να κάνει μια πανηγυρική εμφάνιση, πήγαινε για να κάνει μια ολοκληρωμένη εμφάνιση, συνεχίζοντας περίπου με μικρές διαφοροποιήσεις κάποιων παραπάνω επιδομάτων της ίδιας, όπως επέμεινε και επιμένω και εγώ, κεντροδεξιάς πολιτικής σταθερά μέχρι τις εκλογές.
0: Πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, να πω ένα σχόλιο, να σου κάνω ένα σχόλιο για το θέμα της πτώσης του αεροπλάνου. Εγώ θεωρώ ότι τα βάζουμε σε πολύ μεγάλη δοκιμασία με τα ακροβατικά, τα πολεμικά μας αεροπλάνα. Δεν θεωρώ ότι ο ρόλος τους είναι να μετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Να μετέχουν στις παρελάσεις, ναι, όπου εκτίθενται και με υπερηφάνεια ο κόσμος πάει να δει τα οπλικά μας συστήματα. Το να κάνουν τους ακροβάτες τα πολεμικά αεροσκάφη δεν θεωρώ ότι συνάδει με τον ρόλο τον οποίο πρέπει να έχουν και με τη θέση που πρέπει να έχει και στην ελληνική κοινωνία κάθε πιλότος αυτού του αεροσκάφους. Θεωρώ ότι πρέπει να το επανεξετάσουμε αυτό. Και αυτές οι εκδηλώσεις που αφορούν πολύ κόσμο, πολλοί κόσμος πάει και βλέπει αυτά τα σόου τα αεροπορικά και τους αρέσει και βλέπουν τις επιδείξεις, έχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας. Και σου θυμίζω και στη Βρετανία και στην Ισπανία πρόσφατα υπήρξε απώλεια και αεροσκαφών και ανθρώπων. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να επανεξεταστεί όλο αυτό το πράγμα και αν εν πάση περιπτώσει διατηρηθεί, ίσως θα πρέπει να εξαιρεθεί η πολεμική αεροπορία. Να είναι πιο συγκεκριμένοι οι χώροι στους οποίους συμμετέχει, οι διαδικασίες και τα event. Αυτή είναι η άποψή μου. Αν θέλετε, στείλτε μας κι εσείς τις απόψεις σας με μήνυμα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν διαφωνείς.
1: Παλιότερα θα ήμουν λίγο πιο αυστηρός από σένα, αλλά στην πορεία των πραγμάτων, επειδή πέρασα και από την Ιταλία, θα το ξαναπώ. Θυμίζω, στην Ιταλία έχει και ειδικό σώμα της πολεμικής αεροπορίας που κάνει αυτές τις εντυπωσιακές παρουσιάσεις, και όχι μόνο στην Ιταλία, πηγαίνει σε όλες τις χώρες στο εξωτερικό. Λέω επειδή είναι γειτονική χώρα. Και εκεί έχουν συμβεί και ατυχήματα και δυστυχήματα, δεν σταμάτησε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, τη λένε Φόλγορε, αν θυμάμαι καλά, Φρέτσε Τρικολόρι, δηλαδή τρίχρωμες. Τρίχρωμα βέλη. Λοιπόν, είναι γεγονός, το μόνο που με προβληματίζει εμένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτοί που συμμετέχουν, οι πιλότοι δηλαδή. Ελπίζω ότι είναι από μέσα από μια επιλογή των προσώπων, με την έννοια ότι δεν παίρνουν την εντολή να πάνε, αλλά έχουν τη διαθεσιμότητα. Μόνο αυτό, γιατί είναι άλλο πράγμα να συμμετέχεις σε μια ειδική ομάδα με επιλογή σου και να σε έχουν διαλέξει βέβαια, αλλά και εσύ να συμφωνείς, και είναι άλλο πράγμα να παίρνεις μια εντολή από τον διοικητή ότι πρέπει να συμμετέχει. Τώρα, για το πώς συμμετέχουν τα αεροπλάνα, λέω ένα παράδειγμα. Καραδοκούν τα δυστυχήματα. Θυμάσαι ότι λίγο καιρό πριν είχα κάνει μια κριτική στο πώς είχαν περάσει πάνω από το, πώς το λέμε, από το συγκρότημα του Νιάρχος εδώ τα πολεμικά αεροσκάφη. Για φαντάσου λοιπόν τότε που
0: κατά
1: ήταν μια
0: την ημέρα
1: συμβολική
0: της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
1: Ναι. Φαντάσου λοιπόν τότε να είχε συμβεί κάτι. Θα μου πεις, δεν ήταν τόσο πιεσμένα τα αεροσκάφη. Καραδοκεί. Το γεγονός ότι δεν είχαμε άλλες απολύσεις, γιατί παρολίγο θα είχαμε και δύο εργαζόμενους να έχουν σκοτωθεί στο έδαφος από τον τρόπο που έπεσε και συνετρίβει το αεροσκάφος. Και για να μην το κουράζω τώρα συνολικά, πιστεύω ότι αυτά δεν θα σταματήσουν. Ό,τι και να πεις εσύ, ό,τι και να πω εγώ. Απλά να παίρνονται περισσότερα μέτρα ασφάλειας και για τους θεατές. Γιατί να πάμε ανάποδα, ας πούμε, και οι αγώνες αυτοκινήτου. Πολλές φορές, παλιότερα, ακόμα και για τους οδηγούς των αυτοκινήτων που ήταν επαγγελματίες με δική τους επιλογή, είχαν σκοτωθεί σε μεγάλες πίστες, μετά πάρθηκαν αυστηρότερα μέτρα και άλλα πολλά. Μην το εξαντλήσω τώρα. Δεν θα σταματήσουν αυτά. Απλά να γίνονται σε χώρους σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις πολύ πυκνοκατοικημένες ή παραγωγικά διαμορφωμένες περιοχές, με προστασία μεγαλύτερη. Το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η Ιταλία. Υπάρχει και σώμα γαλλικό τώρα που το θυμήθηκα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και. Τώρα εδώ θα μου πεις είναι ειδικό σώμα.
0: Σε εμάς δεν υπάρχει.
1: Θέλω να ελπίζω, αλλά να το ψάξουμε αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον. Αν απλά με εντολή, ας το πούμε, μιας διοίκησης συμμετέχουν ή απλά το επιλέγουν ανάμεσα σε κάποιους που λένε εγώ θα ήθελα να πάω. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι και μια γοητεία για κάποιους πιλότους να δείχνουν τις ειδικές τους ικανότητες. Αν και όλοι οι πιλότοι μας τώρα μιλάμε, είναι από τους πιο προχωρημένους πιλότους σε όλη την Ευρώπη, αν όχι και σε όλο τον κόσμο. Και το ξέρουμε αυτό και υπερασπίζονται τον εναέριο χώρο.
0: Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση. Μου, ο καθένας μπορεί να
1: δεν θα σταματήσει. Και επειδή βλέπω και μια εύκολη πολιτική αντιπαράθεση, δεν το έκανες εσύ τώρα. Κάποιες δηλώσεις ότι εδώ είναι για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα κτλ. Τώρα αυτές, τι να πω τώρα, ούτε τον προηγούμενο αιώνα δεν στέκανε μερικά από αυτά τα επιχειρήματα και όσοι τα χρησιμοποιούν νομίζω ότι απλά προσπαθούν να αλλιεύσουν τις τελευταίες δυνατότητες σε κάποιους ψηφοφόρους. Τέλος πάντων, εντάξει. Εμείς λυπόμαστε για την απώλεια των πιλότων, είτε έτσι είτε αλλιώς.
0: Είναι το πρωτεύον, το μείζον, οι δύο άνθρωποι.
1: Και τις ανθρώπινες ζωές, αλλά εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα αυτή είναι η πορεία των τεχνολογικών επιτευγμάτων για τις μεγάλες και αεροπορικές επιχειρήσεις, γιατί με τον ίδιο τρόπο μπορούν να συμβούν και έχουν συμβεί διάφορα ζητήματα και με πλοία και λοιπά, όχι μόνο εδώ. Τέλος πάντων. Απλά για να το τελειώσω τώρα.
0: Έλεγες για την κυβέρνηση και τα μέτρα. Πάμε εκεί.
1: Για την κυβέρνηση, το μόνο που θέλω να πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξάντλησε, νομίζω, όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει με ολοκληρωμένο τρόπο μια ίδια και λίγο κάπως διευρυμένη κεντροδεξιά πολιτική μέχρι τις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Αυτή είναι η επιλογή του. Προσπάθησε να δώσει σχετικά λίγα. Ενώ ότι σε όλα τα ζητήματα έδινε απαντήσεις στη λογική.
0: Αναφέρεσαι όχι στα μέτρα, όχι στα μέτρα,
1: όχι στη συνέντευξη,
0: γενικώς στα
1: και
0: θέματα,
1: στη συνέντευξη, μάλιστα. Σε όλα τα πάμε τώρα, γιατί έχει μεσολαβήσει και η χθεσινή συνέντευξη. Και νομίζω ότι θέλησε να δείξει ότι κατανοεί ότι πράγματι, ενώ υπάρχει μια πορεία ανάπτυξης της χώρας, αυτό το αποδέχτηκε, ενώ το θέλει να το αντιμετωπίσει, ότι είναι πίσω η διασπορά, όπως λέμε, της ανάπτυξης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Αλλά το να δίνεις λίγα και μάλιστα πάντα στην επιδοματική λογική, που παλιά την κατήγγειλε ο ίδιος, το έχω ξαναπεί, δεν νομίζω ότι δίνει την τελική απάντηση, ούτε νομίζω ότι θα του δώσει την όθηση που περιμένει, επειδή μιλάμε για ένα μαραθώνιο προεκλογικό.
0: Αν θες, μπορώ εγώ να στον πω. Εγώ θεωρώ την τοποθέτηση, καταρχάς την ομιλία του Πρωθυπουργού, εξαιρετικά στοχευμένη. Μαεστρικά τοποθετημένη. Θα σου πω γιατί. Πρώτον, διότι στόχευσε με απόλυτο και συγκεκριμένο τρόπο τις κοινωνικές ομάδες που τον ενδιαφέρουν προκειμένου να τις επαναπροσεγγίσει στις εκλογές. Συνταξιούχοι. Θα μπορούσε να δώσει.
1: Δεν άφησε και καμιά.
0: Άφησε. Άφησε τις επιχειρήσεις. Επίτρεψέ μου.
1: Έχουμε και συνέχεια.
0: Θα σου πω γιατί λέω ότι ήταν απόλυτα στοχευμένοι. Συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν ένα επίδομα τέλος του χρόνου, το οποίο προσομοιάζει τη 13η σύνταξη. Και λέω προσομοιάζει γιατί είναι κοντά στην κατώτερη σύνταξη. Ένα. Έχει επιδοματικό χαρακτήρα, γιατί το κράτος δεν μπορεί να δεσμευτεί με 13η σύνταξη, με εισφορές, με το ένα με το άλλο, το οποίο θα δεσμεύει για πάντα την χώρα, όταν αυτό είναι ένα μέτρο που γνωρίζεις ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεύτερον, δημοσίους υπαλλήλους, δείχνει την ευγνωμοσύνη και ότι διάθεση να είναι η πολιτεία κοντά τους. Είναι ένα κοινό το οποίο είχε ανοίξει τα αυτιά του και στο Τζίπρα με τα επιδόματα που είχε υποσχεθεί και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και είχε απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία με την αξιολόγηση. Το τρίτο είναι η λεγόμενη μεσαία τάξη με τα, πώς τα λένε, τα τεκμήρια και το άλλο, έναν φόρο.
1: Προκαταβολή φόρου.
0: Όχι προκαταβολή φόρου. Το άλλο, έναν φόρο που ήταν του επαγγέλματος, το τέλος επιδιδεύματος. Το
1: τέλος επιδιδεύματος.
0: Αυτά λοιπόν νομίζω ότι τους αφορούν. Η προκαταβολή φόρου θα μπορούσε να είναι γενναιότερη. Είναι από μόνο του άδικο μέτρο αυτό και αφορά κυρίως την επαρχία και λιγότερο την Αθήνα. Εμένα λοιπόν, εκεί που βλέπω το πρόβλημα είναι στις επιχειρήσεις. Γιατί αυξάνει τον φόρο στα μερίσματα από 5 σε 15% για μερίσματα άνω των 60.000. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, 150% αύξηση φόρου είναι μεγάλο ζήτημα. Ένα. Και δεύτερον, αυξάνει το φόρο μεταβίβασης της περιουσίας σε τρίτες χώρες, δηλαδή στα ακίνητα που αγοράζονται από Κίνα, Ισραήλ και από άλλους ενδυνάμει αγοραστές, το κάνει δυσκολότερο. Ναι, βοηθάει να μην αφελινιστούν ακίνητα στην Ελλάδα. Ναι, βοηθάει στο να υπάρχουν ακίνητα προς διάθεση σε Έλληνες. Όμως στην αγορά κάπου υπάρχει ανατάραξη εκεί και η περιουσία χαμηλώνει, αν θες το. Δηλαδή,

0: από κάπου πρέπει να μαζέψεις χρήματα.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή για να το ξαναπάς 90 θα πρέπει να πωλήσεις έναν άνθρωπο. Είμαι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, είναι μια προσέγγιση.
0: Αυτό στις μεγάλες εταιρείες το δέχομαι.
1: Στην οικονομική πολιτική
0: είναι δύσκολο.
1: Το λάθος φαίνεται από την πορεία των πραγμάτων και από τα αποτελέσματα. Γιατί αλλιώς οι απόψεις και οι συγκλήσεις και των οικονομολόγων και των πολιτικών σχεδιαστών είναι πολλαπλές. Τι θέλω να πω τώρα. Στον πυρήνα της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη, επιμένω, επειδή το λέω από χρόνια, τώρα μερικοί όψιμοι προσπαθούν να το προσεγγίσουν, ήταν κεντροδεξιά πολιτική εξ αρχής. Προσπάθησε να αντιμετωπίσει σε όλα τα ζητήματα με μια συνθετική προσέγγιση, ένα κοκτέιλι πολιτικής που έδεσε μια ορισμένη ανάπτυξη, κατά τη γνώμη όχι τη μεγάλη που θα περίμενε ή θα θέλαμε, για τη αξιοποίηση και το Ταμείο Ανάκαμψης, και εκεί απάνω νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ακόμα συγκριτικής τοποθέτησης ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Τι θέλω να πω? Πρώτα απ' όλα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός και ξέραμε όλοι ότι έχει προηγηθεί από πέρσι το μεσοπρόθεσμο. Άρα υπάρχουν προδιαγραφές πολιτικής που είχε να ακολουθήσει. Να τις ανατινάξει αυτές δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί έχει μια συνέπεια ως Πρωθυπουργός και ως πολιτική. Αυτό το είπα πριν. Και όταν κάποιοι λέγανε στην αντιπολίτευση, ο Μητσοτάκης είναι ακροδεξιός, είναι πολύ δεξιός, είναι πολύ συντηρητικός κτλ. Τώρα έχουν λίγο αναπροσαρμόσει, απλά λένε ότι είναι αποτυχημένος, ότι είναι ελληματικός, άντε και διεφθαρμένος. Μα εδώ να μείνουμε σε σταθερούς όρους. Λοιπόν, έχει μια πορεία ανάπτυξη η χώρα. Έχει μια πορεία ανάπτυξη. Όχι μεγάλη, όχι μεγάλη. Μπορεί να γίνει μια κριτική.
0: Διπλάσια του ευρωπαϊκού όρου όμως.
1: Ναι, αλλά οι συγκρίσεις, ξέρεις, αυτές κρύβουν την εσωτερική συζήτηση. Εγώ είμαι μέσα στη συνολική συζήτηση. Δηλαδή η Ευρώπη περνάει μεγάλη κρίση και θα περάσει μεγαλύτερη ενεργειακή. Άρα το τι θα κάνει και η Ελλάδα, π.χ. στην ενέργεια, το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, είναι τεράστιο θέμα και όχι μόνο δικό της ή μόνο του Μητσοτάκη. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γι' αυτό και για το θέμα της ΔΕΗ, προσπαθώντας σε ένα βαθμό να πιάσει λίγο την λαϊκή δυσφορία σε σχέση με τους λογαριασμούς, που η πολυχρωμία δεν έλυσαν πολλά ζητήματα για τους πολλούς, είπε ότι μέσα σε 3 χρόνια όμως, γι' αυτό το πακέτο του Μητσοτάκη είναι, έχει 2 δόσεις. Μία, ας την πούμε, πριν τις εκλογές και μία μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές, νομίζω ότι αυτό που είπες για το επίδομα στους συνταξιούχους δεν του λύνει το θέμα για τους συνταξιούχους. Παρότι είναι προνομιακό πεδίο. Το λέω πολλά χρόνια, δεν το λέω τώρα επί του Ρέιντ Μπαλίτες. Εδώ και 4 χρόνια έλεγα.
0: Επανεργοποιεί όμως θετικά αυτό το κοινό.
1: Για τους, δεν νομίζω, θα δεις ότι οι αντιδράσεις θα είναι μεγάλες. Γιατί το λέω αυτό?
0: Από τους συλλόγους των συνταξιούχων.
1: Δεν μιλάω για συλλόγους τώρα, μην βιάζεσαι. Μιλάω για τα δομικά. Οι συνταξιούχοι είναι ένα στρώμα. Να το εξηγήσω για όσους μας ακούνε, εσύ τα ξέρεις. Η συνταξιούχη είναι ένα στρώμα που δεν έχει μεγάλη δύναμη πίεσης. Έχει όμως μια εκλογική δύναμη πίεσης. Εκεί ήταν προνομιακό πεδίο της συντηρητικής πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, τις βουλευτικές εννοώ. Τώρα το βλέπουν με μεγάλη πικρία, δυσκολία, γιατί παρά κάποιες διορθωτικές κινήσεις και το γεγονός, εγώ δεν υποτιμάω, ποτέ δεν υποτίμησα. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα 250 τα καθαρά που πήραν πέρυσι, στο τέλος του Νοέμβρη ένας συνταξιούχος θα πάρει 400 καθαρά.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και η,
0: για πάντα,
1: η 13η σύνταξη.
0: Είναι για πάντα.
1: Ναι, αλλά είναι επίδομα. Είναι επίδομα.
0: Συγγνώμη, 13η σύνταξη.
1: Επίδομα.
0: Θα έπρεπε σε έναν συνταξιούχο των 2.000 ευρώ να παίρνει η 13η σύνταξη.
1: Μα εγώ ξαναλέω, μόνο αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά τη γνώμη ο Πρωθυπουργός. Όλα μαζί δεν γίνονται. Έπρεπε να διαλέξει. Γιατί να τους ικανοποιήσει όλους δεν γίνεται. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε και το επιχειρηματικό, αλλά και για τους μικρομεσαίους, υπάρχουν ακόμα ελλείμματα και καθυστερήσεις. Αλλά
0: όχι,
1: έχει
0: ήταν
1: ακόμα
0: στρατηγική επιλογή.
1: Έχει
0: η επιλογή ήταν στρατηγική. Να απευθύνει σε αυτά τα κοινά έναντι κάποιων άλλων κοινών. Βεβαίως το ρίσκο.
1: Προσπάθησε να ικανοποιήσει πολλούς. Δεν είναι εύκολο. Κατά τη γνώμη μου, έως ακατόρθωτο.
0: Το ρίσκο να βάλει, να επιλέξει αυτά τα κοινά έναντι του επιχειρηματικού κοινού είναι μικρότερο. Γιατί αν απ' την άλλη έχεις τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη με τις ανοησίες που λένε ότι θα βρούνε τις πλούσιες εταιρείες μέσω των θηρίδων και μέσω των κοσμημάτων που είπε και σε εμάς ο κύριος
1: Παπαδόπουλος. Τώρα αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Αλλά
1: άλλη
0: από τη μία, θέλω να σου πω,
1: λέει,
0: το ρίσκο
1: που
0: παίρνεις.
1: Να μείνουμε στο Μητσοτάκη.
0: Συγκριτικά είναι λίγο μικρότερο.
1: Εγώ στη σύγκριση είπα θα συνεχίσουμε. Είναι μαραθώνιο συγκρίσεων και επιμέρους. Θα το συνεχίσουμε και οι δυο μας και με συνομιλητές εκλεκτούς και οικονομικούς και πολιτικούς. Και τι θέλω να πω. Κατά τη γνώμη μου, ο πυρήνας της αντίθεσης ανάμεσα σε μια πολιτική από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και μια άλλη πολιτική που έχει ανάγκη η χώρα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτά που λένε τα εύκολα συνθήματα κάποιοι, αλλά η δομική αντιπαράθεση στον πυρήνα μιας πολιτικής που λέει με ποιο τρόπο ανάπτυξη πραγματικά παραγωγική μέσα στην Ευρώπη, χωρίς αμφιβολίες και αμφισβητήσεις για το θέμα της άμυνας, της ασφάλειας και
0: της
1: ευρύτερης. Δεν γίνεται μέχρι τώρα. Εγώ περιμένω.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Άρα Μητσοτάκης είναι σταθερός σε αυτό.
0: Δεν
1: είναι σταθερός. Πάω παρακάτω. Είπες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έπρεπε κάτι να πει. Τι λέει μετά τις εκλογές? θα σας δώσω πάλι ένα επίδομα.
0: Ειδήσεις, αυτό λέω, ειδήσεις,
1: είναι κομματιαστή
0: αλλά
1: κατάσταση.
0: Εγώ θα σου πω ότι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τα μνημόνια που έδωσε αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους, σε συνταξιούχους και αύξησε τον κατώτατο μισθό είναι ο Μητσοτάκης. Οπότε και γι' αυτό κρίνεται. Πάμε σε ειδήσεις.
1: Αν ήσουν πρωθυπουργός, αυτό θα έχεις κάνει. Λοιπόν,
0: πάμε σε ειδήσεις πριν πει τον αντίλογό σου για να είναι ο τελευταίος λόγος ο δικός μου.

0: και επιστρέφουμε.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
5: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
6: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Για...
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλ του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8%. Λαμβάνει 39 έδρες και χρειάζεται ακόμα 3 για να μπορέσει να σχηματίσει η κυβέρνηση. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Μέρτς περιορίζεται στο 17,2. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας του. χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα και την Πέμπτη σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά ήθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Επιστρέψαμε.
10: Μόνο μία γρήγορη κουβέντα, γιατί για έχουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση.
9: Εξαιρετική συζήτηση για τα πολύ μεγάλα.
10: Απλά θέλω να πω, ως σύσταση προς ναυτιλωμένους και ημών των ιδίων, το ημών με ήττα, για να μην παρεξηγείται κανείς. Θα είναι παρατεταμένη η προεκλογική περίοδος. Θέλω να ελπίζω ότι θα γίνει πιο συγκριτική συζήτηση για τις ουσιαστικές κυβερνητικές και αντιπολιτευτικές προτάσεις δίπλα-δίπλα. Και να το κλείσω μόνο με ένα παράδειγμα. Είπα πριν για τους δημόσιους υπαλλήλους, λέω ας πούμε για τους αγρότες, που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, το ξέρουμε, όχι μόνο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το πώς το αντιμετώπισε και συνεχίζει να προσπαθεί. Εκκρεμεί η συνέντευξη του κυρίου Σχοινά, το θυμίζω στους ακροατές μας, εσύ τα ξέρεις, όπου έχει πει ότι θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στα ζητήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Εγώ περιμένω. Και όπως είπα και σε μια εκπρόσωπο των αγροτών χτες, το αφορολόγητο στα 20.000 δεν είναι η μικρή υπόθεση, όχι επαρκής. Δεν μπαίνω σε άλλες λεπτομέρειες. Άρα θέλω να πω, έχουμε ακόμα πολλή δουλειά και εμείς ως δημοσιογράφοι και ως πολίτες σε τελευταία ανάλυση. Και ξαναλέω, το δομικό είναι ενεργειακό και τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί μόνη της η Ελλάδα, αν δεν κάνει παρεμβάσεις στην Ευρώπη και δεν διορθωθούν ζητήματα, ειδικά στο ενεργειακό.
9: Κοίταξα, σε ό,τι αφορά τους αγρότες, Δημήτρη, ξέχασα πριν να το βάλω στην στοχευμένη ειδική κατηγορία, η οποία είχε πληγεί από τις πολιτικές της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζω ότι ήταν στους δρόμους ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι εμβληματικό μέτρο ο μηδενικός φόρος για το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών για εισόδημα μέχρι 20.000. Και είναι εμβληματικό μέτρο, δηλαδή θα πάει σε εκλογές ότι ο Μητσοτάκης σας κατήργησε τους φόρους. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει ένας κοινωνικός ανταγωνισμός αν οι αγρότες είναι, θα πρέπει να είναι πιο ευνοημένοι σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες. Δέχομαι το επιχείρημά σου ότι αν η χώρα έχει ως προτεραιότητα μια διαφορετική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο περιμένουμε να παρουσιάσει, αν και αυτό το μέτρο εντάσσεται σε αυτή την στρατηγική.
10: Έχουμε ακόμα να δούμε και να σχολιάσουμε.
9: Όμως πάμε στα μεγάλα, γιατί περιμένει ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, είναι ο Δ. Ρόναλντ Μεϊνάρντους, είναι κύριος ερευνητής του ΕΛΙΕΜΕΠ και συντονιστής των προγραμμάτων για τις σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα της συμπεριφοράς του γερμανικού εκλογικού ακροατηρίου. Ήταν για χρόνια και υπεύθυνος της Deutsche Welle στην Γερμανία, ένας εξαιρετικός συνομιλητής, και θα θέλαμε την άποψή του για αυτά που από χθες το βράδυ βλέπουμε να συμβαίνουν στην
10: Γερμανία. Τις μαύρες καμπάνες σας, καλημέρα.
9: Ναι, τα δύσκολα που είναι μπροστά μας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μεϊνάρντους.
13: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
9: Αλίμονο. Πρέπει να ανησυχούμε, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όπως δεν τα έβλεπαν οι συνάνθρωποι μας τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία, όπου αναδεικνυόταν ένας ακραία εθνικιστικός και πολιτικός λόγος, αλλά τότε όλη η ανθρωπότητα κοιμόμασταν και τελικά μπήκαμε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Πρέπει να το βλέπουμε κάπως έτσι αυτό που συμβαίνει πλέον στην Γερμανία, με το AfD να είναι κυρίαρχο τουλάχιστον στο κρατήδιο της Ρινανίας.
13: Αυτό εξαρτάται από την πολιτική σας τοποθέτηση. Από την μία μεριά, και τώρα πάω στις αντιδράσεις, βλέπουμε χαρά και ενθουσιασμό Από την άλλη μεριά, αποτροπιασμό και σοκ. Mm-hmm. Η εντυπωσιακή όντως νίκη του ΑΕΦΤ στην Σαξονία-Άνχαλτ συνιστά την κατάρρευση ενός πολιτικού ταμπού της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό το ταμπού, πρέπει να παραμένουν μακριά, μακριά από την εξουσία όσοι δεν σέβονται την ελεύθερη δημοκρατική τάξη. Και κυρίως και τώρα μπαίνω στα ιστορικά, και τα ιστορικά στη Γερμανία για πολλούς λόγους, και τους λόγους τους ξέρουμε βέβαια και οι Έλληνες, σχετίζονται με την ιστορία και το θέμα της σχετικοποίησης της ιστορίας, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εγκαλιάζει το αυτή, σχετικοποιεί και αν θέλετε οριοποιεί την δραματική και την εγκληματική ιστορία της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τον ναζισμό. Άρα αυτό είναι ένα ταμπού το οποίο τώρα καταραίει. Δυστυχώς να το λέω, γιατί εγώ εκφράζω έτσι τις φιλελεύθερες δημοκρατικές απόψεις και αυτή είναι η δική μου πεποίθηση.
9: Μήπως το γενικότερο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας δεν αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια την άνοδο των ακραίων αυτών φαινομένων με τον τρόπο, θα τολμήσω να το πω, που το αντιμετώπισε η Ελλάδα, βάζοντας φυλακή η ελληνική δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση, γιατί εγκληματική οργάνωση ήταν την Χρυσή Αυγή. Φτάσαμε στο σημείο η Ελλάδα να έχει θύματα, που έχει θύματα και καμένα χωριά και νεκρούς από τον ναζισμό, να βάλει ναζιστικό κόμμα στη Βουλή της.
13: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται και έγιναν στην Γερμανία. Να πούμε ότι γινόταν και εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συζήτηση της απαγόρευσης του κόμματος, και έχουν ξαναγίνει απαγορεύσεις ναζιστικών ακροδεξιών κομμάτων. Όμως για να γίνει αυτό, τα εμπόδια είναι πολύ ψηλά και αμφιβάλλει έτσι η πολιτική τάξη ότι θα περάσει αυτή τη στιγμή από το συνταγματικό δικαστήριο. Την στιγμή που ένα κόμμα φτάνει 30 και 40%, πολύ δύσκολα τα απαγορεύει κανείς. Ό,τι θα μπορούσε να έχει γίνει πιο νωρίς, mm-hmm. οι ιστορικοί θα το κρίνουν, και ήδη υπάρχουν σχολιαστές που ακριβώς αυτό δηλώνουν, ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει πριν από 10 χρόνια, 15 χρόνια, αλλά τώρα πια είναι αργά. Τη στιγμή που ένα κόμμα μαζεύει 40-45% το ψήφο, δεν μπορεί να απαγορευτεί επανεδικαστικό. Θα έχουμε φασαρίες, θα έχουμε έτσι επαναστάσεις στους δρόμους.
10: Είναι η δύναμη των πραγμάτων των εκλογικών πλέον. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, που καθιστά σχεδόν αδύνατη άλλου τύπου αντιμετώπιση, παρότι οι υπηρεσίες της Γερμανίας προπολού έχουν κατηγορήσει, καταγγείλει το AfD, ιδιαίτερα σε μια σειρά περιοχές και στη Σαξονία Άνχαλτ, τα ξέρετε εσείς, ως ακραία εξτρεμιστική και επικίνδυνη δύναμη.
13: Ακριβώς.
10: Αλλά
13: και
10: εμένα.
13: Το ΑΦΤΕ έχει δηλώσει τώρα επίσημα η πρόοδος ότι θέλει να καταργήσει ακριβώς αυτή την υπηρεσία.
10: Σωστά. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Ναι. Και άλλα πολλά. Όπως παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να σταματήσει να στέλνει υποστήριξη και οπλικά εργαλεία η Γερμανία στην αγωνιζόμενη Ουκρανία απέναντι στην εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας. Όπως ότι μια σειρά πράγματα έχουν διαμορφωθεί, λέει ότι πρέπει να πάψουν οι κυρώσεις για τη Ρωσία και να πάρουμε το πολύ φτηνό αέριο που έχουμε δίπλα μας.
9: Καταρχάς λέει ότι πρέπει να βγει από την Ευρώπη.
10: Καλά, ναι, μια στιγμή. Αλλά το πιο ανησυχητικό, κύριε Μεϊνάρδο, αυτό να πούμε στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν η μεγαλύτερη εκλογική συμμετοχή που είχαν οι κάλπες αυτού του τοπικού κρατηδίου. Έφτασαν σχεδόν στο 78%. Το έψαχνα το πρωί και είδα ότι η συμμετοχή αυτή δείχνει ότι υπάρχει ένα κύμα πλέον, όχι απλά πολιτικής, πώς να το πούμε, εξτρεμιστικής κατεύθυνσης, αλλά ότι περισσότερο κομμάτι το κοινωνικό νομίζω ότι υπάρχει απάντηση στα προβλήματά του.
13: Ναι, και να πούμε ότι ήταν το αυτή που κινητοποίησε αυτό το κόσμο που παλιά δεν συμμετείχε.
10: Σωστά. Άρα όσο περισσότερη συμμετοχή, τελικά πήγαινε υπέρ του ΑΕΦΔ ενάντια στην κεντροδεξιά του κυρίου Μέτς, που ήταν μεγάλη φάπα αυτή που έφαγε, έτσι δεν είναι?
13: Ακριβώς. Αλλά ένα πράγμα με τη Ρωσία που είπατε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Ευρώ, που όντως έχουν ριζοσπαστικές θέσεις ακροδεξιά της Γερμανίας, δεν θέλω να δραματοποιήσω αυτή τη στιγμή την κατάσταση. Εδώ μιλάμε για περιφερειακές εκλογές, που βέβαια στη Γερμανία οι περιφέρειες, δηλαδή τα κρατήδια, 16 κρατήδια, έχουν δύναμη σε τοπικά θέματα, σε περιφερικά θέματα, στα θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, αλλά δεν έχουν λόγο στα εσωτερικά θέματα. Και στο θέμα της μετανάστευσης, που έχει πολύ ριζοσπαστικές θέσεις το AfD, Δεν φτάνει μέχρι εκεί η δύναμη ενός πρωθυπού, ενός κρατηδίου να κάνει μαζικές απελάσεις ή να βγει από το ευρώ ή να κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτά ευθύνεται το Βερολίνο και η κυβέρνηση του Βερολίνου και το Μόσχο.
10: Υπάρχει
13: του
10: διαχρονική αποτυχία της πολιτικής διακυβέρνησης και όχι μόνο του κυρίου Μέρτς, αλλά ο κύριος Μέρτς έλεγε ότι θα κρατήσει την ακροδεξιά. Αλλά να προσθέσουμε ότι σε αυτή τη φάση εδώ κινδυνεύουμε να είναι και πρώτη φορά που θα κυβερνήσει έστω μία περιφέρεια, ένα κρατήδιο, ναι, όπως λέτε εσείς στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Και συμπίπτει εκ του αντιθέτου, αν είναι σωστά τα αποτελέσματα που έβλεπα τώρα το πρωί, με την κυρία Βάγκεχνεν, την πλευρά της κυρίας Βάγκεχνεν, που βλέπουμε από τη μια ακροαριστερά και από την άλλη εντελώς ναζιστική ακροδεξιά ενδεχομένως να συμπλέψουν.
13: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Και ο λόγος, και αυτό πρέπει να, γιατί τώρα γίνεται η συζήτηση, γιατί ποιοι είναι οι λόγοι της νίκης του ΑΕΠΤΗ.
10: Μάλιστα.
13: Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τεράστια δυσαρέσκεια απέναντι στο CDU και κυρίως απέναντι στο καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Γιατί τώρα τίθεται και θέμα Μέρτς. Η πολιτική του συγκεντρώνει στην Σαξονία Άναρτ μόλις 9% αποδοχή, δηλαδή είναι μια καταστροφική κατάσταση για τον ίδιο τον Μέρτς και ήδη γίνεται συζήτηση έτσι στους κόλπους του ΣΥΡΙΟΥ, μήπως να είναι καιρό να αλλάξουμε λίγο την ηγεσία. Το πρόβλημα όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάδοχος, δεν υπάρχει κατάλληλος άνθρωπος που θα μπορούσε να διαδεχτεί. Και αυτό είναι το δίλημα που έχει αυτό το μεγάλο κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα παλιά, που πια στην Ανατολική Γερμανία πια δεν είναι λαϊκό όπως το γνωρίζαμε.
9: Κύριε Μέιναρντ, γιατί είναι τόσο χαμηλό, ειδικά στη Σαξονία, το ποσοστό του Χριστιανικού Δημοκρατικού Κόμματος?
13: Δεν είναι μόνο στη Σαξονία, αλλά τώρα κατά σύμπτωση εκεί έγιναν οι εκλογές. Τα αποτελέσματα σε άλλα κράτη είναι επίσης πολύ πολύ χαμηλά για το CDU. Το θέμα είναι ο κύριος, και είναι θέμα το οποίο είναι γενικό και σχετίζεται και με άλλες δημοκρατίες, αν θέλετε και με την Ελλάδα μας εδώ. Το κόμμα του CDU έχει κάνει εξαγγελίες πριν από ένα χρόνο περίπου και η πραγματικότητα διαφέρει από την πρακτική που υλοποιείται. Και ο κόσμος στενοχωριέται, λέει, μας έχετε υποσχεθεί να κάνετε αυτά και αυτά και αυτά και την επόμενη μέρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή εφαρμόζουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις οποίες είναι αντικοινωνικές, λέει ο κόσμος. Και διαμαρτύρεται και υπάρχει το κόμμα το ΑΕΦΤΕ, το λαϊκίστικο κόμμα, που υπόσχεται τα πάντα χωρίς να δείξει έτσι ενδείξεις ότι μπορεί να υλοποιηθούν και ο κόσμος εκεί πηγαίνει. Πια σε αυτή την καμπάνια δεν ισχύουν τα δεδομένα και τα επιχείρηματα, είναι συναισθήματα μόνο. Και εκεί νομίζω ότι η καμπάνια, και ήμουνα τους τελευταίους δύο μήνες στη Γερμανία και παρακολούθησα το τι γίνεται εκεί, ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη επαγγελματική καμπάνια που έπεισε τον κόσμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
9: Πάντως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει αφήστε τους να κυβερνήσουν, γιατί όλα αυτά που υπόσχονται δεν θα μπορέσουν να τα κάνουν προκειμένου να εκτεθούν. Εμείς 7 τα περάσαμε στην Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι είχαμε, λαϊκιστικά είχαμε ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς που έγινε κυβέρνηση και τελικά αυτό που έλεγε πριν τις εκλογές προφανώς δεν μπόρεσε να το κάνει μετά τις εκλογές, και ένα κόμμα της ναζιστικής δεξιάς που μπήκε στην Βουλή και τώρα δεν υπάρχουν στο πολιτικό χάρτη.
13: Έχετε δίκιο, απολύτως. Έχετε δίκιο, και έχουμε εμείς στη Γερμανία πάντα οι συγκρίσεις είναι προβληματικές. Και συγγνώμη, αλλά έχουμε και εμείς το περιστατικό των Πρασίνων. Στην αρχή ήταν πολύ ριζοσπαστική αυτή και τώρα είναι μέρος του κατεστημένου. Και ορισμένοι λένε, για να δούμε τώρα τους ακροδεξιούς πώς θα εξελιχθούν. Και λένε ότι μία φορά στην εξουσία ο κόσμος θα καταλάβει ότι και αυτοί δεν έχουν μαγικά μέσα. Είναι όντως το πρόβλημα, άλλο το ιστορικό πρόβλημα της Γερμανίας, δεν μπορούμε να δεχτούμε ένα κόμμα το οποίο σχετικοποιεί έτσι το παρελθόν μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί έχουμε ένα ταμπού. Αν θέλετε, έχουμε και ένα κόμπλεξ ως Γερμανοί. Δηλαδή δεν είμαστε μια κανονική χώρα, μια κοινωνία κανονική σε αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα εγκλήματά μας. Αυτό πρέπει να το τονίσω και αυτό δηλαδή δυσκολεύει πάρα πολύ την όλη κατάσταση.
10: Είστε σαφείς, κύριε Μεϊνάρδους. Απλά θα ήθελα να συνεχίσουμε την κουβέντα πάνω στο γεγονός ότι αυτό που είπα πριν, ότι είναι μαύρες καμπάνες, που τις περιμέναμε, τις περιμένατε κι εσείς, είμαι βέβαιος, και όσοι έχουν μια σοβαρή προσέγγιση, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και κάποιοι αναλυτές και σχολιαστές και λίγο πριν και μετά, που πάνε να παρουσιάσουν λίγο μαλακά την κατάσταση αυτή με το ΑΕΦΔΕ, ενώ ξέρουμε καλά τι ρόλο έχει παίξει ο κύριος Τραμπ, ο κύριος Μάσκ και οι υπόλοιποι για το ΑΕΦΔΕ από τη ένα και δύο χρόνια πριν. Μην τα αναφέρω, εσείς τα γνωρίζετε, δεν μπορείτε να τα αναφέρετε εσείς. Και είδαμε ότι ο κύριος Τραμπ αμέσως ανήρτησε στη δικιά του, ας την πούμε, ιστοσελίδα, το λέω για τους ακροατές, τα αποτελέσματα για τη Σαξονία Άνχαλτ, που δεν ξέρω αν την καταλαβαίνει καλά, που βρίσκεται ακριβώς και αυτός και μερικοί άλλοι. Είδαμε ότι οι συνεργάτες του Πούτιν έτρεξαν να χαιρετήσουν τη νίκη, και μάλιστα ένας από αυτούς που είναι υπεύθυνος για τα διεθνή προγράμματα και τις διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, για την Ουκρανία, τα ξέρετε εσείς, το Vox στην Ισπανία, το ακροδεξιό. Άρα λέω, οι μαύρες καμπάνες, αν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ηχήσαν. Οι δημοσκοπήσεις για τη Γερμανία και όχι μόνο δείχνουν και σε άλλες χώρες ότι η ακραία ακροδεξιά, φασιστική, ναζιστική και επικίνδυνη, αντιμεταναστευτική κτλ., προσπαθεί με δυνάμεις και εντός και εκτός να κυριαρχήσει. Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Και ναι, σημειώνω και με τη δήλωση ενός ευρωβουλευτή Γερμανού που είπε ότι καλό θα είναι οι δημοκρατικές δυνάμεις να καταλάβουν τι σημαίνει συνεννόηση στα βασικά, όπου πρέπει για να απαντηθεί αυτή η επικίνδυνη εξέλιξη.
13: Σε αυτό συμφωνώ μέχρι ένα βαθμό. Παρατηρούμε μια ομαλοποίηση, αν θέλει, θέλουμε να το πούμε έτσι, σχετικά με αυτό το κόμμα. Μια ομαλοποίηση και συζήτηση, δηλαδή και μια ομαλοποίηση με μια ορολογία πολιτική, η οποία μέχρι πρόσφατα είναι εντελώς απαράδεκτη, γιατί έχει και ρατσιστικές διαστάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως, η Γερμανία, το τονίζω αυτό, δεν είναι Βαϊμάρη σήμερα. Το Βερολίνο δεν είναι Βαϊμάρη. Έχουμε ένα δυνατό σύνταγμα, έχουμε δυνατά δικαστήρια, και εγώ ως φιλελεύθερος δημοκράτης είμαι αισιόδοξος ότι το κράτος δικαίου δεν θα αφήσει αυτό το σύστημα να καταργηθεί από τους ακροδεξούς. Εκεί εγώ είμαι αισιόδοξος, και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια κοινωνία των πολιτών η οποία αντιστέκεται. Να πούμε ότι πάνω από το μισό το πληθυσμό της Σαξονίας Άνχαλτ ήταν αναντίον, και θα δούμε τις επόμενες μέρες και τις οργανωμένες αντιδράσεις. Υπάρχει μια πόλωση από τη μία μεριά η ακροδεξή, οι συμμαχοί τους, και από άλλη μεριά μια δημοκρατική, αν θέλετε, φιλελεύθερη κοινωνία η οποία αντιστέκεται. Αυτή είναι η περίπτωση. Το πώς θα βγει αυτό το όλο θέμα θα το δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.
9: Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμά σας, κύριε Μεϊνάρντους, να σας ευχαριστήσουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία που αντιστέκεται και υπάρχουν και θεσμικά αντίβαρα συνταγματικά στην Γερμανία. Μακάρι να μην ζήσουμε ό,τι ζήσανε οι προηγούμενες γενιές από εμάς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας και να σας πούμε την καλημέρα μας. Και,
10: και προφανώς θα επανέλθουμε.
9: Και θα επανέλθουμε. Έρθουμε σύντομα, βέβαια.
13: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
9: Γεια σας. Να είστε σε διαφημίσεις.
14: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: πάω σε μια ευχάριστη έτσι υπενθύμηση. Η είδηση ότι μείναν μόλις 7 ημέρες, μία εβδομάδα από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, με αφορμή τον δρόμο που έχει τη δική του ιστορία, του Μάνου Λοΐζου. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία με πολύ σημαντικές συμμετοχές.
1: Μια εβδομάδα. Ακριβώς.
0: Μπορείτε τα εισιτήριά σας να τα προμηθευτείτε όπως ήδη γνωρίζετε στην ticketmaster.gr, ενώ υπάρχουν και φυσικά σημεία που μπορείτε να πάρετε τα εισιτήριά σας στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα μπορείτε να τα βρείτε από τις 8 μέχρι τις 10.30, καθώς και στο Κολωνάκι, στην οδό Τσακάλοφ στον αριθμό 14, Τσακάλοφ 14 στο Κολωνάκι, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30. Είναι δεδομένο, αλλά οφείλουμε πάντα να το θυμίσουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων.
1: Είπαμε, είναι εξαιρετική πρωτοβουλία διαχρονική. Έτσι. Και πρέπει να την τιμήσουμε.
0: Και ευτυχώς που είναι και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και γίνονται δενδροφυτεύσεις και στο βαθμό που γίνονται και κυρίως ευαισθητοποιείται ο κόσμος. Έτσι, κάτι που θα έπρεπε να κάνει και η πολιτεία το κάνει μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αλλά θα έπρεπε να γίνεται με πιο εμφατικό τρόπο και μεταξύ μας αυτά είναι τα θέματα τα οποία δεν συζητήθηκαν στη ΔΕΘ. Δεν συζητήθηκε ένα όραμα για τις νέες γενιές που νοιάζεται για το περιβάλλον, νοιάζεται για τον δημόσιο χώρο, νοιάζεται για την καθαριότητα, νοιάζεται για το μέλλον της, νοιάζεται για πολλά πράγματα. Εντάξει, εμείς μιλάμε για τα μικρά και τα καθημερινά και τα επιδόματα και τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, το ένα το άλλο, αλλά για τη νέα γενιά, για τον λόγο για τον οποίο η νέα γενιά θα επιλέξει το τι θα γίνει στη χώρα της το 2040-2050, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στη δημόσια ατζέντα.
1: Θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε. Είπαμε, είναι μακρύς προεκλογικός πολιτικότατος μαραθώνιος, όχι μόνο για την Ελλάδα, σχεδόν για όλη την Ευρώπη. Εκλογές του χρόνου, είπαμε, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία. Τι να συνεχίσω τώρα. Και νομίζω ότι αυτό που ανέφερα και πριν, τι έκανε ο Τραμπ αμέσως μόλις νίκησε το AfD, το ναζιστικό AfD, γιατί δεν θέλω να χαϊδευόμαστε, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι θα εκδηλωθούν φαινόμενα από εδώ και πέρα που θα λένε μπορεί να γίνει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, να τους προσέξουμε, να το αντιμετωπίσουμε πολιτικά, αν δεν καυτηριαστεί γρήγορα, γιατί βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Το είπε και ο κύριος Μεϊνάρδος προηγουμένως.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι το δίλημα, είναι οι δύο απόψεις. Και είναι απόψεις της πολιτικής επιστήμης, δεν είναι απόψεις δικές μας. Ή αντιμετωπίζεις τέτοιου τύπου φαινόμενα όπως αυτά του Χίτλερ στο παρελθόν και όπως αυτά του AfD σήμερα, γιατί έχουν περίπου ταυτόσιμες απόψεις, με τρόπο αποφασιστικό. Αυτό λέγεται μαχόμενη δημοκρατία στην πολιτική επιστήμη. Είτε το αφήνεις να εκτεθεί με όρους δημοκρατίας και την ανοχή σε αντίστοιχα φαινόμενα. Είδαμε τι έγινε την δεκαετία του 1940 με τον Χίτλερ, με έναν άνθρωπο ο οποίος σηματοκύλησε τον πλανήτη. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα γίνεται και στους πολιτικούς επιστήμονες. Δυστυχώς οι κοινωνίες προηγούνται των συζητήσεων και των αναλύσεων.
1: Ιδιαίτερα άμα δεν τις βοηθάς με συστηματικό τρόπο.
0: Ακριβώς, και
1: δεν ελέγχεις τι εφαρμόζεται, τι δεν εφαρμόζεται, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα θεσμικά, στα δικαιώματα και πάει λέγοντας.
0: Να πούμε ότι έχουμε πολλά μηνύματα, Δημήτρη. Εγώ θα σταθώ σε ένα μήνυμα, ότι έχουμε πολλά μηνύματα και για το αεροσκάφος. Έχουμε ένα μήνυμα από την κυρία Κατερίνα από την Ηλιούπολη, η οποία μας ρωτάει αν μπορούμε να ενημερώσουμε για τη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τους αναπληρωτές που έχει πέσει. Δεν μπορεί να κάνει την αποδοχή σύμβασης που είναι στις 2 η ώρα γιατί δεν ανοίγει. Άρα αν ακούνε από το Υπουργείο Παιδείας να το δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Αν υπάρχει πρόβλημα ας δώσουν μια παράτηση για αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι πρέπει να αποσύρουμε τα F4 Phantom. Νομίζω ότι ήδη αποσύρονται και την θέση του θα τα πάρουν τα F35. Κάποιοι μας μιλούν για τις εσωτερικές κόντρες στην κεντροδεξιά και κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι μια χαρά είναι για τη δημοκρατία το AfD, ότι στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν αποκλεισμοί. Έχουμε και
1: μπερδεύουν το θέμα της δημοκρατίας μερικοί με το θέμα των δικαιωμάτων. Είναι άλλο πράγμα το να εκφράζεσαι και οποιοδήποτε και η οποιαδήποτε ελεύθερα, δημοκρατικά, πολυφωνικά, και είναι άλλο πράγμα άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Και για να το συνδυάσω, να μην πούμε μόνο για τη Γερμανία, επειδή είναι προτριών ημερών η είδηση και θέλω να την πω. Αναγκάστηκε ο Πολύς Φάρατζ, που έχει κάνει πολλές απατεωνιές, να απομακρύνει δύο στενούς του συνεργάτες που φάνηκαν σε βίντεο να συζητάνε με ποιο τρόπο θα παραβιάσουν την νομοθεσία για παράνομες χρηματοδοτήσεις στο κόμμα του. Και τώρα, επειδή έχει και τη δίωξη απέναντί του για τα 5 εκατομμυριάκια που είχε πάρει από έναν φοβερό μεγάλο απατεώνα με τα κρυπτονομίσματα, προσπαθεί να δείξει ότι κάποιο απομακρύνει.
0: Πολιτική κριτική. Άρα, με τα λεφτά των άλλων. Έχουμε πολλά μηνύματα για τις συντάξεις. Υπάρχει λόγος και αντίλογος. Λέει ο Τσίπρας τα είχε βάλει νομοθετήσει. Εντάξει, με τα λεφτά των άλλων ο Τσίπρας δεν είχε τα λεφτά να το νομοθετήσει. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη διαφορά. Και υπάρχει επίσης το επιχείρημα ότι έχουν πληρώσει όλοι οι συνταξιούχοι τις εισφορές τους από παλιά. Εν μέρη είναι σωστό επιχείρημα, γιατί πολλοί δεν είχαν πληρώσει τις εισφορές, ειδικά στα λεγόμενα ευγενή ταμεία. Κυρίως πλήρωναν οι Έλληνες φορολογούμενοι αφενός και πολλοί συνταξιούχοι που βγαίναν πριν τα 50. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε υπερβεί και τον
1: χρόνο. Θα επανέλθουμε.
0: Αύριο τα υπόλοιπα. Καλημέρα. Αύριο πριν κλείσουμε, απλώς να πω, θα έχουμε την χαρά και την τιμή να μας εξειδικεύσει τα μέτρα ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Αργυρού. Πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω και για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και ξυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
13: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
12: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
13: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
14: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
12: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
13: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Sky 89,4.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου.
8: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σε λίγη ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε το Σάββατο από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε προχωρήσει σε ένα δρόμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας. Αν πάμε να το παίξουμε Τσίπρας και Ανδρουλάκης, θα καταστρέψουμε πολιτικά αυτό που κάναμε και θα βάλουμε σε περιπέτειες τη χώρα, τόνισε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στο πακέτο μέτρων. Όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, όσο μεγαλώνει η πίτα, τόσο η κοινωνική πολιτική θα διευρύνεται. Απαντώντας σε ερώτηση για το επίδομα του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση γιατί εξαιρούνται οι μικρότερες ηλικίες, ο κύριος Χατζηδάκης δήλωσε πως αν καλύπτονταν και αυτές οι ανάγκες, θα έμεναν έξω από την ομπρέλα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι αγρότες και άλλες κοινωνικές ομάδες. Προσπαθήσαμε να είναι τα πράγματα ισορροπημένα. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες ηλικίες, τόνισε ο αντιπρόεδρος. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Άνχαλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς περιορίστηκε στο 17,2%. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελάροι κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει. Είναι προφανώς ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη θέση, σχολίασε το Σπίγκελ. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολιοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας ερευνάει η αστυνομία. Στο Βερολίνο, υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Στο μεταξύ, η γερμανική αστυνομία αναζητά έναν 48χρονο άνδρα, τον οποίο οι γερμανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει εξτρεμιστή ακτιβιστή υπέρ του κλίματος, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από ορισμένες επιθέσεις εναντίον του ενεργειακού δικτύου της χώρας. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφηκε στη χώρα μας. Αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας με θύμα 87χρονη ηλικιωμένη δέχτηκε τηλεφώνημα από νεαρή γυναίκα η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μια δίθεν οφειλή προς την εφορία την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Νέα δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια ονάσια σχολεία δόθηκε για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή ανακοίνωσε τη συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων για εισαγωγή. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής λήγει αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί, οι αιτήσεις υποβάλλονται με sogov.gr. Στη Γαλλία, η παραγωγή ινού θα είναι φέτος από τις πιο χαμηλές των τελευταίων 30 ετών λόγω των κυμάτων καύσωνα. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας της χώρας χαρακτήρισε το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ινοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη από πέρυσι και 17% χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
19: Αν όταν... Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
20: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
19: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
20: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: στην αθλητική σας ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στη Super League, καθώς ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Για την ίδια διοργάνωση σήμερα παίζουν στις 6 το απόγευμα Αστέρας Ηρακλής.
1: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
21: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
16: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
15: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
16: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
15: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμίευση.
16: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
15: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
16: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
8: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
22: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
23: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά, ηπειρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ, την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

σαν να μην πέρασε μια μέρα, πέρασαν πάνω από 30. Δεν ξέρω αν αυτές που αφήσαμε ήταν χειρότερες ή καλύτερες από αυτές που ήδη διανύουμε. Συνηθίζουμε πάντως εδώ, φέτος, για 12η συνεχή χρονιά στον Sky Patras, να επανεκπέμπουμε ενημερωτικά αμέσως μετά τα δώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Ελπίζω να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά εδώ στους 89,4. Όλοι όσοι διακόψαμε ο καθένας για τους δικούς του λόγους, πιο πολύ για τη Ραστόνη, για τη χαλάρωση τη θερινή, να ξεκουραστήκατε, να πήγατε κάπου. Δεν έχει να κάνει η πολυτέλεια, το μακρύ ταξίδι και το χωριό ήταν μέσα στο πρόγραμμα και το πανηγύρι και η γιορτή και η βόλτα και η θάλασσα και το κολύμπι και το βουνό. Να έχετε πάρει τις ανάσες που πρέπει, διότι ξεκινά η νέα περίοδος με τα σχολιά μας εντός των ημερών, με τους γονείς μας να φροντίζουν για τα παιδιά και τη μάθησή τους και τα νέα δεδομένα τα οποία το κράτος μας, η πολιτεία μας, η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός μας έβαλε στο τραπέζι της επόμενης μέρας από τώρα, από το 27, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το έτος των κρίσιμων εθνικών εκλογών. Και επειδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα τελευταία χρόνια συγκοινωνούντα δοχεία, σήμερα διαφεντεύει η ακροδεξιά κρατηδίου της ισχυρής στην Ευρώπη Γερμανίας και αυτό αποτελεί μήνυμα και για την χώρα μας εν ώψη κάλπης. Εκεί, Μάρτιο, Μαΐο, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Εδώ θα μένουμε μέχρι τη μία. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελπίζω να περπατήσουμε ραδιοφωνικά μαζί όπως έχουμε συνηθίσει, με τις ειδήσεις που πρέπει, με την διείσδυση σε αυτές όσο πρέπει, με νυφαλιότητα. Δεν έχουμε λόγο αυστηρής υποκειμενικότητας, αλλά μιας κάποιας αντικειμενικότητας όσο αυτή είναι επιτρεπτή και όσο με αυτήν συμφωνούμε όλοι, γιατί το υποκειμενικό είναι υποκειμενικό. Το αντικειμενικό δεν είναι ένα, ο καθένας έχει την αποκριτή και θα έχουμε πάρα πολλά και δύσκολα γεγονότα να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη νέα σεζόν στο ραδιόφωνο του Sky. Την διοίκηση, τη διεύθυνση της οποίας και στην Αθήνα και στην Πάτρα ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ στη θέση του ήδη. Είναι αυτός ο οποίος με τα τεχνικά μέσα και με την επιμέλειά του, τη γνώση του και την φροντίδα του, κάνει τον ήχο μας να βγαίνει όπως πρέπει και να φτάνει σε εσάς. Από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Ετωλακαρνία, τη Φωκίδα, την Κορινθία και βέβαια όλη την Αχαΐα, τον ευχαριστώ. Στους 89,4 στα FM και βέβαια διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να μπείτε στο skypatras.gr, εκεί υπάρχει πάντοτε η ένδειξη Sky 89.4 Live. Δεν είμαστε μόνοι μας, τα δυο μας που λέμε. Έχουμε και την συνοδοιπορία που αφήσαμε πίσω μας στα τέλη Ιουλίου. Καλωσορίζουμε την επιχειρηματική δράση στην πατρινή αγορά της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ερώτημα για το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε αυτήν την πρώτη εκπομπή. Καθότι τα όσα ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης αποτελούν μια τροφή, θα έλεγα, για πολλές αναλύσεις. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω ακούσει, έδωσε πολλά, τα δώσε όλα γιατί θέλει να κερδίσει τις εκλογές. Έχω ακούσει άλλους να λένε δεν έδωσε και τίποτα. Έχω κάποιους τρίτους να ισχυρίζονται, αυτοί είναι οι λεγόμενοι πασοκογενείς, ότι γιατί δεν έδωσε τη 13η, 14η σύνταξη και μοίρασε διάφορα φιλοδορήματα, με τη μόνη διαφορά ότι φιλοδόρημα δεν λέει κανείς μέτρα οικονομικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Καλωσορίζω και κάνει ποδαρικό στην σεζόν τη φετινή τον γείτονα Ετωλά Καρνάνα, υφυπουργό εργασίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος είναι από αυτούς τους λίγους της κυβέρνησης που ήξερε πολύ πριν εμείς ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού τα μέτρα, καθότι και το χαρτοφυλακιό του περιλαμβάνει πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέμε οικονομικά, εργασιακά. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι, εύχομαι. Δεν τον έχουμε τον Υπουργό. Θα τον έχουμε, εντάξει, οκ. Θέλω να πω ότι διαβάζοντας κανείς τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνεται από τη μία ότι πρέπει κάτι να πούν και να αντιπαλέψουν το ό,τι προκύπτει από αυτήν την ανακοίνωση την πολύ ωραία του Πρωθυπουργού, δηλαδή τα μέτρα, τα επιδόματα, τα πάγια, η φοροελαφρύνηση, όλες αυτές οι αλλαγές, ας μην κάτσω και τις απαριθμίσω τώρα, και επικοινωνιακά αυτό σαφέστατα και θα καταγραφεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις, θα είναι προς όφελος πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι είναι άλλο το να θες να αντιπολιτευτείς και είναι άλλο το να έχεις και στοιχεία να το κάνεις. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, δηλαδή τα 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι μέτρα εποφελία του καταναλωτή, του μισθωτού, του δημόσιου υπαλλήλου, του συνταξιούχου, του μικρόμεσου επιχειρηματία? Αυτά όλα θα τα βάλουμε υπό τη μορφή ερωτήσεων στον Υφυπουργό Εργασίας, τον Ετωλά Καρνάνα, κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, που κάνει ποδαρικό, όπως προείπα, στην φετινή μας εδώ ραδιοφωνική σεζόν. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν και καλόν αγώνα, γιατί και για εσάς προσωπικά θα είναι μεγάλος και δύσκολος, κύριε Υπουργέ. Σας ακούω με... δεν σας ακούω. Να σας καλέσουμε πάλι σε μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Κάπου δεν πιάνει το κινητό σας. Ωραία. Δεν θα πω ότι το ποδαρικό δεν είναι καλό, αλλά τα τεχνικά μέσα πολλές φορές μας προδίδουν. Επιχειρούμε να συνδεθούμε πάλι τηλεφωνικά με τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, και να πάρουμε κάποιες από τις δικές του επισημάνσεις. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε καλύτερα τώρα? Κύριε Υπουργέ.
1: Εγώ σας ακούω. Ξέρω αν δεν με ακούτε, τι να πω. Θέλετε να πάμε σε κανένα σταθερό?
0: Όχι, όχι. Σας ακούμε καλά. Καλό μήνα εύχομαι, καλή δύναμη, γιατί
1: καλό μήνα.
0: Ο αγώνας θα είναι μεγάλος και δύσκολος και για την κυβέρνηση της οποίας μέλος και στέλεχος είστε, αλλά και πολιτικά. Τι κρατάμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, καθότι η αντιπολίτευση σύσσωμη, εντάξει, το ρόλο της στο θεσμικό παίζει, προσπαθεί να μειώσει την αξία, ίσως και το μέγεθος των οικονομικών μέτρων. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω και το είπα και σε όλους τους τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο, αυτή η οικονομική πολιτική, τώρα βλέπω τις ανακοινώσεις του, την εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο, Υπουργό Οικονομικών και τους συναρμόδιους υφυπουργούς. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι το εξής. Η Ελλάδα, μόνο για φέτος σας πω, δεν μιλώ για τα προηγούμενα χρόνια, έχει πετύχει κάποιους αριθμούς οι οποίοι είναι πραγματικά εκπληκτικοί αν κρίνεται και αν συνδυάσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε 3,2 πρωτογενές πλεώνασμα, έχουμε ένα χρέος που έχει πέσει το 136% από το 200% να θυμίσω, έχουμε μια ανάπτυξη που είναι στο 2% διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έχουμε μια ανεργία που είναι στο 7,9%. Αυτή είναι η συνολική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, η οποία μας επιτρέπει, και τα λέω όλα αυτά θα μου πείτε, η οποία μας επιτρέπει να δώσουμε ενίσχυση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρο, σε μέτρα ενίσχυσης, διότι τόσο μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο, ότι ακριβώς επειδή πετύχαμε αυτό το σύνολο της ανάπτυξης και αυτούς τους αριθμούς, μας δίνει τη δυνατότητα ο ευρωπαϊκός κανονισμός να δώσουμε μέτρα στήριξης 2,2

0: όλα πλέον κοστολογούνται. Και επειδή κοστολογούνται, ακούω τώρα τα στελέχη της αντιπολίτευσης ή τα στελέχη που ανήκουν κοντά στον κύριο Τσίπρα να φανερώνουν εντός εισαγωγικών τις πραγματικές τους προθέσεις. Γιατί δεν τους ρωτάνε, ακόμα και αν είχαν τη δυνατότητα να δώσουν αυτά τα χρήματα, που δεν έχουν τη δυνατότητα, ακόμα και αν η οικονομική τους πολιτική μπορούσε να φέρει αυτά τα αποτελέσματα, που δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια πολιτική με υπερφορολόγηση να φέρει τέτοια αποτελέσματα, σε κάθε περίπτωση λένε, ξεκαθαρίζουν το πού θα βρίσκαν τα λεφτά. Και πού θα βρίσκαν τα λεφτά, τι μας λένε, ότι θα κάνουν επιδρομή στις καταθέσεις, θα κάνουν επιδρομή στα τιμαλφή, θα κάνουν επιδρομή με υπερφορολόγηση, θα κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνανε και το 2015 και εκτινάξαν τις ανεργίες στο Θεό, εκτινάξαν το χρέος, εκτινάξαν όλα αυτά τα οποία θυμάστε, φέραν τον νόμο Κατρούγκαλο κτλ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτό που κρατάμε από αυτή την ΔΕΘ είναι ότι πράγματι θα υπάρξει στήριξη σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και εκεί που υπήρχαν και αδικίες, δηλαδή στους ελεύθερους επαγγελματίες με τη μείωση του τεκμαρτού, μείωση της προκαταβολής φόρου και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης σημαντικό, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν διπλό όφελος. Και τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν ως επίδομα Χριστουγέννων, αλλά βεβαίως και την αύξηση σε όλα τα κλιμάκια λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα, ο στόχος είναι 1/1/28 να είναι στα 1000 ευρώ. Τα 87 ευρώ μεικτή αύξηση δίνουν ένα καθαρό περίπου 900 ευρώ, αν μιλάμε για έναν ιδιώτη που παίρνει 1400 ευρώ, ας πούμε. Έδωσε το παράδειγμα αυτό ο αρμόδιος υπουργός. Μιλάμε για μια αύξηση περίπου στα 900 ευρώ. Χτίζεται δηλαδή και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους, χτίζεται ένας 13ος, και για τους ιδιωτικούς προφανώς, ένας 13ος μισθός, δεν τον ονομάζουμε 13ο μισθό, αλλά χτίζεται ένα βοήθημα, διότι θα ήμασταν ανεύθυνοι να λέμε για 13ο μισθό, όταν τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν. Όμως είναι ένα βοήθημα, όπως και για τους συνταξιούχους, το 400 καθαρό που θα παίρνει ο συνταξιούχος ήδη από τον Νοέμβρη που θα πληρωθεί, είναι πιο πάνω από την εμικτή εθνική σύνταξη, που είναι 446 ευρώ, αλλά είναι μεικτή, οπότε είναι πιο κάτω από τα 446, αντιλαμβάνεστε, ενώ το 400 το καθαρό είναι πιο πάνω από μια εθνική σύνταξη. Δεν λέμε ότι είναι 13η σύνταξη, προσέξτε, δεν λέμε ότι είναι μια 13η σύνταξη, λέμε όμως ότι είναι μια μόνιμη στήριξη.
1: Έρχομαι να θέσω το ερώτημα το οποίο υπό τη μορφή επισήμανσης σας είχαν θέσει πάρα πολλοί θεσμικοί φορείς πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έλεγαν ότι καλύτερα θα ήταν να μην αναλωθείτε σε μέτρα αυξήσεις, επιδόματα και φοροελαφρύνσεις, αλλά να δείτε δομικά το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό έγινε εφικτό με αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης?
0: Νομίζω ότι ο στόχος, αν δείτε και αυτά τα οποία εξειδικεύει το Υπουργείο Οικονομικών, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε αυτόν τον, αν πούμε ότι έχουμε το ορίζοντα το 2030, γιατί το βασικό σύνθημα είναι ορίζοντας μέχρι το 2030 και πόσο μπορούμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Αν δείτε, ο στόχος για την ανεργία είναι να φτάσουμε στο 6%, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανέκαθεν είχε πάντα η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Αυτό το επιλύσαμε το ζήτημα. Το χρέος να φτάσει κάτω από 110%. Και το ΑΕΠ να φτάσει κοντά στα 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή να ξεπεράσουμε κατά πολύ τις καλές ημέρες περίπου της χώρας τότε, που βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο. Δεν στηριζόταν ήταν σε ένα σαφρό υπόβαθρο, διότι υπήρχε ένα τεράστιο χρέος παράλληλα, που ήταν 250 δις ευρώ ΑΕΠ. Δηλαδή να φτάσουμε στα 310, ήδη το έχουμε ξεπεράσει βέβαια. Αλλά ο στόχος λοιπόν είναι περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οπότε ναι, αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι είναι αρκετά εφικτός. Αρκεί να μην αλλάξει οικονομική πολιτική. Να μην έρθουν αυτά τα οποία μας λένε τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή η υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΤ. Αυτή είναι η λύση που προβάλλει ο κύριος Τσίπρας. Θα μας πει και ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια, γιατί και το πακέτο στήριξης του κυρίου Ανδρουλάκη που θέλει να το δούμε εδώ στο Σάββατο, είναι κάτι ανάλογο, έτσι δεν είναι? Όταν λέω ότι το 80% μας το έκλειψε ο κύριος Τσίπρας, πάνω να πει ότι μιλάμε για ανάλογα πράγματα και ανάλογα πακέτα, τα οποία επίσης, όταν θα μπούμε στη φάση, στη διαδικασία της κοστολόγησης και θα μας πούνε με ποιες πολιτικές θα τα βρουν τα χρήματα αυτά, να είμαστε σίγουροι ότι η πρότασή τους θα είναι κάποιο είδους υπερφορολόγηση.

0: Πάμε σε έτος εκλογών. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι το 27. Υπήρχαν οι αναφορές και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κ. Πρωθυπουργού. Θέμα Σαμαρά. Το έχετε σχολιάσει με έναν δικό σας τρόπο. Θα έλεγα πολύ ειλικρινή και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Είστε από αυτούς που από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι και εδώ στο Sky, λέγατε ότι δεν πρέπει να μας αφήνει ως κόμμα αδιάφορο ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς βλέπετε να κινείται το πράγμα? Ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει εντός των ημερών. Υπάρχει αυτό το μπραντεφέρ μεταξύ αυτού και του κυρίου Πρόεδρου, του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς αυτό το οποίο θα γίνει είναι μια πολιτική πραγματικότητα, με την έννοια ότι φαίνεται, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει, υπάρχει ένα γεφύρωτο χάσμα. Φαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του κόμματος. Εγώ το έχω πει για τα κλειόπιτη, μακάρι να ήταν όλες οι δυνάμεις της παράταξης ενωμένες. Διότι έρχεται μια μάχη πολύ δύσκολη, σε μια γεωπολιτική περίοδο και σε ένα χρονισμό εξαιρετικά ευαίσθητο. Παίζει ρόλο ποιος θα ηγηθεί την επόμενη μέρα, διότι δείτε και τι γίνεται στη Γερμανία. Ήδη τα αποτελέσματα τα ξέρετε, έχει ανέβει άκρα δεξιά στα ύψη. Θα δούμε τι θα συμβεί και σε λίγο στη Γαλλία και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι ανάλογο. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια στιβαρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και προφανώς η αντιπαράθεση αυτή με τον πρώην Πρωθυπουργό πιθανότητα να ενταθεί. Ο καθένας θα κάνει το δικό του αγώνα. Όλα όμως, επειδή μιλάμε για αυτή την αντιπαράθεση, όπως και με τα υπόλοιπα κόμματα, όλα θα κριθούν στο πολιτικό επίπεδο και νομίζω όχι σε προσωποποιημένες αντιπαραθέσεις. Θα κριθεί δηλαδή ποιος θα διασφαλίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την επιβολή του νόμου και της τάξης, τη μείωση των φόρων, τη σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική συνολικά. Η ρίστον παρόδο σε αυτές τις παραμέτρους, όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα πάει αρκετά καλά. Ο στόχος βέβαια είναι να πάμε και καλύτερα. Πάντως, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και συνέχουν στο πώς στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ανεβαίνει η άκρα δεξιά, και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι αντίθετος στα άκρα και συνολικά η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη στα άκρα. Αλλά γιατί ανεβαίνει? Διότι αυτές οι χώρες, οι οποίες είχαν ένα υπόβαθρο κεντροαριστερό τα προηγούμενα χρόνια και ως απότοκο τέτοιων πολιτικών φέρανε την ενίσχυση της δεξιάς, της άκρας δεξιάς. Ποια ήταν οι πολιτικές που ακολουθούσαν οι χώρες αυτές? Ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη πολιτική στο μεταναστευτικό, το οποίο το πληρώνουν τώρα. Μια συγκεκριμένη πολιτική στα δημόσια οικονομικά, το πληρώνουν τώρα, διότι παίρνουν μέτρα. Μια συγκεκριμένη πολιτική συνολικά στο πώς τοποθετείται η Ευρώπη στις μεγάλες προκλήσεις με τις άλλες ισχυρές δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πληρώνουν και αυτό. Οπότε, ποια είναι η συνταγή? Η συνταγή είναι να μπορέσεις να έχεις μια πολιτική η οποία θα δίνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα αυτό που λέμε, όχι μόνο την εθνική διάσταση, αλλά στα έτερα, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό κτλ. Εκεί εντείνει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και έχει φέρει και αποτελέσματα σε σχέση με το 19. Θα μου πείτε, συγκρίνεστε με το 19 για το μεταναστευτικό που ήταν ένα ξεύρο μπαμπέλι ή τότε που βάζαν μολότοφ παντού? Όχι. Αλλά όμως η πολιτική πάντα είναι σύγκριση και η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρώτο καθεδρία στο πολιτικό σκηνικό, ακριβώς γιατί εκείνη κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε κλείνω λέγοντας το εξής, ότι η πολιτική μας θα αξιολογηθεί και με αυτές τις παραμέτρους. Και πόσο μάλλον, πόσο επίκαιρο είναι τώρα αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και όποια αντιπαράθεση, είτε αυτό αφορά ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, είτε τα υπόλοιπα κόμματα. Ο καθένας θα πει την δική του άποψη, θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και νομίζω ότι για μας η πρόκληση είναι αυτή. Πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Και αν ο κόσμος πιστεί και μέχρι τώρα πεπραγμένα, αλλά και με αυτά τα οποία θα πούμε, ότι είμαστε ικανοί για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, να είστε σίγουροι ότι θα ξαναπάρουμε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την επομένη της εγκαινίασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά, κυρίως από τους πολιτικούς από τα κόμματα. Με πολύ μεγάλη χαρά και έχω διπλό λόγο να χαίρομαι και να ευχαριστώ. Καλωσορίζω εδώ στον Sky και στην πρεμιέρα της εκπομπής μας για 12η συνεχή χρονιά την επικεφαλής, ξέρω δεν της αρέσει, όρος αρχηγός του κόμματος Ελπίδα, την κυρία Μαρία Καριστιανού, και την ευχαριστώ διπλά διότι είναι μια δύσκολη μέρα για την ίδια, διότι βρίσκεται και στην, στο σημείο που ξανάρχισε η δίκη για τη δολοφονία των παιδιών μας στα Τέμπη, και την ευχαριστώ την κυρία Καριστιανού για το λίγο χρόνο της να τον μοιραστεί μαζί μας εδώ στη Δυτική Ελλάδα μέσω του Sky Patras. Κυρία Καριστιανού, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σας εύχομαι.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω ότι δεν συνηθίζεται αυτήν την αδυσόπιτη πολλές φορές λαλιά δημόσια των προσώπων που δοκιμάζονται στο δημόσιο διάλογο. Είναι περιορισμένες εμφανίσεις σας και ευχαριστώ γιατί δίνετε φωνή στο περιφερειακό ραδιόφωνο. Θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την ημέρα αυτή που είναι συνυφασμένη και με τα Τέμπη και με την επανέναρξη της δίκης και που ξέρω ότι σίγουρα ένα σχόλιο θα το έχετε χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες που τις έχουμε ακούσει και τις έχουμε καταγράψει και από τη δική σας την πλευρά.
3: Βεβαίως. Να σας πω ότι δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας σε πολύ δικό μου άνθρωπο με ανάγκασε να μην πάω στη Λάρισα, οπότε δεν σας μιλάω από τη Λάρισα.
0: Α,
3: ναι, ήταν κάτι έκτακτο και επίγον. Θα σας πω όμως για, για τη δίκη, για τα Τέμπη. Τώρα, τι να σας πρωτοπώ είναι η αλήθεια, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα σας πω ότι μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα συνεχίζει από σήμερα η δίκη. Επί της ουσίας δεν έχουμε ακόμα μπει. Ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτή τη βδομάδα να μπούμε πραγματικά στη δίκη. Μέχρι τώρα ήμασταν πιο πολύ στα διαδικαστικά. Εγώ κρατάω μικρές προσδοκίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ένα τόσο μεγάλο έγκλημα και δεν έχει γίνει η σωστή ανάκριση, δεν έχουν αποδοθεί όλες οι κατηγορίες και δεν έχουμε όλους τους ενόχους να βρίσκονται παρόντες στη δίκη, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια δίκη με μια αξία. Μοιάζει να είναι με μια διεκπεραιωτική διαδικασία η οποία έχει σκοπό να βάλει στο σιρτάρι και αυτή την υπόθεση. Για τους περισσότερους συγγενείς σας μιλάω ειλικρινά, γιατί μιλάω πολύ συχνά με αρκετούς. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Και θα σας πω ότι δεν το βλέπουμε από την πλευρά του θύματος, δηλαδή δεν μεροληπτούμε. Είναι μια αντικειμενική κρίση, γιατί πραγματικά απουσιάζει ο σοβαρός έλεγχος της ανάκρισης. Αρκεί να σας πω ότι στα βίντεο που επίσης δεν έγινε ξεχωριστά, το γνωρίζετε φαντάζομαι, ότι έχει κομματιαστεί ουσιαστικά η υπόθεση, έτσι. Άρα η υπόθεση για τα βίντεο μόλις έφτασε σε κάτι σοβαρό διακόπη. Για πρώτη φορά είχαμε αρνησιδικία στη χώρα. Να σας πω ότι για τις εκταφές που υποσχέθηκε ο εισαγγελέας ότι θα γίνουν εκταφές, κοντεύει να περάσει ένας χρόνος και ακόμα δεν έχουν γίνει εκταφές. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο ότι φοβούνται τι θα αποκαλύψουν αυτές οι εκταφές. Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι συγγενείς σειρώμεθα σε μια έτσι επικοινωνιακού τύπου διεκπεραιωτική διαδικασία, η οποία τελικά θα φτάσει να αποκαλύψει, να καταδικάσει για πλημελήματα τους υπαλλήλους κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης.
0: Μένουμε σε αυτές την αναφορά για να έρθω στα πολιτικά τρέχοντα. Ξέρω ότι η ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, το περιεχόμενό της, δεν ξέφυγε από τα τετριμένα των αναφορών για επιδόματα, για αυξήσεις, για φορολαφρύνσεις. Είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που έχετε πει από την πρώτη σας ημέρα που παρουσιάσατε το νέο κίνημα, την Ελπίδα, ότι δεν θέλετε τα κόμματα και τους πολιτικούς που μας έχουν συνηθίσει στα κλασικά. Τώρα εσείς πώς αντιμετωπίζετε το περιεχόμενο των αναφορών του κυρίου Πρωθυπουργού?
3: Λοιπόν, η ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού δεν με εξέπληξε. Ήταν μία από τα ίδια. Παραδοσιακά περιμέναμε να έρθει στην ΔΕΘ να μοιράσει ψίχουλα, πιχλιμπίδια. έτσι, ως πολύ μεγάλες, αλλά με πολύ εντυπωσιακό επικοινωνιακό τρόπο, για να νομίσουμε ξαφνικά ότι θα γίνουμε πλούσιοι από την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν, επειδή μας αρέσει να είμαστε ξεκάθαροι, και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να καταλαβαίνει επιτέλους ο πολίτης ότι όταν μιλάμε για ένα επίδομα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη του, όλη την ομιλία του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που εξήγηλε με τα επιδόματα και τα όλα σχετικά, θα τα κάνουμε απλά τα λιράκια για να τα καταλάβει ο κόσμος, για να δει τον εμπεγμό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό. Στην ομιλία μου θα αναφερθούμε διεξοδικά, κάνοντας ακριβώς αυτή την πλήρη ανάλυση και λέγοντας τι σημαίνει πρακτικά αυτό το επίδομα, τι σημαίνει εκείνη η εφορά απαλλαγή, όλα, όλα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της κοροϊδίας από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Βάζει. Λίγο υπομονή.
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με την επικείμενη, από ό,τι μαθαίνουμε, μονοήμερη, διήμερη περιοδία σας εδώ στην Αχαΐα. Είναι ένας νομός με ιδιαίτερα παραδοσιακά πολιτικά χαρακτηριστικά, κυρίως από το χώρο της κέντρου αριστεράς. Τι εικόνα έχετε για την Πάτρα και για την Αχαΐα? Ξέρω ότι συνομιλάτε καθημερινά με πολλά στελέχη, όπως και εμείς ραδιοφωνικά, και όχι μόνο, ακούμε τις απόψεις τους και τις καταγράφουμε.
3: Πράγματι, μιλάμε σχεδόν καθημερινά με στελέχη από την περιοχή. Ο λόγος που θα έρθουμε να δούμε την όμορφη Πάτρα και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους όμως, πέρα από τους φορείς με τους οποίους φυσικά θα έρθουμε σε επαφή, είναι γιατί θέλουμε να ακούσουμε από τον ίδιο τον απλό πολίτη, τον πατρινό, τα προβλήματα που έχει. Ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ να αλλοιώσεις, να οροποιήσεις, να βάσεις περιπτώσει, να μεταφέρεις διαφορετικά τα προβλήματα από επίσημα χείλη. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από την κοινωνία της Πάτρας, να συνομιλήσουμε με τους καταστηματάρχες, με τον απλό τον κόσμο, να μάθουμε για τα προβλήματα της πόλης. Ήδη όμως έχουμε έτοιμες προτάσεις να συνομιλήσουμε μαζί τους για να συζητήσουμε για τις λύσεις που προτείνουμε. Επομένως ο σκοπός, γι' αυτό θα είναι και διήμερο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ισχύει το 14-15 ή ακόμα το ψάχνετε?
3: Όχι, όχι, όχι, ισχύει, έχει κλείσει το 14-15. Έχει κλείσει, βέβαια.
0: Ωραία, οπότε σας αναμένουμε, αφού σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας, και θα έχουμε τη δυνατότητα και από κοντά να πούμε τα περισσότερα και τα πιο ουσιαστικά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και επειδή άκουσα ότι είναι η πρεμιέρα σήμερα, σας εύχομαι μια πολύ καλή χρονιά με υψηλή ακροματικότητα.
0: Να είστε καλά, κυρία Καριστιανού. Ευχαριστώ εγώ για τον χρόνο σας.
3: Γεια σας.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
12: Sky 89,4.
13: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και μετά τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και την Πρόεδρο της Ελπίδας, την κυρία Μαρία Καρισιανού, στην πρεμιέρα της εκπομπής μας εδώ στο Sky, το γνωστό στελέχος, η βουλευτής μας και το μεάρχης μετανάστευσης και ασύλου στο Πασό Κίνημα Αλλαγής, η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Καλό μεσημέρι, σας εύχομαι.
14: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Παπατριανταφύλου. Καλό μεσημέρι σε όλες τους ακροατές μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να ευχηθώ έτσι καλή αρχή και να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε πολλές φορές για τα μείζωνα, τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και για τις προτάσεις που έχουμε να δώσουμε τα κόμματα και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μια άλλη πορεία της χώρας και μια άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από όλο αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό το οποίο ακούω από προχθές από την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού είναι ότι αυτό το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε περιγράψει ως 13ο μισθό, 13η σύνταξη, γενικότερα σαν μια οικονομική αράδα της κυβερνητικής σας πολιτικής, το έκανε λιανάδρα ή το μοίρασε διαφορετικά το ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων. Τι λέτε, κυρία Γιαννακοπούλου, για αυτό?
14: Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε μια πολιτική η οποία έχει αποτύχει. Η πολιτική του κύριου Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, νομίζω όποιον πολίτη και να ρωτήσετε, και φαίνεται αυτό και από τις μετρήσεις, έχει αποτύχει γιατί διαχειρίζεται απλά τις συνέπειες αντί να διαχειριστεί τα πραγματικά αίτια. Και τι κάνει? Υπερφορολογεί ουσιαστικά το κράτος την ακρίβεια μέσω των έμεσων φόρων και ένα μικρό κομμάτι από τα υπερέσοδα τα οποία έχει από τη φορολόγηση της ακρίβειας των Ελλήνων πολιτών το επιστρέφει πίσω σε αυτούς μέσα από τη μορφή είτε επιδομάτων είτε ΠΑΣ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί αυτό να δώσει ουσιαστική μόνιμη ριζική απάντηση στο πρόβλημα? Μα βεβαίως και όχι, και σε αυτό νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε. Άρα εμείς έχουμε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μια ολοκληρωμένη παλέτα προτάσεων, γιατί από τα ημίμετρα και από αν θέλετε διάσπαρτους κωδικούς και παροχές συν 5, μείον 10, συν 3, μείον 4% που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύνολο της πολιτικής και πρέπει να υπάρχει ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι για την ακρίβεια θέλουμε να χτυπήσουμε την αιτία, γι' αυτό ζητούμε τη μείωση των έμεσων φόρων στα βασικά αγαθά, ζητούμε ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς, ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζεις από τη μία για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν πάρα πολύ και δυσκολεύονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να στηρίξεις τα εισοδήματα. Και πώς στηρίζεις τα εισοδήματα? Εμείς λέμε επιστρέφοντας τον 13ο μισθό, η περικοπή του οποίου ήταν ένα μνημονιακό μέτρο. Έχουμε κοστολογημένη πρόταση, το κοστολογούμε στα 750 εκατομμύρια χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, να εφαρμοστεί και ότι ήταν εφικτό. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως το αρνείται, όπως επίσης και η επιστροφή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις απολύτως κοστολογημένο, όπως το έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και το θέμα του ΕΚΑΣ. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι να ζουν με 400 ευρώ. Άρα τι λέμε? Εμείς λέμε ότι στον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει χρειάζεται να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση και ένα άλλο μείγμα πολιτικής, βάζοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες και δίνοντας ουσιαστικές ανάσες σε εκείνες τις κατηγορίες ιδιαίτερα οι οποίες τις έχουν περισσότερη ανάγκη. Τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν ανοιχτό ένα κατάστημα, ένα εργαστήριο, μια οικογενειακή επιχείρηση και συχνά δουλεύουν πάρα πολύ περισσότερο για να βγάλουν λιγότερα χρήματα, χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το πιο βασικό όλων είναι, έτσι, μια πρώτη προτεραιότητα την οποία θέτει το ΠΑΣΟΚ, είναι η κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Είναι ένα έκτρωμα, μια εκτρωματική πολιτική η οποία επιβλήθηκε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και η οποία θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα να μπορέσει να καταργηθεί. Όπως επίσης τα χρέη, η ρύθμιση των χρεών, μιλάμε για 120 δόσεις για βιώσιμες περιπτώσεις, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση δόσεων, αυτό το έχουμε δει. Μιλάμε για χαμηλότερη προκαταβολή φόρου λοιπόν, όπως σας είπα, και βεβαίως και για κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, γιατί το να μειώνεις κατά 5% της προκαταβολής φόρου σημαίνει να πει ότι θα πρέπει να περάσουν 15-20 χρόνια για να μπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτημα και να καταργηθεί, ξαναλέω, αυτή η εκτροματική μνημονιακή ρύθμιση. Άρα αυτό είναι μια κοροϊδία. Και επιτρέψτε μου να σας πω το πιο σημαντικό όλων κατ' εμέ, γιατί οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει βεβαίως μια δεσμίδα μέτρων που θα μπορεί να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στην ακρίβεια που κατατρώγει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα παραγωγικότητας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε κατάματα. Αν δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, δεν μπορούμε να έχουμε υψηλότερους μισθούς. Οι μισθοί δεν μπορεί να ανέβουν και να είναι βιώσιμοι απλά και μόνο επειδή αυτό το διατάζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Χρειάζονται λοιπόν να δούμε το ζήτημα της παραγωγικότητας και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο προκειμένου να έχουμε υψηλότερους μισθούς και ισχυρότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μία χαμένη ευκαιρία προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει κατεύθυνση αυτών των χρημάτων σε επενδύσεις οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Τη βιομηχανία, τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, την έρευνα. Αυτό λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς η πρότασή μας θα γίνει και σαφής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας, στη ΔΕΦ το Σάββατο. Αλλά ξαναλέω, χρειάζονται μέτρα άμεσης ανακούφισης, ουσιαστικής άμεσης ανακούφισης των Ελλήνων πολιτών, αλλά και μέτρα μακρόπνοα για να μπορέσει η χώρα μας να βασίζεται η οικονομία της όχι σε ρηχούς, αλλά σε βαθιούς ουσιαστικούς πυλώνες. Και να μην ξεχνάμε και το στεγαστικό. το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα, πώς μπορεί, μιλάμε για το δημογραφικό, πώς είναι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, άμα τα ενίκια πρέπει ένας μισθός να πηγαίνει σε ένα ενίκιο, πώς να μπορούν να κάνουν οικογένειες. Σε αυτό η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει, γιατί κάνει και ανακοινώνει προγράμματα τα οποία...
0: Χάσαμε την Κέγια Νακοπούλου. Την ευχαριστώ για τη συμμετοχή της εδώ στην εκπομπή και πάω κατευθείαν στην κομματική νέα παράταξη του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, με τον πατρινό, με τον αρχαιό αναπληρωτή του τομέα της ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Παπά, στον οποίο έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, βγαλμένο μέσα από τα λόγια τα οποία και από το βήμα της εκθέσεως Θεσσαλονίκης και από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Πρωθυπουργού κατέγραψα. Τι κάνετε, κύριε Παπά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, εύχομαι.
7: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν να έχετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εσείς, και υγεία σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ. Προσπάθησε και το κάνει συχνά τελευταία ο κύριος Πρωθυπουργός να εξομοιώσει το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι παίζετε μια κόντρα μεταξύ σας και τέλος πάντων ένα, ότι είστε το ίδιο. Είστε το ίδιο είναι το ερώτημα προς εσάς στα οικονομικά σας, μιας και αυτά είναι στον απόϊχο της επομένης των εγγενείων της ΔΕΦ.
7: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα αλλαγής υποδείγματος που βάζει στο επίκεντρο τη μισθωτή εργασία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την οικογένεια, τα παιδιά και τη νέα γενιά. Ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα με τετραετή ορίζοντα, κοστολογημένο, και είμαστε έτοιμοι, έχουμε προτείνει την κατάθεση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την κοστολόγησή του, μάλλον για την επαλήθευσή του, μαζί αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όποιος έχει πρόγραμμα να το καταθέσει για να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια, για να δούμε τελικά ποιος είναι πιο αξιόπιστος. Και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν που καταθέσαμε αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και τα πιο αδύναμα στρώματα. Γιατί εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είμαστε ένα νέο κόμμα. Ιδρυθήκαμε τρεις μήνες τώρα, ωστόσο, δουλεύουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και εμείς οι τομεάρχες και αυτοί που ασχολούμαστε με τα οικονομικά, καθώς και όλοι οι τομείς. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν αφορά την παιδεία, την υγεία, τη φροντίδα και βασικούς πυλώνες της κοινωνικής συνοχής. Δεν συγκρινόμαστε με κανέναν, έχουμε δικές μας απόψεις, δική μας στόχευση, και το βασικότερο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που δεν ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία χωρίς όραμα και χωρίς στρατηγική, είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα. Είναι ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο, δεν είναι αποσπασματικά μέτρα για τα οποία δεν ακούσαμε ιδιαίτερα πράγματα από τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως δεν έχω ακούσει την εξειδίκευση, γιατί είμαι καθοδόν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι
7: σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα για το θέμα της εξειδίκευσης. Αλλά να σας πω για ένα βασικότερο θέμα που αφορά την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση τι είπε? Δεν προέβλεψε κάποια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Ούτε ανέφερε κάτι για ελέγχους απέναντι στα καρτέλ, παρά μόνο αυτό που έχουμε δει ήταν κάποιες υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που θα μπορούσαν να γίνουν σε κάποια είδη. Εμείς τι είπαμε, γιατί σας παίρνω το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εμείς είπαμε ΦΠΑ 6% από 13% 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Ταυτόχρονα όμως, και εδώ πρέπει να δώσουμε την έμφαση και να εστιάσουμε, το έχουμε συζητήσει και παρελθοντικά, είναι ότι θα έχουμε ένα ψηφιακό παρατηρητήριο καταγραφής τιμών από το χωράφι στο ράφι, θα βάλουμε ανώτατο περιθώριο κέρδους ανακρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και σαφώς, επειδή υπάρχει, ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει πληθωρισμός απληστίας, εσχροκέρδεια και υπερκέρδεια από τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, θα ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ουσιαστικούς ελέγχους απέναντι σε αυτές τις πρακτικές.
0: Έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα στα δύο λεπτά που μας απομένουν. Ξέρετε, επιχειρείτε επίσης από την κυβέρνηση να σας πεταχθεί η ρετσινιά του κακού υπολογισμού, ότι ξαφνικά έχετε βρει πακτολό εκατομμυρίων και δις για να υλοποιηθεί το δικό σας, όπως προείπατε, κοστολογημένο πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι το υπερβολικό σε αυτή την κριτική ή είναι μια εντελώς λάθος κριτική που σας ασκείτε?
7: Η Νέα Δημοκρατία έχει υποπέσει σε σειρά λαθών στον υπολογισμό της κοστολόγησης του δικού μας προγράμματος. Αλήθεια, από ποιον έχει γίνει η κοστολόγηση? Έχει γίνει από οικονομολόγους, έχει γίνει από κάποιους που γράφουν non-paper? Με τα μισά μέτρα από αυτά πριν από ένα μήνα ήταν το κόστος 18 δισεκατομμύρια. Με τα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, το βράδυ της ανακοίνωσης των μέτρων πήγε στα 13 δισεκατομμύρια. Η απάντηση είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι μπερδεύουν, πραγματικά μπερδεύουν μήλα με πορτοκάλια. Και ξέρετε, αυτή η κοστολόγηση περιλαμβάνει όλα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος και έχουν επίπεδο στον τακτικό προϋπολογισμό. Δεν περιλαμβάνει συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες, όπως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ή μη προσδιορισμένα έσοδα, όπως ο φόρος καθαρής περιουσίας, που έγινε και ένα σύριαλ με αυτό, επιτρέψτε μου το λεκτικό, το 1% στο πλουσιότερο 1%, για το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στο δικό μας πρόγραμμα, γιατί αυτό θα υπολογιστεί και όχι επί των κοσμημάτων, όπως έσπευσαν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη τα παπαγαλάκια. Το δημοσιονομικό κόστος κάθε έτους, αλλά και συνολικά, παραμένει αυτό που έχουμε παρουσιάσει. 5,5 δισεκατομμύρια το αρχικό ύψος, συν 2 δισεκατομμύρια από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα, όχι από τη μεσαία τάξη, από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και του κεφαλαίου, και με ένα συνολικό ύψος παρεμβάσεων σε ύψος τετραετίας 7,5 δισεκατομμύρια.
0: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί θα έχετε και εσείς την εικόνα της ανάλυσης των μέτρων, και θα ήθελα πραγματικά τη δική σας σοφία και επισημοσύνη πέραν της πολιτικής ευθύνης που έχετε στο κόμμα της Ελλάς για τα οικονομικά και για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
15: Sky 89,4.
0: Ολοκληρώνουμε εδώ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Σύνδεση με την Αθήνα και τους συναδέλφους στο Sky 100,3, μαζί με την κυρία Δέσποινα Μιράρακη ήμασταν, και μαζί με τον Κωνσταντίνο Γύρη ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο έχουμε επίσης καλεσμένους αρκετούς με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα. Χαίρετε, χαίρετε, και πάλι καλώς βρεθήκαμε εδώ στο Sky. Γεια χαρά.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
17: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
18: Η ώρα είναι 1.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει αυτή την ώρα το Οικονομικό Επιτελείο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης και σημείωσε ότι το πακέτο αγγίζει σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Όπως δήλωσε ο Υπουργός, τους βασικούς οικονομικούς στόχους της περίοδου 2027-2030 είναι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης να αυξηθεί από 1.516 ευρώ το 2025 σε πάνω από 1.700 ευρώ στο 2028 και πάνω από 1.800 ευρώ στο 2030. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν επίσης το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστίου στα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από τα 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο φέτος, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο του 2027 για τον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Ο Μέρτς πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τον εαυτό του, αναφέρει η εφημερίδα Handelsblatt και προσθέτει, αν και το όνομα του Μέρτς δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο, η βαριά ήττα του Πρωθυπουργού του κρατηδίου είναι και δική του ήττα και πάνω απ' όλα αποτελεί καταδίκη της πολιτικής του Βερολίνου. Άλλη μια απόπειρα δολοφθοράς στο ενεργειακό δίκτυο της Γερμανίας, ερευνάει η αστυνομία. Στο Βερολίνο, υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας υπέστη μικρές ζημιές όταν ξέσπασε πυρκαγιά. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι το Σάββατο το βράδυ τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος των γονέων του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Νέα τηλεφωνική απάτη καταγράφεται στη χώρα μας, αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας, με θύμα μία 87χρονη. Η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα από μία νεαρή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα μία δίθεν οφειλή προς την εφορία, την έπεισε ότι πρέπει να καταβάλει χρήματα. Η 87χρονη, ακολουθώντας τις οδηγίες της άγνωστης, παρέδωσε στους απατεώνες 11.000 ευρώ. Άμεσα οριοθετήθηκαν πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα σε δασικές εκτάσεις στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και στο Μουρίκι Αχαΐας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε δασική έκταση στο Λεωχώρι Καβάλας. Σε εξέλιξη εδώ και μία εβδομάδα παραμένει φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνά από τους κλειστούς σταθμούς. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφηκαν χθες βράδυ στο Portsmouth στην Νότια Αγγλία. Εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν τη μεταφορά με λεωφορεία 140 μεταναστών που είχαν φτάσει μέσω του στενού της μάχης με ένα μικρό πλεούμενο. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών όπως τη χαρακτήρισε. Στη Γαλλία η παραγωγή ίνου θα είναι φέτος από τις χαμηλότερες των τελευταίων 30 ετών λόγω του καύσωνα. Το Υπουργείο Γεωργίας της Γαλλίας χαρακτηρίζει το 2026 ως μία από τις χειρότερες χρονιές για την ίνοπαραγωγή, η οποία θα είναι 6% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι και 17% χαμηλότερη από το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας.
0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ascuni Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ascuni Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6, Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά για τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 Μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
5: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
6: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
8: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
7: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
8: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
7: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
8: Τηλέφωνο 2610-343494.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Χρήστος Κούτρας, Νότης Παπαδόπουλος και Γιάννης Τζούνος.

0: Ο Νότης με το Γιαννάκο εδώ το έχουν ρίξει έξω σήμερα. Έχουν βάλει παβαρό την Brian Adams, πανηγυρίζουν για τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Και την παρουσία.
2: Πάμε να συγκρίνουμε τον Brian Adams με τον Παβαρότη. Ναι. Να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Mm. Γιατί είναι ο Brian Adams ήταν ο Μητσοτάκης, ο Παβαρότη είναι ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, ανάποδα.
0: Άρα επειδή, εσύ λες ότι ο Ανδρουλάκης είναι ο Παβαρότη.
2: Όχι, επειδή έπαιξε πρώτο ο Μητσοτάκης, άρα ο Brian Adams στο τραγούδι, ναι. Ο Παβαρότη θα παίξει την άλλη Κυριακή. Ναι. Πολύ καλό ήταν ο Μητσοτάκης, αλλά.
1: Είπες.
2: Ήταν καλός.
1: Στην ομιλία, στη συνέντευξη και σε όλα.
2: Αλλά όπως λέει εδώ ο Κώστας Πανός, αγρότης δεν είμαι. Δημόσιος υπάλληλος.
0: Έχεις
2: δεν
0: μικρόφωνο. Μπορείς να το πάρεις λίγο. Όπως την καταγγελία που έκανες, αυτό που λέγαμε πριν, μπορείς να μας το πεις στον αέρα.
1: Παιδιά, δεν έχω. Λοιπόν, πώς τα είδες τα μέτρα,
2: Μητσοτάκη. Μέτρα για ηχολήπτες έχει, λέει.
3: Δεν έχει. Δημόσιος υπάλληλος δεν είμαι. Αγρότης δεν είμαι. Συνταξιούχος δεν είμαι. Παιδιά δεν έχω. Δεν με πιάνει κάτι.
2: Πολύ σωστά.
1: Μήπως σε πιάσει αυτή την εβδομάδα ο Ανδρουλάκης.
3: Να ακούσω.
1: Να ακούσεις.
0: Α, συγγνώμη.
3: Τι έχει να προσφέρει.
0: Το σπίτι μου 3-4 πιο βγάζουν τώρα.
3: Αυτό είμαι καλυμμένος, δεν χρειάζεται.
0: Α, έχει σπιτάκι. Άρα τι, έχει φροντίσει το κράτος.
1: Έγινε κάτι όμως από όλα αυτά.
3: Φρόντισε το κράτος.
0: Α, λέω. Πότε αποκτήθηκε το σπίτι της οικογένειας.
3: Καιρό, πολύ καιρό. Πατρικό.
0: Επί Πασόκ.
3: Μπράβο.
0: Έτσι, μπράβο, να τα καταλάβει.
1: Μήπως σου δώσει άλλο ένα ο Ανδρουλάκης.
0: Επίσης, δεν θέλει, ρε.
2: Μιλάμε το Σιμίτη στην
1: Μπορεί να κάνει παιδιά.
2: Έχουμε 85% ιδιοκατοίκηση.
0: Ναι.
2: Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Σιμίτης το λέγει αυτό.
2: Σιμίτης. Τώρα πόσο έχουμε.
1: Πιο κάτω είναι το ποσοστό.
2: 70.
1: Ναι.
2: Με τα μνημόνια χάσαμε 15% ιδιοκτησίες.
0: Δεν είναι μόνο με τα μνημόνια.
2: Με τα μνημόνια, κατάγεται. Με την κρίση.
0: Προσπαθώ, την έχω χάσει. Έχει βγει μια καθηγήτρια, πάρα πολύ σοβαρή γυναίκα, στο φόρουμ των Δελφών.
2: Ναι.
0: Και εξηγούσε ότι όλο αυτό δεν έχει γίνει ούτε μόνο με τα μνημόνια. Είναι σημαντικό. Έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Άρα τα παιδιά παίρνουν αργότερα τα σπίτια.
1: Ναι, σωστό, πολύ σωστό.
0: Έχουν εμφανιστεί για τους ξένους. Ήμουνα σε μια συγκέντρωση τέλος πάντων χθες σε ένα τραπέζι. Που ένας που ασχολείται με αυτά τα θέματα μας εξηγούσε πόσο φθηνοί είμαστε για τους ξένους. Ακούνε το 10.000 ευρώ στη Γλυφάδα και βάζουν τα γέλια. Μας έλεγε το παράδειγμα μιας κυρίας η οποία αγόρασε στην Κυψέλη. Και λένε, μα καλά στην Κυψέλη. Και λέει, Αυστριακή, η οποία έλεγε, είναι δυνατόν, είμαι 20 λεπτά από τη θάλασσα.
2: Σωστό.
0: Και πλήρωσα το σπίτι 2.000 ευρώ το μέτρο.
2: Παραθαλάσσια η Κυψέλη.
0: Για την Αυστριακή είναι παραθαλάσσια η Κυψέλη.
2: Καλά. Άμα μένεις στη Φραγκφούρτη, προφανώς.
0: Τέλος πάντων, πώς τα είδατε, ρε παιδιά, τα μέτρα.
1: Κοίταξε, τηρουμένων των αναλογιών.
2: Έδωσε κάτι σε κάτι.
1: Έδωσε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τριμηνό είχε καλλιεργηθεί περισσότερες προσδοκίες.
0: Από τους
1: Τζούνους και άλλους. Κυρίως από
2: τους επαγγελματίες.
1: Επιχειρήσεις, κάποιες επαγγελματικές ομάδες. Στο στεγαστικό που είπες, μια έκπληξη που θυμάσαι που λέγαμε ότι έχει να κάνει με πολύτεκνους ή με ανθρώπους που έχουν ανάγκη και έχει να κάνει με τα σπίτια. Ούτε αυτά επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή είχαν καλλιεργηθεί πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες, δηλαδή ότι το πακέτο θα ήταν μεγαλύτερο. Και δεν ήταν. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης όμως, για να το κλείσω εδώ, είπε ότι σε όσους έλεγαν αυτά, να πω ένα πράγμα. Τόσα μπορώ, τόσα δίνω.
2: Όχι μόνο. Και έδωσε τα διπλάσια από ό,τι είπε ότι μπορούσε. Θυμάμαι ότι όταν του είχε πει ο Ανδρουλάκης, δώσε εκείνο, λέει αυτό στοιχίζει ένα δις. Και εγώ ένα δις θα δώσω. Ναι. Όλο και όλο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το δώσω, ας πούμε, στη 13η σύνταξη.
1: 13η σύνταξη. 13η
2: έδωσε 2,2.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε.
2: Κάποια πράγματα όμως είναι. Εντάξει, δηλαδή ο Κουμπαράς είναι ωραίο, έξυπνο σαν μέτρο. Αλλά.
0: Ο Κουμπαράς για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο.
2: Ναι, είναι ωραίο μέτρο.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να έχω και εγώ τη δυνατότητα να το κάνω.
2: Εσύ μπορεί να έχει. Τώρα.
1: Όχι, να κάνω λίγο.
0: Όχι, να κάνω
1: λίγο. Στο δυνατότητα.
0: Παιδί μου εννοώ.
2: Ναι.
0: Κοίταξε. Αυτό την άκουσα αυτή την κριτική. Ότι δεν έχουμε να αποταμιεύουμε.
1: 120 ευρώ.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει για τα παιδιά που έχουν οι γονείς του εισφύγονται. Να το κάνουν.
2: Είναι δύσκολο όμως.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι, αλλά να υπάρχει όμως.
2: Πριν
1: να
2: από τον προηγούμενο μήνα είχαμε δημοσιεύσει ένα πίνακα της Τράπεζας Ελλάδος, την Καθημερινή, που έλεγε ότι το 72% των πολιτών 72% των πολιτών έχουν στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Όταν λοιπόν έχει στην τράπεζα λιγότερο από ένα χιλιάρικο, ναι, πώς θα
0: η διαφορά είναι ότι για το παιδί μας οι άνθρωποι, ακόμη και όταν δεν έχουν.
2: Θα βάλει το πεντάρικο.
0: Με κάποιο τρόπο
2: θα
0: βάλεις 20 ευρώ.
2: Έτσι, συμφωνώ,
0: και θα σου βάλει 20 το κράτος.
2: Ναι.
0: Εγώ θα ήθελα που η κόρη
2: κάτι
0: μου.
2: Λοιπόν θα μαζέψουν.
0: Ναι, εγώ θα ήθελα που η κόρη μου είναι 9 ετών τώρα, θα ήθελα να μπορώ και εγώ τη δυνατότητα, ναι, να το κάνω.
2: Νομίζω θα το κάνει.
0: Αν το κάνει, εγώ θα συμμετάσχω. Πώς το λένε, με 40 ευρώ το μήνα. Τόσα μπορώ να διαθέσω, ρε παιδί μου, με 40. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Κυρία Ρούλα Βρετάκου, στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο μοναδικός Δημήτρης Γιαννήρης στη διεύθυνση αυτή τη εκπομπή. Γιάννης Νότης Χρήστος στα μικρόφωνα του Sky. Τώρα, πριν συζητήσουμε τα μέτρα, θα έχουμε συνάντηση σε λίγο με τον τηλεφωνική συνάντηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολουθεί την εξειδίκευση των μέτρων.
1: Έτσι,
0: είναι πολλά αυτά
1: ώρα
0: που πρέπει να πούμε. Επειδή οι περισσότεροι που ρωτάτε εκφράζετε μια αγωνία και για τους γονείς σας και για τους ιδίους λόγω συντάξεων, όσοι είστε άνω των 65 ετών και παίρνετε σύνταξη, θα πάρετε τα 400 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου.
2: Χωρίς εισοδηματικό κριτήριο.
0: Κανένα εισοδηματικό κριτήριο και είναι και σωστό, νομίζω. Αλλά σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με το αποτέλεσμα βόμβα στη Γερμανία.
2: Ανάποδα, ξεκινάει ανάποδα.
0: Και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, νομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.
4: Καλημέρα σας.
2: Και ένας άνθρωπος που ξέρει τα ευρωπαϊκά θέματα όσο πολύ λίγοι.
4: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
1: Άρα λοιπόν μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συνέβη αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν είναι τωρινό, είναι κάτι το οποίο εκολάπτεται όλους αυτούς τους μήνες και όλα αυτά τα χρόνια, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα στο κρατήδιο στη Σαξονία.
4: Κοιτάξτε, συνέβη αυτό διότι στη Σαξονία, δηλαδή στο κρατήδιο το οποίο ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία, υπάρχει μία βαθύτατη απογοήτευση και μία βαθύτατη απόγνωση για τα αποτελέσματα, κυρίως τα οικονομικά και κοινωνικά, που προέκυψαν από την ενοποίηση. Με άλλα λόγια, διαφορετικά πράγματα προσδοκούσαν, διαφορετικά προέκυψαν. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι υψηλά επίπεδα φτώχειας, υψηλά επίπεδα ανισότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία σε συνάθεση και με το φαινόμενο της μετανάστευσης δημιουργούν μία απόγνωση και μία απογοήτευση που στρέφουν το εκλογικό σώμα προς την ακροδεξιά. Αλλά ξέρετε, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Σαξονία, συμβαίνει σε κάποιο βαθμό, μικρό ή μεγαλύτερο αν θέλετε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και επομένως αυτό το οποίο συνέβη ειδικό στη Σαξονία, με το γεγονός ότι η εναλλακτική, δηλαδή το ΑΕΒΤΕ, ήρθε το πρώτο κόμμα αυτή τη στιγμή και διεκδικεί να κυβερνήσει το κρατήδιο, είναι κάτι εξόχως επικίνδυνο για όλη την Ευρώπη. Στέλνει ένα εξόχως αρνητικό μήνυμα, όπως το διαβάζω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, και ιδιαίτερα θα έλεγα απειλητικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει κατασκευαστεί για ήρεμα νερά, επιτρέψτε μου να πω, δηλαδή για δημοκρατικές κατά κάποιο τρόπο καταστάσεις.
2: Ιδιαίτερα μάλιστα όταν έχουμε στη Γαλλία, η οποία η Λεπέν είναι έτσι πρώτο πυλών, στην Ισπανία είναι το Vox, στην Ιταλία είναι ήδη η κυρία Μελόνι. Ουγγαρία, Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία, Τσεχία, όλοι φλερτάρουν με την ακροδεξιά.
4: Με την ακροδεξιά. Ναι. Και επομένως τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα, θα έλεγα.
2: Τι συνέπειες δηλαδή μπορεί να έχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
4: Κοιτάξτε, εάν υποθέσουμε ότι η ΑΕΒΔΕ σχηματίζει κυβέρνηση στη Σαξονία με τη βοήθεια της συμμαχίας της Σάρας Βάκενχελτ, δηλαδή του ακροαριστερού κόμματος, ή την ανοχή μάλλον, και ενθαρρύνει κατά κάποιο τρόπο το ΑΕΒΤΕ να καταλάβει την εξουσία σε πανγερμανικό επίπεδο, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες στο Βερολίνο κτλ., τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέψτε να πω, ότι έχει τελειώσει.
1: Τι λέτε? Διότι... Άρα μπορεί να οδηγήσει αυτό και στη διάλυσή της, λέτε?
4: Βεβαίως μπορεί να οδηγήσει στην διάλυσή της, διότι η εναλλακτική έχει σαφώς στραφεί εναντίον της Νομισματικής Ένωσης.
0: Και προηγείται άλλο... η Λεπέν στη Γαλλία, κύριε καθηγητά.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι μια άλλη πτυχή. Υπενθυμίζω ότι η Εναλλακτική δημιουργήθηκε το 2013 ως κατά κάποιο τρόπο δύναμη που ήταν αντίθετη σε οποιαδήποτε χορήγηση ενίσχυσης, υποστήριξης τότε στην Ελλάδα στα πλαίσια της Νομισματικής Ένωσης.
0: Μήπως ασχολήθηκε περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η γραφειοκρατία αυτή, έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, με το πώς δεν θα φεύγει το καπάκι από το μπουκάλι στο πλαστικό παρά με διάφορα κοινωνικά θέματα και τα χάσαμε?
4: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα το κοινωνικό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό πρότυπο, και το οποίο σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε και ασχοληθήκαμε με πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα πράγματα με τα οποία θα έπρεπε να ασχοληθεί το εθνικό κράτος. Δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί.
2: Το μέγεθο της αυγουλήθρας, θυμάμαι.
4: Ακριβώς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, δεν εστιάσαμε τόσο πολύ στις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στα μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις, όπως είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία κτλ. Mm-hmm. Δεν προετοιμαστήκαμε με την κοινή άμυνα που θα έπρεπε να είχαμε προετοιμαστεί. Ναι. Και όλα αυτά, ξέρετε, έχουν συνέπειες για την κοινωνία και για το εκλογικό σώμα και για τους πολίτες, mm-hmm, και που διοχετεύονται στην ακροδεξιά.
1: Προσθέτουμε σε αυτά, κύριε καθηγητά, και το τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
4: Βεβαίως, το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πτυχή, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάτι που είναι ιστορικό φαινόμενο για πρώτη φορά, ότι οι δύο ηγέτες των υπερδυνάμεων, δηλαδή Πούτιν και Τραμπ, έχουν συμμαχήσει από κοινού, mm-hmm, εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της ακροδεξιάς, με την ελπίδα ότι η ακροδεξιά

0: το οποίο αυτή τη στιγμή απειλεί κατά κάποιο τρόπο και την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τα οποία παρά τις ατελειές τους είναι κατακτήσεις του ευρωπαϊκού, αν θέλετε, πολιτικού χώρου στη μεταπολεμική ιστορία και πρέπει να διαφυλαχθεί με κάθε μέσο.
1: Γεια σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά
2: και εσείς.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κεμίδη. Γεια σας.
2: Μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Μητροπολιτικό.
3: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
5: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
4: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
9: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
11: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
12: Φέρε τον ξανά να το...
13: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
14: Για στο στόμα σου, αγόρι!
15: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
16: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.ascunisecurity.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή ως 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεχνους, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ιδιαίτερα επικριτικός είναι ο γερμανικός τύπος μετά τη σαρωτική επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία με 43,8% και τη μεγάλη ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του καγκελαρίου Μέρτς που περιορίστηκε στο 17,2%. Εδώ και χρόνια οι ομοσπονδιακοί καγκελαροί κρίνονται και από το κατά πόσον μπορούν να κρατήσουν την ακροδεξιά υπό έλεγχο. Ο Μέρτς δεν μπορεί να το κάνει, σχολίασε το Σπίγκελ. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 15χρονου στο Μεσολόγγι. Κατηγορείται ότι τραυμάτισε με μαχαίρι στο χέρι συνομιλικό του. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας από 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα στην 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, λέει εδώ ο Φώτης Ταξί Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Γεια σου, Φώτη.
0: Για ανάγκη Τζούνο ίσον γήπεδο χθες που δεν μπορείς να μιλήσεις από τη βραχνάδα. Ζήτω ο κύριος Αλαφούζος που φτιάχνει ομαδάρα φέτος, δικό μας το πρωτάθλημα, λέει. Και από κάτω κολλάει και το Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος και στέλνει και έναν ήλιο.
2: Έδωσε, κάτι δεν έδωσε.
0: Ναι, κάτι. Ναι. Κάτι αφορολόγητο.
1: Ναι, ζήτω σε όλα όπως λες και τα λοιπά. Εγώ γήπεδο δεν ήμουν χθες, δεν μπόρεσα να πάω.
0: Γι' αυτό τι είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε χθες.
0: Μαγεία Παναθηναϊκού.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Επειδή δεν ήσουν γήπεδο.
1: Το προηγούμενο
0: ο,
1: που ήμουν,
0: ο Γρηγόρης με έναν απλό τρόπο, και έτσι θα υποδεχθούμε τον Νίκο Φιλιππίδη, λέει το εξής. Αφορολόγητοι όλοι εκτός από τους ιδιώτες. Ο Μητσοτάκης κυνηγάει τους ιδιώτες όπου τους βρει, λέει, γιατί λέει οι ιδιώτες κλέβουν και δεν δηλώνουν τι βγάζουν, λες και οι μισθωτοί δεν κλέβουν. Μπορεί όχι σε χρήμα γιατί δεν μπορούν, αλλά σε χρόνο. Ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν τις μισές ώρες.
1: Και το σκέφτεται έτσι ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο.
3: Γεια σας. Υπάρχει μια τρίτη κατηγορία, έτσι.
1: Για πέρα είναι αυτή.
3: Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
0: Βέβαια.
3: Οι οποίοι πρόσφυσε, την πιο δυνατή φωνή την έχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι μικρομεσαίοι του ιδιωτικού τομέα. Συνταξιούχοι τρίτη.
0: Ναι.
3: Αυτοί που δεν ακούγονται, δεν υπάρχουν πουθενά.
2: Οι πιο ρηγμένοι.
3: Μπράβο. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τον πλούτο. Αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους φόρους.
2: Συγχωρείς, το λέγαμε και πριν. Ένας αγρότης μέχρι τα 20.000 δεν πληρώνει τίποτα. Ο μισθωτός πληρώνει 2.900. Στα 20, δεν είναι. Γιατί όμως. Γιατί ο μισθωτός, παιδιά. Που έχει, τα έχει πάθει όλα αυτά ο μισθωτός.
0: Αγίνεται όλοι αγρότες και επιγερματίες.
1: Για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
2: Και γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας φορολογείται ως ο βασικός μισθός. Με συγχωρείς, άμα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν για σένα, πώς δεν τον πληρώνεις εφορία όσο ένας από τους ανθρώπους που δουλεύουν για σένα. Δεν καταλαβαίνω.
3: Νομίζω ότι βλέπω ότι είσαι ανάποδα, γιατί εδώ η κοινωνία έχει βγει και φωνάζει ότι άλλα περιμέναν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλα τους είπε ο Μητσοτάκης. Εσείς
1: είστε
3: ακόμα χειρότερα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
3: είναι πιο κοντά σε μένα.
2: Ποιος είναι, ποιοι φοροδιαφεύγουν.
0: Πάμε να μας πείτε τα μέτρα πρεσής. Μην κάνετε μια λογική συζήτηση τώρα. Κάνε μας τώρα στην εξειδίκευση τι σου έκανε εντύπωση και μετά θα κάνουμε και τη φιλοσοφία. Για πες ρε Νίκο.
3: Ότι έχει πολλά διάφορα μικρές αλλαγές, μικρές ρυθμίσεις, ρυθμισούλες. Έχει πει πάρα πολλές ο Θάνος ο Πετραλιάς.
0: Ναι.
3: Επιμέρους, για παράδειγμα, οι οποίες δεν τις. Για παράδειγμα, το επίδομα των συνταξιούχων θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας όλες οι αναπηρικές συντάξεις.
0: Σωστό.
3: Το οποίο είναι σημαντικό,
0: σωστό.
3: Γιατί ακούγανε το 65.
2: Ακούγανε
3: το 65
2: και
3: νωρίτερα και νομίζω ότι είναι δίκαιο αρκετά να το συζητώ. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή υποτίθεται το 65 το έξω όριο, οριοθετώντας κάπως με έναν τρόπο αυτούς που μπορούν και θέλουν και αυτούς που δεν θέλουν ενδεχομένως. Γιατί σε κάποια επαγγέλματα δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις να δουλεύεις μετά τα 65. Σε κάποια άλλα είναι βέβαια και καλό είναι να τους χρειαζόμαστε, δεν το συζητάμε. Τώρα, νομίζω ότι λίγο πολύ πάνω κάτω είναι αυτά που φανταζόμασταν. Η διευκρίνηση χρειάζεται. Για παράδειγμα, ένα που μου στέλνανε συνέχεια ήταν αυτή η φορολόγηση από 5 σε 15 που φορολογούσαν με το φόρο των μερισμάτων τα στελέχεια.
2: Ναι.
3: Από stock options. Αυτό αφορά μερικούς χιλιάδες. Πολλοί ενδεχομένως μας ακούνε. Λοιπόν, εδώ φαίνεται.
0: Α, μας
3: ότι
0: ακούνε, αυτή την ώρα ακούνε. Αυτοί που έχουν stock options. Ναι. Αυτοί τι θα έχουν, φορολογία.
1: Stock options.
3: Ναι, από 5 σε 15. Φεύγει ο φόρος των μερισμάτων που τους φορολογούνταν και θα φορολογούνται με 15%. Είναι από τα μέτρα που προκάλεσε λίγο μηχανία, γιατί πολύ δεν κατάλαβα να το τόπο ο πρωθυπουργός. Αν ανεβάζει το φόρο στα μερίσματα, όπως ακούγεται στην αντιπολίτευση,
2: αν
3: το
2: πάει
3: 15 μόνο του.
2: Φεύγει, λες.
3: Έτσι.
2: Τα ανεβάζει τα μερίσματα ή όχι.
3: Αφορά μόνο τα στελέχη τα οποία παίρνουν στο κόψιμο, τα οποία είναι και μέλη διοικητικών συμβουλίων. Αφορά μερικές εκατοντάδες εταιρείες και μερικές λίγες χιλιάδες.
0: Και τους τραπεζίτες και τα λοιπά.
2: Άρα τα μερίσματα 5%.
3: Ναι, παραμένει το 5%, όχι, δεν έχει καμία αλλαγή. Αυτό που πάει για αργότερα αρκετά και αυξάνει την κοστολόγηση είναι η προκαταβολή φόρου.
1: Μάλιστα, αυτή η έρμη προκαταβολή φόρου που περιμέναμε να πάει στο 60, στο 55 γράφονταν, μέσα
3: το
1: και από
3: 55 είναι για τους ελεύθερους επαγγελματίες και θα πάει στο 50-27.
1: Ναι, γιατί, 27.
3: Για τα
1: για
3: νομικά πρόσωπα, τις άλλες νομικές μορφές, δηλαδή από οίκη και πάνω, εκεί από το 28 το 80% θα γίνει 75%.
0: Είναι ο μοναδικός φορός που δεν έχω καταλάβει εγώ ποτέ.
1: Μα δηλαδή, είναι ελληνική πατέντα.
0: Πληρώνεις φόρο για αυτά που πιθανόν θα βγάλεις του χρόνου.
3: Ναι, σωστά.
2: Βολεύει όμως.
3: Κοίτα, μέχρι ένα ποσοστό υπήρχε και πριν από τα μνημόνια. Τα μνημόνια μπήκε η διαδικασία ότι πρέπει να τα προεισπράξουμε. Σε μια χρονιά, να το πούμε πολύ απλά, μια χρονιά που έπρεπε να κλείσει μια διαπραγμάτευση, για, επειδή τους λείπαν κάποια λεφτά, βάλανε την προκαταβολή και έκλεισε.
1: Και διατηρήθηκε όμως.
3: Και διατηρήθηκε γιατί για να φύγει πρέπει μια χρονιά να περάσει με πόνο, να μην ανακοινώσει κανένα άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, να βάλεις και ένα φόρο επιπλέον για να τη βγάλεις εκείνη τη χρονιά έκτακτο σε κάτι άλλο, ώστε την επόμενη χρονιά
1: να μην την καταργήσεις, Νίκο, να την μειώσεις δραστικά, δεν γίνεται. Να μην πάρει το 80%.
3: Αυτό μα στοιχίζει.
1: Να μην βρει δημοσιονομικό.
2: Πώς θα εισπράττει το κράτος με αυτήν την ιστορία.
3: Αυτό που λέει τώρα αυτό που είναι κοντά στα 5-6 δις. 5-6 δις. Ακριβώς. Αυτό που λέει τώρα η κυβέρνηση είναι ότι θα το εξομοιώσω για όλους να είναι ίδιο στο 50%. Αντιλαμβάνεσαι ότι με 5 μονάδες τα νομικά πρόσωπα για να φτάσουν σε ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% που θα φτάσουν το 27, θα πάμε όχι στην επόμενη κυβέρνηση, στη μεθεπόμενη.
1: Είναι, αυτό είναι,
3: Είναι μέτρο για τη μεθεπόμενη κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή 2033 και βάλει. Οπότε ναι, έχει οπωσδήποτε ένα ενδιαφέρον και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των τριτέκνων και των αγροτών, εδώ υπενθυμίζουμε ότι επί της ουσίας, και αναφέρονται και παράδειγματα σχετικά, ένας τρίτεκνος για παράδειγμα που αφορά το μέτρο 87.000 ανθρώπους, ο οποίος έχει 30.000 ευρώ εισόδημα, θα γλιτώσει ετησίως με το αφορολόγιο τους 20.000, 1.800 ευρώ ετησίως.
2: Μάλιστα, δεν τρίτεκνος, και πρέπει να τους στηρίξουμε.
3: Πρέπει να τους στηρίξουμε, ναι. Αλλά στηρίζουμε μαζί και τους αγρότες. Τους λίγους που πληρώνουν φόρο.
2: Επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάνανε όλα αυτά που κάνανε, τώρα δίνουν σε όλους τους αγρότες δωρεάν.
0: Αφορολόγητο τη
3: ζωή στην Ελλάδα. Δωρεάν ζωή στην Ελλάδα. Ναι. Θα πληρώνουν μόνο φόρους κατανάλωση οι άνθρωποι.
2: Τα 40 δις που λέει που δεν κρύβονται, που κρύβονται κάθε χρόνο που λέει ο Στουρνάρας, πήρε κάποια μέτρα έτσι να μαζέψουμε κάποια από αυτά.
3: Διαδικασία αυτή που λέει του ασπρίσματος της οικονομίας. Εντάξει, αυτά είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές που είχε ΑΔΕ, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, όλα αυτά έχουν ασπρίσει χρήμα, έχουν μειώσει πάρα πολύ το κενό ΦΠΑ, έχουν γίνει και έχουν δημιουργήσει και δημοσιονομικό χώρο και θα δημιουργήσουν και άλλο δημοσιονομικό χώρο.
2: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι οι κύριοι οι οποίοι δημιουργούν αυτά τα 40 δις, κανένας δεν μιλάει. Έτσι, τους δίνει τώρα πάλι.
3: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να αλλάξει το σκηνικό δεν είναι προφανώς η λύση. Mm-hmm. Το τεκμήριο ούτε το αυξημένο ούτε το μειωμένο. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι όλες αυτές οι έμεσες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο ενός ελεύθερου επαγγελματία να χρησιμοποιηθούν για τη φορολόγησή του. Ό,τι πηγή πληροφόρησης υπάρχει, συν αυστηρό έλεγχο των δαπανών.
0: Στα ενίκια.
3: Δηλώνουν εισόδημα. Ναι. Απλώς δηλώνουν πάρα πολλά έξοδα.
0: Στο εισόδημα από ενίκια αλλάζει κάτι που ρωτάνε εδώ φίλοι πολλοί.
3: Όχι, τίποτα, δεν συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα.
0: Δεν έχει κάποιον διάμεσο συντελεστή που έχει ακουστεί.
3: Απολύτως τίποτα. Ούτε μπήκε.
2: Το 15% δεν λέγανε να το μειώσει, δεν το μείωσε καθόλου.
3: Ποιο.
2: 15% αυτό που λένε στα
3: νύχια
1: και φορολογήστε.
3: Ούτε το 15% ούτε τίποτα άλλο.
0: Ούτε έβαλε το 25% ανάμεσα στο 15% και το 35%.
3: Το 26, νομίζω ότι έχει γίνει από πέρυσι αυτό.
0: Αυτό έμεινε σε αυτό, δεν έχει
3: γίνει. Από πέρυσι έχει γίνει, έχει πει ενδιάμεσο συντελεστή.
1: Άρα, Νίκο, για να κλείσουμε, δεν είχε και καμία έκπληξη, έτσι, από όλα αυτά που λέγαμε. Δεν είχε καμία έκπληξη.
3: Μεγάλη αλλαγή, όχι. Και αυτό που προανήγγελα και μας ακούνε οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, ότι σπάει το τεκμήριό τους ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Δηλαδή, αν έχει 50% ταξί, το μισό ταξί και όμω πολύ, θα έχουν μισό τεκμήριο, μισό φορό.
2: Μάλιστα.
3: Άρα, βρήκαμε μια τάξη που παίρνει κάτι παραπάνω. Οι οποίοι βέβαια επιβαρύνονται με την σταθερή ταρήφα και το αυξημένο κόστος του ντίζελ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Το οποίο οι άνθρωποι το πληρώνουν κανονικότατα.
0: Εντάξει, που επιδοτείται το ντίζελ τώρα λίγο από το κράτος και από τα δηληστήρια. Όλο κάτι, εντάξει.
3: Οι σημερινές τιμές, μέση τιμή Ελλάδας. 2,08 η αμόλυβη, 2,03,5
0: να τα πούμε λίγο απλά.
3: Ντίζελ, έτσι,
0: ναι. Λοιπόν. Έδωσε στους αγρότες, στους ταξιτζίδες που δημιουργούν και ένα κλίμα, στους συνταξιούχους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λίγο το γλυκάκι, και στους δημοσίους υπαλλήλους, τους είπε ψηφίστε με του χρόνου, θα πάρετε λεφτά.
2: Για μας τους.
3: Για μας τους πέρσι. Επίσης, μην ξεχάσουμε κάτι, επειδή Το τονίζει ο Μητσοτάκης, το είπε στην ομιλία του, και η αλήθεια είναι ότι δεν το άκουγα ούτε από στελέχη της κυβέρνησης. Ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μειώνεται ο φόρος τους, μιλάμε για αυτούς που δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο και είναι η μισή.
2: Ναι.
3: Η μισή ελεύθεροι επαγγελματίες, 300.000 δηλώνουν πάνω από το τεκμήριο. Αυτοί θα δουν μείωση στην φορολογική τους δήλωση που θα υποβληθεί τον προσεχή Απρίλιο.
0: Η
3: μείωση που βλέπουμε εμείς. Η μισθωτή από την 1η-1η
0: μάλιστα.
3: του 2026.
0: Τον Απρίλιο θα το δουν αυτοί.
3: Ναι, θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και έχουν την κλίμακα των μισθωτών. Ναι,
0: τότε θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο.
3: Το αποταμιευτικό είναι το αποταμιευτικό, επαναλαμβάνω, είναι καλό.
0: Καλό. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Μήπως είπαν κάτι ότι μπορεί να επεκταθεί και στα παιδιά που είναι και τώρα ανήλικα, εκείνο 8, 9, 6.
3: Όχι, το 2 παραμένει.
1: Το 2 παραμένει.
3: Το 2 παραμένει, δεν έχουν ψηφιστεί όλα αυτά, έτσι. Άρα όλα αυτά υπάρχει χρόνο.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι σε όλου έδωσα Μητσοτάκη πλην του Κώστα του Σπανού. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, γιατί ο Νίκο Φιλιππίδη δεν πήρε. Εγώ δεν πήρα. Ο Νότη δεν πήρε.
1: Ναι. Σπανός δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν λέμε για σένα που πήρες.
1: Εγώ που πήρα.
2: Σε γιατί πήρα.
0: Τρίτεκνος.
2: Είσαι τρίτεκνος.
1: Ναι.
0: Πήρες. Κάτσε φιλαράκι.
1: Τι πήρα εγώ.
0: Τουλάχιστον 1800. Τουλάχιστον 1800.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι ο Νίκος.
1: Μάλιστα.
3: Για 30.000 εισόδημα. Δεν νομίζω ότι.
0: Όχι, για παραπάνω.
3: Μπορεί, ο Γιάννης μας έχει εμπειρία, έχει ναι. κεντρικές θέσεις.
0: Όταν είναι παραπάνω το εισόδημα, είναι παραπάνω τα.
2: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν. Άρα πήραν όλοι Νίκο μου πλην του Σπανού, του Πούτρα και του Χρήστου και του.
0: Και του Νίκου.
1: Και του Νίκου, ναι.
3: Και εμένα.
0: Όχι, ανάποδα. Ο μόνος που πήρε εσύ. Και το βάζεις έτσι, ρε φίλε. Δεν είναι καλό, δεν είναι κακό.
1: Να σου πω, γίνε εσύ αγρότης και εσύ να κάνεις πώς το λένε.
3: Ναι, αλλά έχει
1: ελεύθερος επαγγελματίας.
3: Έχει τα βάρη
1: εσύ
3: που δεν
1: τάξη.
3: Έχουμε.
0: Έχει τα βάρη.
3: Τα βάρη που δεν έχουμε εμείς.
0: Ποιος έχει τα βάρη.
1: Εγώ.
2: Τρία παιδιά.
3: Ο Γιάννης.
0: Γυναίκα του τα έχει τα βάρη, όχι ο Γιάννης.
1: Και εγώ ένα βάρος είμαι. Νίκο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μήτρο Πολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστή πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελο, μάστερ και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 από φοιτητούς εργάζονται σήμερα. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφοίτηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά.
4: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκε για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρο και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδε για τι χειροτεχνίε, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκα θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτο τα σχολικά είναι Μουστάκα.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκα.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.

0: Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση αυτό.
1: Για την πολίτευση ευθύνεται σε αυτό.
0: Όχι, όχι. Ότι περάσαμε την κρίση 15 χρόνια και μάθαμε ότι ό,τι μας δίνανε και μας τάζανε όλα τα προηγούμενα χρόνια
1: πιστώνονταν σε κάποιους άλλους.
0: Ήταν κενά, γιατί ήρθαν και μας τα πήραν από πίσω από την καμπούρα. Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: ο Σπανός νομίζω ότι αυτό που ήθελε μας το είπε. Ανύπαντρος με δουλειά και δικό του σπίτι, άρα να ένας καλός γαμπρός.
1: Κορίτσια, σπέσα.
2: Ανέβασε το τηλέφωνό σου στο ίντερνετ να τρέχουν τα κορίτσια.
0: Θα ανεβάσω εγώ, ρε. Δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, φτωχοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν υπάρχουν. Οι εταιρείες που κλείνουν και δείτε πώς κλείνουν κάθε χρόνο από πίσω έχουν ανθρώπους που δεν έχουν να πληρώσουν. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν αφορολόγητο μέχρι τα 12.000 το χρόνο.
1: Πώς το βλέπεις αυτό?
2: Η μισθωτή, η μισθωτή. Η μισθωτή, γιατί να μην.
0: Έχουμε αφορολόγητο μισθωτή.
2: Δεν έχουν.
0: Πώς?
2: Μέχρι τις 10.000 πλέον σε 900 ευρώ πρέπει να βάλω.
1: Μέχρι τις 10.000.
2: 9% μέχρι... έχει ο μισθωτός μέχρι το 10.000.
0: Ναι.
2: Και άλλα 20% στο επόμενο δεκάρικο. Δηλαδή 2.900 είναι το 20.
1: Μέχρι τις 20.000 είναι 2.900.
0: Ναι. Ο Τάκης από το Λαγωνίς λέει: Χρήστο, το πετρέλαιο προ-Ιράν είχε 1,5. Έχει πάει στα 2. Με 300-400 χιλιόμετρα την ημέρα, για βρες τη διαφορά. Και το γραφείο μου έχει 6 οχήματα. Συμφωνώ, Τάκη μου. Αλλά εδώ μιλάμε, εγώ είμαι υπέρ της κρατικής παρέμβασης. Πάντα. Mm-hmm. Διαχρονικά και σε όλα τα θέματα. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι η κρατική παρέμβαση δεν μπορεί να γίνεται για έναν.
1: Όχι, πρέπει να
0: είναι κρατική παρέμβαση, πρέπει να είναι για όλους.
1: Ναι.
0: Να είμαστε καθαροί. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να είναι.
1: Ναι, γιατί δημιουργείς δύο και τρεις ταχύτητες.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή να το επιδετήσουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν
0: το
2: κάρο της εφορίας να το σέρνουν κάθε φορά οι μισθωτοί, επειδή δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει. Ή σε όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να υπάρχει και μία πρόβλεψη, μία έστω, και για αυτή την κατηγορία των πολιτών. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι, όπως συζητάμε τώρα εδώ, κάνοντας πλάκα ή λέγοντας σοβαρά,
0: εσύ
1: ότι.
0: Δεν είσαι αυτή.
1: Γύρω-γύρω.
0: Τι. Εσύ έχεις 20.000 αφορολόγητο, ρε μεγάλε.
1: Ναι. Ότι γύρω-γύρω.
0: Κάτσε λίγο τώρα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν
0: κλαίνει
1: κάτι χείρες,
0: κλαίνει και οι παντρεμένες.
2: Και με τρία παιδιά.
0: Και με τρία παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά κλαίνει χείρες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Το επόμενο είναι να σου δώσει άδεια ταξί. Έχει δώσει.
1: Δεν ξέρω, λες.
2: Άδεια ταξί, μου πως παραβάζει μια άδεια ταξί.
1: Δεν έχει δώσει.
2: Και αν την νοικιάσει και να βγάζει λεφτά.
1: Δεν έχει δώσει.
0: Όχι, δεν την νοικιάσει.
2: Γιατί είναι και αυτή, την οδηγάει.
1: Δεν την οδηγάω.
0: Τρελαίνεται, την οδηγάει. Κοίτα πώς κάνει.
2: Τρελαίνεται. Δουλεύει εδώ πέρα μετά το ταξί το βράδυ.
0: Τρελαίνεται, ρε σου λέει, τρελαίνεται.
1: Καλά, θα τη βρούμε την αγκάς. Πάρουμε
0: θα
1: την.
0: Πάρει, θα πάρει, γιατί νομίζω στην Ελλάδα Uber μπορούν να κάνουν μόνο οι οδηγοί ταξί. Δεν μπορούν να κάνουν όλοι.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι, έχει περιορισμού το Uber στην Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να έχει άδεια ταξί για να πάρει. Έχω την εντύπωση πως έτσι είναι.
1: Δεν το ξέρω, αλλά.
0: Αν κάνω λάθος, διορθώστε με κάποιον.
1: Ναι, για πες.
0: Οπότε θα έχει την άδεια ταξί, μετά θα πάρει μια μαύρη λιμουζίνα. Και θα μεταφέρει τουρίστριες από το αεροδρόμιο, κατάλαβες.
1: Θα βγάζω λεφτά.
0: Προς τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας.
3: Να μας ψηφίζουν καλά.
2: Δεν μου λες, εγώ περίμενα το Μητσοτάκη, κάτι να πει για τη ΔΕΘ, ρε παιδί μου. Να, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει λίγο, κάτι να γίνει.
1: Τι να αλλάξει, η ΔΕΘ.
2: Δεν
1: νομίζω ότι θα γίνει αυτό ποτέ.
2: Θυμάμαι τον Γιάννη τον Μπουτάρη ότι έλεγε πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Με αυτό το καραγκιοζηλίκι. Με αυτή την κρατικοδίαιτη φιέστα. Κανένα, μόνο ο Μπουτάρης τα λέει.
1: Απ' την άλλη, μια οικονομική εκδήλωση μεγάλη είναι.
2: Τι
1: είναι γεγονός που περιμένει και τα λοιπά.
2: Μισά,
1: γιατί θα πρέπει να αλλάξει να καταργηθεί γι' αυτό.
2: Ναι. Είναι το ρεζίλι αυτό που πάνε οι υπουργοί με τα αεροπλάνα, ναι, και στέλνουν τους οδηγούς με τις μάρες Mercedes να τους περιμένουν εκεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είμαστε τριτοκοσμική χώρα.
1: Δηλαδή πώς να γίνονταν αυτά. Δηλαδή,
2: να μπουν σε λεωφορείο.
1: Οι διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης που είναι και διεθνείς.
2: Να
1: βγουν
2: στο αεροδρόμιο και να μπουν στο λεωφορείο και να τους πάρει στο ξενοδοχείο τους. Γιατί να πηγαίνουν δηλαδή οι αστυνομικοί και οι οδηγοί με τις Mercedes από εδώ στη Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζουν πάλι άδειοι. Αυτά είναι πράγματα.
1: Τώρα αυτό είναι το θέμα της διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
2: Αυτό δείχνει κάτι στον κόσμο.
1: Διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης παράγει κάποια πράγματα.
2: Ζητάς από τον κόσμο να μην κλέβει, να κάνει, να δείχνει. Και εσύ πρώτος απ' όλους κλέβεις. Συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο σαν να είναι κάτι διαφορετικό ήδη.
0: Τι παράγει, ρε Γιάννη?
1: Ποιο?
0: Η διεθνής εκθέσης Θεσσαλονίκης.
1: Πρώτον, παράγει πολιτικό γεγονός.
0: Αυτό δεν θα έπρεπε να παράγεται πολιτικό γεγονός. Θα έπρεπε για μένα. Εγώ είναι υπερβολικός νομίζω ότι σε ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ σε κάποια που λέει. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το οικονομικό γεγονός της χρονιάς χωρίς την πολιτική οπρέτα.
1: Γύρω-γύρω. Εδώ θα συμφωνήσω.
0: Υπάρχει πολιτική οπρέτα.
1: Ότι γίνονται συμφωνίες που δεν τις ξέρουμε.
0: Όλες οι εταιρείες που έχουν καινοτομία. Ναι. Δηλαδή το ότι πήγε το Χ Υπουργείο και έκανε περίπτερο, τι με ενδιαφέρει.
1: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
0: Τι να το κάνω.
1: Αλλά
0: το
1: ότι γίνονται και μεταξύ εταιριών συμφωνίες, ότι παρουσιάζονται προϊόντα κτλ.
0: Να δούμε τα πανεπιστήμια, να δούμε καινοτομίες. Να δούμε διάφορα πράγματα, τέτοια να δούμε. Mm. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
2: Αλλά και να μιλήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας.
0: Πώς θα γίνει.
2: Η χώρα πηγαίνει καλά. Δεν μπορεί να πει κανένας δεν πάει καλά.
0: Επίσης, για να μην. Γιατί θα με τρέλανες λίγο με το 9%. Έχουμε αφορολόγητο.
2: Έχουμε.
0: Βέβαια έχουμε αφορολόγητο. Χωρίς παιδιά είναι 8.636, με ένα παιδί είναι 9 χιλιάρικα, με δύο παιδιά είναι 10 χιλιάρικα, με τρία παιδιά 11 χιλιάρικα.
2: Άρα πόσο πληρώνει ένας μισθωτός που παίρνει 20 χιλιάδες, πόσα λεφτά πληρώνει.
0: Πληρώνει από 2%.
2: 2%.
0: 2%.
2: Ωραία. Δεν διαφωνώ, δεν θα έρθεις τη διαφωνία σου. 2% ο μισθωτός, τίποτα ο αγρότης. Γιατί. Γιατί εμείς δηλαδή.
0: Και ο τρίτεχνος.
2: Καλά, δεν το ξέρω. Ο τρίτεχνος κάτι προσφέρει. Χρειαζόμαστε παιδιά.
0: Τι να. Και αγρότες κάτι προσφέρουν. Γιατί καλά τα λέμε εμείς από εδώ.
2: Οι αγρότες προσφέρουν.
0: Καλά τα λέμε εμείς εδώ, αλλά θα πρέπει να βρει το κράτος έναν τρόπο να παραμείνουν οι άνθρωποι στην επαρχία.
2: Σωστό. Α, και αυτή είναι μια συζήτηση λοιπόν που θα έπρεπε να ήταν.
0: Ένας τρόπος για να παραμείνουν στην επαρχία είναι να έχουν υψηλό αφορολόγητο. Ναι.
2: Όχι.
0: Δεν... Να πρέπει μην κλέβουν να γίνουν, το θέμα.
2: Να γίνουν επενδύσεις της χώρας, ναι, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να μείνει εκεί. Όλα τα χωριά έχουν λήξει σε 4 ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Καλή Δευτέρα. Καλή
0: ωραία
1: εβδομάδα.
0: Να πούμε ότι την Παρασκευή θα έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη εδώ να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όπως
0: το επιλέξαμε συνειδητά γιατί είναι και η πρώτη μέρα έναρξης σχολικής χρονιάς. Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις. Σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας. Η ροή μας.
10: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πότε και πώς θα καταργηθούν τα επιδόματα και οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν στη Θεσσαλονίκη? Κριτική από την αντιπολίτευση, διευκρινήσεις για δημοσίους υπαλλήλους και ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Θεσπίζουμε έπειτα από 15 χρόνια ενίσχυση Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημόσιους λειτουργούς. Για τους δασκάλους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές. Αυξάνεται σε 400 ευρώ καθαρά η ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 26 το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
2: Τα λεφτόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο Πασόκο ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί μάλιστα βγάζουν και καρπούς.
0: Εχμηρό σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά Σαμαρά μετά τη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό. Φουντώνει την κόντρα η ανταλλαγή πυρών.
3: Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστοροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης.
5: Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό.
0: Τα αίτια της πτώσης του Phantom αναζητούν οι ειδικοί. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα που καταγράφονται και σε βίντεο πριν από την συντριβή, τι μπορεί να έφταξε και βύθισε όλους μας, όλη την Ελλάδα στο πένθος.
6: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση.
7: Πιθανόν να χάσει τον κινητήρα ή επειδή είναι και χαμηλά, ξέρετε, τα πουλιά τρομάζουν και πετάγονται αμέσως. Αν πέσει ένα πουλί μέσα σε ένα κινητήρα, καεί ο κινητήρας σε δευτερόλεπτα.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην πορεία. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε πώς αρχίζει και η εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, από το ραδιόφωνο του αυτοκίνητου σας. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο μου, κυρίες και κύριοι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Και είναι ένα ήσυχο κυκλοφοριακά μεσημέρι.
0: Τι έκπληξη ήταν αυτή σήμερα. Μεσημέρι.
8: Ναι, μια ευχάριστη έκπληξη, όντως. Λίγη κίνηση μόνο στο κέντρο θα συναντήσουν οι εποχούμενοι, στη Σταδίου και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Και βεβαίως στα έργα της Αττικής Οδού, στο σημείο δηλαδή που η Αττική Οδός ένθεν κακήθεν μας στέλνει προς τη Λαμία, που προσπαθούν να δώσουν μια δεύτερη λωρίδα τέλος πάντων για να αποσυμφορηθεί λιγάκι η κατάσταση. Τα υπόλοιπα θεωρώ πως είναι ανάξια λόγου. Δηλαδή λίγη κίνηση στην Κηφισιά, στην άνοδο της Κηφισίας στην Κηφισιά, λίγη στην Ερυθρέα, τίποτα το σπουδαίο.
0: Τι λες τώρα, τι λέμε, μας προκαλείς μεγάλη έκπληξη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη, πάντα τέτοια νέα να έχουμε. Και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα με την εξειδίκευση των μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Τα εξειδίκευσαν, πριν από λίγο κράτησε αυτή η συνέντευξη τύπου, ή μάλλον συνεχίζεται ακόμα με ερωτήσεις δημοσιογράφων από το Οικονομικό Επιτελείο, που εξειδικεύει τα μέτρα τα οποία αφορούν τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους δημοσίους υπαλλήλους, πολλές κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις. Ως επικεφαλίδα, για να περάσουμε μετά στον Νίκο Φελιππίδη.
9: Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότεροι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα.
0: Μια γενική αναφορά από τον κύριο Πιερακάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, για να περάσουμε τώρα στους ειδικούς, όπως λέμε, και αν μη τι άλλο, ένας από τους οικονομικούς αναλυτές που μας βοηθάει καθημερινά είναι ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε.
10: Γεια σου Σπύρο, καλή εβδομάδα.
0: Τι ακούμε σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο? Να ρωτήσω κάτι στην αρχή για να σου δώσω μετά τη σκητάλη να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Υπάρχει κάτι που ξεφεύγει από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
10: Μικρό διαφοροποιήσεις και εξειδικεύσεις, οι οποίες βέβαια προφανώς θα εξελίσσονται μέχρι να φτάσουμε στην ψήφισή τους.
0: Ναι.
10: Είναι το μόνο βέβαιο.
0: Σε τεχνικό επίπεδο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, είναι αυτά που είπε ο Μητσοτάκης.
10: Θα τα εξηγούμε εδώ πέρα σιγά-σιγά μαζί με τις αλλαγές που θα προκύπτουν. Το σημαντικό σε πρώτη φάση είναι να δούμε πράγματι, γιατί υπάρχει μια σύγχυση, ποιοι είναι αυτοί, ποιοι παίρνουν τα περισσότερα, γιατί όλα εδώ είναι ευρώ. Γιατί εδώ είναι τα έσοδά μας, οι φόροι μας, οι οποίοι θα πάνε σε κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί το μέτρο το περσινό της μείωσης της κλίμακας που φορολογούνται, που είναι η ίδια με αυτό μισθωτών, συν τη μείωση των τεκμηρίων που φεύγουν 2-3 παραδοχές και μένει μόνο αυτός του κατώτου μισθού, η σύνδεση με το κατώτο μισθό, συν τις εξαιρέσεις των ταξιτζίδων που σε περίπτωση συνιδιοκτησίας θα κόβεται το μισό τεκμήριο, το συνολικό άθροιμα είναι 572 εκατομμύρια ευρώ για το 2027. Τόσο είναι το όφελος. Τόσα πληρώνανε παραπάνω και 572 εκατομμύρια ευρώ θα παραμείνουν στις τσέπες τους. Πάμε στους συνταξιούχους. Το κόστος για το 2026 από την αύξηση του επιδόματος στα 400 ευρώ καθαρά είναι για το 2026 συνολικά 895 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά θα φτάσουν το 2027 το 1,7 περίπου δις. Είναι οι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων θα δικαιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας το επίδομα. Δηλαδή δεν θα υπάρχει το όριο του 65 ετών, τα εισοδηματικά έχουν φύγει από τη μέση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, στον προϋπολογισμό του 2027 μπαίνουν 815, επειδή μεσολαβούν οι εκλογές. Καλό είναι, επειδή να κάνει ο καθένας τον προγραμματισμό του, ότι θα είναι στον προϋπολογισμό του 27 ψηφισμένη η καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά. Το Δεκέμβριο του 27 θα γίνει αυτό. Συν την αύξηση βάσει της αύξησης του κατώτου μισθού που θα είναι 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28.
0: Κάτσε,
10: όλο αυτό μας αθρίζει 815 εκατομμύρια για τους δημόσιους υπαλλήλους.
0: 815 για τους δημοσίους υπαλλήλους, 572 εκατομμύρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λες ότι θα μπει στον προϋπολογισμό αυτό το επίδομα των 500 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 27, άρα περιμένουμε να είναι στον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.
10: Α, μπράβο.
0: Ωραία. Πετραλιάς, ο κύριος Πετραλιάς, υφυπουργός οικονομικών, για το πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες ωφελούνται από αυτές τις παρεμβάσεις.
11: Κάνουμε τη μεγάλη παρέμβαση για τη μείωση των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθερών επαγγελματιών. Περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που υπόκεινται σε τεκμήρια. Ουσιαστικά, αν έχει στείλει My Data και δεν έχει υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, λαμβάνει τη μείωση. Το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από τη μείωση προκαταβολής.
0: Είπε και το άλλο, Νίκο, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι θα έχουν αυτό το όφελος ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Είναι εντάξει στις εισφορές τους. Ή δεν έχουν υποπέσει σε κάποια φορολογική παράβαση. Δεν έχουν πέσει σε κάποια εργασιακή παράβαση.
10: Σωστά.
0: Δηλαδή
10: πρέπει να
0: είναι απολύτως εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις τους για να έχουν το όφελος, έτσι δεν είναι?
10: Ναι, αν και νομίζω ότι υπάρχουν διαδικασίες συμμόρφωσης. Αυτά υπάρχουν και πρόστιμα για όλα αυτά. Και ενδεχομένως. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το λόγο, αλλά τέλος πάντων ένας νόμος τηρείται. Όταν δεν τηρείται, υπάρχει πρόστιμο που συνοδεύει τη μη τήρηση ενός νόμου. Και έρχεται ένας άλλος νόμος, ο οποίος προβλέπει κάποια πράγματα. Θα μας τα διευκρινίσει, θα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς σιγά σιγά όσο περνούν οι μέρες. Να πάμε στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
0: Μου επιτρέπεις λίγο,
10: μόνιμα
0: μου επιτρέπεις λίγο για να μην ξεφύγουμε. Ανέφερες το κόστος των μέτρων για κάθε κοινωνική επαγγελματική ομάδα. 570 εκατομμύρια για ελεύθερους επαγγελματίες, 815 εκατομμύρια για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επειδή ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι φύτρωσαν λεφτόδεντρα στο Μαξίμου. Δεν σε βάζω στο πολιτικό σκέλος, αλλά αυτά τα χρήματα φύτρωσαν, από πού προέρχονται τέλος πάντων?
10: Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται, πρώτα απ' όλα αυτά είναι συμφωνημένα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι το πρώτο πλέον που συζητάμε σε τέτοιου είδους συνέντευξη τύπου. Εντάξει. Άρα είναι θέματα για τα οποία είναι συμφωνημένα και είναι εντός του δημοσιονομικού πλαισίου μας. Το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν μέτρα τα οποία αφορούν το άσπισμα της οικονομίας και έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια, ως επιπλέον έσοδα. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας λόγω της ανάπτυξης. Όπως και των δημοσίων εσόδων για διάφορους λόγους,
0: αντέχει,
10: και τον πληθωρισμό.
0: Αντέχει, έχει βάσει μια κριτική που λέει ότι μας υπερφορολογεί το κράτος, παίρνει πολλά περισσότερα από την τσέπη μας και στο τέλος κάνει τον κυμπάρι.
10: Είναι βέβαιο ότι συμβαίνει αυτό. Δεν κάνω καταλάβει σε ποιο αναφέρονται. Γιατί όλοι μιλάνε, έχουν κυβερνήσει όλοι. Οι φόροι δεν μπήκανε τώρα. Αν δεν κάνω λάθος, ένας φόρος ανακοινώθηκε, 1,5 φόρος ανακοινώθηκε χτες. Οι φόροι δεν ανακοινώνονται εδώ και μια εφταετία. Φόροι ανακοινωνόντουσαν έως το 2017, κάπου εκεί. Μετά σταμάτησε το μνημόνιο το 2018, το καλοκαίρι, και σταμάτησε να ανακοινώνονται φόροι. Πολύ απλά, τότε είχαμε συγκεκριμένες δημοσιονομικές στο δημοσιονομικούς στόχους και πολύ χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, άρα έπρεπε να πάρουμε έσοδα από την υπάρχουσα πίτα. Μετά άρχισαμε να μεγαλώνουμε την πίτα. Η κριτική που εγώ περίμενα να ακούσω από την αντιπολίτευση ήταν όλα αυτά τα μέτρα οδηγούν στο μεγάλωμα της πίτας. Για να έχουν και αυτοί να μοιράσουν και να φτιάξουν τα προεκλογικά τους προγράμματα. Εκεί είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν η οικονομία μεγαλώνει και αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται οδηγούν στο μεγάλωμα της οικονομίας. Γιατί το να μοιράζουμε αυτά ίδια είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, το έχουμε βαρεθεί, να σου το πω πολύ απλά. Ωραία. Γιατί καταλήγει σε σύνθημα, απλώς αναδιανομής.
0: Ωραία. Σε είχα διακόψει
10: και λίγο μίζερο, όταν... είναι και λίγο μίζερο.
0: Σε είχα διακόψει όταν πήγες να πεις κάτι χρηστικό, ωραία, μάλλον, και εγώ, ναι.
10: Όχι, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι κρίσιμο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν καταλάβαμε τι μπορεί να. Γιατί πέρυσι είχε γίνει μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Τώρα είναι ο κατώτατος, παραλαμβάνω, αυτό αφορά και τους ανθρώπους με τις τριετίες.
0: Που συνδέεται όμως και με πολλά επιδόματα, έτσι δεν είναι?
10: Σωστά. Αλλά πρώτα με τις τριετίες, άρα μιλάει, αφορά περίπου 750.000 ανθρώπους, ο οποίος θα πάει 954 μεικτά τον Απρίλιο και 1.000 ευρώ το 28, εφόσον συμφωνήσει αυτό προφανώς και η επόμενη κυβέρνηση. Ή θα έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ είναι κάτι που αφορά τους πάντες. Από τον Απρίλιο του 27, το σύνολο της μείωσης 0,5% θα γίνεται στις εισφορές του εργαζόμενου. Θα πει κάποιος τι έγινε, θα κουνηθεί λίγο ο μισθός προς τα πάνω, υπέρ του εργαζόμενου. Γιατί αυτό που θα γλιτώσει, που παρακρατούσε η επιχείρηση, πλέον θα μείνει μέσα στο μισθό. Το τρίτο αφορά τους τρίτεκνους, οι οποίοι αλλάζει η φορολόγησή τους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους ανήκουν στην κατηγορία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα. Το αφορολόγητο τους πλέον είναι 20.000 ευρώ. Και όσοι έχουν πάνω από τις 20.000 ευρώ, και αυτοί θα έχουν αντίστοιχη μείωση για το ποσοστό του εισοδήματος που θα φτάνει ως το νέο τους πλέον αφορολόγητο, το οποίο αυξήθηκε.
0: Θα μας έπαιρνε. Ναι, ναι, ναι.
10: Αγρότες.
0: Κρίσιμο.
10: Δεν είναι λίγοι, γιατί είναι και το όφελος δείχνει καμιά 53.000 που πληρώνουν ακόμα. Μάλλον και θα πληρώνουν πλέον ελάχιστοι. Δηλαδή, νομίζω σιγά σιγά θα είναι σαφές. Θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα πληρώνουν, γιατί ανεβαίνει το αφορολόγητό τους και σε αυτούς στις 20.000 ευρώ.
0: Οπότε λες, καλύπτεται έτσι η συντηρητική πλειονότητα των αγροτών.
10: Ναι. Οι αγρότες στην Ελλάδα που δηλώνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι κοντά στους 500.000. Φόρο πληρώνουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, περίπου 50.000. Από αυτούς τους 50.000 που τους αφορά το μέτρο της αύξησης του αφορολόγητου, κάποιοι θα πάνε παντελώς στο αφορολόγητο,
0: ναι,
10: θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Κάποιοι άλλοι που έχουν πάνω από 20.000 θα πληρώσουν πολύ μειωμένο φόρο. Επαναλαμβάνω, μια πληθυσμιακή βέβαια ομάδα που έχει μειωθεί πάρα πολύ και έχει χτυπηθεί το εισόδημά της τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει το θέμα με τις οικογένειες, όπου δεν το είχαμε ακούσει καθόλου, πέρα από τον κουμπαρά, που θα μπορέσουμε ενδεχομένως να πούμε. Αυξάνει το ποσό της αποζημίωση για βάουτσερ βρεφονιπιακών σταθμών κατά 10%. Με αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση πλέον για τους τρίτεκνους. Οι τρίτεκνοι πλέον θα μπαίνουν στους βραφονιπιακούς σταθμούς, θα παίρνουν λοιπόν μια αποζημίωση για να πάνε σε έναν ιδιωτικό βραφονιπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Άρα η μέρος εξομοίωση που συζητάγαμε πριν από τη ΔΕΒ, ναι, ναι, τους πολίτεκνους έρχεται,
0: ναι, ναι, ναι,
10: δηλαδή γίνεται επί της ουσίας.
0: Ναι.
10: Και προβλέπονται και διάφορα άλλα μικρά,
0: ναι,
10: επιδόματα για τους πολίτες,
0: θα μπαίνουμε, γιατί και έχουμε μια παρέμβαση όσον αφορά τη στεγαστική πολιτική με την εξαγγελία ενός προγράμματος Σπίτι μου 3. Είναι αυτός ο κουμπαράς, ναι, για τη νέα γενιά. Μπράβο. Όπου βάζει το κράτος όσα χρήματα βάζεις και εσύ. Μπράβο. Με ανώτατο όριο τα 100 ευρώ το μήνα, ούτως ώστε στα 18 του ένα παιδί να έχει...
10: Σωστά.
0: Μια πρόπτικη να ξεκινήσει ό,τι θέλει, είτε σπουδές είτε κάτι άλλο. Θα τα αναλύουμε στη συνέχεια. Απλά εγώ θέλω σε αυτό το σημείο να σου πιστώσω το γεγονός ότι όποιος άκουγε Sky 100,3 και Νίκο Φιλιππίδη, από την πλευρά του ακροατή είχε όλη την εικόνα των μέτρων, από την πλευρά της κυβέρνησης πρέπει να εκνευριζόταν πολύ, γιατί τα είχες πει όλα αρκετές μέρες πριν. Δεν είχες αφήσει τίποτε για έκπληξη. Ακόμη και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων τις τελευταίες ημέρες σε άκουγα στο ρεπορτάζ που το έλεγες. Είχες μια πολύ καθαρή εικόνα για το τι θα ετοίμαζε το οικονομικό επιτελείο. Αυτό πρέπει να σας το πιστώσουμε.
10: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σπρέβει, απλώς το ρεπορτάζ.
0: Έλα, ήθελες να πεις και κάτι τελευταίο. Εγώ το τρέχω λιγάκι.
10: Όχι, καλά κάνεις. Αυτό που το θέλω να πω είναι ο μοναδικός φόρος που ξεκάθαρος είναι η αύξηση του φόρου μεταβίβασης στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών. Από 3 σε 15%. Να σου πω, στη Βόρεια Ελλάδα που ήμουν τώρα το προηγούμενο τριήμερο, η συζήτηση είναι ότι έχουν αγοράσει πολίτες τρίτων χωρών αλλά και Ευρωπαίοι, κατά κύριο λόγο Βαλκάνοι, από άκρη σ' άκρη όλη την ακτογραμμή της Μακεδονίας και ενδεχομένως και της Τράκης. Αυτή ήταν η συζήτηση και πράγμα που ήταν κάτι που ένιωθα ότι τους κατοίκους τους ενοχλούσε που κάνουν και διακοπές οι ίδιοι στα ίδια μέρη. Πρέπει να σου πω ότι εδώ είχαμε μια παρέμβαση αρκετά σημαντική και είναι σίγουρο ότι έπαιξε ρόλο ότι αφουγκράστηκαν την αίσθηση των πολιτών της περιοχής, ειδικά επαναλαμβάνω Μακεδονία, Θράκη, που είναι και λίγο ευαίσθηση στα θέματα αυτά.
0: Ναι. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Καλώς, αύριο πάλι εδώ με τον Νίκο Φιλιππίδη θα συνεχίσουμε την ανάλυση στο μέτρο και με ό,τι βεβαίως έχει προκύψει μέχρι αύριο. Αναμφισβήτητα ακούσαμε 1-2 δηλώσεις από τους υπουργούς, να ακούσουμε τώρα και 1-2 δηλώσεις από την πλευρά εκείνων στους οποίους απευθύνεται η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα, όπως είναι οι επιχειρηματίες. Ο κύριος Χάτζη Θεοδωσίου ήταν στον Αντένα, είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και είπε:
12: προκαταβολή φόρου. Τι σημαίνει 5% το χρόνο, το 34% θα φτάσουμε στο 50%. Τέλος επιδεύματος. Αυτό πια ήταν κάτι το αδιανόητο. Λέει σε όλη την Ελλάδα, μπράβο, σε όλη την Ελλάδα, εκτός Αττικής. Δηλαδή στην Αττική υπάρχει αίσθηση ότι 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν καλύτερες μέρες. Από πού και ως που εξαιρείται η Αττική.
0: Ο κύριος Σιδερόπουλος από την πλευρά των. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Σιδερόπουλος, ήταν στο Άξιον.
13: Το ότι ανεβήκαμε στο 20.000 στο αφορολόγητο σημαίνει ότι θα καλυφθεί ακόμα ένα μέρος των αγροτών εφόσον φτάνει το εισόδημα στα 20.000. Το πρόβλημά μας είναι η παραγωγή, το πρόβλημά μας είναι οι τιμές.
0: Και τώρα θα πάμε στο πολιτικό σκέλος με τον Γιάννη Καντέλη, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Τα μέτρα έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Εμείς ακούσαμε και με τον Νίκο Φιλιππίδη την εξειδίκευση, το οικονομικό σκέλος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όχι τόσο το Σάββατο, κυρίως χθες στη συνέντευξη τύπου, εκτόξευσε βολές κατά της αντιπολίτευσης, κράτησε και ένα εξαιρετικά δεικτικό σχόλιο. Μάλιστα σε ερώτηση δική σου για τον κύριο Σαμαρά. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Εσύ μπορείς να μας μεταφέρεις και το κλίμα. Ακούσαμε ένα μεγάλο μέρος από την εκπομπή σας με τον Αντώνη Ατζολέτο, βέβαια. Αλλά πες κάτι και για το μαγκαζίνο, Γιάννη.
14: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε τρία πρόσωπα στο κάδρο με τη συνέντευξη τύπου. Ναι. Διότι, όπως σωστά είπες, Σπύρο, στην ομιλία του, αφιέρωσε 5 γραμμές για να αναφερθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση και πιο ειδικά, χωρίς να αναφέρει καν το όνομά του, στον κύριο Τσίπρα, με την αφιέρωση που γίνει και viral με τον στίχο του τραγούδι της Αλέκας Κανελίου και του Δημήτρη Μητροπάνου. Αλλά στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να βάλει τρία πρόσωπα στο κάδρο για διαφορετικούς λόγους. Για να τα πάρουμε και με τη σειρά. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας. Στον κύριο Τσίπρα εκ νέου επίθεση. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι για τον κύριο Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση, είναι ο βασικός αντίπαλος στον δρόμο για τις κάλπες. Το θέλουν κιόλας, πρέπει να σου πω, διότι δημιουργείται ένα δίπολο στο οποίο έχει επικρατήσει ο κ. Μητσοτάκης και το 2019 και το 2023 και θεωρούν ότι στο εκλογικό δίλημα Μητσοτάκης-Τσίπρας, εφόσον φτάσουμε με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα μέχρι τις εκλογές, πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι θα κατευθυνθούν προς τον κ. Μητσοτάκη. Δεν θα πάνε στον κ. Τσίπρα. Εδώ έρχεται και δένει η επίθεση προς το Πασόκ και στον κύριο Ανδρουλάκη. Είχε 4-5 αναφορές χθες, αν μέτρησα καλά, συνέντευξη τύπου. Είτε για το ιδιωτικό χρέος, είτε για τον τρόπο που γιορτάστηκε η 3η Σεπτέμβρη, είτε για τις ευθύνες του Πασόκ για την εκτόξευση του χρέους τη δεκαετία του 80. Δεν είναι τυχαίο, γιατί όσο λειτουργεί το δίπολο Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκη-Τσίπρα, τόσο περισσότερο συμπιέζεται το Πασόκ. Και όσο το Πασόκ κοιτάζει προς τα αριστερά, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αλώσει περισσότερο και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης στο χώρο του κέντρου και να πάρει κεντρώς ψηφοφόρους, ειδικά όσο μπαίνει το δίλημα που αναφέραμε στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει τις όποιες απώλειες από τα δεξιά. Και εκεί έρχεται και.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Μια και ήρθες εκεί.
3: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των τεμπών και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Και εκεί πάνω στο κόμμα Μητσοτάκη υπήρξε και ανταπάντηση από τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε μετά από ερώτηση δική σου, Γιάννη. Στην αρχή φάνηκε να λέει, γιατί του έβαλες κάποιες υποθετικές ερωτήσεις, ότι αν κάνει κόμμα, στην αρχή φάνηκε να θέλει να το αποφύγει, αλλά η συνέχεια έδειξε ότι όχι μόνο δεν ήθελε να το αποφύγει, αλλά εγώ τον άκουσα για πρώτη φορά να σου απαντάει τόσο... με τέτοια ένταση, πώς να το πω.
14: Γιατί αυτό που το πιο αρχικά χαρακτήρισε υποθετικό, ξέρουν όλοι, ξέρουν και ο ίδιος βέβαια πολύ καλά.
0: Ό,τι θα γίνει.
14: Ό,τι θα γίνει, ότι ο κ. Σαμαράς δραστηριοποιείται πολύ έντονα στο παρασκήνιο, αλλιεύοντας και πολλά δυσαρεστημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και εδώ λοιπόν, με την εμφάνιση του κόμματος Σαμαρά, δημιουργούνται νέες ανακατατάξεις στην δεξιά πολυκατοικία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως σου έλεγα, για να δέσουμε τα κάδρα των προσώπων στα οποία επιτέθηκε ο κύριος Μητσοτάκης, προσπαθεί να αλλιεύσει από το κέντρο για να καλύψει τις όποιες απώλειες θα έχει στα δεξιά της. Απώλειες που προφανώς θα κάνει στην πορεία προς εκλογές, ό,τι μπορεί να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα επιχειρήσει και σε κάποιες περιπτώσεις θα καταφέρει να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ειδικά στοχεύοντας πρόσωπα τα οποία μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστά σε όλη τη χώρα, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία έχουν την δυνατότητα να φέρουν κόσμο στην κάλπη, να μαζέψουν ψηφοφόρους για το νέο εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, με αυτήν την απάντηση χθες, την για πρώτη φορά τόσο σκληρή τοποθέτηση για τον πρώην Πρωθυπουργό, δείχνει ότι αρχίζει από τώρα να τον αντιμετωπίζει ως έναν πολιτικό αντίπαλο. Θα δούμε αυτό μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, γίνεται ακόμη πιο σκληρό, αλλά έδειξε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τον κύριο Σαμαρά. Ποιος είναι αυτός? Ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρόδωσε τη Νέα Δημοκρατία σε δύο διαφορετικές φάσεις, χωρίς να σεβαστεί την παράταξη. Εδώ νομίζω ότι θα παιχτεί και όλη η αντίδραση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης.
0: Πάντως και η

0: Όσους δεν είχαν προλάβει να ακούσουν, τώρα έχουν την ευκαιρία. Μόνο το τελευταίο, Γιάννη, έχω την εντύπωση βλέποντας και κυβερνητικά στελέχη, σαν να έδωσε το σύνθημα ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή τοποθέτηση, και από το πρωί έχουν βγει πολύ απελευθερωμένοι κατά του κύριου Σαμάρα.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουν.
0: Καταλαβαίνουν ότι πια δεν υπάρχουν τώρα.
1: Είναι κεντρική επιλογή. Ναι, πλέον έχουν σταματήσει οι αυρότητες.
0: Ναι.
1: Τις οποίες αντιμετωπίστηκε αρχικά ο κύριος Σαμαράς. Και νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει τον τόνο σε όλους. Μένει να δούμε όμως, Σπύρο, θα σου έλεγα και πόσοι θα ακολουθήσουν από τη Νέα Δημοκρατία σε αυτούς τους ψηλούς τόνους. Θα έχει αυτό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Καντέλη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, για παράδειγμα, εντάξει, η κυρία Μπακογιάννη έχει τοποθετηθεί και στο παρελθόν έτσι σκληρά απέναντι στον κύριο Σαμαρά, αλλά για παράδειγμα ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, που βγήκε σήμερα το πρωί και είπε:
2: δυστυχώς για μένα η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει πλέον σε βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά, γιατί αν τα βλέπεις ο Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
3: Ήταν τηλέφωνο,
2: η δήλωση ήταν θλίψη, ήταν θλιβερή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Αντώνης Ατζολέτος σε έχω ήδη ανακοινώσει καλώς ήρθες. Να δούμε τώρα και πώς αντιμετωπίστηκε ο Πρωθυπουργός στα όσα είπε, η ομιλία του, η συνέντευξή του από την πλευρά της, των άλλων κομμάτων.
4: Ναι, κοίτα, πιο πολύ εστιάζουν στο θέμα της ακρίβειας. Ότι δεν έδωσε απαντήσεις. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν κάποιες διαρροές, ότι γενικότερα και οι γαλάζιοι βουλευτές θα ήθελαν κάτι περισσότερο, θα πάνε στις περιφέρειές τους. Βλέπουν ότι κάποια μέτρα, όπως η μείωση του ρεύματος 30% που είναι σε βάθος τριετίας, ή ότι δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο πολίτης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να ανεβάσει το εισόδημά του. Άρα νομίζω, επειδή πάμε σε εκλογές και οι εκλογές βασίζονται στην οικονομία, θα βασιστούν πάρα πολύ σε αυτό. Σαφώς βλέπουν και την κινητικότητα από την πλευρά του κύριου Σαμαρά. Οπότε αυτό που λένε είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που θα δούμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου σαφώς θα υπάρχει μια εικόνα για το που κινείται το πράγμα, αλλά για τη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό: πόσο θα πέσει όταν ο κύριος Σαμαράς φτιάξει το κόμμα, γιατί θα υπάρχει μια γενικότερη αναδιάταξη στην αριστερή πολυκατοικία. Επιμένει και Πασόκ και Ελλάς, θα δούμε μεθαύριο τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά σε ερωτήσεις, να υπερασπίζεται το πρόγραμμά του. Είδαμε τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά για την 13η σύνταξη και να επιμένει σε αυτό.
0: Δεν πιστεύω να τον χαλάει τον κύριο Τσίπρα ότι τον έχει απέναντί του ο κύριος Μητσοτάκης ως αντίπαλο βασικό.
4: Καθόλου, καθόλου. Αλλά από την άλλη τον εμφανίζει ως σίγουρο δεύτερο, κάτι το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να αποδείξει ότι δεν έχει φτάσει ένα ταβάνι. Γι' αυτό είναι στοίχημα για αυτόν να βάλει το 2 μπροστά, όχι τόσο εύκολο στοίχημα σίγουρα, και να ξεκαθαρίσει την υπόθεση δεύτερη θέση. Σίγουρα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, γιατί αύριο θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα δει τους παραγωγικούς φορείς με την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Παύλο Γερουλάνο, με κορυφαία στελέχη, με το Μεάρχες. Την Τετάρτη είναι η συνέντευξη τύπου και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να τα συνοψίσει όλα. 12 και 13 είναι το διήμερο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και να παρουσιάσει το πρόγραμμα αλλά και να απαντήσει στους πάντες, και στον κύριο Τσίπρα και στον Πρωθυπουργό, να δείξει ότι αυτός είναι ένας αντίπαλος,
0: ναι.
4: Δεν πρέπει να τον υποτιμούν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Αυτά και από την πλευρά της κριτικής που ασκείται και της τακτικής που ακολουθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διαφημίσεις και επιστροφή.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίση.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το

0: Paris ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε!
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
2: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
3: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
4: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Soft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Ακούσαμε λίγο πριν από τον Νίκο Φιλιππίδη για τα της οικονομίας στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατσολέτο, για την πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε, που πυροδότησε η ομιλία και συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο σε αυτά.
10: Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
9: Ήταν μια αναφορά που δεν πέρασε απαρατήρητη στην Άγκυρα. Ο Μανώλης Κωστίδης, όπως πάντοτε, αυτή την ώρα. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Την όμορφη ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη, όπου σήμερα βεβαίως, όπως και χθες, θυμόμαστε πάντα τα Σεπτεμβριανά, τα πογκρόμενα αντίον των Ελλήνων που συνέβη το 1955-71 χρόνια πέρασαν. Θυμόμαστε, δεν μένουμε εκεί, προχωράμε βεβαίως, αλλά πάντα η μνήμη υπάρχει και...
9: Έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις, γιατί εμείς παρασυρώμαστε από το τρέχον, ενώ ο ελληνισμός της πόλης που τόσο πολύ με το ρεπορτάζ σου και τη δραστηριότητά σου, την ξέρει νομίζω ο κόσμος, γιατί πολλές φορές έχουμε αναφερθεί εδώ τις προσπάθειες που κάνεις και για τα σχολιά που έχουν μείνει και για τον κόσμο που έχει μείνει, τους Έλληνες στην πόλη, τη μεγάλη προσπάθεια που κάνεις και είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, δηλαδή με βάζεις και εμένα. Με βάζει στο σωστό πλαίσιο να δούμε και το μείζον. Εγώ πηγαίνω κατευθείαν στο τρέχον,
11: είναι,
9: αλλά σε καλά κάνεις.
11: Μόνο αυτά που λες είναι, αλλά επειδή είναι η τέτοια μέρα και ήθελα να θυμίσουμε ότι λόγω του πογκρόμ καταστράφηκαν, βέβαια έχουμε κάποιοι λένε 3, κάποιοι 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν από τα επεισόδια, χιλιάδες τραυματίες,
5: 4.408 καταστήματα καταστράφηκαν, 26 σχολεία, 5 πολιτικοί σύλλογοι, 3 εφημερίδες, ξενοδοχεία, κλινικές, ζαχαροπλαστεία, εκκλησίες και βεβαίως συρρήθηκαν και σε δύο κημητήρια. Μιλάμε για μαύρη ιστορία που ακολούθησε μετά το 1955 το 1964 με τις απελάσεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και σήμερα απομείναμε 2.000 άνθρωποι από κάποτε από μια ομογένεια που μετά τη συνθήκη των Ζάνης υπήρχαν τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά.
9: Ναι, ναι. Ως σύντομη αλλά απαραίτητη αναφορά στην ιστορία. Τώρα, στο σήμερα. Ακούσαμε πριν μια δήλωση του Πρωθυπουργού που νομίζω ότι απασχολεί πολύ τα τουρκικά μέσα, Μανώλη.
5: Πάρα πολύ, διότι υποψιάζονται ότι ο Μητσοτάκης κάτι ετοιμάζει. Και δεν είναι μόνο η δήλωση του Μητσοτάκη, αλλά και οι διαρροές στον ελληνικό τύπο, ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά σύνδατα. Και όχι μόνο, και ο Πρωθυπουργός το αποκάλυψε, ότι στο διάβημα που έστειλε η Ελλάδα για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, λέει ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά σύνδατα στα 12 μίλια. Έως τα 12 μίλια, κυρίως στη διαρροή στον ελληνικό τύπο, αναφέρει ότι η Καθημερινή έγραφε ότι νοτίως της Κρήτης. Νοτίως, και όπως είπε σήμερα ο κ. Σπύρης, ίσως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε ότι ο Ιμπραήμ Καλίν, όταν ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Ερντογάν, σήμερα είναι διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, είχε πει ότι ακόμα και στην Κρήτη, αν επεκταθούν τα χωρικά υδατά, ισχύει το κάζους μπέλι. Αυτό παλαιότερα. Ο Ιμπραήμ Καλίν την περασμένη πριν από 15 ημέρες, πριν από 10 ημέρες, με συγχωρείτε, ήταν στην Αθήνα. Συναντήθηκε εκεί επίσημα με τον διοικητή των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών, τον κ. Δημήρη. Σύμφωνα με την Καθημερινή, συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εφημερίδα Γενής Αφάκ αναφέρει ότι έφερε μήνυμα τονίζοντας ότι θέλει συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά δεν θα επιτρέψει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει. Και ότι η Τουρκία θα κάνει οτιδήποτε μπορεί για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της. Και ερχόμαστε στο κάζους μπέλι. Το κάζους μπέλι φαίνεται ότι επανέρχεται και στα μέσα ενημέρωσης, αλλά υπενθυμίζουν ότι υπάρχει, δηλαδή η αιτία πολέμου, δηλαδή η Τουρκία να θεωρήσει ως αιτία πολέμου σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση επεκτείνει τα χωρικά σύνορα στα 12 μίλια. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι ναι, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη επεκτάθηκαν τα χωρικά ύδατα για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος στα 12 μίλια, στο Ιόνιο. Έκανε ένα βήμα η Ελλάδα. Τώρα συζητά νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά είναι για την Τουρκία, είναι προάγγελοι για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα. Και νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση οδεύουμε.
9: Για κάτι που ετοιμάζει η Ελλάδα και που βρίσκεται στη φαρέτρα της Ελλάδας, όπως διάβαζα και το δικό σου ρεπορτάζ, το άρθρο σου στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αλλά και τις αναλύσεις των άλλων συναδέλφων στην Καθημερινή, εξετάζοντας η Ελλάδα διάφορα σενάρια κλιμάκωσης από την πλευρά της Άγκυρας, έχει στη φαρέτρα της και αυτό το όπλο προκειμένου να αντιμετωπίσει μια κατάσταση.
5: Ναι. Βεβαίως μπροστά μας έχουμε και πολλά ζητήματα. Δηλαδή έχουμε το καλώδιο, έχουμε
9: την Γαλάζια Πατρίδα.
5: Την Γαλάζια Πατρίδα, ακριβώς. Όπου και η Τουρκία θα προσπαθήσει να κάνει επίδειξη δύναμης, αλλά και η Ελλάδα υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση που γίνουν τέτοιου είδους βήματα.
9: Έχουμε και εμείς από την άλλη πλευρά κινήσεις να κάνουμε και στο πεδίο, αν χρειαστεί.
5: Οπότε αύριο πηγαίνει στην Αίγυπτο.
9: Στον πρόεδρο Σίση.
5: Έχει σημασία αυτό το ταξίδι και για το τουρκολιβικό μνημόνιο, δηλαδή ενώ η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνία με την Αίγυπτο για την υφαλοκρηπίδα της, και αυτό έχει τη σημασία του, και νομίζω τώρα αυτή η επίσκεψη θα μπορεί να φέρει πολλά αποτελέσματα,
9: ναι,
5: για τα επόμενα βήματα που θέλει να κάνει η Ελλάδα στη Μεσόγειο και στο Αίγυπτο.
9: Αυτό να το συζητήσουμε και αύριο, να το ανοίξουμε, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα πολύ κρίσιμη σε αυτό που λέμε χάρτης Ανατολικής Μεσογείου. Είναι η Τουρκία που θέλει να την τραβήξει στη συμμαχία των τριών. συνεργάζεται μαζί της στον αμυντικό τομέα. Η Αίγυπτος δείχνει ότι προς το παρόν δεν έχει διάθεση να εμπλακεί περισσότερο. Είναι πολύ, πολύ πλοκό το θέμα. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ.
9: Καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτά περί Αιγύπτου θα τα πούμε αύριο με αφορμή και την παρουσία εκεί του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε σε αυτό που μας συγκλώνησε το Σαββατοκυριακό και μας βήθησε στο πένθος. Είναι η απώλεια των δύο πιλότων μας, το οποίο κατέπεσε συνετρίβη και βεβαίως τώρα αναζητούνται και τα αίτια που προκάλεσαν αυτό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Και είναι κάτι που βεβαίως μας βήθησε στο πένθος. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει, και το γνωρίζεις εσύ πολύ καλύτερα από όλους μας, πρέπει να εντοπιστούν τα αίτια. Δηλαδή είναι αναγκαίο να βρούμε γιατί έπεσε αυτό το φάντομα, έτσι δεν είναι Σταύρο?
12: Φυσικά, και για αυτόν τον λόγο η πολεμική αεροπορία έχει προχωρήσει ήδη στην σύσταση της επιτροπής που θα εξετάσει όλα όσα συνέβησαν από την απογείωση μέχρι και την συντριβή του Phantom. Και βεβαίως έχουν ήδη συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία η αξιωματική της πολεμικής αεροπορίας, εκτός από τα εκατοντάδες βίντεο βεβαίως που έχουμε καταγράψει την πτήση του μαχητικού από την πρώτη κιόλας στιγμή, όταν τροχοδρομούσε μέχρι τη στιγμή της συντριβής, περίπου 2 λεπτά αργότερα. Υπάρχουν κάμερες και από τη διοργάνωση αλλά και από τους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή την πτήση του Phantom, οπότε το υλικό αυτό είναι άφθονο, βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών, και από εκεί και πέρα φυσικά υπάρχουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες τόσο με τον πύργο ελέγχου όσο και με τον συντονιστή εδάφους που είναι μέλος της ομάδας επιδείξεων της πολεμικής αεροπορίας, και τα συντρίμια του αεροπλάνου, τα οποία και αυτά θα δώσουν απαντήσεις, κυρίως το αν αντιμετώπισε κάποιο μηχανολογικό πρόβλημα το μαχητικό. Όλα, ό,τι στοιχείο μπορέσουν βεβαίως συγκεντρώσουν οι αρμόδιοι, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις.
9: Να σε ρωτήσω κάτι Σταύρο, εσύ έχεις πετάξει με Phantom ή μόνο με F-16?
12: Με Phantom όχι, με Phantom δεν έχει τύχει. Παρ' όλα αυτά.
9: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα αεροπλάνο το οποίο φαντάζομαι για να πετάει είναι ελεγμένο απολύτως. Δηλαδή...
12: Απόλυτα, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι αεροσκάφη τα οποία έχουν όλες τις πιστοποιήσεις, έχουν υπογράψει τεχνική της πολεμικής αεροπορίας για να πετάξουν, και αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους αν είναι αξιόπλοιο ή όχι.
9: Προφανώς.
12: Δεν τίθεται θέμα αξιοπλοίας. Επίσης, επειδή πολλοί στέκονται στην ηλικία των Phantom.
9: Ναι, αυτό, γι' αυτό εκεί θα το πήγαινα, ναι.
12: Ναι, τα Phantom αποσύρονται όχι γιατί δεν μπορούν να πετάξουν, δεν είναι αξιόπιστα, αλλά γιατί η διαφορά τους με τα σύγχρονα μαχητικά στις επιχειρησιακές δυνατότητες είναι μεγάλη. Έχουν παλιά ραντάρ, παλιούς αισθητήρες, παλιά όπλα, και αυτός είναι ο λόγος που αποσύρονται. Πτυτικά όμως δεν έχουν κανένα ζήτημα, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, συντηρούνται όπως πρέπει. Τα ελληνικά Phantom μάλιστα είναι εξυγχρονισμένα, στα τέλη της δεκαετίας του 90 εξυγχρονίστηκαν, και μην ξεχνάμε ότι για παράδειγμα στην αμερικανική αεροπορία υπηρετούν αεροσκάφη μεγαλύτερα σε ηλικία από τα δικά μας Phantom. Επίσης και στη δική μας αεροπορία τα Καναντέρ είναι εξίσου μεγάλα σε ηλικία, ή και άλλα αεροσκάφη, οπότε δεν είναι ζήτημα η ηλικία του μαχητικού. Όπως επίσης και το Phantom είναι αεροσκάφος το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε αεροπορικές επιδείξεις στο παρελθόν, και στην Ελλάδα βεβαίως, σε πάρα πολλά air show στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε άλλες αεροπορίες.
9: Τα λέω αυτά.
12: Αμερικανικά χρησιμοποιούσαν Phantom κάποια.
9: Το είπα γιατί φαντάζομαι και εσύ έχεις δει το τι κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα από την πρώτη στιγμή. Κάτι που θα θεωρώ βέβαια έως και ασεβές, δηλαδή προς την απώλεια των πιλότων μας, αλλά γράφονται πολλά.
12: Γράφονται πάρα πολλά, Σπύρο. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, πρέπει να σεβαστούμε και τη μνήμη των πιλότων και τις οικογένειές τους και τους συναδέλφους τους στην πολεμική αεροπορία, που όπως είπα ξέρουν καλύτερα από όλους και για ποιον λόγο το κάνουν, γιατί πηγαίνουν και πετούν στα air show, και αν τα αεροπλάνα τους είναι κατάλληλα και ικανά, και φυσικά όλα αυτά τα προγράμματα που βλέπουμε με τους ελιγμούς τα έχουν μελετήσει, τα έχουν κάνει χιλιάδες φορές πρόβα, έχουν εκπαιδευτεί. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη, δεν γίνεται τίποτα γιατί κάποιος πιέζει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστοποιηθεί από την ηγεσία και δεν υπάρχει περιθώριο.
9: Ναι. Τώρα ας μην μπούμε στα σενάρια, γιατί έχω ακούσει και εγώ ότι μπορεί να μπήκαν πουλιά στους κινητήρες, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Φαντάζομαι.
12: Είναι πολύ νωρίς
9: ακόμα.
12: Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων θα δείξει τα αίτια και θα το δείξει, όχι γιατί αυτά δεν δημοσιεύονται όπως γνωρίζουμε, απλώς για να αποφευχθούν στο μέλλον αντίστοιχες.
9: Ναι, σωστά, σωστά.
12: Και πρέπει να πούμε πάντως ότι εκεί που εστιάζουν οι αρχές είναι βεβαίως να αποκλείσουν την πιθανότητα κάποιου μηχανικού προβλήματος, κάποιας αστοχίας, είναι η αεροδυναμική συμπεριφορά του αεροσκάφους, το πώς συμπεριφέρεται στο συγκεκριμένο φάκελο πτήσης. Είναι όλα ανοιχτά,
9: ναι,
12: όμως,
9: ναι,
12: είναι ακόμη πολύ νωρίς και αυτοί που χειρίζονται την υπόθεση γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν.
9: Σε ευχαριστώ, Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, γνώστης των πραγμάτων, με ψύχρεμη προσέγγιση, κυρίως με ακρίβεια και όχι τα πολλά σενάρια που διαβάσαμε την πρώτη στιγμή. Έολα, όσα σεβή επαναλαμβάνω, την ώρα που θρυνούμε την απώλεια των πιλότων μας. Και τώρα θα πάμε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, γιατί είχαμε τη νίκη της ακροδεξιάς στη Σαξονία. Και όπως διαβάζω στην Deutsche Welle, το πολύ εύστοχο που γράφουν η Δήμητρα Κερανούδη και ο Κώστας Αργυρός, διαβάζω το ρεπορτάζ από την ιστοσελίδα της Deutsche Welle, στο πρώην κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας άνοιξε το εκλογικό φθινόπωρο στη χώρα. Για εκλογικό φθινόπωρο κάνουν λόγο και ήδη έχουμε τη διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle μαζί μας. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από το Βερολίνο σήμερα. Μέχρι χθες ήμασταν στη Σαξονία Ανχαλτ να παρακολουθήσουμε τις εκλογές. Σπύρο, ιστορικό θα πρόσθετα εκλογικό φθινόπωρο, γιατί οι εκλογές της Σαξονία Ανχαλτ που τελικά επιβεβαίωσαν και ξεπέρασαν μάλλον τις προβλέψεις και τις προσδοκίες, με μια συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα θρίαμβο με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει το 44%, αποτελεί τομή για τη γερμανική ιστορία, αλλάζει τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία, είτε καταφέρει να φτιάξει τελικά κυβέρνηση, συνασπισμό ενδεχομένως με τη συμμαχία Σάρα Βάγκενεχ, είτε όχι. Το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση είναι για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή κομβικής σημασίας. Ανοίγει το εκλογικό φθινόπωρο, μπορούμε να πούμε, γιατί σε δύο εβδομάδες έχουμε και άλλες κρίσιμες εκλογές.
9: Βέβαια, εγώ το φθινόπωρο, Δήμητρα, το διάβασα και αλλιώς, έως και χειμώνα θα έλεγα, όχι φθινόπωρο, βάρε χειμωνιά με αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι μόνο μετεωρολογικά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
13: Ήδη σήμερα στο Βερολίνο υπάρχει αναβρασμός, κυριολεκτικά πολιτικός σεισμός και δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή. Η γραμμή όμως της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Εμείς συνεχίζουμε στην πορεία των μεταρρυθμίσεων που έχουμε χαράξει, συνεχίζουμε στην εξωτερική πολιτική που έχουμε επιλέξει, δηλαδή βάζουμε πλέον ανοιχτά στο στόχαστρο τη Ρωσία, αποδίδοντας ευθύνες ανοιχτά για τον υβριδικό πόλεμο στη Μόσχα, συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία και προχωρούμε στις βαθιές μεταρρυθμίσεις που βέβαια συνοδεύονται από πάρα πολύ επώδυνες περικοπές σε συντάξεις, επιδόματα στο γερμανικό κοινωνικό κράτος. Τα λέμε αυτά, Σπύρο, γιατί αυτά τα θέματα έπαιξαν ρόλο στη Σαξονία και καθόρισαν το αποτέλεσμα. Δεν ήταν τοπικές περιφερειακές εκλογές, ήταν εκλογές οι οποίες έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην καγκελαρία και τον ίδιο τον Φρίντριχ Μέρτς. Τώρα, να αλλάξει πορεία άμεσα.
9: Ναι, τώρα μπορεί να σχηματίσει, μπορεί να, τι να το πω, να αναλάβει τη διακυβέρνηση του κρατηδίου το AfD, η ακροδεξιά, ή θέλει συμμάχους?
13: Δεν είναι απίθανο, θέλει συμμάχους όμως. Και μέχρι στιγμής φαίνεται ένα από τα πιθανά σενάρια η δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου συνασπισμού μεταξύ AfD και της αριστερών καταβολών συμμαχίας της Σάρα Βάγκενεχ. Αυτό το κόμμα τελικά μπήκε στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή η Σάρα Βάγκενεχ ρυθμίζει τις εξελίξεις και έχει πει ότι δεν αποκλείει τη συνεργασία με την AfD σε θέματα τα οποία έχουν κοινή πλεύση.
9: Άρα ένα,
13: αντισυστημικό
9: υβρίδιο τώρα εκεί θα αρχίσει να σχηματίζεται.
13: Ακριβώς. Σε τι συμφωνούν όμως? Σε τρία πράγματα. Πρώτον, ότι η Γερμανία πρέπει να αλλάξει στάση απέναντι στη Μόσχα και να την προσεγγίσει. Δεύτερον, να μπει τέλος στο ράλι εξοπλισμών, αλλά και στη στήριξη στην Ουκρανία. Και τρίτον, συμφωνούν ότι το δημοκρατικό τείχος, δηλαδή η απόφαση των υπόλοιπων κομμάτων να βάλουν μπλόκο στην ακροδεξιά, πρέπει να σπάσει. Έχει αποτύχει η Σάρα Βάγκενερ και έτσι από εδώ και πέρα τις επόμενες ημέρες εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Αν θα καταφέρουν δηλαδή αυτά τα δύο κόμματα να σχηματίσουν
9: κυβέρνηση.
13: Δεν θα είναι εύκολο.
9: Εύκολο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας από την Deutsche Welle, για ένα εκλογικό αποτέλεσμα που έχει προκαλέσει, όπως μας είπε η Δήμητρα, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία, αλλά θα έλεγα και έντονο σκεπτικισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο, έχουμε αυτή την πυρκαγιά στην Κόνιτσα. Να δούμε πώς πάει. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, από την Κόνιτσα, όπου για 8η ημέρα προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν αυτήν την πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Το θετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο είναι ότι η φωτιά πλέον δεν απειλεί την Κόνιτσα. Καθώς χθες το βράδυ, Σπύρο, να σου πω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά, περίπου στα 700 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς εκεί είχαν παραταχθεί επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος μαζί επίσης με τους εθελοντές αλλά και την πολιτική προστασία του Δήμου και της περιφέρειας. Ευτυχώς τα κατάφεραν, δεν κινδύνευσαν τα σπίτια τελικά, μπόρεσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και λίγη ώρα αργότερα κόπασαν σχεδόν τελείως οι άνεμοι, Σπύρο, μέχρι και πριν λίγη ώρα είχαμε άπνοια, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι δυνάμεις
9: βρήκαν την ευκαιρία να την χτυπήσουν.
14: Ακριβώς, ναι. Κυρίως και οι επίγειες δυνάμεις, να σου πω ότι κάνουν σημαντική δουλειά, παρότι μιλάμε για μια πολύ δύσβατη περιοχή, χωρίς δρόμους για να μπορέσουν να φτάσουν τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής στα σημεία που είναι έρπουσα η πυρκαγιά, και το λέω και το αναφέρω τη λέξη έρπουσα, διότι σε πολλά σημεία βλέπουμε την πυρκαγιά να καίει το έδαφος και να μην έχουν καεί τα δέντρα. Από εκεί πέρα να σου πω ότι σήμερα, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν ενισχυθεί λίγο οι άνεμοι, κυρίως με τα ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν εδώ, προσπαθούν να κάνουν στοχευμένες βολές για να αντιμετωπίσουν τα τρία σημεία τα οποία απασχολούν αυτή την ώρα την πυρκαγιά. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Το ένα είναι απέναντι ακριβώς από την Μονή Στομίου εδώ στην Κόνιτσα, ένα άλλο κοντά στη Χαράδρα του ΑΟΥ και ένα ακόμα το οποίο είναι πάνω από την...
9: Είναι και δύσβατα πανέμορφα βέβαια μέρη, πανέμορφα, και είναι κρίμα που ένα κομμάτι τους τώρα έχει παρωθεί στις φλόγες. Είναι πανέμορφα μέρη, δύσβατα, οπότε μεγάλη δουλειά γίνεται από τα εννεάρια μέσα.
14: Ακριβώς. Να πούμε βέβαια, ναι, ότι είναι και πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ναι, που έχουν έρθει δύο ομάδες από την Πάτρα, από το Αγρίνιο, έχουν έρθει πυροσβέστες από τη Θεσσαλονίκη και προσπαθούν και αυτοί στα σημεία στα οποία μπορούν να φτάσουν, ναι, να καθαρίσουν, όπως λένε στην γλώσσα τους πυροσβέστες, τα σημεία που έχει περάσει φωτιά για μην υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι έρχονται και ελπίζουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η πυρκαγιά. Υπάρχει ανησυχία. Μάλιστα. Και εκνευρισμός μετά από 8 μέρες.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Εύχομαι. Χρήστος Στρατουλάκος ήταν από την Κόνιτσα. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Σαρωτική νίκη της ΑΕΦΔΕ στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οι συνέπειες για το Βερολίνο και τον καγκελάριο Μέρτς. Γρίφος ο σχηματισμός τοπικής κυβέρνησης από την ΑΕΦΔΕ. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Πρώτον πυλών ο νέος προϋπολογισμός στη Γερμανία. Νουθεσίες από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Η εφημερίδα Bild αναφέρει ότι σήμερα το πρωί στο Βερολίνο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μιλώντας στο Προεδρείο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, εξέφρασε την αγανάκτησή του για την νίκη της ΑΕΦΔΕ και για μια διαφαινόμενη ακροδεξιά κυβέρνηση. Μια εξέλιξη όπου, όπως ανέφερε, συγκλονίζει συθέμελα το κόμμα του και κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει για το μέλλον. Σημαντική αυτή η εβδομάδα στο Βερολίνο και για έναν ακόμη λόγο, από αύριο το Κοινοβούλιο θα συζητήσει τον προϋπολογισμό για το 2027, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλώντας στην Κυριακάτικη Βέλτα, αναλυτές του Αμερικανικού Οίκου Αξιολόγησης Fitch αλλά και του Ευρωπαϊκού Scope προειδοποιούν τη γερμανική κυβέρνηση ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται συνεχώς. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
9: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τρίτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να είναι ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-1, με ηγέτη και σκόρερ τον Τετέ. Δύο γκολ έβαλε επιθετικό του Παναθηναϊκού. Ο Πανετολικός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0 και είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έχει 9 βαθμούς σε 3 αναμετρήσεις. Ο Όφη νίκησε την Κηφισιά με 2-0. Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση Ατρόμητος Καλαμάτα. Η τρίτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με την αναμέτρηση Αστέρας Ηρακλής που θα αρχίσει στις 6. Στο US Open ο Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα από τον Μπεν Σέλτον με 3-0 σετ στον τέταρτο γύρο. Δεν έχει φτάσει άλλη φορά τόσο μακριά ο Τσιτσιπάς στην καριέρα του. Mm-hmm. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο σετ, δέχτηκε ιατρική φροντίδα χωρίς όμως να δείξει ότι ξεπέρασε το πρόβλημά του. Και σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ναι, οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν το ποσό των 2,3 εκατομμυρίων ευρώ από την Ντουμπάι για να τελειώσει ένα σύριαλ του καλοκαιριού που κούρασε αρκετά.
17: Αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
18: Επόμενος.
19: Ναι.
18: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
19: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Κολοκυθάς με Αναστασοπούλο. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
21: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
22: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
23: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
22: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
23: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
24: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
25: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
24: Είναι του τύπου σας.
26: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
27: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
28: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
29: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
10: Sky 89,4.
11: Η ώρα είναι 3.
30: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα.
31: Προς Αθήνα στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς σημειώνεται μεγάλη δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστέως στα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε «έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας και ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από μία από τις ψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Κάυκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες άγνωστων παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχισε τη συσκευή σε σχέση με άλλη ποινική υπόθεση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και μια εβδομάδα στην Κόνιτσα η φωτιά στην θέση Τραπεζίτσα. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνη συνελήφθη άνδρας, μέλος εγκληματικής ομάδας, που διέπρατε κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει σε δάσος τα μέλη της πύρας, ενώ ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει χτυπώντας τους αστυνομικούς. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις με τη συνολική λία των δραστών από διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα στην λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Περίπου 33 αλλοδαποί διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου, σύμφωνα με ενημέρωση του λιμενικού σώματος. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα δυτικά υπηρωτικά και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά έως 33 με 36 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το απόγευμα στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν λίγες μπόρες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο την ημέρα τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς. Τέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη την Τετάρτη στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Την Πέμπτη θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
12: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
9: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
31: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ναι, ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό
1: καλή
0: μεσημέρι.
1: Εβδομάδα να έχετε, να είστε καλά.
0: Τι γίνεται, πώς είστε?
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Όλα καλά, περάσαμε ωραία του σουκού.
1: Καλά, φανταστικά.
0: Τι κομματάρα είναι.
1: Όπω, δώστε το, δώστε.
0: Ωραία, όχι για την προηγούμενη έλεγα, αλλά τέλος πάντων το δίνουμε λίγο, ναι.
1: Ποια την κάνει, λίγο την τροπάνω, τώρα το θυμήθηκες.
0: Ξεκινάμε πάρα πολύ σοβαρά σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν συμβεί διάφορα, πάρα πολλά, τα οποία θα συζητήσουμε μέχρι τις 5, αλλά ήρθε η ώρα να ψηφίσετε. Έχουμε το καινούριο μας κράς.
1: Ναι.
0: Πριν όμως από το καινούριο μας κράς, με το οποίο ξέρετε ότι θα σας ζαλίσουμε, μας έχετε μάθει.
1: Θα θυμίσουμε τα προηγούμενα κράς.
0: Είχαμε δύο ακόμη κράς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις μόνο δύο. Αυτά είναι στο top. Στα top τώρα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πρώτο ήταν αυτό, αν θυμάστε.

0: Ήρθε πάρα πολύ δυνατά λίγο μετά η Σούλα Δέλιου.
1: Εδώ ακούμε κατσίγια, να πούμε έτσι.
0: Εδώ ακούμε κατσίγια, να βγήκε στην εκπομπή. Μεγάλη αγάπη.
1: Και ακούει εδώ πέρα και είναι φίλος.
0: Όμως ήρθε η Σούλα Δέλιου.
1: Η Σούλα Δέλιου δεν βγήκε στην εκπομπή.
0: Και είπε μισό λεπτάκι, παιδιά.
1: Τι?
0: Έχετε ακούσει αυτό.

0: Αυτό είναι. Έλα, Σούλα μου, Δέλιο.
1: Με τη σφραγίδα τη Σούλα τη Δέλιο.
0: Και ήρθε τώρα αυτό, το οποίο να πω την αλήθεια, άκουσα τώρα εννοώ, από story που έκανε η Νανσού, Νάνση Παραδεισανού.
1: Φίλη μου.
0: Και μία που το άκουσα, μία που το έπαθα το πρόβλημα. Ελάτε να το πάθουμε όλοι μαζί.
1: Μάλλον το πάθαμε. Όλοι μαζί το πρόβλημα το πάθαμε.

0: Να πω ποιοι είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια καταρχάς.
1: Ποιοι είναι, μωρέ, πες, μωρέ.
0: Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη.
1: Για τα ενώρε Σοφίες, μωρέ. Και με
0: έχουνε γεράσει. Τι τα κάμω μου, μωρέ, μωρέ, τόσες Σοφίες εδώ.
1: Είναι, μωρέ, με τις Σοφίες εδώ μέσα.
0: Το ρουλάτσι μας εδώ, Ρούλα Βρετάκου, είναι στο 210-4800-170-174.
1: Επιμένει μανιάτικα η Ρούλα Βρετάκου.
0: Καλό την αφαιριά σου, καλό την αφαιριά σου. Έχουμε και το σπανό, δεν μπορώ να τον κάνω σπανάκι, μπορώ όμως να τον κάνω κοστάκι.
1: Όχι σπανάκι, γιατί θα παραπέμψουμε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και δεν θέλουμε. Μέσα
0: στην αγκαλιά σου. Τι δεν είπες, μωρέ, τώρα.
1: Ούτε σπανέα δεν θέλω να τον κάνουμε, γιατί θα είναι μανιάτης, θα θυμίσουμε τη Σπυριδούλα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά.
1: Όχι, όχι, να συνεχίσουμε μουσικά. Θα το απογειώσουμε τώρα.
0: Μπορούμε, πιστεύεις, να μιλήσουμε στη νέα γενιά?
1: Μπορούμε να μιλήσουμε με την κατάλληλη φωνή.
2: Επειδή μου το ζητήσατε. Σαν γρανίτα πολεμώνει, με δροσίζει και...

0: αγόρι, γελά σε και μου πεσόρι, δεν τον έχω δει σε στόρι.
1: Αυτό.
2: Τι είναι αυτό?
1: Δεν κατάλαβα. Okay. Είναι η φίλη μας που τραγουδούσε και παν-παν.
2: Ναι, αυτό το τραγούδι τι είναι?
1: Μαρσό.
2: Α.
1: Γρανίτα πολεμώνει.
2: Φαντάζομαι είναι κάπως αλλιώς τραγούδι, αυτό δεν το αναγνώρισα.
1: Τι εννοείς δηλαδή, δεν το εκτελεί σωστά η κυρία?
2: Ωραία, θέλω, με σε παρακαλώ Κωστάκη μου, αν γίνεται άλλη μια φορά τη Γρανίτα.
1: Τη Γρανίτα,
2: αν
1: είναι
2: εύκολο.
1: Τη Γρανίτα
2: που ακούσαμε
1: μόλις,
2: εννοώ, για να την ακούσουμε και σωστά. Αν θέλετε. Πάντως να σου πω κάτι, το ζει κυρία, εγώ τη στηρίζω.
1: Πολύ καλά το ζει, μιλάει στον κόσμο της στα social media, τη ζητούν τραγούδια και τα εκτελεί. Απόλυτα.
2: Ναι.
1: Στην κυριολεξία.
2: Όταν λέμε τα εκτελεί τώρα, ναι. Όχι αστεία.
0: Επειδή μου το ζητήσατε. Σαν γρανίτα πολεμώνει, με δροσίζει και με υδρώνει, με ρωτάει αν είμαι μόνη. Της είπα ότι έχω αγόρι, γελάσε και μου πει.

0: Να αρέσει. Πω βέβαια.
1: Η Μαρσό μου αρέσει.
0: Σημείο αυτό του μου αρέσει καλύτερα η κυρία που κάνει.
1: Καλύτερα τη Μαρσό.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ο Κώστας μόλις δήλωσε ότι πρέπει να πάει λίγο μέσα να ακούσει 5 λεπτά Μετάλλικα για να ηρεμήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι τότε όμως θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα αυθεντικά λαϊκά τραγούδια, παιδιά.
1: Τα ωραία, τα κεφάτα, έτσι.
0: Γιατί όσο ζω.
1: Μαζώ.
2: Πάει πάλι 5 παρά 5. Άρχισες καρδιά μου και στην υγειά μου ξεσπάσα. Πήγε πλέον 6, ποιος να αντέξει. Έχω γίνει χάλια και μπουκάλια έσπασα. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω. Μου λείπεις και τα σπάω και ζηλεύω.

0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει.
1: Πες
0: την άποψη. Δεν θα παίξει μα σήμερα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Γιατί σήμερα το γυρίσαμε στην παράδοση.
1: Τόσο σκόπο να γίνει το σήμα, το μάθει ο κόσμο.
0: Νίκο Χατζιωαννίδη. Όλη τη χρονιά θα έχουμε αυτό το σήμα. Τώρα σιγά σιγά δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει στον Νίκο ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε το χριστουγεννιάτικο σήμα των παιδιών τη αλλαγή. Να είναι έτοιμο. Πρέπει να βγουν όλα αυτά τα πλάσματα. Όλοι αυτοί, πώς τους λέμε καλέ, ποιοι βγαίνουν καλή τα Χριστούγεννα?
1: Καλικάντζαροι.
0: Οι καλικάντζαροι τα Χριστούγεννα βγαίνουν.
1: Πότε βγαίνουν, το Πάσχα?
0: Γιατί βγαίνουν. Μιλάμε για τρέλα το Σαββατοκύριακο, και τι δεν ακούσαμε και τι δεν έγινε και τι δεν υπόθηκε. Τώρα να το πιάσεις κανονικά, πρέπει από όλο αυτό που έχει προκύψει με το Σαμαρά. Θα μου πεις δεν υπήρχε πριν, φυσικά και υπήρχε πριν, αλλά τώρα όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα έχουμε μια πάρα πολύ σκληρή κόντρα μέχρι τις εκλογές, είναι βέβαιο.
1: Κοίτα, για να απαντάει έτσι ο Μητσοτάκης στο Σαμαρά σημαίνει ότι κάτι βλέπουνε. Δεν θα τα απαντούσε, θα απαντούσε χαλαρά ή θα απαντούσε το κλασικό, τα παλιά, δεν ασχολούμαι, αυτό τα ξεστά. Τώρα απάντησε πολύ σκληρά.
0: Ναι.
1: Άρα σημαίνει ότι κάτι βλέπουνε.
0: Απάντησε πολύ σκληρά, είπε ότι έχει το know-how ο πρώην πρωθυπουργός στο να πλήττει την παράταξη και να δημιουργεί πρόβλημα στην παράταξη. Ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση. Μετά όμως ήρθε η απάντηση Σαμαρά που εκεί πια απογειώθηκε. Όπου ο κύριος Σαμαράς τα βάλε όλα μέσα σε ό,τι αφορά την κριτική απέναντι στο Μητσοτάκη. Είπε δεν είναι παράταξη Νέας Δημοκρατίας αυτή. Είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Να ακούσετε και στη συνέχεια.
1: Είναι αυτό που λέει πάντα ο Σαμάρας. Αλλά εδώ είναι μια κόντρα που δεν θα σταματήσει. Νομίζω ότι τώρα ξεκίνησε το χοντρό κομμάτι, γιατί ήταν και οι υπουργάρες που μέχρι τώρα έλεγαν καμιά παρόλα, τώρα βγήκαν πολύ επιθετικά. Δηλαδή, άκουσα δήλωση να λέει ότι μοιάζει με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, του κύριου Γεωργιάδη.
1: Άνα, γεια σου.
0: Θα μου επιτρέψει, βέβαια, να βάλω λίγο πιο πάνω τη δήλωση τη κυρία Δώρα Μπακογιάννη. Η οποία η κυρία Μπακογιάννη δεν μιλάει και πολύ συχνά έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά η κυρία Μπακογιάννη έχει κι άλλα όμως. Έχει παρελθόν.
0: Για το θέμα Σαμαρά, προφανώς και πάντα έχει ενδιαφέρον να την ακούμε. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αν ο Σαμαράς θέλει να μας κάνει ζημιά, έχει την τεχνογνωσία να μας την κάνει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει. Ναι. Πιστεύει ότι θα γίνει το κόμμα Σαμαρά και ότι ο ίδιος αποφάσισε να βγάλει τρομερή χολή απέναντι στην παράταξη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη πιο συγκεκριμένα και ειδικά. Τώρα, πριν από λίγο, ανακοινώθηκαν, εντωμεταξύ έγινε εξειδίκευση των μέτρων.
1: Στα σοβαρά πάμε τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί τα λένε τα πολιτικά, τα πολύ τέτοια, τα οποία ασχολούμαστε εμείς, οι πολιτικοί κτλ. Τα σοβαρά είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Σάββατο το βράδυ και τα εξειδίκευσαν σήμερα οι υπουργοί.
0: Χαίρεται και συνέχεια από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς φυσικά. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 επαγγελματίες. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Πιερακάκη. Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, λοιπόν, θα έχουμε κατάργηση του τεκμαρτού πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Θα γίνει το ίδιο και στα ταξί, όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο. Για τους αγρότες μηδενίζεται ο φόρος έως 20.000 ευρώ για αγρότες. Είναι αφορά 47.000 από τους συνολικά 245.000.
1: Αυτό είναι καλό μέτρο. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα σφοδρές αντιδράσεις από τους αγρότες, γιατί οι αγρότες που αντιδρούν μένουν σε αυτά που τους είχε υποσχεθεί στο Μαξίμου. Αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο πιάνει πολλούς. Γιατί δεν δηλώνουν και περισσότεροι πάνω από 30.000, γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά για τα εισοδήματα των αγροτών. Των κανονικών αγροτών, λέμε, όχι τους τσιφλικάδες που έχουν χιλιάδες στρέμματα. Εδώ μιλάμε για κανονικούς αγρότες. Αυτό τους έπιασε πολλούς.
0: Ναι, όμως τι γίνεται τώρα? Γίνεται αυτή η παρέμβαση στο φόρο. Οι αγρότες όμως λένε κάποιοι, και αρκετοί μάλλον θα πω, ότι το βασικό μας πρόβλημα είναι το κόστος για το πετρέλαιο, είναι το ρεύμα, είναι οι ζωοτροφές, είναι οι μεταφορές. Έδωσε στα αλήθεια εκεί που πονά πραγματικά ο αγρότης? Είναι ένα ερώτημα ώστε να καταλάβει τη διαφορά, γιατί αλλιώς τι νόημα έχει?
1: Δεν έδωσε ακόμα σε αυτή που πονάει ο αγρότης, γιατί ο αγρότης ένα χρόνο παλεύει για άλλα πράγματα. Δεν παλεύει τόσο για τη φορολογία του, είναι κάτι εξτρά. Το βλέπουν θετικά αυτό, αλλά είναι πολλά άλλα που τους έχει υποσχεθεί από τις κινητοποιήσεις μέχρι και σήμερα και πολλά πράγματα που δεν έχουν γίνει και πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν με νέο τρόπο και γίνονται τελικά με τον παλιό τρόπο, που δεν τις ικανοποιεί ούτε τους αγρότες και κυρίως τους κτηνοτρόφους, που έχουν πληγεί περισσότερο.
0: Συνταξιούχοι τώρα, Άλια. 400 ευρώ πια η ενίσχυση του Νοεμβρίου.
1: Ναι.
0: Αυξήθηκε και εδώ. Πάρα πολλά μέτρα, βέβαια, όπως διαπιστώσαμε όλοι παρακολουθώντας και το Σάββατο την ομιλία του Πρωθυπουργού και τη συνέντευξη τύπου, όπου επί 2,5 ώρες σχεδόν απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Πάρα πολλά από τα μέτρα θα εφαρμοστούν τέλη του 27, ναι. 28, 29. Είναι λίγο σαν να λέει ψηφίστε με για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Δηλαδή άκουσα κάποιους να λένε ότι για ΔΕΘ 2027 ήταν μια χαρά. Για ΔΕΘ 2026 είχε μπόλικες υποσχετικές. Θα δούμε τώρα σε αυτά τα μέτρα, γιατί είχε και κάποιες εκπλήξεις. Π.χ. ο παιδικός κουμπαράς ως αντίληψη. Το να βοηθάει το κράτος να αποταμιεύονται κάποια χρήματα για τα παιδιά της οικογένειας προκειμένου να σπουδάσουν ή να ξεκινήσουν την ενήλικη ζωή τους είναι πολύ ωραίο ως μέτρο. Αλλά λέει τώρα 100.

0: παραγωγή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
5: Και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Panic.
6: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα.
12: Λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστίου στις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους είναι μεταξύ του πακέτου μέτρων 2,2 δις ευρώ που εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων και η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση, ανέφερε ο καγκελάριος. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Σέβειας. Με δύο μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε

0: Μότα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Παρακολουθείτε τι
3: άλλο. Παρακολουθούμε.
2: Δεν σας αρέσει τίποτα.
3: Δεν βάζει και ωραία εκπομπή. Δεν
4: βάζει τις αντιστάσεις έργα. Όλα τα αμερικάνικα βάζει.
2: Α, θέλετε ελληνικά δηλαδή.
4: Ελληνικά τις αντιστάσεις.
2: Ποιο πρόγραμμα σας αρέσει.
5: Θα ήθελα να δω κάτι σωστό τέλος πάντων. Δεν βλέπω τίποτα σωστό. Βλέπω όλα ιδίες.
6: Που δυστυχάμε που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζέψουμε τα παιδιά μας.
7: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλλωτη.
8: Κάτι ήξεραν οι άνθρωποι τότε.
9: Δυστυχάνε.
8: Το ξεχαρβάλλωτη μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι ξεχαρβαλωμένη. Ξεχαρβάλλωτη νεολαία.
9: Ναι.
8: Ξεχαρβάλλωτη μακριά από την εκκλησία, μακριά από τα πανεπιστήμια.
9: Πού να ζούσε τώρα, κυρία αυτή.
8: Και να τη δίναμε το βιβλίο τη Δευτέρα Δημοτικού.
9: Ναι.
8: Να το διαβάσει.
9: Και να τη έλεγε κάποιο συμπερίληψη.
8: Με τι μορφέ τη οικογένεια.
9: Τελείωσε.
8: Ναι, τέλο.
9: Δυστυχάνε.
8: Θα δυστυχούσε η κυρία σίγουρα. Δεν έχουμε κάνει καθόλου αυτή τη συζήτηση, γιατί νομίζω το λόγο τέλος πάντων των εξελίξεων και των μέτρων και της ΔΕΘ δεν προκάμαμε. Αλλά εγώ πραγματικά δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί από τη στιγμή που επιστημονικά είναι σωστό να συμβεί, γιατί να μην έχει την πραγματική εικόνα των μορφών οικογένειας ένα παιδί Δευτέρα Δημοτικού. Δηλαδή, το βιβλίο είναι πάρα πολύ έξυπνα φτιαγμένο και σχεδιασμένο. Και μάλιστα απάντησε σε αυτό και ο Πρωθυπουργός χθες, καλύπτοντας και την κυρία Ζαχαράκη, γιατί κάποιοι την έπεσαν στη Ζαχαράκη, λες και η Ζαχαράκη γράφει το βιβλίο. τα βιβλία τα γράφει ο Υπουργός, όλα.
9: Εντάξει, ο Υπουργός έχει πάντα πολιτική ευθύνη, αλλά ναι. Το καλύτερο που έχει. Εγώ με τη Σοφία όλη μέρα μαζί ήμασταν, λέει, στα σχολεία.
8: Ναι.
9: Με τη Σοφία. Όχι με την Υπουργό Παιδείας.
8: Ναι, τέλος πάντων. Μέσα λοιπόν τα σκίτσα έτσι όπως έχουν φτιαχτεί, έχουν όλες τις μορφές οικογένειας.
9: Ναι.
8: Φυσικά υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας, για να μην ξεχνιόμαστε. Οι οικογένειες οι κακοποιητικές, οι οικογένειες που συμπεριφέρονται με το χειρότερο τρόπο στα παιδιά κλπ. Δηλαδή αυτές οι οικογένειες δεν συμπεριλαμβάνονται μες στο βιβλίο.
9: Όχι.
8: Αλλά για ποιο λόγο αυτό που θα συναντήσει 100% μπροστά του ένα παιδί, ίσως όχι στη Δευτέρα, αλλά στην Τρίτη, στην Τετάρτη κλπ. Να μην ξέρει ότι υπάρχει.
9: Και κάπου εδώ απενεργοποιούμε τα σχόλια. Θα στείλετε.
8: Είναι παράλογο αυτό.
9: Όχι, παράλογο δεν είναι για μένα.
8: Αν ο γονιός είναι έτοιμος να το συζητήσει αυτό ο ίδιος με το παιδί του, είναι πρόβλημα του γονέα. Ας εκπαιδευτεί, ας κάνει ό,τι πρέπει, προκειμένου να το συζητήσει.
9: Το βασικό.
8: Δεν είναι του παιδιού το πρόβλημα.
9: Ξεκίνησε από το βασικό. Όλα είναι θέμα εκπαίδευση και θέμα παιδείας.
8: Ναι, ρε παιδί μου, παιδείας είναι. Εκπαίδευση όμως, παιδείας είναι όλα. Το πώς εκπαιδεύεται ένας γονιός όμως, μια μαμά, ένας μπαμπάς, που οι γενιές των νέων γονέων πια είναι πολύ πιο εξελιγμένες από τις γενιές των γονιών μας. Δεν έχουν καμία σχέση.
9: Ναι.
8: Οι τριαντάριδες, τριανταπεντάριδες, σαραντάριδες, σαραντάπεντάριδες που έχουν μικρά παιδάκια.
9: Mm-hmm.
8: Το ξέρουμε αυτό,
9: ναι,
8: πια. Ωραία. Αν ο ίδιος ο γονέας δυσκολεύεται να πει ότι ξέρεις τι, υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο μπαμπάδες. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν δύο μαμάδες. Και ενδεχομένως ο Γιαννάκης που κάθεται στο διπλανό θρανείο, όπως είναι στο ίδιο θρανείο με σένα, έχει δύο μπαμπάδες. Για ποιο λόγο αυτό το παιδί να απορρίσει ζώντας το και να μην το έχει συζητήσει πριν με τους δικούς του, με το αγαπημένο του περιβάλλον?
9: Εδώ βάζει τη μεγάλη διαφορά. Ότι γιατί δεν το κάνουν οι οικογένειες πριν το σχολείο. Ωραία. Και σου λέει το σχολείο ότι εγώ σου κάνω αυτό, σου βάλω αυτό, αλλά δεν πρέπει να το συζητήσω εγώ, συζητήσω στο σπίτι σας. Εκεί χαλάει το πτυχίο, γιατί σου λέει, έχει την οικογένεια και σου λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, εγώ δεν έχω μιλήσει στο παιδί μου για δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Ναι, γιατί μου το βάζετε στα σχολεία τώρα?
8: Σωστά.
9: Ναι, γιατί δεν το έχει βάλει εσύ. Και κάποιος πρέπει να το κάνει.
8: Και μάλιστα από κάτω, αυτό μου άρεσε περισσότερο απ' όλα, έχει ένα πλαίσιο που ζητά από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τη δική τους οικογένεια. Δηλαδή σου λέει ότι οι μορφές είναι αυτές, ζωγράφισέ με εσύ όπως αντιλαμβάνεσαι τη δική σου οικογένεια. Με τη μαμά, τον μπαμπά, μονογονεϊκή οικογένεια ενδεχομένως. Η μαμά, ο μπαμπάς, τα δύο σκυλάκια μας και ο αδερφός μου.
9: Είναι τόσο σοβαρή αυτή η συζήτηση και είναι τόσο παγωμένη η Νέα Δημοκρατία που ο Πρωθυπουργός θες δεν ήξερε τι να απαντήσει αν έκανε ζημιά στην Νέα Δημοκρατία το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και αν το έχει μετανιώσει. Που έφερε αυτό το θέμα πριν από ένα χρόνο. Γιατί αυτός ήταν μπροστάρης όλο αυτό και το έκανε γιατί το ήθελε να το κάνει ο ίδιος. Μαζί με έναν υπουργό και έναν σύμβουλο, τον οικονομικό σύμβουλο.
8: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει, για μένα το βασικό πρόβλημα είναι ότι για μια-δυο μέρες έβγαινε προς τα έξω ότι το Μαξίμο έχει δυσαρέσκεια και με τη Ζαχαράκη. Και βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε με τη Σοφία είμαστε όλη μέρα μαζί. Δεν είναι θέμα υπουργού. Κάποιοι διέρεαν προφανώς ότι υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη.
9: Όχι, είχε βγει ο κύριος Μαρινάκης και είπε ότι υπάρχει θέμα με το βιβλίο κτλ. Που σημαίνει άφηνε παράθυρο ότι φταίει το Υπουργείο προφανώς.
8: Να το διορθώσουν.
9: Ναι, αυτό.
8: Ο Πρωθυπουργός είπε όπου υπάρχει κάτι που προκαλεί αντίδραση. Δεν είναι λάθος. Προκαλεί αντίδραση. Πάμε να το διαχειριστούμε πολιτικά και να το διορθώσουμε.
9: Προφανώς.
8: Αυτό είναι το θέμα.
9: Το σωστό αυτό είναι.
8: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιές. Έχει έρθει η Σοφία Γαλάνη τώρα να μας πει και να ξεκινήσουμε. Σοφία μου, καλή εβδομάδα.
9: Κοιτάει η Σοφία, και εγώ ξέρω τώρα. Την έχουμε καθυστερήσει τόση ώρα.
8: Ναι, όχι, εντάξει.
10: Βέβαια, είναι δυνατόν.
8: Λοιπόν, έχουμε κοντά στην Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη φωτιά. Είναι δασός.
10: Είναι δασικό, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Είναι κοντά στην Εγνατία, εδώ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. 2,5 ώρα περίπου ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε μια κινητοποίηση 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Να πούμε συγκεκριμένα κατηγορία 3 και προφανώς έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκι αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Εύρου. Για να δούμε πώς ξεκίνησε και αυτή η πυρκαγιά, γιατί έχουμε άλλες δύο σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας και εκεί είναι δασική έκταση, περίπου στις 2.30 πάλι τώρα το μεσημέρι. 70 πυροσβέστες εκεί, 3 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα. Από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Εκεί είχαμε και 2 φορές μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του οικισμού Τριάδα να απομακρυνθούν. Προς τα Ψαχνά. Σήμερα η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά, συγκεκριμένα κατηγορία 4. Και να θυμίσω βέβαια ότι εξακολουθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, να δίνουν τιτάνια μάχη στη φωτιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Έτσι,
9: ναι,
10: και για 8η συνεχόμενη ημέρα.
8: 8η ημέρα.
10: Ακριβώς.
9: Την έχουμε πατήσει εδώ και μια εβδομάδα θα την πατήσουμε στον Εύρο. Που έκαιγε ένα μήνα και έκαψε δάσος.
10: Και έρπουσα λες το δάσος της Δαδιάς και εδώ έχουμε πυκνό δάσος το οποίο καίγεται. Μιλάμε για Πεύκα και μιλάμε για Έλατα. Είναι ένα απίστευτο μέρος για όσους έχουν πάει ακριβώς πάνω από την πόλη της Κόνιτσας. Εκεί έχουμε και 1.200 μόνιμους κατοίκους. Να πούμε ότι χθες προς το βράδυ υπήρξε κίνδυνος να φτάσει στην πόλη. Εκεί πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με σκοπό να την ανακόψουν. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Αλλά και σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν εστίες οι οποίες και είναι 150 πυροσβέστες, 48 οχήματα, 6 ελικόπτερα προσπαθούν να τις σβήσουν και το χειρότερο είναι ότι εκεί έχουμε πολύ δύσβατα σημεία. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις εύκολα στα σημεία. Και να πούμε επίσης ότι.
8: Και δεν βοηθάνε καιρικές συνθήκες.
10: Καθόλου. Καθόλου, αλλά και το δύσβατο του εδάφους δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Έχουμε ήδη μεγάλη καταστροφή. Τα πρώτα στοιχεία από το αστεροσκοπείο, να πούμε ότι μιλάμε για 6.290 καμένα στρέμματα ήδη και είναι και περιοχή Natura. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε και για μεγάλη οικολογική.
8: Πονάει η ψυχή μας κάθε φορά που κάνουμε τέτοιου είδους απολογισμούς και είμαστε ήδη, πλησιάζουμε τα μέσα Σεπτέμβρη και ακόμη βλέπετε, θυμάστε με το που ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν, λέμε μην εφησυχάζει ουδής ναι, και κανείς από εμάς έχουμε δρόμο μπροστά μας.
9: Κάποιοι θέλουν
8: να σε ευχαριστούμε, Σοφία.
9: Να είσαι καλά, Σοφία, λένε. Επειδή είναι Σεπτέμβριο, τελειώσαμε. Δεν τελείωσε τίποτα. Απολύτως τίποτα.

0: Η Στέλλα λέει: μη σας πω ότι άκουσα 2 χρόνια πριν με παιδί 9 ετών που τόλμησα να πω σε άλλους γονείς ότι μίλησα με το παιδί μου για το γάμο των ομόφυλων και τι εστί ομοφυλόφιλος. Να μια ιστορία μιας μαμάς η οποία αισθάνθηκε έτοιμη να κάνει αυτή τη συζήτηση με το παιδάκι της, έκρινε ότι και το παιδί της μπορεί να καταλάβει αυτό που θα του πει. Τώρα, τα μηνύματα όλα που έχουν έρθει είναι από αυτά που εννοείται τα διαβάζουμε, αλλά νιώθεις, αυτό θέλω να το πω για να το ξεκαθαρίσουμε, νιώθεις ότι είσαι, δεν λέω ότι εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά και οι άλλοι άνθρωποι είναι στη λάθος, αλλά νιώθεις ότι είσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν κάποια μήκη τα οποία δεν μπορούν να εκπέμπουν ταυτόχρονα, ρε παιδί μου. Δηλαδή εκπέμπει ο ένας ή εκπέμπει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Όταν είμαστε σε αυτή τη φάση, δεν μπορείς να ανοίξεις.
1: Σε αυτή τη φάση όμως, επειδή βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις και στο είπα και πριν γιατί το ήξερα, το ξέρεις και εσύ την αντίδραση αυτή, πάντα την έχουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτές οι φωνές δυστυχώς, επειδή λένε αυτά το. Λένε αυτά τα πιο λαϊκά λόγια, αυτά που ανήκουν σε μια Ελλάδα που ανήκει στο παρελθόν, που ήταν ακόμα λίγο πιο μπρουτάλι με όλα αυτά τα θέματα, το λέω πόσο πιο κομψά μπορώ, δυστυχώς επικρατούν. Και δυστυχώς από αυτές τις φωνές επηρεάζεται και η κυβέρνηση, και κάθε κυβέρνηση επηρεάζεται από αυτές τις φωνές, και ξαφνικά για να μην θίξει αυτές τις φωνές του καφενείου ή του διπλανού σπιτιού που δεν το έχει ανοίξει το θέμα αυτό ποτέ στο σπίτι του μέσα.
0: Ναι, γιατί θα πάει ο βουλευτής στο καφενείο αυτό που εκφράζουν την μπρουτάλα απόψεις και θα τα ακούσει.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Και ο βουλευτής μετά θα πάει στο Μητσοτάκη και θα πει: μάζεψε το αυτό, γιατί εγώ δεν την παλεύω.
1: Όπως και έγινε με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
0: Να ακούω στην περιφέρειά μου ότι εμείς φέραμε πράγματα που ούτε οι αριστεροί είχαν φέρει. Αυτή είναι η συζήτηση, για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Μπράβο. Και δεν είναι μόνο δεξί. Τα ακούσανε πάρα πολύ και Πασόκοι, γι' αυτό και δεν ψήφισαν. Τα ακούγε. Πολάκης τι έλεγε, θυμάστε λίγο Πολάκης. Δεν μπορώ να πάω σφακιά.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, όμως ξέρεις τι, αυτή η συζήτηση του καφενείου κάποια στιγμή πρέπει να αποκτήσει και ένα αντεπιχείρημα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πάει ο βουλευτής, εκεί υπάρχουν κάποιες κοινωνίες οι οποίες είναι κάπως πιο συντηρητικές και δεν βάζω αρνητικό πρόσημο, έχουν άλλο τρόπο σκέψης. Πρέπει κάποια στιγμή όμως εκεί μέσα στο καφενείο, πάνω στο τσίπουρο και το τάβλι, να ρωτήσει και ένας βουλευτής ή ένας άλλος άνθρωπος που έχει μια άλλη άποψη. Ωραία, μετά το γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, επηρεάστηκε η ζωή, κυριέ μου, κυρία μου, στο χωριό? Επηρεάστηκε η ζωή των άλλων ανθρώπων στην πόλη? Κατέρευσε κάποιο σύστημα αξιών στην κοινωνία επειδή δόθηκε δυνατότητα σε ζευγάρια ομόφυλα να παντρευτούν όπως μπορούμε να παντρευτούμε όλοι?
1: Ναι.
0: Εκεί δεν ξέρω τι απάντηση θα δοθεί.
1: Δυστυχώς,
0: πάνω στο τσίπουρο και τη Μαρίδα.
1: Δυστυχώς σε πολλά χωριά ακόμα της χώρας μας, που και εμείς καταγόμαστε αυτά τα χωριά, ή σε πολλές πόλεις, ακόμα ο γκέι είναι δακτυλοδεικτούμενος ομοφυλόφιλος. Είναι αυτός που δείχνουν. Είναι αυτός που γελάνε κάποιοι κτλ. Αυτή η κοινωνία δεν είναι έτοιμη να συζητήσει τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως ένα μέρος το οποίο ή δεν ασχολείται καθόλου, πράγμα το οποίο πολλές φορές είναι υγιές, να μην τον νοιάζει τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Ενώ όχι αν ζουν ή αν πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην τον νοιάζει τι κάνει η Μαρία με την Ελένη ή ο Κώστας με τον Γιώργο στο διπλανό σπίτι. Να μην τους νοιάζει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Είναι μια οικογένεια δίπλα.
0: Ναι,
1: απλά αυτό.
0: Επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι. Ότι όλο αυτό έχει έναν κοινό παρονομαστή. Ο ίδιος άνθρωπος αυτός, ο Μπρουτάλ, ο οποίος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι το 2026, έχει πάει και 2026 πια, πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Παναγία μου, τι είναι αυτό που είπα.
1: Όσο παρακαλάει
0: πρέπει
1: το Σταυρό,
0: να
1: σέβεται ποτέ κανέναν
0: άλλο πάνω από. Ο ίδιος αυτός άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα, όταν θα φτάσει στα αυτιά του ότι η Μαρία κακοποιείται από τον σύζυγό της και αποφάσισε να χωρίσει, θα κατακρίνει τη Μαρία.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα?
1: Ναι.
0: Είναι ακριβώς η ίδια σκέψη που δεν μπορείς να διανοηθείς ότι ένας άνθρωπος διεκδικεί την ελευθερία του γιατί πιστεύει κάτι άλλο από αυτό που πιστεύεις
1: υπάρχει
0: εσύ.
1: Υπάρχει μέρος της κοινωνίας που μπορεί να πει κάτι θα του έκανε.
0: Ή να κρατήσει το σπίτι της.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Αυτό είναι το
1: να
0: θέμα.
1: Να κρατήσει το σπίτι της, να σκύψει το κεφάλι.
0: Αλλά να κρατήσει το σπίτι.
1: Να σκύψει το κεφάλι και δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
0: Είμαστε OK με αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Δεν πατήσει, συζητάμε τώρα. Είμαστε OK με αυτό.
0: Σωστά λέει ο τάξη του Λαγωνίση. Ακόμα κυνηγάμε παιδιά τους γυμνιστές στις παραλίες. Τι συζητάτε?
1: Ναι, το οποίο είναι 60 χρόνια πίσω αυτό τώρα πια.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Που δυστυχάμε που τα παιδιά μας έχουν φύγει από παντού, από θρησκεία, από οικογένεια, από πανεπιστήμια, από παντού που δεν μπορούμε να ζέψουμε τα παιδιά μας.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
9: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.

0: τα κάμεις, μωρέ Χριστίνα.
1: Καλά κάμεις.
0: Τι τα κάμεις. Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Χριστίνα.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω και κριτικά αφήστε με.
1: Όχι, δεν ξέρω κριτικά.
0: Τι γίνεται.
2: Όχι, αλλά άμα χρειαστεί χορεύει Χριστίνα.
0: Λοιπόν,
1: χορεύω μαζί σου πια από εδώ και πέρα.
0: Εσύ χόρευες το πρωί.
1: Καλή, το πρωί τον είδα. Τον είδα.
2: Εντάξει, λίγο.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Έριξε δύο στροφές.
2: Με τον οικονόμου. Έκανε μια στροφή.
0: Α,
2: γιατί...
0: με τον οικονόμου νόμιζα.
2: Όχι, όχι με τον οικονόμου.
1: Λίγο δύσκολο.
2: Όχι, δεν έχουμε
1: άλλο κανάλι.
0: Αλλά... Σκληρό ο ανταγωνισμό, καταλαβαίνετε.
2: Τι να κάνουμε και εμεί
1: όλα. Τι να κάνουμε και
2: τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι να γίνει τώρα.
2: Θα μου μια καλησπέρα στον άνθρωπο που ξέρει από τηλεόραση, τον κύριο Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίο κάνει διακοπέ 4 μήνες. Πόσο κάνουν πια.
0: Εντάξει, 5. Οι Σταρ έρχονται 21 του μήνα.
2: Όλοι
0: οι Σταρ μαζί.
2: Εμεί είμαστε η πλέμπα.
1: Νομίζω θα είναι στον Αντένε φέτο, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, στο Λιάγκα δεν θα είναι.
1: Στο Λιάγκα.
2: Εμείς είμαστε πλεμπαίοι, λογικά.
0: Ναι, 21 που θα γυρίσετε εσείς όλοι που ακούμε.
2: Ναι, θα είναι κουρασμένοι, μωρέ, πολύ
0: ωραία. Και μπροστάτε έναν Αύγουστο.
1: Και πάμε εδώ και πάμε εκεί.
0: Όταν εσείς θα έρθετε, εμείς θα ετοιμαζόμαστε για Χριστούγεννα, να ξέρετε. Εμείς δουλεύουμε ήδη ένα μήνα. Ξεχάσετε αυτά που ξέρετε.
2: Ξεκίνησε ραδιόφωνο σήμερα και θέλει να συγκινηθούμε κιόλας.
0: Καλή αρχή.
2: Καλή αρχή.
1: Καλή
2: αρχή. Ξεκίνησε στο ρυθμό.
0: Σίγουρη επιτυχία του Δημήτρη. Καλά, σε ό,τι αφορά το ραδιόφωνο αλλά και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ελπίζω να μην τσακώνονται με το Λιάγκα.
1: Δεν θα είναι κακό κι αυτό.
2: Και γιατί πήγε εκεί πέρα τότε.
1: Γιατί. Σωστά.
0: Σωστή απορία.
2: Να συμφωνούν.
1: Το πες αλλιώς εσύ.
0: Λοιπόν, θα γλυκάνει ο καιρός, θα δροσίσει λίγο.
1: Κοίταξε, η άλλη θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και αύριο. Και σήμερα με το βοριά είναι λίγο καλύτερα. Γιατί χθες ήταν με την άπνοια τραγικότητα.
2: Χθες ήταν χάλια.
1: Παρ' όλα αυτά, στη Δυτική Ελλάδα σήμερα, μην θέλετε να σας πω, όχι εδώ, στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία έφτασε 38 φεύγα. Σε αρκετές περιοχές.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Σοβαρότητα. Πελοπόννησο, Κρήτη, σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αττική ήταν γύρω στους 34 βαθμούς και κάνα 2-3 σταθμοί, είδα και 35. Αλλά το κυρίως ήταν 33 με 34. Αύριο μέχρι 33 θα έλεγα, γενικότερα εδώ για την Αττική. Οπότε θα είναι πιο καλά, γιατί θα έχει και βοριά πάλι και αύριο. Και όλη την εβδομάδα. Τώρα από βροχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, από απογευματινή αστάθεια, στα δυτικά, βορειοδυτικά, σε αυτές τις περιοχές και μέχρι και την Παρασκευή. Αυτό. Μετά το Σαββατοκύριακο θα δούμε.
2: Ναι.
1: Πάντως η θερμοκρασία θα πέσει.
0: Θα ανέβει κι άλλο.
1: Όχι, όχι, δεν θα ανέβει. Μήπως πέσει την Κυριακή κι άλλο το Σαββατοκύριακο.
0: Και την άλλη εβδομάδα.
2: Λοιπόν,
1: η άλλη εβδομάδα πιστεύω ότι θα είναι πιο δροσερή.
2: Τα σχολιά ξεκινάνε πώς, δηλαδή.
1: 11 του μηνός.
2: 11 την Παρασκευή.
1: Ναι. Παρασκευή.
2: Κανονικά.
1: Ναι.
2: Μια χαρά.
0: Πώς θα είναι, πώς θα πάνε.
2: Πόσοι γάμοι γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να γίνονται και 4.000 γάμοι.
1: Λοιπόν, η Αθήνα. Που παντρεύεται και η Ειρηνούλα, η δικιά μας.
0: Η Ειρήνη Ρουμελιώτη.
1: Η Ειρήνη Ρουμελιώτη.
0: Την ξεματιάσουμε πρέπει πρώτα.
1: Την ξεματιάσουμε πρώτα, σωστά.
2: Δεν
1: έχει βροχή, δεν έχει τίποτα.
0: Τέλεια.
1: Μια δροσιά θα την έχει.
0: Ναι.
1: Να χορεύετε χωρίς να υδρώνετε.
0: Παιδιά,
1: γιατί εγώ
0: δεν
1: είμαι στην Τίνο, γι' αυτό λέω θα χορεύετε. Ναι. Θα είμαι στην Τίνο.
0: Θα σε πάρουμε βιντεοκλήση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να είναι δυνατόν να χάσει το γλέντι. Αυτό το γάμο το συζητάμε.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Με
1: αλλά...
0: το που ήρθαμε, παιδιά, εδώ, επέστρεψα εγώ στο Sky, δηλαδή ο κύριος Άρης μας εδώ ήταν έτσι κι αλλιώς. Και ξεκινήσαμε το live view με την ομάδα μας και η Ειρήνη στην ομάδα. Λέει σε 2 χρόνια παντρεύομαι.
1: Έτσι
0: λέγαμε τότε. Ρε σε Ειρήνη, 2 χρόνια μετά. Ποιος ή ποιος πεθαίνει.
2: Έφτασε η ώρα όμως.
0: Έφτασε στην ώρα.
1: Είδες.
0: Βεβαίως.
1: Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Στα δικά σου, Κωστάκι μου.
2: Άντε, Κωστάκι μου.
0: Στα δικά σου,
1: Κωστάκι.
2: Μια εβδομάδα δεν μεθυσμένοι θα είμαστε.
0: Θα κάνετε και μπάτσελορ με τον Κωστάκη.
2: Καλά.
0: Βασικά ο Κωστάκης θα παντρευτεί για να γίνει μπάτσελορ.
2: Τι εννοείς μπάτσελορ, γιατί ο Κωστάκης τι κάνει 50 χρόνια.
1: Μπάτσελορ.
0: Μπάτσελορ κάνει.
2: Κάνει κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα που κάποιοι σκάνε και θέλουν να κάνουν μπάτσελορ οπωσδήποτε. Γιατί τι κάνεις, 30 χρόνια τι κάνεις στη ζωή σου.
0: Καλά, Βηγιάννη μου, ψυχραιμία, ένα
1: ψυχραιμία.
2: Δεν τα μπορώ αυτά. Αυτά τα πρέπει να κάνουμε μπάτσελορ. Ωραία, συνεχίζουμε τα μπάτσελορ δηλαδή. Αυτό εννοείς. Αυτό εντάξει, το ακούω.
0: Ευχαριστούμε Χριστίνακη μας πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας.
1: Τα λέμε, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα.
2: Γεια σου Χριστίνα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Εμείς μία βολτίτσα από τα Honda.
2: Δεν
0: θα μου πάρεις τα Honda Center από το χέρι.
2: Όχι, όχι.
0: Μην το ξανακάνεις.
2: Δεν θέλω. Δεν θέλω.
1: Περιμένω για να ακούσω.
0: Νέα αρχή με στυλ. Χριστίνα. Θα βρεις όλα τα απαραίτητα προϊόντα περιποίησης ομορφιάς που και εσύ κάνεις τη morning routine σου, τα κάνεις όλα αυτά. Ωραία. Στα Honda Center χρησιμοποιήστε επίσης τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές και κερδίστε 15% της αξίας τους σε Go for More πόντους. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου, άρα έχουμε ακόμη 15 μερούλες για συναλλαγές από 30 ευρώ και πάνω. Πάμε, Χριστίνα Honda Center.
1: Φύγαμε τώρα αμέσως.
0: Πιάστε αυτόν εδώ.
1: Εδώ, εδώ, εδώ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Για πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
8: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
13: Τρε magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 4.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ που ανακοινούσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση. Το βράδυ αναμένονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά στην Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Σέβιας. Με δύο μηνύματα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν και επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 27 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Σε 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας, κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 7 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 5 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Εδώ και μια εβδομάδα μένεται η φωτιά στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η πυρκαγιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ξεκίνησε σήμερα, μετά τη διακοπή του Αυγούστου, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Κάυκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στη Φιλανδία ξεκίνησε σήμερα η δίκη ενός άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών ηλικίας 9 έως 15 ετών μέσω των social media. Χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες παιδιών βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του άνδρα το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχεσε τη συσκευή σε σχέση με μια άλλη ποινική υπόθεση. Για κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα συνελήφθη ένας άνδρας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα, το οποίο είχαν εκρύψει συνεργοί του σε δάσος. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ελία των δραστών να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Έξι συλλήψεις έγιναν χθες από τους ελέγχους στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου στο γήπεδο ΆΚΑ στο Μαρούσι. Οι συλληφθέντες είναι από 20 έως 44 ετών. 4 συλλήψεις έγιναν για κατοχή ναρκωτικών, 1 για κατοχή μαχαιριού και άλλη 1 για καπνογόνο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: fight. Fight and dance with the devil.
1: Τι θέλει πάλι αυτός? Μη βγούμε λίγο έξω, πέντε λεπτά, απευθείας να εμφανιστεί, να μας διαολύσει.
2: Ο devil. Ο έξω από εδώ, Παναγία μου, μαζί μας πάλι.
1: Είναι τυχαίο που μόνο στη γαλάνια αρέσει αυτό. Μα τη βλέπεις και λες, αυτή είναι του διαόλου, παιδί μου.
2: Αμ' άρεσε τη γαλάνια να χορέψουμε όλοι, γιατί τη φοβάμαι λίγο.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχει καρδιά μαρουλιού.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό πιστεύω. Ότι έχει καρδιά μαρουλιού.
2: Ότι τι είναι, γατούλα δηλαδή?
1: Όχι ρε παιδί μου, ούτε καν. Είναι μια δυναμική γυναίκα και μπράβο.
2: Όπα.
1: Η οποία όμως είναι... Α, ήρθε και ο Τζολέτος. Μπα, γυρίσατε, κύριε Τζολέτο. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Πολύ
1: περάσατε ωραία πάνω.
2: Πολύ ωραία τα τρίγωνα που μας
1: πέρατε. Να σου πέρατε. Πω,
2: φανταστικά.
1: Αντώνη, έλα λίγο να σου πω ένα δευτερόλεπτο.
2: Φανταστικά τρίγωνα.
1: Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν με τον Καντέλη. Το βρίσκω εξαιρετικό. Τα παιδιά μας που είναι στον εξώστη κάθε πρωί, 10 η ώρα.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, Αντώνη.
2: Αντώνη.
1: Έλα, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Αντώνη.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, τι κάνεις?
1: Πάμε. Έλα. Ωραία. Είναι φανταστικά αυτά τα βιντεάκια που κάνετε με τον Καντέλη. Πολύ εμπνευσμένα.
3: Εντάξει.
2: Τι βιντεάκια κάνετε?
1: Α, είναι φανταστικό.
3: Δεν μας έχει δει ο κύριος Καλογιθάς.
1: Δεν έχει social γι' αυτό.
2: TikTok.
1: Όχι, ρε, είναι. Ρε, είναι influencers τα παιδιά.
3: Τι, δεν έχει Instagram ο κύριος Καλογιθάς?
2: Δεν έχω Instagram, παιδί μου.
1: Και κυρίως το πιο ωραίο απ' όλα είναι ότι είναι αυθόρμητα όλα αυτά.
2: Δεν έχω Instagram ούτε.
1: Αχ, πού είναι να τους βρω τώρα?
2: Ένα Twitter έχω.
3: Facebook έχει, φαντάζομαι.
2: Γι' αυτό μου έχει κάνει μια κατάσταση.
3: Είναι τον Boomer σχέση,
2: γιατί,
1: γιατί δεν λέτε στο SkyGR να σας φτιάξει ένα ξεχωριστό?
2: Ναι,
1: να είναι,
2: ναι,
1: μόνο για εσάς.
2: Λοιπόν,
1: δες τώρα εδώ, μιλάμε τώρα. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
1: 10 η ώρα ξαναλέμε τα παιδιά μας, έτσι.
2: Ναι.
4: Αύριο στο ραδιόφωνο του Sky, 10 η ώρα το πρωί στον εξώστη, θα σου πω τι έλεγα και οι βουλευτές μετά το κλείνει Μητσοτάκη. 40 μέτρα η ώρα. Ωραία, και εγώ θα σου πω ποιοι υπουργοί συναντήθηκαν μέσα στην ΕΕ και ποιος υπουργός είχε πάρα πολλούς τέξιου. Τον δούμε εδώ πέρα. Ωραία, αυτό το είδαμε. Και εγώ που ξέρω για Τσίπρα Μουζάκη, θα τα πω και αυτά. Ωραία, και εγώ θα σου πω ποιος βουλευτής της Δημοκρατίας είναι σίγουρος ότι θα κάνει τόνο σοβαρά. Δεν πήγαινε το δοκίμα σε αυτούς, γιατί εμείς δουλεύουμε εδώ πέρα. Γεια σου,
1: να σου πω κάτι, τύφλα να έχει η Ιωάννα Τούνη.
3: Όχι, okay. Στο εμείς δουλεύουμε, ήθελα να του πω άλλαξε για μια φανέλα, αλλά δεν το πω.
2: Πάντως,
1: πάρε μια πετσέτα.
2: Η αρχή σας ήταν λίγο παγωμένη, αλλά μετά ξεδιπλώσατε πραγματικά το ταλέντο σας. Είστε καταπληκτικοί ηθοποιοί.
1: Πραγματικά, τι θα
3: Τρόμαξε, έτσι όπως το πήγε, το κατέληξε.
1: Κοίτα, εσύ έλεγες νωρίτερα ότι σήμερα, ας πούμε, σε είδαν, γιατί εγώ δεν σε πέτυχα, να χορεύεις στο στούντιο. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, το καταλαβαίνω. Όλα χρειάζονται.
3: Χόρευε στο στούντιο, ε.
1: Ναι.
2: Καλά, δεν χόρευα και.
1: Καλά, και εσύ από ό,τι σε βλέπω δεν αργεί να συμβεί και αυτό. Αν συνεχίσει έτσι, δηλαδή αυτό.
3: Τι χόρευε, χαλιγκαλί.
1: Όχι, τι χόρευε.
2: Όχι. Ήταν.
3: Ζεμπέκικο, βαρύ.
2: Λίμ το κύκνον, όχι. Κάνουμε ένα. Με τον εικονολήπτη μας. Κάνουμε μια πλάκα. Ναι. Δεν ήταν. Μια στροφή κάναμε.
3: Okay, μια χαρά είναι η λίμνη των κύκνων. Δεν είναι.
1: Ναι.
3: Δεν είναι.
2: Μια στροφή κάναμε. Δεν ήταν τίποτα. Μην είναι.
3: Όχι, δεν είναι. Χρόνο έχει. Τα εικόνα. Να πάω να το δω λίγο.
2: Μπορεί να δει την εκπομπή για τις 5:57 που ξεκινάει.
1: Όλη την εκπομπή.
3: Τη βλέπω.
2: Όχι, δεν τη βλέπει. Εσύ βλέπει οικονόμου πιταρά. Ναι.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι πρέπει.
3: Αλλά ακούω το ραδιόφωνο εδώ ανελειπώ.
2: Αλλά επειδή είμαι φίλο σου στα διαλύματα, καμιά φορά βλέπει. Τι να κάνει ο Γιάννη, αδερφέ.
3: Αλλάζω αμέσω.
1: Τι να κάνει το φιλαράκι εκεί. Τι να κάνει.
2: Να κάνει κανένα, αδερφέ.
3: Μέσα ακούμε δυνατά όλοι ραδιόφωνο. Τώρα το βάζω στην τζίτα εγώ.
2: Τώρα, επειδή δουλεύουν τα παιδιά όμως, χαμήλωσε το λίγο.
1: Να σου πω κάτι. Έχεις μια ψηλοδιάσπαση προσοχής, το ξέρεις.
3: Τι είναι,
1: όταν κάνεις 500 πράγματα ταυτόχρονα.
3: Ναι, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
1: Το έχουμε καταλάβει.
3: Και δεν μπορώ να μου μιλούν πολύ ταυτόχρονα επίσης.
1: Οκ. Αντώνη, πώς περάσατε τη Θεσσαλονίκη, ήταν τέλεια.
3: Ήταν η πιο εύκολη δεύτερη τη ζωή μου, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, δεν έχει ανέβει όμως ακόμη ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω τα πιο ενδιαφέροντα θα συμβούν εκεί.
2: Όχι, δεν θα κάνει συνέντευξη τύπου. Κανονικά.
3: 5 ώρα το απόγευμα. Ως αρχηγός κόμματος.
2: Ναι, δεν κυριολεκτικό κόμμα.
3: Έχει κλείσει ένα ξενοδοχείο και δεν κάνει συνέντευξη.
2: Όχι,
3: δεν
2: πάει στη ΔΕΘ. Στο πλαίσιο της ΔΕΘ γενικά, αλλά όχι στη ΔΕΘ.
3: Και νομίζω θα πάει στα περίπτερα να τα δει.
2: Καλά, είναι πρώην πρωθυπουργό. Εντάξει, εννοείται.
1: Εσένα, τι σε πείραξε τώρα που ο Τσίπρας βρήκε ένα ξενοδοχείο και πάει να πει.
2: Όχι, καλά κάνει σε ξενοδοχείο, μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνει στο Βελίδιο.
1: Αλλά δεν πήγε.
2: Όχι, επίσημο. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό
3: ευκρίνησα γιατί.
2: Δεν το κάνω θέμα. Με ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι.
3: Μαρία και εγώ αυτό είδα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Με ρωτάει πολλοί κόσμοι γι' αυτό.
1: Ο Τσίπρας θα πάει πριν από το Βελίδιο.
3: Θα ανέβει Σαββατοκύριακο πάνε εσύ.
2: Παρακαλώ. Εργάζομαι στο Πεν.
1: Θα ανέβει την Τετάρτη.
2: Ναι, εργάζομαι και Σαββατοκύριακο.
3: Τι κάνει.
2: Την κανονική μου δουλειά. Συντάξει δελτίων.
1: Ναι. Να σου πω κάτι. Πάντως θεωρώ ότι, εντάξει, είπαμε για τα του Πρωθυπουργού, τα έχουμε αναλύσει αρκούντος. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα.
3: Ναι, σίγουρα θα έχει. Εντάξει. Γιατί προφανώς θα ρωτηθεί για τις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Θα ρωτηθεί για πολλά πράγματα.
1: Εμείς όταν το ακούσαμε, ποιος το είπε, ο κύριος Παπάς το είπε για την παγκόσμια βάση. Όχι, ο κύριος Νιφούδης.
2: Ο κύριος Νιφούδης. Παπάς Νιφούδης ήταν τα δύο.
1: Όταν το βάλαμε στο ChatGPT εκείνη την ώρα με το που είχε σκάσει, οριακά δεν μας έβρισε το ChatGPT. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε, πού τα έχετε ακούσει αυτά.
3: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, ναι. Ρωτούσαμε το ChatGPT εδώ πέρα. Live, στον αέρα. Στα παιδιά της αλλαγής, καταλαβαίνεις, την εκπομπή που ακούτε όλοι μέσα.
3: Στην εκπομπή που είναι 6 ώρες μετά τον εξώστη.
2: Άναγια σου. Τώρα μιλάς καλά.
1: Ήρθε ο εξώστης μετά από 13 χρόνια των παιδιών της αλλαγής να μας πει ότι τα παιδιά της αλλαγής είναι 6 ώρες μετά.
2: Μια φορά,
1: τι άλλο θα
2: ζήσει. Μια φορά αυτοί οι εξώστης να πάρουν τα παιδιά της αλλαγής και να πούνε, ρε παιδιά, πώς θέλετε να πείτε μια παρόλα εδώ στον εξώστη.
1: Εγώ δεν βγαίνω για κανένα λόγο.
2: Άνταξε.
1: Με τίποτα.
3: Γιατί θα έρθετε.
1: Όχι. Μην το προτείνεις.
3: Εντάξει,
1: δηλαδή.
3: Εσύ θα έρθεις, από πού θα έρθεις δηλαδή.
2: Αν μου ζητήσεις.
3: Από πού θα έρθεις.
2: Αν μου ζητήσεις να πεθάνω που λέω για τραγούδι. Ναι. Και να πέσω.
3: Βγεις μια τηλεφωνική, αυτό εννοείς.
2: Όχι, θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις.
3: Γιατί η Άννα Σουβούλη επίσης δεν μπορεί, γιατί προετοιμάζει την εκπομπή της στην τηλεόραση.
1: Ωραία λοιπόν, που τα λες, Μαέλα, που σε ξέρω.
2: Ακριβώς. Κολλάει και για σένα είσαι. Απόλυτα.
1: Αυτός
2: είσαι ο μεγαλύτερος παπατζής που υπάρχει εδώ μέσα, πραγματικά.
3: Πώς το είπε ο Βασιλιάδης, απάντησε τα εύκολα, τα λόγια, τα μεγάλα.
1: Πολύ εμπνευσμένο.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως πιστεύω σίγουρα ότι στο επιτελείο του Πρωθυπουργού έβαλαν στο ChatGPT ποιο τραγούδι ταιριάζει να αφιερώσουμε στον Τσίπρα και είπε, α, ωραίο ότι είσαι Κανελίδη και του.
3: Δεν πιστεύετε ότι ο Τσίπρας τώρα ψάχνει τραγούδι να απαντήσει?
2: Σίγουρα, σίγουρα ναι. Σίγουρα.
3: Ένα στίχο θα το
1: βάλουμε. Θέλεις να το βάλουμε τώρα στο chat, σίγουρα. Να δούμε ποιο προτείνει.
2: Ένα ναι. Πιο λαϊκό.
1: Να το βάλουμε.
2: Θα απαντήσουμε κάτι πιο λαϊκό. Ενώ πιο λαϊκό που να το ξέρει περισσότερο κόσμο.
1: Με ποιο τραγούδι θα μπορούσε, μιλάω στο ChatGPT, να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει μεθαύριο στη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη που του αφιέρωσε «Ωραία που τα λες, Μαέλα που σε ξέρω», τα δίδυμα φεγγάρια δηλαδή.
3: Εγώ έγραψε και κάτι άλλο ενδιάμεσα.
1: Όχι, όχι, σκέφτεται.
2: Και μπορεί να απαντήσει το ChatGPT για ποιο λόγο πάει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ.
3: Σε ξενοδοχείο θα μιλήσει.
2: Το έχω πειράξει εγώ.
1: Λοιπόν, το ποιος να συγκριθεί μαζί σου, ηρωνικά, προτείνει το ChatGPT.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ναι. Θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε... Μόνο αυτό προτείνει.
2: Δεν θα περάσει πολύ αυτό.
3: Ναι, όχι. Ναι,
2: δεν
3: όχι.
2: Θα περάσει. Καλύτερα να πει το είπες, του φέρει.
1: Επίθεση.
2: Ή το θα τη Σιλένα Ζευγάρα, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, το θα με θυμηθείς, Γιάννη Πάριου.
2: Απειλητικό ακούγεται.
3: Ναι.
1: Okay. Τι ζητάς, Γιάννης Πάριος. Γενικά το ChatGPT αγαπάει Πάριο.
2: Ναι, ναι.
1: Υπερβολές. Το υπερβολή.
3: Μήπως είναι και αυτό
2: υπερβολές. Μη μου λες πώς μ' αγαπάς. Πήγα άλλο.
3: Μήπως είναι και αυτό υπερβολές.
1: Άλλα λες και άλλα κάνεις.
3: Α,
1: επίσης προτείνεις.
2: Αυτό τι είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά λέω και άλλα κάνω.
1: Παραμύθια. Το ψεύτικα.
3: Ψεύτικα τα δάκρυά σου, ψεύτικα για τα φιλιά σου, δεν πάει.
1: Και έχει και το δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό δεν ξέρω γιατί το βγάζει. Για να
2: Θεέ μου τη δεύτερη φορά. Α, τη δεύτερη φορά.
3: Τη δεύτερη φορά.
2: Μου τη δεύτερη φορά.
3: Σήμερα χορεύει, τραγουδάει, μια χαρά είναι έτσι.
1: Ναι, είναι πλούσιο μουσικοχορευτικό.
2: Στην εκπομπή 13 χρόνια αυτό κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά δεν έχει ακούσει ούτε μία στιγμή την εκπομπή. Δυστυχώς,
1: Αντώνη.
3: Ακούω ανελειπώ. Ακούω ανελειπώ. Σημειώνε κιόλα.
1: Λοιπόν, ωραία. Άρα εσύ Τετάρτη είσαι πάνω.
3: Όχι, βρεσί, τι πάνω. Έχω εκπομπή 10 η ώρα στην εξώστη.
2: Μιλάμε, έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει χειρότερο
3: να κάνει. Κασκάει 100,3.
1: Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει σε 2 χρόνια.
2: Αυτό σε 2 χρόνια, καλά, εντάξει.
1: Δεν θα μας μιλάει ο Ρίγα.
2: Θα είναι η συνάδελφη της Θεσσαλονίκης ή θα φύγει απεσταλμένος από εδώ.
3: Θα είναι η κυρία Χρυσαμπάτου που καλύπτει το.
2: Καλύπτει η ελληνική αριστερή. Παράταξη.
3: Βεβαίως.
2: Ωραία, ωραία, τέλεια. Μπράβο.
1: Η οποία θα διατυπώσει και το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα.
3: Θα διατυπώσει και το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα.
1: Πραγματικά θα έχει πολύ
2: ενδιαφέρον. Μην κλέψει το τραγούδι και το τραγούδι θα φέρω στον Μητσοτάκη.
3: Ετοιμάζουμε αύριο ειδικό αφιέρωμα, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Αύριο στις 10. Στον εξώστη, όποιος θέλει να μας ακούσει.
2: Ρε, αυτός,
3: 5 ώρες πριν τη δική σας εκπομπή.
2: Θα παίξει όλα τέτοια. Θα παίξει όλα τα ρόλια που είπαμε τώρα αυτός.
3: Όχι, έχουμε.
1: Αύριο θα βάλω την εκπομπή. Αν παίξεις.
3: Αύριο θα βάλεις την εκπομπή. Τι λες, ναι, μεγάλη τιμή.
1: Αύριο θα βάλω την εκπομπή. Αν ακούσω έστω και ένα τραγούδι, έχει να γίνει χαμός. Θα ανέβω πάνω. Με τον Άρη μαζί. Θα φέρω και τον Άρη.
3: Θα κλείσω το κινητό για να μην λαμβάνω τα μηνύματά σου.
1: Θα σε πάρω στο δεύτερο.
2: Ερώτηση, Αντώνη.
3: Δεν το φέρνω μέσα.
2: Εσύ, Σαλονίκη, τι έκανε όλο αυτό το τρίμερο?
3: Πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορώ να σε περιγράψω. Αν άκουγε σήμερα την εκπομπή, θα άκουγε παρασκήνιο μέσα από τη ΔΕΘ. Διάλογο με πυρακάκι, ποιου υπουργού είδα,
2: εσύ,
3: ποια πηγαδάκια είδα. Mm-hmm.
2: Είδε κάτι ενδιαφέρον, συγγνώμη που δεν άκουσα το πρωί, είδε κάτι ενδιαφέρον.
3: Βάλε on demand,
1: να ακούσει.
2: Πε ένα ρε παιδί μου.
3: Δεν θα πω κανένα.
2: Ένα highlight.
3: Παρασκήνιο μόνο στον εξώστη.
2: Ένα highlight. Ένα από αυτά που είπε το πρωί. Δεν θα θυμάσαι κανένα. Δεν έχει κανένα έτσι.
1: Ο συνάδελφο έχει περάσει απέναντι, το βλέπουμε. Πολύ ωραία.
2: Πε ένα highlight που είπε το πρωί,
3: δεν θα ξανάρθω στην εκπομπή.
1: Δεν μπορείς, και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
3: Γιατί δεν μπορώ?
1: Γιατί είσαι δεμένος ψυχολογικά και συναισθηματικά.
3: Φεύγω
1: μαζί
3: τώρα, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, Αντώνη.
2: Πώς σε ρίχνει έτσι να σου πούλω συνέχεια, ε?
1: Πάλι πάει, έρχεται με τα κοστούμια εντωμεταξύ.
2: Τι να κάνει, ο προϊστάμενος πολιτικού είναι.
1: Εντάξει,
2: μπορεί να χρειαστεί κάποιο σχόλιο. Λοιπόν, 4:21 πρώτα λεπτά. Τώρα στους δρόμους, στο ανωδικό του Κηφισού έχει αρκετή κινησούλα από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Χαρνών. Κατεβαίνοντας στον Κηφισό θα βρείτε περισσότερη κίνηση όμως. Θα βρείτε από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Γυρίσατε κανονικά. Αυτό επηρεάζει και όσους έρχεστε από Ελευσίνα, από την Αττική Οδό για τον Πειραιά. Αυτό είναι το κομμάτι που κολλάει στο καθοδικό. Επίσης από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει αρκετή κίνηση. Μας το είπε και νωρίτερα ο φίλος μας ο Δημήτρης που έρχονταν από Ασπρόπυργο, Κυλάκος. Το κέντρο κλασικά δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Κηφισία στα ίδια. Μεσογείο τα ίδια. Βγαίνοντας από περιφερειακή Μητρού προς Καρέα κίνηση και παραλιακή λίγο στον Άλιμο. Καλά είναι τα πράγματα, μόνο ο Κηφισός έχει τα ζόρια. Ladies and gentlemen, are you ready? The dance floor is now open.

0: Αυτό που μας έχει μείνει, παιδιά, όπως και να έχει, ό,τι και να συζητάμε τώρα για μέτρα από εδώ από εκεί, ήταν η κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ήταν εντυπωσιακή αυτή η μεταστροφή, ρε παιδί μου, από το «δεν σχολιάζω» σε «επίθεση αλαφέρει», που λέει.
0: Αλαφέρει,
1: Ναι, που λέει, πώς λέει.
0: Όλα.
1: Επίθεση, αυτό δεν είναι.
0: Όλα για τη γαλάζια πολυκατοικία, Γιάννη μου. Αυτή τη γαλάζια πολύπαθη πολυκατοικία.
1: Για φαντάσου.
0: Τι γίνεται μέσα σε αυτήν την πολυκατοικία.
1: Ναι, πρέπει να...
0: Αυτή η πολυκατοικία έχει θυρωρό.
1: Πώς φτάσαμε,
0: τι έχει δει και τι έχει ακούσει.
1: Έχει θυρωρό τώρα. Τώρα έχει. Αλλά πώς φτάσαμε να τσακώνονται δεξί μεταξύ των. Πώς φτάσαμε εκεί.
2: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκη.
0: Και πού να δεις τι λέει πια ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης, το θυμόμαστε όλοι, στις αρχές, ήταν και πολύ δύσκολη θέση του, έλεγε εγώ δεν πρόκειται να πω κακή κουβέντα για το Σαμαρά. Τώρα,
1: άλλο Γεωργιάδη αφήσαμε πριν το καλοκαίρι, άλλο βρήκαμε μετά.
4: Δυστυχώς για μένα η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει ένα βαθμό ανεξέλεγκτο. Δεν μπορεί να τα βλέπεις όλα αρνητικά, γιατί αν τα βλέπεις ως Σαμαράς όλα αρνητικά, τότε δεν ξεχωρίζεις εσύ τον εαυτό σου από τη ζωή, το Τσίπρα, την Ανδρουλάκη.
5: Ήταν τηλέφωνο να πείτε.
4: Η θεσμή δήλωση ήταν θλίψη, ήταν θλιβερή.
0: Πε κι άλλα, πιο χοντρά.
1: Έβαλε στην ίδια χύτρα, στην ίδια κατσαρόλα που λένε, Σαμαρά με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Αν έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, έχω να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Κωνσταντοπούλου. Με τι διαφορετικό λέει. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τεμπ. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέει Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λεφτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία το λέει ο Πάνος. Δεξί του φεκάνε δεξιούς.
1: Αυτό ρε παιδιά, ναι, που φτάσαμε.
0: Τώρα ήρθε η κορύφωση όμως. Η ώρα της Ντόρας.
1: Όπα, τώρα σοβαρεύει το πράγμα.
0: Τώρα τα λόγια γίνονται μαχαίρια.
6: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολία, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
0: Τώρα, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω σίγουρα ότι η κυρία Μπακογιάννη παίρνει καμία γραμμή.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται καμία γραμμή.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όλοι από ό,τι ακούτε είναι πάνω κάτω στο ίδιο μήκος κύματος.
1: Τώρα, ποια είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που τα λένε λίγο πιο διακριτικά.
7: Ο Πρωθυπουργός, μην ξεχνάτε, είναι μέλος αυτής της παράταξης από παιδί και κουβαλάει και μια ιστορική μνήμη. Και είναι και στέλεχος της παράταξης, ήταν και ο πατέρας του, θα σας έλεγα, σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Νομίζω ξέρει πάρα πολύ καλά γεγονότα, όπως ξέρουν και πάρα πολλοί. Όλη αυτή η ρητορική, η πολεμική που υπάρχει και για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, από τον πρώην Πρωθυπουργό, προφανώς έχει μια τέτοια επιδίωξη. Ποια είναι η άλλη επιδίωξη? Η ζημιά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση.
8: Η Νέα Δημοκρατία, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα κόμμα εξουσίας το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολυσυλλεκτικό. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε στα πάντα, ωστόσο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι παρατάξεις υπερβαίνουν τους προσωπικούς εγωισμούς.
1: Ωραία τα λένε, νομίζω ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, μέχρι να ανακοινώσει το κόμμα και να μπουν απέναντι. Ήδη έχει βγει βουλευτής που υπερασπίζεται το κόμμα Σαμαρά, έτσι, και ο Σαλμάς. Βγαίνει ως ανεξάρτητος βουλευτής στα πάνελ. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
0: Ως ανεξάρτητος απέναντι στις Νεοδημοκράτες. Σήμερα ήταν απέναντι στον κύριο Πέτσα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε το παράθυρο το διαφημιστικό και κοιτάζουμε απ' έξω. Και τι βλέπουμε?
1: Τι βλέπουμε?
0: Το Σπέτσες Μίνι Μάραθον, κυρίες και κύριοι, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρες και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασελίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα

0: για δουλειά πάντα, ε.
1: Κατάστημα. Κατάστημα.
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
3: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
4: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
5: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό.
6: 3. Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή ως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεχνους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων στο πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξειδίκευσε το Οικονομικό Επιτελείο μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων και η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προγραμματίζονται απόψε το βράδυ σε ολόκληρη τη Γερμανία. Να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχναευίας ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι με μήνυμα του 112 λόγω της δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μακρικάπας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε από δύο διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμας. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη φαίνεται η εικόνα της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας που μένεται για 7η μέρα. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχιά την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: αγγλικά έτσι ακριβώς όπως μεταφράζονται. Δηλαδή τα αγγλικά νερά, sweet waters, ας πούμε, και τέτοια. Τώρα βλέπω το κρυονέρι.
1: Cold water.
0: Βλέπω 4 ώρες διακοπή νερού. Και δεν μου αρέσει. Καμία ενημέρωση, λέει ο Γιώργος, για ώρα επαναφοράς. Τώρα επικοινωνούμε με τις υπηρεσίες και επιστρέφουμε. Θέλω να σου πω κάτι φοβερό που
1: είναι. Ναι, να μου το πεις.
0: Το οποίο χρήζει αναλύσεως.
1: Να αναλύσουμε.
0: Λοιπόν, στην εκπομπή Live View στην τηλεόραση του Sky.
1: Ποια είναι αυτή η εκπομπή?
0: Είναι μια εκπομπή πολύ ωραία να τη δεις.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα από την έναρξη της σεζόν αυτής βάζουμε ένα poll, ένα ερώτημα δηλαδή στο κοινό.
1: Ναι, ναι.
0: Και ψηφίζει με QR code.
1: Τα παρακολουθώ τα poll συνέχεια.
0: Ταυτόχρονα έχεις δει και την εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Τέλεια.
1: Φυσικά.
0: Στις αρχές λοιπόν, όταν είχαν πρωτοκυκλοφορήσει οι πληροφορίες για το τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, είχαμε βάλει ένα poll και ρωτούσαμε πώς σας φαίνονται αυτά τα μέτρα.
1: Ρε.
0: Τότε λοιπόν είχε βγει ένα ποσοστό 70% που έλεγε μια χαρά είναι στη σωστή κατεύθυνση.
1: Ότι τους άρεσαν. Ωραία, ωραία.
0: Και ένα 30% που έλεγε όχι, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση.
1: Ότι μας ικανοποιούν τα μέτρα αυτά που ακούμε.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ότι θα ανακοινώσουν.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, το αυτό το 70% μπορεί να ήταν και 75%. Δηλαδή συντριπτικό ποσοστό.
1: Κοντά στου 8 στου 10 δηλαδή. Ναι.
0: Σήμερα που είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις, είπαμε να βάλουμε το ερώτημα πώς σας φάνηκαν τα μέτρα.
1: Ωραία.
0: Τα κανονικά.
1: Ναι.
0: Ανακοινώθηκαν.
1: Ναι.
0: Τα ξέρουμε όλα πια. Είχαμε αδιανόητη συμμετοχή, περισσότερη από κάθε άλλη φορά φέτος, και το ποσοστό ήταν περίπου 55-45. Αυτό τώρα για 55 ότι μας άρεσαν, 45 δεν μας άρεσαν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τώρα, αν μπορείς να κάνεις έτσι μια χοντροκομμένη ανάλυση, που είναι και λίγο μπακάλιστικη, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ότι ο κόσμος φαίνεται πως είχε πολύ περισσότερη προσδοκία για τα μέτρα από αυτή που τελικά, από την πραγματικότητα, από αυτά που τελικά ανακοινώθηκαν.
1: Εγώ
0: θα μου πεις φταίει ο κόσμος. Αυτό όχι. Όχι. Αυτοί που καλλιέργησαν προσδοκία και είπαν θα γίνει χαμός.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι στο DNA του Έλληνα αυτό. Ότι όσο περιμένεις, πάντα λες το καλύτερο. Όταν ανακοινώνονται τα μέτρα ή όταν ανακοινώνει το πρόγραμμά της μια κυβέρνηση, εκεί δείχνει δυσαρεστημένος. Πώς είναι όταν ρωτάνε δημοσκοπήσεις τι άποψη έχετε για την κυβέρνηση, αν βαδίζει σωστή κατεύθυνση. Όχι, βαδίζει τη λάθος κατεύθυνση. Άμα το ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, νομίζω ότι πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Οπότε είναι στο DNA του Έλληνα να είναι αρνητικός γενικώς σε αυτά που ανακοινώνονται ήδη.
0: Γίνεσαι λίγο άδικος.
1: Όχι, δεν γίνομαι άδικος. Όλοι έτσι είμαστε Έλληνες.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί για αυτή τη ΔΕΘ ειδικά έλεγαν αυτή θα είναι η ΔΕΘ των μικρών επιχειρήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό θα είναι.
1: Σε εμάς το είχε πει.
0: Τελικά οι μικρές.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, είχε πει ότι θα ρίξουμε το βάρος μας στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
0: Οι οποίοι δεν είναι τελικά ευχαριστημένοι.
1: Όχι,
0: και δεν πήραν αυτά που περίμεναν.
1: Δεν είναι καθόλου.
0: Όπως ακούσαμε. Δηλαδή, άκουγα τον κύριο Χατζηθεοδοσίου να λέει αυτό που σου έλεγα πριν, ότι για ΔΕΘ του 27 μια χαρά είναι. Καλή ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς δεν ακούσαμε δηλαδή, λέει, όλα αυτά που περιμέναμε.
1: Τα περιμένουν τα περισσότερα το 28, το 29. Είναι σαν να τους λέει ψήφισέ με.
0: Σωστά.
1: Και θα τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Ωραία. Τώρα πάμε όμως στα κούβεντος, γιατί μας βλέπω ότι είμαστε σε κατάσταση πάρα πολύ δυναμική.
1: Δυναμική.

μία από τις πιο επικές στιγμές αυτήν την εκπομπή, ever, ήταν όταν προσπαθούσαμε ονόματα περιοχών να τα πούμε στα αγγλικά, αλλά όχι.

0: Πριν πάμε στα κούβεντος, έχουμε άμεση απάντηση όπως θα ακούσετε τώρα.
1: Έτσι
0: για
1: γίνεται,
0: την διακοπή νερού στο κρύο. Σκάει
1: 100,3 έτσι γίνεται.
0: Παιδιά, ραδιόφωνο τώρα.
1: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Καλό, δουλειά
1: μας. Αν θέλετε να ακούτε πράγματα, σου σκάει 100,3 μείνετε.
0: 300 χρόνια την κάνουμε αυτή.
1: Τι θα πάτε τώρα.
0: Λοιπόν, και έρχεται και η άλλη Σοφία τώρα να μας πει για τη φωτιά που έχουμε στη Δράμα. Σοφία Καλαβρού, για αρχή.
2: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε με το Δήμο Διονύσου, όπου υπάγεται το κρυονέρι, και μας είπε η Δήμαρχος κυρία Μεχόσογλου ότι υπάρχει πολύ σοβαρή βλάβη στο δίκτυο. Έχουν βγάλει ανακοίνωση και είναι τα συνεργεία εκεί από το πρωί. Έχουν και ανάλογη σύσκεψη και ελπίζουν ότι μέχρι το βράδυ θα αποκατασταθεί η βλάβη, ωστόσο είναι πολύ σοβαρή η ζημιά, οπότε από το πρωί δυστυχώς είναι έτσι η κατάσταση.
0: Όχι ότι τώρα είναι φυσιολογικό, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να μην έχεις νερό στο σπίτι σου τόσες πολλές ώρες. Θα κάνετε λοιπόν και άλλη υπομονή από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε Σοφία. Σοφία φεύγει, Σοφία έρχεται. Γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή της Δράμας και όπως μας ενημερώνει η Σοφία Γαλάν, είναι δύο τα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
3: Δύο διαφορετικές αστείες λοιπόν φωτιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική, σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη της Δράμας. Περίπου 3:15 ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Έχουμε μια κινητοποίηση 23 πυροσβεστών με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο επιχειρούν από αέρος. Συνδράμει φυσικά και ο Δήμος Παρανεστίου στο έργο της πυροσβεστικής. Παράλληλα, να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πάλι σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό στην Αλεξανδρούπολη, γιατί προσπαθούν να την οριοθετήσουν σε αυτό το σημείο προτού κινηθεί περαιτέρω. Και επίσης είχαμε ενίσχυση δυνάμεων και στην φωτιά στην Μακρικάπα Εύβοιας.
1: Αυτή που είπαμε νωρίτερα, ναι.
3: Ναι, αυτή που επίσης είναι δασική έκταση. Έχουμε ενίσχυση δυνάμεων εκεί. Να θυμίσω ότι εκεί είχαμε και δύο φορές μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή να κατευθυνθούν προς τα Ψαχνά. Προς ώρας δεν έχουμε ενημέρωση ότι κινδυνεύουν κατοικίες, να το πω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δίνεται η μάχη προκειμένου να οριοθετηθούν οι πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε, Άστε. Σοφία, πάρα πολύ.
1: Να
0: λοιπόν,
1: καλά, Σοφία.
0: Θέλω να πω κάτι.
1: Να το πεις.
0: Φέτος έχω την πολύ πολύ μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με τη συνάδελφό μας τη Ρένα Φλαμουράκη. Η οποία Ρένα Φλαμουράκη πέρυσι ήταν στο όπου υπάρχει Ελλάδα και γενικώς έχουμε συνεργαστεί και πολλά χρόνια.
1: Και εγώ έχω συνεργαστεί με τη Ρένα.
0: Ναι, ναι. Η Ρένα είναι εξαιρετική δημοσιογράφος, γουστάρει πάρα πολύ τη δουλειά της και.
1: Ναι.
0: Όμως, από ό,τι κατάλαβα, δεν μου είχαν πει ότι είναι εδώ για να μου καίει και τον εγκέφαλο ταυτόχρονα.
1: Στον καίει.
0: Ωραία. Λέει, θέλω κι εγώ να παίξω αυτό το παιχνίδι με τις ονομασίες και μας ρωτάει ποια περιοχή είναι το Wood Castle.
1: Ξυλόκαστρο.
0: Πολύ ωραία. Θα σας βάλω κι άλλα τώρα να παίξουμε όλοι μαζί. Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα πάμε κούβεντος. Τελείωσαν
1: γιατί
0: τα κούβεντος.
1: Γιατί έχουμε συμμετοχή.
0: Αλλά θέλω, Κωστάκη, να παίξεις κι εσύ αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Θα λέμε περιοχές και θα ψάχνουμε να βρούμε την ομασία
0: τους. Ναι, τα Ανολιώσια, πώς τα λέμε.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Απερλιώσια.
1: Απερλιώσια, okay, ναι, εντάξει, okay, okay. Ναι.
0: Κώστα, lower steppings, ποιο είναι lower steppings? Εντάξει. Okay. Όχι, δεν θα το περνάω μόνο εγώ αυτό.
1: Ναι.
0: Το περνάτε μαζί μου. Τα κάτω πατήσια.
1: Ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι. Απέθυνα να το πεις, ναι.
0: Όχι, θέλω εσείς να τα λέτε.
1: Α, ωραία, ναι.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε να δούμε.
0: B places, B places. B, B.
4: B places.
0: W, E. B places. Πάμε.
4: Μελίσια.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Α, ναι, B. Έλα τώρα.
0: Τέλεια,
1: ναι, εντάξει,
0: τέλεια.
1: B.
0: Πολύ
1: μελίσια,
0: ωραία.
1: Μελίσια. Ναι, ναι. Μελίσια, ναι, B. Τόση ώρα.
0: Ωραία. Greek.
1: Το ελληνικό. Καλό.
0: Silver City.
1: Εντάξει, αργεί το πολύ.
0: Ηλιούπολη πώς είναι?
1: Sun City. Εντάξει, αυτό το γράφαν και στα πανό κάποτε στην Ηλιούπολη.
0: Η Transformation.
1: Μεταμόρφωση.

0: Wolf Tap.
1: Τι είναι?
0: Wolf Tap.
1: Λυκόβρυση. Καλό. Η Καλυθέα. Και το πανόραμα. All view.
0: All view.
1: Η Αμφιθέα πώς είναι? Both sides view. Η Βούλα.
2: Dot.
1: Για το λαγωνίσιας μην ξαναπούμε.
0: Ως τελεία.
1: Το Rabbit Island.
0: Το Βούλα το κάνω στελεία, τρομερό.
1: Rabbit Island.
0: Τα Rabbit Island είναι γνωστό, εντάξει. Ναι.
1: Την κερατέα δεν μπορώ να την διαβάσω, δεν μπορώ να την πω. Η Παλίνη. Again. Coolness. Η δροσιά.
0: Δροσιά, ναι.

0: Νομίζω το transformation παίζει πολύ δυνατά, η μεταμόρφωση. Πάρα πολύ δυνατά. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Υπάρχει όμως και το μενίδι.
0: Το μενίδι. Stay.
1: Stay already.
0: Το ίδιο. Δεν μπορώ.

0: Καλυθέα, Μποαβίστα. Είναι το σε λατινικό τώρα, ναι, έχει δίκιο ο Πασόκημον, έχει δίκιο.
1: Το λουτράκι, Little Bath.
0: Little Bath.
1: Little Heart.
0: Little Heart.
1: Η καρδίτσα.
0: Δεν μπορώ.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο η νεολαία ξεχαρβάλωτη.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

0: Ωραίο. Έχετε ιδέες κι άλλες. Ο παραφιλελεύθερος δίνει την ιδέα του. Σεντετιέν, τον Άγιο Στέφανο. Να πάμε στα γαλλικά, λέει, και στα γαλλικά. Και την πλατεία στην
1: Ελλάδα. Έχετε πει πάρα πολλά. Έχετε πει πάρα πολλά.
0: New
1: και ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά, που στέλνετε τόσα μηνύματα.
0: Το New Soul είναι το ψυχικό, το νέο ψυχικό. Υπάρχει και το Old Soul.
1: Καλά, μπορεί να πει και Psycho, βέβαια.
0: Psycho, ναι.
1: Ναι, New Psycho.
0: New Psycho.
1: Καλύτερο, ναι. Αν με ρωτάς. Στη Γερμανία, όπως έχετε ακούσει ενδεχομένως από πολύ νωρίς το πρωί, τρέχουν και δεν φτάνουν.
0: New Psycho.
1: Από όλα αυτά που συνέβησαν, έχει κάνει δηλώσεις και ο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι δεν περιμέναμε με τίποτα ένα τέτοιο ποσοστό. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε σοκαρισμένοι, λέει. Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράδοση.
0: Καλά, μη σοκάρατε πολύ, εντάξει.
1: Ναι, πρέπει να διορθώσουμε λάθη δεκαετιών. Αυτά είπε στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση. Είναι πάρα πολύ βαρύ το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία.
0: Δεν μπορεί να πέφτουν τα σύννεφα.
1: Λέει, αναρωτιέμαι για τους λόγους ανώδυνου πληθυσμού. Τώρα, μετά τις εκλογές.
0: Τι αναρωτιέσαι, μα είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να το συζητάμε αυτό.
1: Γιατί και εδώ χαλαρούς μας δίδουν. Μας βλέπω λίγο χαλαρούς.
0: Επειδή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιχειρούν να επανέλθουν και να δημιουργήσουν κάποια νέα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν φτάσουμε σε αυτές τις εκλογές την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, και δούμε κανένα ποσοστό, ας πούμε, εισόδου στη Βουλή, δεν θέλω πάλι να πιαστούμε από τα συννεφάκια.
0: Όχι.
1: Θέλω να πέσουμε αυτή τη φορά.
0: Είναι δεδομένο ότι θα πιαστούμε από τα συννεφάκια, γιατί η κοινωνία δυστυχώς αποζητά αυτό το διέξοδο. Εδώ μιλάμε, η Ευρώπη κοιμάται όρθια. Έχει γίνει στη Γαλλία με τη Λεπέν, έχει γίνει στην Αγγλία, στην Μεγάλη Βρετανία με το Φάραντζ, ο οποίος είναι προλάβει μισό δημοσκοπήσεις. Έχει γίνει στην Ιταλία, η Ιταλία κυβερνάει Μελώνη. Κυβερνά. Ναι. Και εμείς συζητάμε τώρα, αμάν, στη Γερμανία βγήκε το AfD σε μια περιφέρεια. Ναι, λογικό είναι.
1: Εντάξει,
0: όταν βάζει τη μετανάστευση βέβαια μπροστά και βάζει και την οικονομία μπροστά και δεν κάνει τίποτα, θα βγαίνει πάντα τέτοιο πράγμα.
1: Η οποία Μελώνη, βεβαίως, όπως είδαμε τελικά, έβαλε ένα άλλο κοστούμι από αυτό που πιστεύαμε.
0: Δεν είναι αυτή που
1: βλέπαμε προεκλογικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μπει σε μια τόσο δύσκολη φάση πολιτικά την Ευρώπη, σε μια περίοδο που γεωπολιτικά όλα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εμείς από την άλλη έχουμε απέναντί μας έναν Ερντογάν, ο οποίος αποφασίζει να μας ξαναβάλει ο ίδιος αποφασίζει να μας βάλει σε μια νέα δύσκολη περίοδο. Πιάνεται από λέξεις, πιάνεται από φράσεις, κυρίως του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών. Έτσι έκανε και με αφορμή τη ΔΕΘ για τα 12 μίλια, για τα έως 12 μίλια, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Καλά κάνει.
1: Έφυγε, παιδιά, στραπιαία στα τουρκικά μας.
0: Βέβαια, για τη δική του τέτοια καλά κάνει. Για τη χώρα του καλά κάνει. Και για την εικόνα που θέλει να περάσει εδώ, καλά κάνει. Μια χαρά το κάνει ο Ερντογάν. Το ξέρει καλά το παιχνίδι ο Ερντογάν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε για όλο αυτό. Γιατί ο Ερντογάν θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Ο Ερντογάν μια αφορμή θέλει. Μια αφορμή, μια λέξη θέλει να λέμε εμείς.
1: Απλώς θυμίζει τώρα αυτή η περίοδος και η ρητορική και οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις θυμίζουν πάρα πολύ την προηγούμενη δύσκολη περίοδο. Καλά, τότε είχαμε και τα πλοία που είχαν βγει.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι στο 2020 και μετά. Τώρα δεν είμαστε προφανώς εκεί. Δεν βλέπουμε κινήσεις στο πεδίο τόσο σοβαρές. Αλλά σε επίπεδο ρητορικής, ναι, είμαστε ακριβώς στην ίδια φάση, όπου απειλεί στην ουσία με την ειρήνη στο Αιγαίο, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ούτω καθεξής. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν νομίζω ότι αυτό θα σταματήσει σύντομα, ειδικά όσο βλέπει ότι η Ελλάδα εξοπλίζεται, βλέπει τον Αχιλλέα, είδε τον Αχιλλέα την παρουσίαση και όσα κάνει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα.
0: Μα αυτά είναι αφορμές που του δίνουμε. Εμείς του δίνουμε αφορμές κάνοντας τα αυτονόητα για τη χώρα μας. Αλλά επειδή...
1: Άρα δεν του δίνουμε αφορμές.
0: Όχι,
1: αυτός τα παίρνει
0: όχι,
1: αφορμές.
0: Αυτοί ψάχνουν να βρουν τις αφορμές. Ψάχνουν και λένε, α, αυτοί κάνουν τα σπίτια του Αχιλλέα. Να μια αφορμή να απαντήσω. Α, αυτοί πήραν την Μπελαρά. Να μια αφορμή να απαντήσω. Ακούω σήμερα το πρωί έναν άβαρχο, το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση και εδώ δείχνει και τι σημασία δίνουμε εμείς σε ενόπλες δυνάμεις και αυτό είναι πάρα πολύ κακό πραγματικά. Ο πλοίαρχος της Μπελαρά του Κίμωνα, τι μισθό παίρνει. Ο πλοίαρχος της πιο σύγχρονης φρεγάτας που κυκλοφορεί στη Μεσόγειο και γενικώς λέμε τα πολλά αυτά, παίρνει 1.700 ευρώ μισθό. Ο αντίστοιχος πλοίαρχος στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό παίρνει 6.500. Για να καταλάβουμε λίγο και τα μεγέθη. και το πώς βλέπουν οι Τούρκοι πλοίαρχοι, οι καπετάνοι, οι ναύαρχοι, τους δικούς μας.
1: Ο Στέλιος πάντως λέει ότι του θυμίζει ένα λοχαγό που είχε στο στρατό,
0: ναι,
1: που είχε δύο υπέροχα γλυκά γκριζοπράσινα μάτια.
0: Ναι.
1: Έχεις εσύ γκριζοπράσινα μάτια? Δεν θα το λέω.
0: Δεν το βλέπω για γκριζοπράσινα, ναι, όσο και γλυκά να θες να με δεις. Ναι, γκριζοπράσινα δεν τα λες. Λοχαγό στρατό μπορεί να σου θυμίζει, όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Το λοχαγό, ναι. Γεια σου, Στέλιο μου, να είσαι καλά.
1: Λοχαγό, τι θυμίζει εσύ?
0: Θα μπορούσα, ναι.
1: Από πού και σου?
0: Ξέρω εγώ τώρα, δεν.
1: Πες με, ποια είναι τα προετοίμαστε.
0: Με πιάνει, λίγο διάβασα. Δεν έχει πει κανείς λοχαγό μέχρι τώρα, ναι.

0: Φεύγουμε εμείς και 4:56 και πάμε σιγά σιγά και στα Hondo Center στο Περιστέρι, στην οδό Πελοπίδα 8. Μας περιμένει ένα κατάστημα, σούπερ κατάστημα Hondo Center. Φύγαμε, καλό απόγευμα σε όλους. Ακολουθεί Μινάς. Ο Μινάς.
1: Σχολιάζει ο Αντώνης Διαμαντάκης, πολλές κατακτήσεις ακούω έχει ο κύριος Κολοκυθάς. Και όσο περνούν τα χρόνια, ακόμα περισσότερες. Έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι, Αντώνη μου, η Superstars.
0: Αντώνη μου, τι να το κάνεις, Αντώνη μου.
1: Έτσι είναι η τηλεοπτική.
0: Μόνοι πάμε, μόνοι έρχομαι σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια, έχει πει μια τάκα ο οικονόμου, την οποία δεν μπορώ να την πω τώρα στον αέρα με τίποτα. Που στη δική σου περίπτωση, μάλλον δεν ισχύει. Καλό σας απόγευμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Στη γειτονιά μου την παλιά.
8: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Η ώρα είναι 5.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεω. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της Διραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιοχούς, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Άνχαλτ. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα του, το CDU, στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξιά και πρόσθεσε: «Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Το βράδυ αναμένονται διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη Γερμανία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι μέχρι στιγμής από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στο βόρειο Κάφκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις υψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Κάφκασου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινά Τσαμόπουλος.
6: Γεια σου, Άσπα!

Ακόμα δεν μπήκα και μου έχει βάλει το τραγούδι Beat It. Τι αμαρτίες πλήρωνω. Φίλοι μου, πολύ πολύ καλησπέρα σε 9 λεπτά μετά τις 5 και αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε παρέιτσα 5 με 6 το απόγευμα. Διασκευή είναι το κομμάτι, Κώστας Πανός ο μπασίστας μας είναι στη ρύθμιση του ήχου και όσες φορές τον έχω ρωτήσει πού είναι τον μπάσο, μου λέει τον μπάσο δεν ακούγεται, τον μπάσο τον νιώθεις.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, δύο συναδέλφισες, Σοφία Καλαβρού, εκνάξου ορμόμενη, και Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια, η αναρχοαυτόνομη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, ρούλα με δύο τάφρε, τάκου και ήρθε και η Αργυρό, γιατί την είδα, την πήρε το μάτι μου. Η Αργυρό μας η γεμελιά, τι γίνεται ρε παιδιά, δηλαδή για μια ώρα εκπομπή μου έχουν δύο συναδέλφους στη δημοσιογραφική επιμέλεια και δύο στο τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό δεν είναι εκπομπή, είναι ο Αρμαγεδόν. 2-10-48-00-170-174 το τηλεφωνικό κέντρο, όποια από τις δύο κοπελίες το σηκώσει. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν είστε κορόιδα. Τώρα περίμενε, μπασταφίδα, περίμενε. Δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και μας τη στέλνετε και εμείς ένα πρόγραμμα θα τη διαβάσουμε. Μια ώρα εκπομπή έχουμε. Είστε πολύ καλός από Δημήτρη Γατζόγλου. Τώρα φαφού, τι θα έρθει η σειρά σου. Έλα γορίνα μου, θα με αφήσει να κάνω εκπομπή.
1: Είστε πολύ καλός.
0: Γεια σου Μουτσάρα. Γεια σου Αποστόλη Μινά, καλησπέρα. Είμαστε Black Odyssey και θέλουμε να σου στείλουμε το καινούργιο μας δίσκο. Θεωρούμε ότι θα σου αρέσει πολύ. Προτιμάς CD ή σε βίντεο και προτιμάς βινίλιο? Όχι, στείλε CD. Ωραίο συγκρότημα. Πιλότη. Της πολεμικής.
1: Και παίζουν μουσική.
0: Ναι, τους έχω δει. Σε... Πού παίζατε ρε παιδιά, στον Γκαγκάρι, πού παίζατε. Πάρε και επιστροφή ενοικίου, πάρε και το σπίτι μου 3, πάρ τα όλα. Βγήκε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, μας είπε τι και πώς, δεν έχω καταλάβει Χριστό. Βάζουνε προϋποθέσεις, βάζουνε τις χρονιές, βάζουν από το 26, από το τέλος του 27, πάρα από εδώ, πάρα από εκεί. Και εγώ ξέρω ότι στα Χανιά εκπαιδευτικός έμενε σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της γιατί δεν έβρισκε σπίτι. Που λέει και σπάνω σιγά, εντάξει, κάμπινγκ έκανε. Σπίτι μου, 3! Πάμε, Sky 100,3! Και βρέθηκε παρακαλώ μια προσωρινή λύση με παρέμβαση του Δήμου. Φιλοξενείται εκπαιδευτικός με την κόρη της στο Παρθεναγωγείο Βάμου. Σπίτι μου, 3!

Τυχαίμενε με το παιδί σε μια σκηνή. Θα μου πεις, Τσαμόπουλε, έτυχε. Εντάξει, έτυχε. Πώς το έχει πει η κυρία βουλευτή, τι να κάνουμε λέει. Ανοίγουν τα σχολεία και οι μισές εκπαιδευτικοί δηλώνουν εγκυμοσύνη. Η άλλη πήγε με το παιδί της και δεν είχε που να μείνει. Το σόλ αφιερωμένο σε εσάς. Yeah.

Λοιπόν, η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Κρήτη μαζί με την τετράχρονη κόρη της προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να εξασφαλίσει κατοικία, δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή. Κάμπινγκ, που λέει και ο Σπανός. Και ελεύθερο κάμπινγκ, φίλε. Δεν πλήρωνε κιόλας. Πρόκειται για θεατρολόγο και μουσικό που έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών και προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών. Παρά το γεγονός ότι αναζητούσε εγκαίρως μια αξιοπρεπή κατοικία γυναίκα και για το παιδί της, οι επιλογές μακροχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Τι σε Airbnb θα έμενε. Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, πολλά από τα καταλήμματα εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τις ανάγκες της τουριστικής περίοδου, με ιδιοκτήτες να ενημερώνουν ότι τα σπίτια θα μπορούν να διατεθούν για μίσθωση από το Νοέμβριο και μετά. Είπαμε σπίτι μου 3!

Γιατί να κάνει γυναίκα, απίθυνε δημόσια έκκληση προς τους κατοίκους της Καλύβες, τον Βάμο και τα γύρω χωριά, αναζητώντας ακόμη μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο. Ελλαδάρα 2.0. Όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της. Και μάλιστα είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο ένα προστατευόμενο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους. Υπήρξαν αντιδράσεις και τελικά έγινε παρέμβαση του Δημάρχου από Κορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση, και αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της τετράχρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα. Είπαμε τίποτα. Και να τα δάκρυα, τα κροκοδίλια τώρα της προεκλογικής περίοδου, που ερημώνει η επαρχία και φεύγει ο κόσμος και μένουν οι γέροντες και παίρνει μόνο ζωή 2 μήνες το καλοκαίρι, όταν έρχονται τα παιδιά και τα εγγόνια να δουν τους παππούδες, αλλά όταν φεύγουν οι παππούδες δεν έρχονται τα εγγόνια και συρρυκνώνουν τα σχολεία, γιατί έχουμε υπογεννητικότητα και από 72.000 πρωτάκια πέρσι τώρα έχουμε 68 με 69.000. Πάρε κλάμα! Γεια σου Άρη, έπρεπε εκπαιδευτικός να δηλωθεί ως ορφανό ασυνόδευτο. Λέει θα έχει άλλη μεταχείριση. Τώρα δεν είναι απλά. Η Ελένη λέει έκανε σκηνή. Καλό. Καλό. Στο κύτταρο μας είδες, είμαστε και Spotify μέχρι να πάρεις το δίσκο. Λέει ο Αποστόλης, σωστά, στο κύτταρο. Ο Τάκης από Παλαιό Φάλιρο λέει καλησπέρα Μινά, μεγάλη μαυρογάτα ο Νικόλας, ο Σταματέλος. Έχασε εύκολα ο Στέφανος ο Τσίπας, τον καντέμιασε. Ναι, ο Σταματέλος τον είχε χθες σίγουρο στην οκτάβα. Γεια σου Άρη! Ποια είναι η πιο τούμπανο, δεν μας λες? Τούμπανο? Είπα εγώ τίποτα για τούμπανο? Για τον μπάσο είπα! Καλησπέρα Μήνα από Καλυθέα. Καλώς τους, λέει, έπιασε η ευχή μου για κάθε απόγευμα. Είναι έκτακτο. Είμαι έκτακτος εγώ, δεν το ξέρεις. Όπως και να είναι, καλή εκπομπή με τα ωραία. Να σε καλά Μήνα.

Μ' αρέσει που λέει στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα. Στα μέτρα λοιπόν περιλαμβάνονται η διευρυμένη επιστροφή ενοικίου. Τι ενοικίου? Για να σου επιστραφεί το ενοίκιο που να έχεις βρει σπίτι. Διπλή επιστροφή για εκπαιδευτικούς. Ωραία, είδες η δασκάλα ρε. Θα πάρει επιστροφή διπλό ενοίκιο. Για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από ακίνητα. Τι γίνεται, εδώ θες παιδιά φοροτεχνικό για να καταλάβεις τι γίνεται. Αν σε πιάνει, δεν σε πιάνει, που δεν θα σε πιάσει δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ορίστε, για το σπίτι μου 3, συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια είναι 2 δις ευρώ. Δηλαδή άμα τελειώσουν τα λεφτά και έρθεις έως να πληρωθείς, σου λένε σπίτι μου 3. Α, ναι, όταν η εμπορική αξία του επιλέξιμου ακινήτου από 250.400.000 για πολίτεχνες οικογένειες στο όριο των 150 τετραγωνικών προστίθεται και 10 τετραγωνικά για κάθε παιδί άνω των 4, όχι ετών, άνω των 4 παιδιών.

Και σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, το προηγούμενο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε με περίπου 14.100 πολίτες να έχουν αγοράσει κατοικία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η μηνιαία δόση του δανείου ήταν χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενίκιο. Πόσοι μείναν απόξω, δεν μας λέτε. Θα έχουμε και τα άλλα. Από το 2027, ο Έμφυα καταργείται σε ακόμη 131 οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες και θα ζαλιστείτε. Λοιπόν, έχουν βάλει όλες τις νέες περιοχές όπου ο φόρος μηδενίζεται. Στο κατάλογο μπαίνουν από τα Καλάβρητα και τη Σκύρο ως την Ίδρα. Την Ιθάκη, λόγω Νόλαν είναι αυτό. Την Ίω και μπαίνουν και οι οικισμοί που βρίσκονται στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Δώσε! Yeah, 48% Κυριακός.

Λοιπόν, περιλαμβάνονται και περιοχές που λέτε με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Άνω Μερά Μικόνου, η Μεσαριά και το εμπορίο της Σαντορίνης, το Φαλιράκι της Ρόδου και ο Πλαταμόνας. Έμφυα μηδέν. Να μωρέ, γιατί είναι οικισμοί με πληθυσμό κάτω από το όριο των 2.000 κατοίκων. Μένουν όλοι στην ποτεύουσα των νησιών, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Βέβαια, η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί της κύριας κατοικίας των προσώπων που βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας που υπολογίζεται για τους σκοπούς της επιβολής του φόρου δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Για να φύγε, πάμε. Διαφημίσεις.

0: Παρακαλώ, καθίστε.
1: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Sky 89,4.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
10: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
14: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept

0: με 9 το βράδυ.
1: 100,3.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο. Εντονότερα τα προβλήματα από το ύψος της οδού Δυραχείου στα Σεπόλια λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στη διάρκεια της εξειδίκευσης του πακέτου μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου στις συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους περίλικες σε 400 ευρώ καθαρά, θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ραχυδράμας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση, διαμήνυσε σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού ΑΕΦΤΕ στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

Nowhere! Κυρίες και κύριοι, άρα βλέπω εδώ από την δημοσιογραφική μας ομάδα, τις δύο Σοφίες. Πολύ σοφία έπεσε σήμερα στην εκπομπή. Λόγω φωτιά σε γιο ταχύδη, σχέρα στην κυκλοφορία στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β, ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επαναλαμβάνω, λόγω φωτιά σε γιο ταχύ έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια, έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β, ρεύμα προς Φορμίωνος από το ύψος του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ενώ πριν είχαμε και σύγκρουση οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού και εκεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία από ύψος Δυρακίου, περιοχή σε πόλια. Πού πας χωρίς Σοφία, μου γράφει Σοφία. Γεια σου ρε γαλάνη. Πριν ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από την Αναστασία την Τσιβγούλη, καινούργια στην παρέα, γι' αυτό δεν της λέω τίποτα, μην την βραχυκλώσω. Έμπειρη στη δουλειά, είναι καινούργια εδώ, είναι σαν το στρατό που πήγαινε σε καινούργια υπηρεσία σου να

0: Πιο παλιό, αλλά είχε κάτι του σαν το σπανό εκεί με τον μπάσο να μου να ξύνεται. Γεια σου ρε Παύλε, γεια σου Μινά, είσαι σχέδια απόλαυση, σε χαιρετώ από Νότια Καρολίνα, USA. Γεια σου ρε Παύλο, να σε καλά εκεί στα ξένα. Γεια σου ρε Ασπασία, τέλειες μουσικές, ευχαριστούμε Μινά, είσαι τέλειος και εσύ. Και εσύ Ασπασία.
1: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.
0: Δεν σου έχω πει ρε Σπανέ να μην βάζεις αυτοβιογραφικά τραγούδια.

0: Γεια σου Παροφιλελεύθερε, σου απάντησα. Γεια σου Δήμητρα, καλό απόγευμα. Το σουλάρι αρχίσαμε. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέτζι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής με ήθη και έθιμα από την Ξακουστή Γουρουνοπούλα με αγάπη Δήμητρα. Να είσαι καλά ρε Δήμητρα. Like ο Τάκης λέει παίζατε και το αγαπημένο μου τραγούδι του Μπόι. Ρέμπελ, ρέμπελ. Γεια σου Άρη από Πάτρα, καλησπέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα Μινά. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ναι, ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μινά. Έπα 2.0. Ο Παναγιώτης μου γράφει προφανώς για το θέμα της δασκάλας που έμενε με την κόρη της σε μια σκηνή γιατί δεν έβρισκε σπίτι να μείνει. Κάτω στην Κρήτη που πήγε η γυναίκα από Θεσσαλονίκη. Εννοείται πως πάντα η πολιτεία φταίει, μόνο που η πολιτεία είμαστε όλοι εμείς που αφενός δεν νοικιάζουμε σπίτι στους δημόσιους λειτουργούς και μετά γκρινιάζουμε και από πάνω. Φταίτε κι εσείς που η πραγματική υπεύθυνη είναι στο απειρόβλητο. Γιατί ρε φίλε, δεν σου λέω ότι δεν φταίμε κι εμείς δηλαδή. Γιατί... Όχι, βούλιαξε καρέκλα του σπανού. Τι να κάνεις, άμα βγάλεις υπουργό ή βουλευτή της κυβέρνησης θα στα πει όλα τέλεια. Άμα βγάλεις της αντιπολίτευσης βουλευτή ή πολιτευτή θα γκρινιάζει. Άκρη δεν βγάζουμε. Έχω κουραστεί και σκέφτομαι ότι μόλις αρχίσαμε. Πού είπε ο Κυριάκος ότι πάμε για εκλογές στο τέλος της άνοιξης. Μόλις αρχίσαμε το φαντάζεστε όλο αυτό που τραβάμε κάθε μέρα θα το υποστούμε, θα το λουστούμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν, στο κεφάλι σου. Γεια σου αγαπημένη Μανιανά. Εγώ μόνο καλή εβδομάδα μπορώ να σου ευχηθώ μηνά μου γιατί τα υπόλοιπα που μας κατατρίχουν δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν αντέχω ούτε καν να σχολιάσω. Φιλιά, θα σου στείλω όμως. Και εγώ στέλνω φιλιά Μανιάνα, να είσαι καλά. Γεια σου Μαρία πρώτη σερών. Καλησπέρα Μινά, καλησπέρα και σε σένα. Ο Τάκης μου γράφει και αυτή η δόλια θέλει να μάθει τα παιδιά τους γράμματα. Τάκης θα το λαγωνίσει. Εδώ λέει εκπαιδευτικοί, δεν ακούσατε τις εξαγγελίες. Θα πάρουν δύο νίκια πίσω μαζί με τους γιατρούς. Ο Κασελίστας, γνήσια θύρα 21.
1: Αϊκάρα.
0: Ρεμινά, το δικό μας παιδάκι που γεννήθηκε το 22, δηλαδή να μην πάρει κουμπαρά. Πάλι κουβά, μαμώ, ότι μου μια ζωή στην απέξω. Μόνο Στεφ και Αϊκάρα υπάρχουνε. Μα δεν έχεις καταλάβει ότι με αυτά τα επιδόματα και τις ιστορίες οι περισσότεροι μένουν απ' έξω. Υπάρχει εσύ, κοίταξε να δεις. Έχουν όλα τα στοιχεία μας. Τα πάντα. Οπότε όταν βγάζουν ένα μέτρο, ξέρουν ακριβώς πόσοι το δικαιούνται, από αυτούς πόσοι θα το πάρουν είδηση και πόσοι θα μπουν στον κόπο να υποβάλουν χαρτιά και μετά αρχίζουν. Έχουν μπει και υποδιευθύντρια. Δεν μου αρέσει αυτό. Εσύ σπίτι έχεις ή μένεις σε σκηνή?

0: Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Καλησπέρα, Μινάς. Αν είναι εύκολο, θα ήθελα αυτό το μήνυμα φτάσει στον κύριο Μάλι. Αναζητώ και θέλω να εντοπίσω το ηχητικό με τη συνέντευξη αναφορικά με τα εργοστάσια και το σκέλος συντάξεις. Με τα εργασιακά, συγγνώμη. Μια καταπληκτική εκπομπή των καθηγητή Πανεπιστημίου. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Με εκτίμηση. Να σε καλά, Βασίλη. Ήδη ο Σπύρος Μάλι το έχει ακούσει, γιατί ακούει 48 ώρες το 24ωρο το ραδιόφωνο. Γεια σου, ρε Μαργαρίτα το Λονδίνο. Γεια σου ρε Μαργαρίτα από το Λονδίνο, η πιο ωραία παρέα, λέει, τέλεια έκπληξη.
1: Un movimiento sensual.
0: Oh, sensual.

0: Να πάνε όλα καμπή. Λοιπόν, πρώτο θέμα στην Τουρκία, η δηλώση του Κυριάκου για τα 12 ναυτικά μίλια. Δεν θα σα πω άλλο για μέτρα. Δεν ξέρω, δεν αντέχω. Όμως θα σα πω για τον κουμπαρά. Θα σα πω για τον κουμπαρά μετά. Το έχει καταλάβει αυτό με τον κουμπαρά. Θα βάζει 100 ευρώ για το παιδί σου, α πούμε. Όχι τρία παιδιά, βάζει 300 ευρώ το μήνα. Τρεις λογαριασμοί. Και ματσάρει το κράτος. Μέχρι να πάει το παιδί 18 χρονών να πάρει τα λεφτά. Μέχρι να πάρει όμως το παιδί 18 χρονών, εκτός από κάποιες προϋποθέσεις, κάποιες εξαιρέσεις, δεν μπορεί να αγγίξει τα λεφτά. Θα τα πω μετά. Θα τα πάρεις από το κράτος όλα μαζί και τα δικά σου και του κράτους. Δεν τα αγγίζεις ούτε τα δικά σου. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, θα τις διαβάσω μετά. Άρα τι κάνεις τώρα, ομολογιακό δάνειο? Ομόλογα, τι κάνεις? Κλειστά για 18 χρόνια, γιατί το κράτος δεν θα στα βάζει. Δεν θα σου βάζει το χρόνο, μα βάζει 1200 το χρόνο, 100 το μήνα, λέμε τώρα. Και θα σε ματσάρει 1200, άρα 2400. Δεν τα βάζει το κράτος. Θα τα υπολογίσει και θα στα βάλει όταν θα πάρει τα λεφτά. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και του δίνεις και εσύ 1200 από πάνω. Ωραία πατέντα! Θα βιάσατε, ρε. Για 18 χρόνια θα δανείσετε το κράτος. Με πάρα πολύ καλή απόδοση όμως, έτσι διπλασιάζετε τα λεφτά σας. Αλλά 18 χρόνια θα δανείσετε το κράτος. Και αν δεν έχετε να βάλετε ένα μήνα, δεν τρέχει, συνεχίζετε το πρόγραμμα. Απλώς δεν θα βάζετε το κράτος. Και θα σας πω και τις εξαιρέσεις τώρα πριν επιστρέψω στη θέμα της Τουρκίας. Αλλά μην ξεχνάτε, σε μία εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και φυσικά στα φυσικά σημεία εξυπηρέτηση, Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Κολονάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα πάλι από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσο θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα στα παρακάτω μέσα, τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, το λεωφορείο 550, ο ηλεκτρικός, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή TAF 6 του τραμ. Πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τη δεντροφύτευσή του, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε, 14 του Σεπτεμβρίου, Μάνος Λοΐζος.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. See you. Ζούμε στο full.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
9: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
12: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
0: Για περίπου 10 λεπτάκια θα είμαστε ακόμα μαζί. Αυτή τη βδομάδα θα σας κάνω παρέα μου Μίνας ο Τσαμόπουλος από τις 5 μέχρι τις 6. I need a hero! Γεια σου αγαπημένη Έμι, μηνά και καθημερινή τρέλα ναι μας. Αυτό με το κουμπαρά μου θυμίζει το Βέγκο που ζήτησε λεφτά το αφεντικό του και στο τέλος ήταν πάτσι. Που λέγε δώσε μου 2.000 δεν έχω πάρει ένα. Α. Ορίστε ένα και είμαστε πάτσι. Λοιπόν, σου ζήτησα δύο. Πόσα μου έδωσε ένα, πόσα μου χρωστά ένα. Άρα, εγώ πόσα σου χρωστάω ένα. Άρα, είμαστε πάτσι. Όχι μόνο πάτσι, είμαστε πάτσι.

Ευχαριστώ πολύ, Φώτη, μου αναλύει το θέμα. Γιατί έχω διαβάσει άλλα. Ο κουμπαράς είναι για 2 χρόνια. Να βάζεις όχι πάνω από 1200, βέβαια. Δεν μπορείς να βάλεις πάνω από 1200 το χρόνο. Κάπου διάβασα όμως ότι μπορεί να πάει μέχρι και 10.000 ευρώ, φίλε. Όχι παραπάνω όμως, για να μην αρχίσει το ξέπλυμα. Στα επίσημα τα διάβασα, δεν το έκανα από το μυαλό μου. Δηλαδή βάζεις, λέει, 2.400 και 2.400 και εσύ, και μετά είναι κλειστά 5.000, κλειστά για 18 χρόνια, επειδή δεν υπάρχει κάποιο σταθερό προκαθορισμό επιτόκιο για τη γενική κατάθεση 5.000 ευρώ επί 16 χρόνια. Ας δούμε τι διαμορφώνει το τελικό ποσό με ετήσιο ανατοκισμό σε ενδεικτικά σενάρια απόδοσης με ετήσιο επιτόκιο 2% επί 5.000, κουλουπού κουλουπού 6.858, με ετήσιο επιτόκιο 4% κουλουπού κουλουπού 9.361. Ναι, εγώ σου λέω, αδερφουλή, ότι εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι βάζει τα λεφτά στο λογαριασμό, δανείζει το κράτος, ματσάρει και το κράτος, αλλά δεν στα βάζει στο λογαριασμό, γιατί στο λογαριασμό βλέπεις μόνο τα pixels. Δεν μπορεί να σηκώσει λεφτά, κάτσε να δω και τις προϋποθέσεις να σας πω, γιατί σας τις χρωστάω, που μπορεί να βάλει χέρι στο λογαριασμό. Τέλος πάντων, μέσα στην πολυλογώ, άλλοι κάνουν υπολογισμούς ότι μπορεί να φτάσει 70.000, άλλοι 80, αναλόγως τι και πώς. Μπορεί να φτάσει και 77.000, σε κλειδωμένα λεφτά μέχρι το 18. Ο ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, να τα αφήσω λίγο να παίξει. Παίζει και μπάσο πίσω, το νιώθω πάντα, Σας κλέβουνε τη δόξα οι ντραμίστες, ρε σπανέ. Εσείς κάνετε όλη τη δουλειά, αυτοί κάνουνε θόρυβο και σας κλέβουν τη δόξα.

Ειδικός λογαριασμός, επενδυτικός λογαριασμός, θα μπορεί να ανοίξει τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, με την κρατική συμμετοχή να φτάνει αρχικά ως 1.200 ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα θα επενδύονται. Τι σας έλεγα. Τα χρήματα θα επενδύονται και θα παραμένουν κλειδωμένα έως την ενηλικίωση, ενώ σύμφωνα με το επίσημο παράδειγμα, 24.652 ευρώ που θα καταβάλει η οικογένεια μπορούν μαζί με ισόπωση κρατική συμμετοχή και τις επενδυτικές αποδόσεις να δημιουργήσουν κεφάλαιο έως 77.062 ευρώ στα 18 χρόνια. Και όπως αναρωτιέται ο Σπανός, αν η επένδυση που θα γίνει με τα χρήματα που θα βάλει για τα παιδιά δεν πιάσει. Σπίτι μου, 3! Το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία. Αυτό που βάζει η κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο συμπληρώσει τα 18 έτη. Κατ' εξαίρεση μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας του τέκνου που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, όπως πιστοποιούνται από δημόσια νοσοκομεία. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών, το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του τέκνου. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό είναι επενδυτικός λογαριασμός, δεν κουμπαράς. Δεν κουμπαράς, είναι επενδυτικός λογαριασμός. Είπαμε, δανείζουμε το κράτος με καλή απόδοση. Το εισόδημα που λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή φόρο μερισμάτων. Μουσική 49.304 ευρώ, πάμε με 1.200 πάντα το χρόνο, και με τους τόκους, λέει, θα αναμένεται να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Και αναλόγως την απόδοση του επενδυτικού προϊόντου. Ποια αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι αυτή? Δάνειο παίρνουνε. Κι άμα αρχίσει από τώρα, σε 18 χρόνια, ποιος ήγες παιδένει? Εμείς, ο πίσω. Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών. Για να ανοίξει ο επενδυτικός λογαριασμός, θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Αυτά, μην σας ζαλίζω άλλο. Καταλάβατε.

0: Ο Λευτέρης μου γράφει το 1970 κατάθεση 10.000 δραχμών, 1988 1,5 εκατομμύριο σε δραχμές, αν θυμάμαι σωστά. Επίσης κάπου εκεί το 1999 με αποταμίευση έφτασε στα 6,5 εκατομμύρια. Τώρα δεν υπάρχει φράγκο, αλλά αυτό είναι άλλο. Τι αυτό ήτανε? Κώστας Πανός, Σοφία Καλαβρού, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεβελιάρη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μινάς Τσαμόπουλος. Ακολουθεί με δελτίο ειδήσεων η Άσπα Παναγοπούλου και μετά η Κατερίνα Δράκου. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πρώτα ο Θεός αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Καταδείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως και τα Σεπόλια, λόγω και μιας σύγκρουσης 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα. Προβλήματα και στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Το χάρτη των νέων μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε αναλυτικά το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. «Κάθε ευρώ που ανακοινώνει μου είναι κοστολογημένο», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρύ Καπά της Περιφερειακής Ενότητας Σέβειας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Τριάδα προς Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα στη δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει ήδη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του ΟΑΟΥ σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Οστεροσκοπείου Αθηνών. Στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Ανχάλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Ανχάλτ αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το ΤΣΕΝΤΕΟΥ εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε και την καταγγελία. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού στο Μαραθώνα. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τρεις σταθμούς του μετρό. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντίνου Νέ επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκινό του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο κάταγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ, στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Είναι από εκείνα τα κομμάτια που οι διασκευές του είναι εκατοντάδες, χωρίς υπερβολή, αλλά πια να συναγωνιστεί αυτή εδώ, τον Buena Vista Social Club.

Τώρα βέβαια θα μου πείτε ακούγοντάς το, πέρα από τα τραγούδια και την ακαταμάχητη κουβανέζικη σάλσα, η Κούβα, ο Τσέ και άλλες ιστορίες μοιάζουν με απολυθώματα άλλης εποχής, έτσι, με στερεότυπα άλλης εποχής, σαν τα μουσιακά εκθέματα που είναι με έναν εκτίμη της αξίας, ανοίγουν όμως την εποχή τους και στο έλεος της ιστορίας που δίπλα στα γεγονότα ανοίγει φάκελο και για τα παράδοξα. Και το παράδοξο του Τσέ είναι από τα ισχυρότερα. Πώς δηλαδή ο Τσέ, ένας ορκισμένος αντικαπιταλιστής, έγινε με τα χρόνια ένα από τα πιο κερδοφόρα εμπορικά σήματα του καπιταλισμού παγκοσμίως. Έγινε αφίσα, έγινε μπλουζάκι, έγινε κούπα, pop σύμβολο στα όρια του φολκλόρα.

0: Νίτσε, Φιντέλ, κόκκινα αστέρια και Πούρα. Μην ξεχάσω τα Πούρα. Επ' αυτού διάβαζα πρόσφατα στην Καθημερινή για αυτήν την σκοτεινή επιχειρηματική ιστορία που κλώνησε την κουβανέζικη κρατική εταιρεία. Τα Χαμπάνος έχουν γίνει πια καπνός. Από την εποχή που ο Χριστόφορος Κολόμβος αντίκρισε τους κατοίκους της Κούβας να καπνίζουν τυλιγμένα φύλλα καπνού στις καταπράσινες ακτές του νησιού, το Πούρο Αβάνας διατήρησε την εικόνα του απόλυτου συμβόλου κύρους. Παρά το εμπάργκο που ήρθε τη δεκαετία του 60, η ζήτηση παρέμενε αμείωτη και η κρατική Χαμπάνος διαχειριζόταν ένα παγκόσμιο μονοπόλιο, εξασφαλίζοντας βεβαίως σταθερά ετήσια χρόνια που για χρόνια, για πολλές δεκαετίες, άγγιζαν το μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Προφανώς ήταν μια σημαντική ενίσχυση σε μια χώρα που παλεύει καθημερινά με τις ελλείψεις βασικών αγαθών, με τις διακοπές ρεύματος. Όλα αυτά άλλαξαν το 2020. Εκεί μπήκε στο παιχνίδι ένας Κινέζος, ένας Κινέζο-Καμποτσιανός μεγιστάνας. Μυστικά λοιπόν εξαγόρασε σχεδόν το 1 τρίτο των μετοχών της Χαμπάνας, που για χρόνια άνοικε κατά το ίμιση στο κουβανέζικο κράτος. Εκμεταλλεύτηκε τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης από τους νεόπλουτους της Ασίας και η εταιρεία πήγε στρατηγικά. Μετέτρεψε εμβληματικές μάρκες όπως η προϊόντα υψηλής πολυτέλειας. Αυτό είχε προφανώς αντίκρισμα στις τιμές. Η τιμή ενός κοχύμπα ήταν τον Ιανουάριο του 2022 μόλις 55 ευρώ. Τον Ιανουάριο του 2026 είχε φτάσει στα 230 ευρώ. Μέσα σε λίγα χρόνια η τιμή ορισμένων πουρων τετραπλασιάστηκε και έτσι έγινε από τα πιο ακριβά αγαθά, από ακριβή απόλαυση, ένα αγαθό βασικά επίδειξης. Ο Κινέζος συνελήφθη από τους Αμερικανούς, εκδόθηκε στην Κίνα και τα περιουσιακά στοιχεία τέθηκαν υπό εκαθάριση. Αυτό σημαίνει ότι τώρα η αγορά έχει μετατοπιστεί. Οι πιστοί του καπνού στρέφονται μαζικά στα πουρα του νέου κόσμου. Καλό σας απόγευμα, καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε στη θέση μας, Sky 100,3. Είναι απόγευμα Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου και είναι όλα καλά αν σκεφτεί κανείς τι ζούσαμε τέτοιες ώρες 27 χρόνια πριν. Είπαμε, είναι τα πάντα σχετικά και πιο σχετικά απ' όλα το μέτρο σύγκρισης. Αναφέρομαι σε αυτήν την επέτειο που έχουμε σήμερα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 27 χρόνια από τις 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Ήταν 14:56 το μεσημέρι, μια συνηθισμένη τρίτη, όταν η γη κάτω από το λεκανοπέδιο της Αττικής άρχισε να σύεται. Και από εκεί και μετά το χάος. Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε ήταν ένα Σαββατοκύριακο που θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει οπωσδήποτε έντονο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αυτή η είδηση της πτώσης του Φάντομ, της απώλειας των δύο νέων ανθρώπων, μας πάγωσε όσοι έτυχε να είναι εκεί, γιατί πολλοί κόσμος ήταν εκεί και το παρακολουθούσε όλο αυτό ζωντανά, δυστυχώς. Φαντάζομαι πως ακόμα επεξεργάζονται την εικόνα. Είναι πια τόσες πολλές εικόνες και δυσκολεύεις αν κάνεις και τη διάκριση. Αυτό που βλέπω συνέβη στα αλήθεια, είναι αληθινό, είναι κατασκεύασμα, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Παγώσαμε, μουδιάσαμε και λίγο αργότερα παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει τα μέτρα που η κυβέρνηση επεξεργαζόταν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, στοχευμένα όπως φάνηκε από αυτά που ακούσαμε. Ένας διαφορετικός πρωθυπουργός, ένα διαφορετικό πακέτο μέτρων από τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης, όπως ο ίδιος την είχε χαρακτηρίσει πέρυσι. Ακούσαμε μέτρα διαχειριστικά, στοχευμένα. Η διαφοροποίηση βεβαίως έχει εξήγηση. Δεν αφορά και το timing, τη χρονική συγκυρία. Η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός, βρίσκονται μαζί με όλους μας στην τελική ευθεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το στόχος από την πλευρά της κυβέρνησης, νομίζω, μπήκε και ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Είναι η αυτοδυναμία. Είμαι βέβαιη ότι από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ, ακούτε αντιδράσεις, επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Προτιμήσαμε να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι ακόμα, μέχρι να κάτσει λίγο η σκόνη όσον ακούσαμε. Θα το επιχειρήσουμε λοιπόν και εμείς στοχευμένα, επικεντρώνοντας σε ένα από τα μέτρα που δεν είχαμε ξανακούσει ποτέ σε Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέτοιο πρόγραμμα, πώς να το πω, δεν είχαμε ποτέ σαν χώρα δηλαδή, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Να κάνω τις συστάσεις και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας ιστορία. Η Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γιαμελιάρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας πάντα και στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε αν θέλετε να μας πείτε την άποψή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο καλός συνάδελφος από τον Ελεύθερο Τύπο και το capital.gr, ο Κώστας Κατίκος, και θα συζητήσουμε για αυτόν τον κουμπαρά που ήρθε να στήσει η κυβέρνηση και αφορά όλους εμάς που έχουμε παιδιά, αφορά την νέα γενιά, να το πω έτσι όπως το λέει και η κυβέρνηση. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και καλή σεζόν εύχομαι.
1: Καλησπέρα και καλή σεζόν όντως.
0: Λοιπόν, φιλόδοξο, ωραίο σαν λογική, δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει και στην πράξη, γιατί ξέρεις, λίγο που το συζητήσαμε το βράδυ του Σαββάτου και ακούγοντας με αργότερα για τις διευκρινήσεις, είναι ο κόσμος λίγο επιφυλακτικός αν αυτό το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε μια χώρα με τις δικές μας ιδιαιτερότητες. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνεται στο εξωτερικό.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι που αφορά τους πάντες. Έχουμε, όταν μια οικογένεια αποκτά παιδί, ποιοι μπορούν να συνδράμουν, ο παππούς, η γιαγιά, ο γονιός, ο μπάς, η μαμά. Mm-hmm. Συνήθως ξέραμε ότι ο παππούς και η γιαγιά δίνουν ένα χαρτζηλίκι, είναι ένα έθιμο της ελληνικής κοινωνίας και πολύ καλό μάλιστα. Mm-hmm. Δίνουν ένα μικρό χαρτζηλίκι στο παιδί, είτε με αφορμή τις γιορτές ή οτιδήποτε. Πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτό το χαρτζηλίκι, θα μπορεί να αποτελέσει την βάση για τον λεγόμενο κουμπαρά, αποταμιευτικό κουμπαρά, μέχρι τα 18 έτη του παιδιού. Δεν είναι σπουδαίο, ας το πούμε, ζήτημα το να πεις θα βάλω 50 ευρώ κάθε μήνα σε έναν κλειστό λογαριασμό. Και αυτά τα 50 ευρώ αυτομάτως θα διπλασιάζονται, γιατί θα έρθει το κράτος και θα βάζει άλλα τόσα. Είναι μόνο να το, ας το πούμε, να το καταλάβουμε ότι στην απλότητά του. Δηλαδή μόνο έτσι μπορεί να περπατήσει αυτό το μέτρο. Δεν έχει κάτι κάποιο, ας το πούμε, ιδιαίτερο σύστημα, διαδικασία, γραφειοκρατία, τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η λογική του μέτρου. Και είναι η λογική αποταμιευτική, είναι η λογική να στηρίξουμε ένα παιδί που μέχρι τώρα αυτό δεν υπήρχε στην δική μας κοινωνία. Στο εξωτερικό όντως πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα. Εδώ δεν υπήρχε. Είναι πολύ καλό με την έννοια ότι αλλάζει την κουλτούρα ή μας βάζει σε μια νέα κουλτούρα. Αντί να δίνουμε πάρε κάτι, πάρε το βάουτσερ, ας πούμε, για να τα 150 ευρώ να το κάνεις κάτι ή οτιδήποτε, του λέμε ότι μπορεί να βάζεις 50, 60, 70 έως 100 ευρώ το μήνα σε ένα κλειστό λογαριασμό. Και έρχεται το κράτος να βάζει άλλα 100 και όταν το παιδί γίνει στα 18, αυτός ο λογαριασμός του κουμπαράς μπορεί να ανοίξει. Mm-hmm. Τότε θα ανοίξει.
0: Αποκλειστικά και μόνο.
1: Αποκλειστικά και μόνο, ναι. Είναι απαραίτητη η προϋπόθεση αυτή.
0: Πάντως θα μπορούσε να υπάρχει μια ευέλιξη, ένα μαξιλαράκι να σπάσει. Αν πηγαίνει το κρίνει ο γονέας, ας πούμε, ότι θέλει να αποσύρει τα χρήματά του. Προκύψει μια ανάγκη, ας πούμε.
1: Ναι. Μέχρι στιγμής και από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν και σήμερα και από αυτά που έχουμε διαβάσει, πίσω από τις γραμμές όσο μπορούμε να διαβάσουμε και από κάποιες πληροφορίες, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ενδεχομένως να ξεκαθαρίσει όταν θα δούμε τη διάταξη στην ολότητά της.
0: Να, ρωτήσω κάτι, Κώστα.
1: Αλλά νομίζω, αν μου επιτρέψει.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπει μια τέτοια, ας το πούμε, συνθήκη, ότι θα μπορεί να σπάσει, πόσες φορές θα μπορεί να σπάσει, μία φορά. Και αν σπάσει μία φορά, τι γίνεται, και έχει μαζέψει κάποιος ένα 5.000, ας πούμε. Τι θα πάρει τα χρήματά του, θα πάρει και τα χρήματα του κράτους. Δηλαδή μπαίνει, ανοίγει μια άλλη συζήτηση μετά. Mm-hmm. Που εκεί μπορεί να χαθούμε στην λεπτομέρειά της και να εκφυλιστεί και το ίδιο το μέτρο. Mm-hmm. Ενώ η λογική είναι, να το πω απλά, ένα νέο παιδί που γίνεται 18 και ξεκινάει να σπουδάζει ή έχει κάποιες ανάγκες, τέλος πάντων, μπορείς με τα χρήματα αυτά, θα είναι 10.000, θα είναι 30.000, θα είναι 25.000, να καλύψει κάποια έξοδα, να κάνει κάποιο βήμα στο κάτω-κάτω της γραφής ένα νέο παιδί που έχει περάσει. Να πάρει ένα αυτοκίνητο για ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, ναι, που δεν θα μπορεί να το πάρει ο γονιός εκείνη τη στιγμή, γιατί θα έχει άλλα έξοδα. Mm-hmm.
0: Τι πιστεύεις ότι μένει να διευκρινιστεί όμως? Για παράδειγμα, εγώ βάζω 100 ευρώ. Βάζει και το κράτος από το ποσό που το αναλογεί. Ή μια χρονιά μου έχει πάει πολύ καλά, βάζω περισσότερα λεφτά. Το κράτος πόσο θα βάλει? Θα βάλει το ίδιο ποσό? Θα είναι καταναλογία. Και αν μια χρονιά, ας πούμε, δεν έχω να βάλω, αν κάποια στιγμή δεν έχω να βάλω, το κράτος θα βάλει?
1: Λοιπόν, το πλαφόν που έχει οριστεί για τον κουμπαρά αυτό είναι από την πλευρά του κράτους. Δεν μας ενδιαφέρει πόσα θα βάζει ο γονιός, αρκεί να βάζει. Αλλά το κράτος θα βάζει έως 1.200 ευρώ ετησίως. Που σημαίνει μέχρι 100 ευρώ το μήνα είναι η συνεισφορά του κράτους. Mm-hmm. Και με αντίστοιχη συνεισφορά 100 ευρώ από την πλευρά της οικογένειας. Αν η συνεισφορά της οικογένειας είναι 50 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ θα έρθει να βάλει και το κράτος κάθε μήνα. Εάν τώρα ο μέσος όρος σε ετήσια βάση φτάνει στα 1.200 ευρώ, εκεί πάλι το κράτος θα καλύψει μέχρι το πλαφόν. Τι θέλω να πω, ότι εκεί ενδεχομένως, εάν κάποιο μήνα βάλει ο γονιός 300 ευρώ και τον άλλο μήνα δεν βάλει τίποτα, θα πρέπει να δούμε εάν στον μήνα που δεν προσθέσει κανένα ποσό, εάν θα υφίσταται η συμμετοχή του κράτους ή όχι.
0: Αυτό μένει να διευκρινιστεί.
1: Είναι σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή, ναι. Γιατί αν είναι η προϋπόθεση κάθε μήνα να μπαίνει ένα ποσό, κάθε μήνα ανελιπώς, τότε κάθε μήνα θα ισχύει και η εισφορά του κράτους. Αν μπαίνει ως προϋπόθεση, βάζεις μέσα στο χρόνο κάποιο ποσό το οποίο ανακαλύπτει τα 1.200, ώστε να βάζει και το κράτος άλλα τόσα, τότε και αυτό είναι άλλη συζήτηση.
0: Πάντως, αυτή είναι η σημαντική διευκρίνηση που πρέπει να γίνει από τους αρμόδιους. Γιατί άκουγα κόσμο να λέει ότι εγώ δεν μου περισσεύει κάθε μήνα. Δηλαδή, αν έχω δύο παιδιά, τι θα κάνω? Να έχω 200 ευρώ να τα βάζω στο λογαριασμό? Αδύνατο. Δεν βγαίνει.
1: Δεν έχω αυτό το μήνα, αλλά μπορώ να βάλω τον άλλο μήνα 200.
0: Μπορώ να εκμεταλλευτώ όμως τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα.
1: Να μου δώσει δυνατότητα το κράτος να συμμετέχει και εκείνο σε ετήσια βάση. Εφόσον και εγώ συμπληρώνω το ποσό, δηλαδή αν εγώ συμπληρώσω σε ετήσια βάση 1.200, βάζοντας με δύο δόσεις μέσα στο χρόνο, σε δύο δόσεις, 600 και 600. Θα έρθει το κράτος και θα μου πει, μάλιστα, έβλεσε 600 και 600, ωραία, βάζω και εγώ το δικό μου, τη δική μου συμμετοχή που είναι πλαφόν 1.200, και έτσι ο λογαριασμός ξεκινάει με 2.400 ευρώ. Αυτό πρέπει να διευκρινίσει. Νομίζω ότι θα μπορεί να γίνεται αυτό μέσα στο έτος. Γιατί όπως είπες και σε κάποιο μήνα, οι λογαριασμοί φύγαν λίγο παραπάνω, δεν φτάνουν τα χρήματα. Γιατί υπάρχει προγραμματισμός. Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός οικογενειακός και προϋπολογισμός οικογένειας.
0: Και πολύ συγκεκριμένος. Ναι, εντάξει. Έτσι, γιατί... ναι. Έτσι το βλέπω. Επίσης
1: οπότε...
0: θέλω. Ναι, συγγνώμη, δεν θέλω να διακόπτω.
1: Ναι. Επίσης, όταν υπάρχει όμως ένα άλλο ζήτημα, ότι εάν κάποια χρονιά δεν βάλει κανείς τίποτα ή βάλει κάτω από το πλαφόν, αντίστοιχα θα διαμορφωθεί και η εισφορά του κράτους στο ποσό που έχει βάλει. Και επίσης να πούμε και κάτι που είναι σημαντικό, κάθε 5 χρόνια το πλαφόν αυτό θα ανεβαίνει. Δηλαδή κάθε 5 χρόνια θα ανεβαίνει κατά 10%, έτσι προβλέπει μέσα η διάταξη. Αυτό που η ανακοίνωση του μέτρου. Που σημαίνει ότι τα 1.200 θα πάνε 1.250 μετά από μια πενταετία. Και κάθε 5 χρόνια θα ανεβαίνει το πλαφόν. Εδώ βέβαια μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση και να πει, το ανεβάζω το πλαφόν με καινούριο νόμο, αντί για 1.250 το ξεκινά, το βάζω και εγώ.
0: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, γιατί εδώ μπαίνει η κρίσιμη ερώτηση. Γιατί αν μου περισσεύουν αυτά τα λεφτά και έχω αυτή την οτροπία, έτσι, τη συμμερίζομαι δηλαδή, της πρικοδότησης, στα 18 το παιδί μου να βρει ένα έτοιμο κεφάλαιο, γιατί να μην κάνω ένα επενδυτικό, που είναι σίγουρο ότι θα τα πάρω τα παιδιά μου, τα λεφτά μου, με συγχωρεί, και να μπω σε αυτή τη διαδικασία και αύριο μεθαύριο που θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση να έρθει να τα αλλάξει, ποιος ξέρει και τι, έχουμε ζήσει και τα χειρότερα σαν χώρα. Δηλαδή πόσο, πώς να το πω, μας εμπνέει τελικά η εμπιστοσύνη αυτή η πρωτοβουλία, έτσι όπως έχει ανακοινωθεί από μια κυβέρνηση σε μια προεκλογική περίοδο όπως αυτή που διανύουμε?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να, με το που θα ψηφιστεί το μέτρο, θα δούμε πρώτα πόσοι θα σπεύσουν να ανταποκριθούν. Μέχρι στιγμής έχουμε κάπου 23-24.000 γεννήσεις το 26. Καταρχάς το μέτρο θα εφαρμοστεί για τις γεννήσεις από 1η-1η το 26 και μετά. Και ο λογαριασμός, ανοίγουμε μια παρένθεση για να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να ανοιχθεί από τους γονείς μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.
0: Τώρα μου απαντάς μια πορεία Κροατή. Εμένα που είναι 10 ετών το παιδί μου, μπορώ να το ξεκινήσω? Είναι μόνο για τα παιδιά που γεννιούνται από εδώ και πέρα?
1: Μόνο για τα παιδιά που γεννιούνται από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα έως 2 χρόνια.
1: Δεν έχουν κλείσει τα 2 έτη κατά την ψήφιση του μέτρου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν κλείσει τα 2 έτη μέσα στο 26. Πάνω από τα 2 έτη δεν. Έτσι τουλάχιστον δώσαν το μέτρο. Τώρα για ποιο λόγο, προφανώς είδαν τα νούμερα, είδαν τα ποσά και αποφασίσαν να το περιορίσουν στις νέες και μόνο γεννήσεις, ούτως ώστε να φανεί αυτό.
0: Αυτό το πρόγραμμα τι θα κοστίσει στο κράτος, Κώστα?
1: Στην ολοκλήρωσή του,
0: ναι,
1: μέχρι το 2040, μας βγάζει ένα ποσό γύρω στα 500 εκατομμύρια συνολικά.
0: Α, από εισοδείς.
1: Την πλευρά του κράτους, ναι. Το κράτος λοιπόν, εφόσον γίνουν όλα αυτά που είπαμε πριν, mm-hmm, συνεισφέρουν οι γονείς κλπ, θα έχει δαπανίσει, εκτιμά μια δαπάνη της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Αυτή η δαπάνη απλώνεται ετησίως. Δηλαδή για φέτος είναι μικρή δαπάνη, για το 27 είναι γύρω στα 30-40 εκατομμύρια, ως το 2030 θα έχει φτάσει στα 137 εκατομμύρια ευρώ και κάθε χρόνο θα προστίθεται καινούργιο ποσό.
0: Λογιστικό χρήμα πάντως, όπως τα επενδυτικά προγράμματα.
1: Ναι, έτσι, να το... λογιστικό. Δεν θα έρχεται το κράτος να πω. Λογιστικά θα βλέπει κάποιος στον λογαριασμό η δική του συμμετοχή που θα την καταθέτει με δικά του χρήματα, τα πραγματικά χρήματα, και αντίστοιχα η λογιστική συμμετοχή του κράτους. Η οποία συμμετοχή του κράτους θα γίνει πραγματική όταν έρθει η ώρα και ζητηθούν τα χρήματα στα 18.
0: Ναι, σε 18 τότε, χρόνια λοιπόν, από σήμερα, αν το πάρουμε έτσι βέβαια, κάποιος να μας πει και τι πληθωριστική αξία θα έχουν αυτά τα 60.000 ευρώ, έτσι όπως πάμε.
1: Έτσι,
0: λοιπόν,
1: έτσι,
0: Κώστα μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πες, ολοκλήρωσε αυτό.
1: Βάζουν το 10% της ανταπροσαρμογής για να ίσως να περιορίσουν την πληθωριστική απώλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι ένα καλό μέτρο που δεν υπήρχε. Είναι
0: σαν νοοτροπία, δεν ξέρω, σαν ουσία πόσο θα αποδώσει.
1: Και ναι. Αυτό που είπαμε, το χαρτζηλίκι που μπορεί να δίνει ο παππούς και η γιά στο παιδί, θα μπορεί να το κάνει χαρτζηλίκι που θα βάλει στο λογαριασμό του παιδιού.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή σεζόν θα σου ευχηθώ. Κώστας Κατοίκος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος, ελεύθερος τύπος capital.gr. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

0: φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
2: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Να δω

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο έως και το Περιστέρι. Προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 15 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσει έως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους είναι μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων της κυβέρνησης που εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δις ευρώ, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια και σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο 62ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και τη νίκη των ακροδεξιών AfD. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη.

0: καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: 6 και 36 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 είστε, και να δώσουμε αμέσως το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για το πύρινο μέτωπο στην περιοχή Μακρικάπα της Εύβοιας. Φαίνεται πως είναι μεγάλη φωτιά, κύριε Κελαϊδίτη. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Στους ακροατές σας, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη φωτιά η οποία ξεκίνησε μάλλον από κεραυνό μέσα σε ένα πολύ πυκνό πευκόφυτο δάσος ανάμεσα στα χωριά της Μακρικάπας και της Τριάδας. Ανέπτυξε γρήγορα μέτωπο αρκετών χιλιόμετρων. Mm-hmm. Ευτυχώς οι κυβισμοί δεν κινδύνευσαν τόσο πολύ λόγω της φοράς της οποίας την οποία έφερνε ο άνεμος ο βορειοανατολικός στην φωτιά. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, πήγες και εναέριες. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα το γεγονός ότι είμαστε σε μια αγροτική περιοχή με πολύ μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμες, και αυτό περιόρισε πολλά σημεία το ανάπτυγμα της φωτιάς. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε σε μια μέρα που ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και υπάρχουν έντονη άνεμη στο μικροκλίμα που έχει δημιουργήσει αυτή η φωτιά, και καθότι υπάρχει στο πέρασμα της φωτιάς, έτσι όπως οι κατευθύνσεις του ανέμου είναι αυτή τη στιγμή, ένα αρκετά πυκνό και μεγάλο δασικό σύστημα, mm-hmm. γίνεται μια προσπάθεια μέχρι την δύση του ηλίου να μην υπάρξει ο κίνδυνος όχι μόνο για την ανάπτυξη νέου μετώπου αλλά και για αναζωοπυρώσεις, που είναι συνεχές φαινόμενο την τελευταία ώρα.
2: Μάλιστα. 14 εναέρια επιχειρούν, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή. Έτσι, 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
3: Ακριβώς. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, και αυτός είναι και ο λόγος που είναι αρκετά καλύτερα το μέτωπο αυτή τη στιγμή. Είμαστε λίγο πιο ήρεμοι από ότι πριν από 2 ώρες που τα πράγματα ήταν τελείως εκτός ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση είναι ακόμα δύσκολη και χρειάζεται δουλειά για να μην μας φύγει η φωτιά προς κομμάτια τα οποία μετά κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι αδύνατο να ελεγχθούν.
2: Είναι δύσβατη η περιοχή? Είπατε ότι είναι μια δασική φωτιά και υπεύκα, κύριε Κελαϊδίτη.
3: Όχι, δεν είναι δύσβατη η περιοχή. Ωραία. Τα κομμάτια του δάσου από το οποίο ξεκίνησε δεν είχαν τρόπο να τα προσεγγίσει, γιατί ήταν συμπαγή δάση, mm-hmm. αλλά σε γενικές γραμμές, λόγω των αγροτικών εκτάσεων που υπάρχουν περιμετρικά των δασών αυτών, υπάρχει αρκετά ικανοποιητική πρόσβαση, και προσπαθούμε με μηχανήματα έργου και βέβαια με τις περιοριστικές δυνάμεις όπου μπορούμε να περιορίσουμε την επέκταση του μετώπου.
2: Μάλιστα. Έχει σταλεί και μήνυμα από το 112.
3: Έχει σταλεί μήνυμα 112 στην περιοχή, και είναι σημαντικό στους άξονες, στους κεντρικούς που γίνεται η επιχείρηση, να αποφεύγει ο κόσμος, είτε για να παρατηρήσει είτε για να μεταβεί από τη μία πλευρά στην άλλη. Είναι σημαντικό τις επόμενες ώρες να αποφύγει την κίνηση του σε αυτό.
2: Ωστόσο, δεν απειλεί ούτε απείλησε ποτέ έτσι κατοικημένη περιοχή η φωτιά αυτή, έτσι?
3: Η φωτιά ήταν αρκετά κοντά στους οικισμούς της Τριάδας και της Μακρικάπας, mm-hmm. αλλά ευτυχώς η φορά του ανέμου δεν επέτρεψε να κινδυνεύουν υπερβολικά αυτοί οι οικισμοί. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.
2: Λοιπόν, εύχομαι να θέσουν οι δυνάμεις, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις τη φωτιά υπό έλεγχο πριν νυχτώσει. Έτσι, αυτό θα ήταν ευχής έργων. Και καλή δύναμη και σε εσάς που φαντάζομαι είστε στο πεδίο και βοηθάτε στον καλύτερο συντονισμό της κατάστασης, κύριε Καλαϊδίτη. Αν χρειαστεί, το απεύχομαι βέβαια, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ
2: καλή δύναμη,
3: πολύ,
2: καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Καλαϊδίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, για αυτή την φωτιά που έχει ξεσπάσει και υπεύχω πιθανότατα από κεραυνό, όπως λένε οι πρώτες ενδείξεις, στην περιοχή Μακρικά Παεύβοιας. Λοιπόν, τώρα ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας είναι πως οι δημοσκοπήσεις που τα τελευταία χρόνια τις έχουμε δει να πέφτουν έξω, στην περίπτωση της Γερμανίας έπεσαν μέσα, πιο μέσα δεν γινόταν. Και το AfD, για το οποίο έχουμε συζητήσει, δεν είναι πια απλώς ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά βρίσκεται στο κατόφλι της εξουσίας. Στο ομόσπονδο γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt, αυτή η εξτρεμιστική ακροδεξιά, γιατί περί τούτου πρόκειται, διεκδικεί αυτή τη στιγμή ανοιχτά την Πρωθυπουργία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δοκιμάζει ανοιχτά όλο το σύστημα, τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος, ίσως ακούσατε νωρίτερα και στους τίτλους ειδήσεων, δηλώνει σοκαρισμένος. Το ακροδεξίο FD είναι ένα φαινόμενο πια, όχι συγκυριακό όμως, και αυτό θα επιχειρήσουμε τώρα να εξηγήσουμε. Ποιοι είναι οι λόγοι που έφτασε να διεκδικεί πάνω από 40% και ως εκ τούτου και νομία από την εξουσία? Ο κύριος Κώστας Δημητρίου είναι ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Είναι στην Κολονία και θα επιχειρήσουμε έτσι μια διαφορετικού τύπου εκλογική ανάλυση. Μια ανάλυση που κάνει ένας άνθρωπος που βιώνει την Γερμανία τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι η εικόνα με τα χρόνια αλλάζει, κύριε Δημητρίου. Αυτό εξηγεί και σε ένα βαθμό αυτό το οποίο είδαμε να προκύπτει από την κάλπη. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς, 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε το φαινόμενο πάλι, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταφέρει οι Γερμανοί πολιτικοί να το έχουν υπό έλεγχο. Τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή το ακροδεξιό κόμμα των εναλλακτικών να διεκδικεί την εξουσία και όχι μόνο στο μικρό κρατήδιο, στο οποίο οι ψηφοφόροι είναι 1,7 εκατομμύρια, αλλά δείχνει έναν δρόμο, δείχνει μια ανωδική πορεία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Και εκμεταλλευόμενος την οργή του κόσμου, τη διαμαρτυρία του κόσμου, στο ότι η κατάσταση δεν είναι καλή στη Γερμανία, ειδικά μετά τον κορονοϊό και ειδικά με τον πόλεμο με την Ουκρανία, από εκεί και όλα αυτά τα δύο γεγονότα, σύν τον τωρινή κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν και τις τιμές της ενέργειας και όλα αυτά που βλέπουμε και εμείς στη χώρα μας, ο κόσμος εδώ πλέον ανοιχτά στρέφεται εναντίον των παραδοσιακών κομμάτων, οι οποίοι δείχνουν να μην έχουν λύσεις. Και δυστυχώς ο ίδιος ο Μέρτς δείχνει λίγους.
2: Μάλιστα. Άρα λέτε είναι η αναποτελεσματικότητα των συστημικών κομμάτων που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα και εκτιμάτε ότι θα δημιουργεί ένα δεδικασμένο, δηλαδή θα δούμε ένα ντόμινο πια σε
4: ακριβώς,
2: κάθε εκλογική
4: γιατί
2: αναμέτρηση επί γερμανικού εδάφους.
4: Ναι. Νομίζω ναι, νομίζω ότι θα συνεχιστεί, γιατί δεν υπάρχει καμία λύση, καμία αντιμετώπιση. Το να λένε οι πολιτικοί ότι είναι συγκλονισμένοι, όπως είμαστε όλοι, και να λένε ότι αλλά δεν, αυτό δεν είναι λύση. Η οργή του κόσμου, η δυσανασχέτιση υπάρχει και μεγαλώνει κάθε μέρα. Ειδικά όταν στη Γερμανία ανακοινώνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας που θα απολυθούν εργάτες, 100.000 από τη Volkswagen και πάει λέγοντας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ο φόβος, υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η ενέργεια στις τιμές στα πρατήρια, για να καταλάβετε, 2,40 είναι το δίζελ αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, δεν υπάρχει καμία επιδότηση, οτιδήποτε, η μείωση φόρου. Όλος ο κόσμος και όλο αυτό δυσανασχετεί τον κόσμο, ο οποίος δεν βλέπει άλλες εναλλακτικές. Αυτή τη στιγμή Στη Γερμανία υπάρχουν δύο κόμματα που συγκυβερνούν και τα οποία όμως δεν συμφωνούν σχεδόν σε τίποτε. Υπάρχει συνέχεια μεταξύ τους τσακωμός, θα το πω έτσι. Ακόμα και σήμερα η πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών και υπουργός του ΜΕΡΤΣ καταφέρθηκε εναντίον του ΜΕΡΤΣ, ρίχνοντας την ευθύνη με τα λεγόμενά του. Ακριβώς για με τα λεγόμενά του προηγούμενο διάστημα που έκανε τον κόσμο να έχει αυτές τις αμφιβολίες για το τι μελγενέστε. Και δεν φαίνεται λύση. Mm-hmm. Έχουμε επίσης στις 20 Σεπτεμβρίου άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε δύο ανατολικογερμανικά κρατήδια, το οποίο νομίζω θα δείξει και το μέλλον του ίδιου του ΜΕΡΤΣ.
2: Ναι.
4: Γιατί αν και εκεί τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά όπως ήταν χθες, νομίζω ότι πλέον υπάρχουν.
2: Πάντως έχει ξεκινήσει αυτή η σεναριολογία για την αντικατάσταση του καγκελαρίου ήδη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και καιρό,
2: ναι.
4: Και νομίζω ότι καταλήτης θα είναι τα αποτελέσματα αυτά. Αν και αυτά τα αποτελέσματα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι πλέον δεν θα...
2: Τρίζει καρέκλα.
4: Ναι, νομίζω ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρχει αλλαγή και αντικατάσταση. Κατά πάσα πιθανότητα με τον πρωθυπουργό του κρατηδίου της Βόρειας Βρετανίας,
2: Χένρικ Βίστ, ακούγεται ήδη το όνομά του.
4: Ο οποίος είναι δημοφιλής, συγκυβερνεί με τους πράσινους, θα έλεγα σχετικά επιτυχημένα. Βέβαια δεν γνωρίζει κανένας ότι θα προσπαθήσει μεν, ότι θα είναι αυτός που θα σώσει. Θα προσπαθήσει όμως, αλλά κανένας δεν ξέρει. Γιατί και σε ομοσπονδιακό επίπεδο η ακροδεξή είναι πολύ μπροστά από τους δεύτερους χριστιανοδημοκράτες.
2: Επειδή αναφερθήκατε έτσι σε γεγονότα σταθμούς, είπατε ότι η θριαλίδα ήταν ο COVID-19, το αποκορύφωμα ήρθε με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία, με το που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία και εμφανίστηκε αυτό το οξύ ενεργειακό πρόβλημα πια μπροστά μας, το οποίο είναι εδώ, δεν έχει φύγει, δεν τελείωσε. Μαζί με τον πόλεμο συνεχίζεται και αυτό. Δεν ξέρω, οι συζητήσεις στη Γερμανία, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, έρχονται να κλονίσουν λίγο και την υστεροφημία της Μέρκελ. Η Μέρκελ έφυγε και είχε τα σκύπτρα. Τώρα, εκ του αποτελέσματος, φαντάζομαι κάποιοι την αμφισβητούν.
4: Πολλοί ρίχνουν, ακριβώς, πάρα πολύ και μέσα στο κόμμα, ρίχνουν την ευθύνη στην κυρία Μέρκελ, γιατί δεν έκανε αυτές τις αλλαγές που χρειαζόταν με 16 χρόνια εξουσίας, που χρειαζόταν το κράτος για να είναι έτοιμο στη σημερινή εποχή, στη σημερινή ψηφιακή εποχή και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς επαφίονταν στο φτηνό καύσιμο που είχαν μέσω του αγωγού υγρά αέριο, φυσικό αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο βασικός το παράγοντας που ευημαρούσε η Γερμανία. Έχοντας φτηνή ενέργεια, πουλούσαν σε όλη την Ευρώπη, πιέζοντας τις άλλες χώρες που κάνοντας εξαγωγές και καθόλου λίγες εισαγωγές. Όταν αυτό το μοντέλο με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την ανατίναξη του αγωγού που σταματήσαν όλα αυτά και είχε πρόβλημα, η ίδια η Γερμανία είχε τα πρώτα χρόνια πρόβλημα, γιατί δεν είχε καν εγκαταστάσεις να αποθηκεύσει φυσικό αέριο όπως είχαμε εμείς, και έτρεχαν να το προλάβουν γιατί θα μένανε χωρίς ενέργεια.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή το μοντέλο ήταν που λέγανε στην κυρία Μέρκελ ότι είναι μονόπλευρο με τη Ρωσία. Πρέπει να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές που δεν υπήρξαν.
2: Και τώρα όλοι οι δρόμοι πάλι στη Ρωσία δείχνουν όμως, κύριε Δημητρίου, γιατί η εναλλακτική για τη Γερμανία διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία του Πούτιν. Έχει κάνει εκστρατεία εναντίον της γερμανικής βοήθειας για την Ουκρανία. Θέλει να ξαναρχίσουν οι αγορές φυσικού αερίου.
4: Ακριβώς. Και αυτός δεν είναι μόνο ότι είναι ακροδεξιό κόμμα, το οποίο βέβαια το ψηφίζουν και 60% του κεντρώου χώρου λόγω διαμαρτυρίας. Δεν είναι οι ψηφοφόροι ακροδεξιοί.
2: Άρα το τέλος της ιδεολογίας στην πραγματικότητα είναι αυτό, όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές στον κόσμο. Θέλω να πω, οι κεντρώοι δεν έγιναν ξαφνικά ακροδεξιοί. Τι ορίζουμε ακροδεξιό σήμερα?
4: Ακριβώς, δηλαδή είναι οι περισσότεροι ψηφοφόροι είναι διαμαρτυρόμενοι καταρχήν. Αλλά στηρίζεται αυτό το κόμμα ανοιχτά από τη Ρωσία, μαζί με τους ακροαριστερούς της Σάρα Μπάκετ, οι οποία μάλλον θα συγκυβερνήσουν από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν φτάνουν, του λείπουν τρεις έδρες για να μπορέσει να κυβερνήσει, και έχει πέντε έδρες το άλλο το ακροαριστερό κόμμα, θα φτάσουν σε αυτό το οποίο και αυτό στηρίζεται από τη Ρωσία. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή στο κρατηδίο δύο κόμματα που που στηρίζονται αυτή τη στιγμή ανοιχτά των άκρων, άκρο αριστερά, άκρο δεξιά, που στηρίζονται από τον Πούτιν, ο οποίος Πούτιν είναι γνωστό ότι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, μέσα στη Γερμανία, και από ό,τι φαίνεται προχωράει τον σκοπό αυτό, τον επιτυχάνει βήμα-βήμα. Δηλαδή αν γίνει και αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει όχι μόνο ακροδεξιό πρόβλημα, υπάρχει και πρόβλημα πλέον έμεσα από την Ρωσία πρόσβαση στην πολιτική κατάσταση.
2: Και γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση της Γερμανίας και προφανώς μόνο του κρατηδίου αυτό, στο οποίο χθες οι πολίτες πήγανε στις κάλπες. Είναι η ιστορία της Γαλλίας, η Λεπέν, που καραβοκεί, παρότι έχει γίνει λίγο πιο mainstream και έχει μαλακώσει, έχει λιάνει τις γωνίες. Πώς ξεκίνησε όμως, αφήνουμε πάντα να θυμόμαστε, η Λεπέν. Και είναι και η ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που επίσης η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή σαρώνει.
4: Ακριβώς. Και η επιτυχία στο κρατήδιο εχθές στο Μόσχοδο ήταν όχι γιατί μπήκανε μπροστά και δείχναν ότι είμαστε ακροδεξί και θέλουμε, γιατί βάλανε ένα νέον με εμφάνιση στην κάμερα, ο οποίος με λέγει, ο οποίος στρογγυλοποιούσε όλα στις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες τις ομιλίες του τα πάντα, δείχνοντας μια πιο φιλοπολιτική, θα έλεγα, πολιτική με πρόσβαση προς τον κόσμο. Δεν έδειχνε ακρότητες σε καμία περίπτωση, γι' αυτό και τον ψηφίσανε από διαμαρτυρία και το κέντρο, θα έλεγα, το κέντρο του...
2: Το κέντρο και η νεολαία, και αυτό είναι
4: η νεολαία,
2: έτσι σημαντικό.
4: Έτσι και αλλιώς η νεολαία, η ανεργία εκεί στη νεολαία είναι μεγαλύτερη από ότι στην υπόλοιπη Δυτική Γερμανία. Υπάρχουν ακόμα θέματα που πρέπει να λυθούν, γιατί το πρόβλημα στο Μόσχοδο, κανείς αυτό, δεν είναι οι ξένοι, γιατί πρώτα απ' όλα ξεκίνησε σαν διαμαρτυρία εναντίον των ξένων, η εναλλακτική. Στο κρατήδιο αυτό, για να καταλάβετε, οι ξένοι έχουν το μικρότερο ποσοστό από όλα τα υπόλοιπα κρατήδια στην Γερμανία. Παρ' όλα αυτά θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα, και έχουν πρόβλημα ασφάλειας, πρόβλημα με τους ξένους, ενώ είναι ελάχιστο το ποσοστό των ξένων στο κρατήδιο. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι κατάσταση είμαστε, και όπως είπα, εάν στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο αντίστοιχα αποτελέσματα, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στη Γερμανία και στο κόμμα του κυρίου Μέρτς και στον ίδιο τον κύριο Μέρτς.
2: Και φοβάμαι ότι δεν είναι αμυγός γερμανικό το πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό.
4: Όχι, δεν είναι. Η Γερμανία έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ΑΕΠ δεν πάει καλά, μόνο φέτος με τις κρατικές επιδοτήσεις και τα χρέη που κάνει το κράτος και επενδύει, να είναι στο 1,1%, δηλαδή με κρατικά χρήματα. Κατά τα άλλα, η Γερμανία έχει τεράστιο θέμα που δεν έχει επενδύσεις, και αυτό ευθύνεται και ρίχνουν ευθύνες στην κυρία Μέρκελ. Στους σιδηρόδρομους, στις υποδομές, στους δρόμους, στις γέφυρες. Έχουμε κλειστές γέφυρες γύρω από την Κολονία και τη Βόνη. Δεν μπορείς να πας πουθενά, έχουν κλείσει τις γέφυρες γιατί είναι έτοιμες να πέφτουν. Σε αυτοκινητόδρομους μιλάμε, όχι με μικρές
2: γέφυρες. Για φαντάσου. Ναι. Ποιος θα μας τώρα.
4: Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν πηγές ενέργειας ανανεώσιμες στη Βόρεια Θάλασσα. Οι ανεμογεννήτρες, και δεν υπάρχουν η σύνδεση και τα καλώδια με το κεντρικό δίκτυο εδώ και χρόνια, και δεν μπορούν να το καταφέρουν γιατί διαφωνούν. Υπάρχουν τέτοια μεγάλα ζητήματα και άλλα πολλά, τα οποία δεν τα άλυσε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πήγαινε καλά η οικονομία, την ενέργεια από τη Ρωσία και πάμε καλά, και έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το αδιέξοδο.
2: Λοιπόν.
4: Και έχουμε και τους εναλλακτικούς ακροδεξιούς στη γωνία που...
2: Λοιπόν, και έτσι βλέπουμε έτσι, ιστορικά, πώς να το πω, ιστορικά επιτεύγματα να αλλάζουν, να διαμορφώνονται. Είναι η ιστορία αυτή του ΕΦΔΕ. Διάβαζα ότι αυτή τη στιγμή τρίζει και το καθιερωμένο ιστορικό στάνταρ των 35 ωρών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Η Mercedes ζητά και πιέζει να επιστρέψουμε στο 40ωρο χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Όλο αυτό προφανώς
4: βγάζει τον κόσμο
2: στα συνδικάτα.
4: Γιατί η Γερμανία έχει αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα από τους Κινέζους και από τους γύρω, όχι μόνο Κινέζους, και από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ανατολικά, δηλαδή Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία κτλ., που παράγουν πολύ φτηνότερα π.χ. αυτοκίνητα και ανταγωνιστικά. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, πέρα από το που έχει μείνει πίσω τεχνολογικά, ειδικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει και ένα τεράστιο πρόβλημα κόστους. τα αυτοκίνητα, οι εργαζόμενοι στη Γερμανία, ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι οι πιο καλοπληρωμένοι σε όλη την Ευρώπη. Για να μην πω παγκοσμίως, παίρνουν πάρα, πάρα πολύ καλούς μισθούς, με λιγότερες ώρες δουλειάς από 35 ως 38, κανένα δεν δουλεύει 40, με ένα σωρό άλλα μπόνους και ένα σωρό άλλα. Και αυτό βέβαια πρέπει να το πληρώσουν κάποιοι. Όταν οι τιμές μετά έχουν φτάσει στα ύψη και δεν αγοράζονται τα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αδιέξοδο.
2: Σωστά. Και λοιπόν, κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας, ο κύριος Κώστας Δημητρίου από την Κολονία. Διαφημίσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
2: Λοιπόν, για πολύ λίγο να σας πω δύο μηνύματα, επιστρέψαμε και θα πάμε στις διαφημίσεις. Επίσης, έχετε κατά νου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, αυξημένη κίνηση. Αν ανεβαίνετε τον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι, θα ταλαιπωρηθείτε σημαντικά. Και στην Αττική Οδό, με συγχωρείτε. Επίσης, έχουμε κίνηση. 10 με 15 λεπτά από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Υπολογίστε και κάτι παραπάνω όταν σας λέμε 10 με 15. 5 με 10 στην έξοδο για Λαμία. Έχουμε καθυστερήσεις και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μαζί μας αυτό το απόγευμα είναι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Αν ψάχνετε πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, θα τις βρείτε στην διεύθυνση mitropolitiko.edu.gr. Και μαζί μια μεγάλη πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που έκανε η MRB τον περασμένο Ιούλιο. Και θα διαβάσετε τα ενδιαφέροντα ευρήματα της. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε.

0: σκέφτομαι. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
10: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
9: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
11: Η δουλειά κάνει τους άντρες.
12: Η ώρα είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντι έως και το Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 10 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Λαμία. Το χάρτη των νέων μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινούσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε αναλυτικά το οικονομικό επιτελείο. Οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούν το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά. Τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα sky.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρικάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερο, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Σε εξέλιξη και η φωτιά σε δασική έκταση κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μια εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσα στην Κόνιτσα. Η φωτιά έχει κάψει τη μεγάλη έκταση του Παρθένου δάσους και έχει μπει στη χαράδρα του Αού. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στάχτη έχουν γίνει 6.290 στρέμματα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά και σε ολόκληρη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Τσεντεού εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως παράλογη επινόηση. Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης η οποία έκανε την καταγγελία. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κατά 2,4% είναι φέτος η αύξηση στην εγχώρια επιβατική κίνηση. Σχεδόν διπλάσια είναι η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους, όπου επαναβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μετέδωσαν σήμερα το BBC και άλλα βρετανικά μέσα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα παρέα σας αυτό το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Είναι το απόγευμα που συζητάμε για τα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία και αυτό το τείχος που βρίσκεται απέναντι στην ακροδεξία και δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Συζητάμε βεβαίως και για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα 2,2 δισεκατομμυρίων, τα μηνύματα πίσω από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και η ομάδα που επωφελείται περισσότερο. Ποια είναι άραγε, δύσκολο να το βρει κανείς. Είναι οι συνταξιούχοι ή μήπως οι αγρότες? Λοιπόν, πριν από λίγο ήρθε ένα μήνυμα από έναν ακροατή μας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι στο Κρυονέρι της Αττικής είναι ήδη 7,5 ώρες χωρίς νερό. Η Σοφία Γαλάνη, που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή, το έψαξε το θέμα. Επικοινώνησε και με την Δήμαρχο Κρυονερίου και έχει πληροφορίες. Να της δώσουμε λοιπόν ένα λεπτό να μας πει το ρεπορτάζ της. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Και αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι του Κρυονερίου σήμερα, γιατί σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Δήμου που βγήκε πριν από αρκετές ώρες, υπήρξε βλάβη στον κεντρικό αγωγό που τροφοδοτεί την Δεξαμενή. Γι' αυτό έμεινε όλη η περιοχή χωρίς νερό. Συνεργείο εργαζόταν από το πρωί, από τις 8 το πρωί, για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Πριν από λίγο, λοιπόν, μας ενημέρωσε η Δήμαρχος ότι αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Mm-hmm. Όμως θα πάρει κάποιες ώρες, τουλάχιστον 3 ώρες, μας είπε, και παραπάνω, για να αρχίσουν όλοι οι δρόμοι, όλα τα σπίτια, όλα τα σημεία να αρχίσουν ξανά να έχουν νερό. Γιατί το δίκτυο τώρα θα πρέπει να ξαναγεμίσει σταδιακά και αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει κάποιες ώρες. Και δεν θα πάρουν όλοι νερό άμεσα, δεν θα είναι δηλαδή
0: χρόνο, αλλά
1: αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και αμέσως θα λυθεί. Θα πάρει κάποιες ώρες, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Θα πρέπει να κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή.
0: Ακόμα, εντάξει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα τώρα να είσαι ήδη 8 ώρες χωρίς νερό, με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Μην το συζητάμε.
0: Κάθε σπίτι έχει και τις δικές του ειδικές ανάγκες, είτε είναι παιδιά, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπομονή όμως, το θέμα είναι ότι έχει δρομολογηθεί, επομένως αργότερα σήμερα το νερό θα επιστρέψει και πάλι. Η Σοφία Γαλάνη που ακούσατε έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Απέναντί μου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Αυτό το απόγευμα ρυθμίζει τον ήχο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και επικοινωνείτε μαζί μας, αν θέλετε, για ό,τι θέλετε, καλώντας το 210-4800-170-174. Θα ακούσετε την Αργυρό Γεμελιάρη. Εναλλακτικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Και τώρα, ελάτε να πιάσουμε το άλλο θέμα. Το ζήτημα αυτό που πολύ μας στεναχώρησε, μας πάγωσε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, αναφέρομαι στην πτώση του Phantom, στην αυτοθυσία δύο πιλότων, στο βαρύ πένθος της Εθνικής Ένοπλες Δυνάμεις. Και βεβαίως η κουβέντα έχει ανοίξει, εμείς απλώς θα την προεκτείνουμε λίγο, εστιάζοντας έτσι και φωτίζοντας, επιχειρώντας να φωτίσουμε μία πτυχή της. Θα το κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, είναι αεροναυπηγός, είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας κύριε Καραϊωσιφίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, δεν θα επικεντρώσουμε σε αυτό, αλλά θα ήθελα έτσι και τη δική σας εκδοχή. Λέω εκδοχή και εκτίμηση, γιατί κανείς δεν είναι σίγουρος, δεν πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, να συντακτεί το πόρισμα και κάποια στιγμή μετά από αρκετούς μήνες να μάθουμε τι συνέβη. Αλλά η πιθανότερη εκδοχή ποια είναι, η απώλεια ισχύως? Έχουν ακουστεί διάφορα.
2: Όχι, δεν θα μπω στον πειρασμό, μάλλον όχι στον πειρασμό. Πάντοτε ξεκινάω αυτού του είδους συζητήσεις με το ότι εξ αποστάσεως, με ελάχιστο υλικό, έχουμε 2 ή 3 βίντεο τα οποία είναι μακρινά, δείχνουν ελάχιστες λεπτομέρειες, είναι αδύνατο κανένας να καταλήξει κάπου. Υπάρχουν βέβαια κάποια στοιχεία που θα μας επιτρέψουν ίσως να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω και θα σας πω ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, αλλά κινούνται σε 2 άξονες. Αν συνέβη κάτι στο αεροπλάνο, το οποίο αποστέρισε από το πλήρωμα την δυνατότητα ελέγχου και κατέληξε να συντριβεί, ή αν κυριάρχησε ο ανθρώπινος παράγοντας, και δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε σφάλμα χειριστή, αναφέρομαι γενικότερα στον ανθρώπινο παράγοντα κάτω από τις δύσκολες συνθήκες οι οποίες αναπτύχθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του συγκεκριμένου αεροπλάνου και κατέληξε με την τραγωδία. Επειδή ακούστηκαν πολλά, θα μου επιτρέψετε να κάνω 1-2 λεπτά μια αναφορά. Το Phantom είναι ένα αεροπλάνο το οποίο αποκτήθηκε τη δεκαετία του 70, μάλιστα το συγκεκριμένο που έπεσε το 0504 ήταν ένα από τα 6 πρώτα φάντομ τα οποία είχε παραλάβει η Ελλάδα τον Μάιο του 1974. Ήταν από μια παραγγελία που είχαμε κάνει 36 αεροσταφών. Τότε σήκωσαν το βάρος της άμυνας στο Αιγαίο για πάρα πολλά χρόνια, ακόμη και μετά την έλευση των πρώτων μαχητικών τρίτης γενιάς. Γιατί το Phantom ήταν ένα μαχητικό και είναι ένα μαχητικό δεύτερης γενιάς, ένα μαχητικό δίωξης βομβαρδισμού, αναφερόμενο στην εποχή που τα αεροπλάνα δεν ήταν πολλαπλών ρόλων όπως είναι σήμερα, τα Rafale, τα Mirage, τα F-16.
0: Ένα εμβληματικό βομβαρδιστικό, επομένως.
2: Ένα εμβληματικό μαχητικό με ειδίκευση στην κρούση, αλλά είχε και δυνατότητα αεράμινας, είχε αυτό το διπλό ρόλο της δίωξης βομβαρδισμού και τον ρόλο αυτό τον άσκησε με τον καλύτερο τρόπο όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πρέπει να σας πω ότι η λέξη εμβληματικό για πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολύ κόσμο, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, αυτή η σχεδίαση, αυτό το αεροπλάνο εκπροσωπεί μια μεγάλη εποχή από την αεροπορία.
0: Και για εσάς τον ίδιο αντιλαμβάνομαι από τον τόνο σας. Έτσι.
2: Εντάξει, όλοι είμαστε εραστές της αεροπορίας, αλλά έχουμε και τις ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα για την Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που ταξιδεύουν από όλο τον κόσμο για να έρθουν να δούνε το F4 που η Ελλάδα και η Τουρκία και ίσως παραμένουν και κάποια αεροπλάνα στο Ιράν, είναι οι μόνες αεροπορίες οι οποίες θα χρησιμοποιούν ακόμη και κυριολεκτικά ταξιδεύουν, ξέρω, οι Ιάπωνες για παράδειγμα, που ήταν μια χώρα που είχε πολύ μεγάλη παράβαση σε χρήση του συγκεκριμένου αεροπλάνου, που έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο για να αποτίσουν φόρο τιμής στην σχεδίαση τη συγκεκριμένη. Μα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τραγικό περιστατικό, το ένα σκέλος, όπως σας είπα, είναι η μηχανική βλάβη, το να συνέβη κάτι στο αεροπλάνο. Να διευκρινίσω κάτι. Επειδή ακριβώς το αεροπλάνο το συγκεκριμένο δεν είναι μαχητικό αεράμινας καθαρό, όπως είναι τα νεότερα που ανέφερα, η επίδειξη την οποία κάνει σχετίζεται άμεσα με την αποστολή του σήμερα να πετά γρήγορα και χαμηλά, φορτωμένο με σχεδόν 8 τόνους βόμβες προς το στόχο. Αυτό επιδεικνύει σε όλα τα ερσόου, σε όλες τις συμμετοχές σε εορτασμούς, διότι δεν είναι μόνο το Athens Flight Week, είναι η συμμετοχή των αεροσκαφών σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε αφορά εθνικές επετείους, είτε αφορά τοπικούς εορτασμούς. Η πολεμική αεροπορία έχει πολλές τέτοιες εκδηλώσεις στη διάρκεια του χρόνου για να φέρει κοντά τους ανθρώπους της με το ελληνικό κοινό. Η μηχανική βλάβη, η αστοχή υλικού, κάτι απρόβλεπτο, σε χαμηλή πτήση, η στρόφιση πουλιού στον κινητήρα είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους για αεροπλάνα που πετάνε χαμηλά και έχουμε στο παρελθόν πολλά τέτοια περιστατικά και δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε φυσικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από την άλλη, υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κανείς από τα βίντεο είναι ότι το αεροπλάνο, αφού είχε κάνει την πρώτη διέλευση πάνω από τον διάδρομο της Τανάγρας, είχε απομακρυνθεί για να ευθυγραμμιστεί για την δεύτερη διέλευση πάνω από τον ίδιο χώρο. Να σημειώσουμε ότι μετά από ένα τραγικό περιστατικό της δεκαετίας του 80 που είχαμε θρηνήσει στο Βισμπάντεν της Γερμανίας στη διάρκεια ενός air show, 70 νεκρούς όταν δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα και έπεσαν πάνω στους θεατές, όλα τα air show από τότε υλοποιούνται με βάση ένα πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, όπου ο χώρος στον οποίο λαμβάνουν μέρος οι επιδείξεις βρίσκεται πολλές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τη γραμμή που παρατάσσονται οι θεατές. Άρα έχει βγει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος από την διεξαγωγή τέτοιων αεροπορικών επιδείξεων. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Mm-hmm. Είναι δύσκολη βέβαια.
0: Θα πάρει πολύ καιρό, κύριε Καραϊωσιφίδη. Θα πάρει μήνες η σύνταξη του πορίσματος.
2: Θα πάρει μήνες, θα υπάρξει ένα πόρισμα, αλλά θα πρέπει να σας πούμε μην περιμένουμε την δημοσιοποίηση. Μάλιστα. Εκτός αν υπάρξει εξαίρεση, διότι η πολεμική αεροπορία για λόγους απορρίτου διαχρονικά δεν δημοσιεύει.
0: Άρα λοιπόν να το κλείσουμε λέγοντας δεν θα μάθουμε. Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα κέριο κατά την άποψή μου ερώτημα, γιατί δυστυχώς δεν μπορείς να ξεκάνεις τα γεγονότα. Θέλω να πω, εδώ πήραν την τροπή που πήραν, που είναι επώδυνη.
2: Σωστά.
0: Και πιο πολύ για τις οικογένειες. Ας μην αυταπατώμαστε για τα παιδιά αυτά που μείναν χωρίς τον μπαμπά τους και τις οικογένειες, τους γονείς και πάει λέγοντας. Τώρα, το ερώτημα που έχω ακούσει να διατυπώνεται σήμερα βέβαια και θα ήθελα την άποψή σας ως ειδήμων, μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα air show σε ένεργο στρατιωτικό αεροδρόμιο? Θέλω να πω, επιτρέπεται σε ενεργά στρατιωτικά αεροδρόμια? Συνηθίζεται αυτό διεθνώς? Γιατί air shows γίνονται παντού, όπως μας είπατε, στον κόσμο.
2: Και γίνονται συνήθως σε στρατιωτικά αεροδρόμια. Εδώ πέρα το ερώτημα θα ήταν λίγο διαφορετικό εάν στο εξής. Ποιος είναι ο φορέας ο οποίος διενεργεί αυτά τα air show? Όλες οι πολεμικές αεροπορίες σε όλο τον κόσμο υλοποιούν air shows. Στην Αγγλία, στον Ηνωμένο Βασίλειο μάλλον, που είναι ίσως η χώρα με τη μεγαλύτερη αεροπορική παράδοση και κουλτούρα, γιατί εμείς είμαστε η χώρα του Ικάρου, αλλά έχουμε ελάχιστη αεροπορική κουλτούρα. Mm-hmm. Και αυτό αποδεικνύεται από τον ολιμαγδό των σχολείων και της κριτικής στη συνέχεια αυτού του τραγικού περιστατικού. Ναι, γίνονται σε στρατιωτικά αεροδρόμια, σε ενεργά στρατιωτικά αεροδρόμια. Διότι είναι ο κατεξοχήν χώρος ο οποίος έχει όλες τις παραμέτρους ασφαλείας. Άλλες χώρες το κάνουν σε ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να γίνονται όπως γίνεται στο Φλίσβο για παράδειγμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες το κάνουν πάνω από θάλασσα σε περιοχές όπου είναι προσβάσιμες στο κοινό. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες το κάνουν ακόμη και πάνω από ή κοντά, τέλος πάντων, σε κατοικημένες περιοχές, αλλά πάντοτε με την ασφάλεια η οποία πρέπει να υπάρχει σε περίπτωση.
0: Με λελογισμένο ρίσκο. Άρα λοιπόν δεν είναι το πού, είναι το πώς. Δηλαδή με ποιους θεσμικούς όρους, μέσω ποιων φορέων.
2: Το πώς, εγώ δεν θα το συνεδέω με τον φορέα. Διότι το πώς, όλες οι επιδείξεις γίνονται από φορείς οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να το κάνουν, δηλαδή οι πολεμικές αεροπορίες. Εμείς στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο Athens Fly Week συμμετέχει η πολεμική αεροπορία, συμμετέχει η αεροπορία στρατού, συμμετέχει η αεροπορία ναυτικού, συμμετέχει το λιμενικό. Και βέβαια υπάρχουν ιδιώτες, όπως επίσης προσκαλούνται ξένες αεροπορίες. Στην Τανάγρα προχθές ήταν 8 ξένες αεροπορίες οι οποίες είχαν στείλει αεροπλάνα. Mm-hmm. Άρα ο φορέας που το διενεργεί, με την έννοια αυτοί που υλοποιούν τις επιδείξεις, έχουν τη δυνατότητα, την πιστοποιημένη και την αποδεδειγμένη δυνατότητα να το κάνουν. Και στο κάτω κάτω οι πολεμικές αεροπορίες, όταν εκτελούν αυτού του είδους τις επιδείξεις, τις περισσότερες φορές είναι αναπαριστούν τις αποστολές τις οποίες υλοποιούν στη διάρκεια επιχειρήσεων. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια και τα ακροβατικά σμήνη που εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ομάδες μεμονωμένων επιδείξεων αεροσκαφών, F-16 που είναι η ομάδα ZEVS και η ομάδα Δέδαλος που έχει καταφέξει τα εκπαιδευτικά, ειδικά εκπαιδευμένοι χειριστές για να κάνουν ρουτίνα επιδείξεων. Και γι' αυτό ξεκίνησα την αναφορά μου ότι το Phantom δεν κάνει τέτοιου είδους επιδείξεις, κάνει μία προσομοίωση αποστολής. Δύο διελεύσεις, μία ψηλά, μία χαμηλά, με μεγάλες ταχύτητες για να δείξει τη δυνατότητα που έχει.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραϊωσήφιδη, επειδή δεν διαχειριστώ λίγο σωστά το χρόνο, δεν έχουμε πάρα πολύ. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι, και εν τέλει είναι και μια απορία του κόσμου. Ωραία. Απασχολείται το προσωπικό της πολεμικής μας αεροπορίας για να γίνει μια εκδήλωση, γιατί περί εκδήλωσης πρόκειται, με πολλούς βεβαίως θαυμαστές και τουρίστες, και ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα εξειδικευμένο είδος τουρισμού. Αλλά τι κερδίζουμε εμείς ως κράτος, ως Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ως πολεμική αεροπορία από όλο αυτό?
2: Η συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας, όλων των κλάδων μάλλον, των αεροπορικών σκηνών όλων των κλάδων, είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συμβαίνει αν η ίδια η αεροπορία εκτελεί τέτοιου είδους επιδείξεις. Είναι η επίδειξη, το να έρθει κοντύτερα ένας χώρος όπου όλοι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουμε με πολύ μεγάλα ποσά για την άμυνα.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να έρθει. Δεν μπορεί να ανοίξει τα αεροδρόμια και να βάλει στον τον ελληνικό λαό μέσα. Και η αεροπορία όταν γιορτάζει, το πολεμικό ναυτικό όταν γιορτάζει, ή όταν λαμβάνουν μέρος σε επιδείξεις εθνικών επαιτίων, υπάρχει τέτοια συμμετοχή. Και βέβαια ένα ερσό που γίνονται σε όλες τις χώρες, με διάφορου είδους φορείς. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε τι φορέας θα έπρεπε να το κάνει,
0: mm-hmm.
2: είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Για παράδειγμα στην Αγγλία υπάρχει ένας φορέας φιλανθρωπικού χαρακτήρα, ο οποίος διενεργεί ένα από τα μεγαλύτερα ερσό στον πλανήτη με τεράστια έσοδα, τα οποία τροφοδοτούν φιλανθρωπικές δράσεις. Θέλουμε να το κάνουμε έτσι, να πάρθει μια απόφαση.
0: Να, εδώ είναι λίγο αδιευκρίνιστο λέτε αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι απαιτείται και μια προετοιμασία. Δεν βγαίνουν έτσι να κάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να κάνουν τις επιδείξεις.
2: Όχι, όχι, βέβαια δεν συζητάμε. Αρκεί να σας πω ότι το Phantom, το οποίο δυστυχώς συνενήσαμε το προπλήρωμά του, η προετοιμασία για να έρθει στην Τανάγρα προηγήθηκε 4 φορές η επίδειξη την οποία θα έκανε στην Τανάγρα, στην έδρα του στην Ανδραβίδα. Ήρθε εδώ πέρα, έκανε προετοιμασία και πρόβα την Παρασκευή, mm-hmm. και γίνεται για να γνωρίσει τον χώρο ο χειριστής που δεν έχει τη γνωριμία όπως έχει με την έδρα του στην Ανδραβίδα. Και την επόμενη μέρα το Σάββατο ξεκίνησε την επίδειξη, η οποία δυστυχώς τελείωσε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Τα πάντα είναι προετοιμασμένα. Το ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι ένα δυστύχημα όπως αυτό δεν έγινε επειδή υπάρχει το ΕΡΣΟ. Έγινε για κάποιους λόγους τους οποίους θα διερευνηθούν. Θα μπορούσε να έχει γίνει στη διάρκεια μιας εκπαίδευσης. Βέβαια ακούω την κριτική ότι μήπως θα έπρεπε να βγάλουμε εντελώς το θέμα των ΕΡΣΟ. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να διενεργούνται αυτά τα πράγματα και να αυξάνουμε το ρίσκο ατυχημάτων. Ναι. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε αυτό το κακό, ότι όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε και δεν μπορούμε να το λύσουμε, το απαγορεύουμε. Να προσπαθούμε να το καταλάβουμε και να το αναλύσουμε πριν να αρχίσουμε να το απογράψουμε.
0: Έτσι. Αυτό είναι γενικό το ερώτημα. Θέλω να πω, κολλάει παντού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Φέδων Καραγιοσφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, κύριε, μαζί μας η Vodafone. Αν έχει χαλάσει το κινητό σας, και συνήθως το άτιμο χαλάει και την πιο κατάλληλη στιγμή, η Vodafone σας έχει την λύση ώστε να πάρετε πίσω την συσκευή σας και μάλιστα πολύ άμεσα.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
7: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
8: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
9: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της

0: Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
1: Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη.
2: Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά.
3: Τάξε μας, τάξε μας. Έρχεται ο καλός σου. Ο Νικόλας μας.
4: Φέραν τον ξανά να το.
5: Από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα λέγω.
6: Για στο στόμα σου, αγόρι.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία. Προβλήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού στην έξοδο για Λαμία. Ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστίου στις 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους είναι μεταξύ των κυριότερων παρεμβάσεων της κυβέρνησης που εξειδίκευσε σήμερα το Οικονομικό Επιτελείο. Πρόκειται για μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δις, τα οποία είναι πλήρως κοστολογημένα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στη Μακρικάπα Εύβοιας και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Οριοθετήθηκε η δασική φωτιά κοντά στην Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Η Φιλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Με επιστολή προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους, ο βασιλιάς Κάρολος ξεκαθαρίζει πως ο μικρότερος γιος του Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στα ραδιόφωνα σας, επιστροφή εδώ 7 και 36 πρώτα λεπτά και η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου σήμερα, ξέρετε ποια είναι? Θυμάστε τι κάνατε στις 14 και 56 μια μέρα σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια το 1999? Αν σας το διατυπώσω έτσι, πιθανότατα να απαντήσετε τι συζητήσετε.

0: Ιτας. Αν σας πω ότι σήμερα συμπληρώνονται 27 χρόνια από εκείνο το μεγάλο σεισμό της Πάρνηθας, τότε είμαι βέβαιη ότι η απάντηση είναι καταφατική. Όλοι θυμόμαστε που ήμασταν και τι κάναμε εκείνη τη μέρα. Και πρώτος και καλύτερος, ο επόμενος μας καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Δρακάτος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώην διευθυντής του Αστεροσκοπείου της Αθήνας, είναι ομότιμος καθηγητής εκεί. Ο άνθρωπος που ήταν στην πρώτη γραμμή τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος. 14 και 56. Λίγα. Μόλις 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 3 ακριβώς, κατά μεσήμερο. Γεια σας κύριε Δρακάτα, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Είναι μια ευκαιρία τέτοιου είδους επέτη, που δεν είναι ευχάριστες βεβαίως, και πώς μπορεί να είναι ευχάριστο το να συζητά κανείς για ένα σεισμό που άφησε πίσω το 143 νεκρούς. Είναι όμως μια καλή εφορμή να συζητάμε για τα. Τι μας άφησε η παρακαταθήκη αυτού του γεγονότος, που όμως θα ήθελα να μας αφιερώσει έτσι στην αρχή της κουβέντας μας 2-3 λεπτά να μας περιγράψετε πώς το θυμάστε εσείς εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι. Θα σας το πω, αλλά σωστά το τοποθετείτε. Το θέμα είναι τι μάθαμε από αυτή την καταστροφή. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά πριν από αυτό, ναι, τι μάθαμε, όχι αν κερδίσουμε το εκατομμύριο, έτυχε εκείνη την ημέρα και ώρα να είμαι υπεύθυνος για την παρακολούθηση. Η εκτίμηση της σεισμικότητας στον ελληνικό χώρο τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί όπως ξέρετε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολουθεί με αυτό που λέμε βάρδια, δηλαδή υπάρχουν επιστήμονες που παρακολουθούν σε 24-ωρη βάση την σεισμικότητα κυρίως του ελληνικού χώρου αλλά και τι συμβαίνει διεθνώς. Ήμουνα λοιπόν υπεύθυνος 3 μεσημέρι με 11 βράδυ, πηγαίναμε με 8 ώρα. Εξακολουθούμε να έχουμε τον ίδιο σύστημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είχα πάει ως συνήθως λίγο νωρίτερα και έζησα το γεγονός όλο εξ αρχής. Πράγματι, όπως είπατε, 4 λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε η ισχυρή σεισμική δόνηση. Το θέμα είναι ότι τότε, σε σχέση με σήμερα, ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα πράγματα και τα μέσα που διαθέταμε. Σήμερα το επίκεντρο ενός σεισμού υπολογίζεται μέσα σε, πιστέψτε με, λιγότερο από 30 ή και 20 δευτερόλεπτα από ένα πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, και εμείς πλέον, όποιος είναι υπεύθυνος επιστήμονας, απλώς επιβεβαιώνει τη λύση που δώσαν οι υπολογιστές και βγάζουμε το ανακοινωθέν. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Τα περισσότερα πράγματα, οι περισσότερες ενέργειες γινόταν χειρονακτικά, έτσι με πρωτόλιους υπολογιστές. Και είμαστε πάντα σε συνεννόηση όταν υπήρχαν τόσο ισχυροί σεισμοί και με τα υπόλοιπα σεισμολογικά κέντρα και κυρίως με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι με το που έγινε ο σεισμός, κοπήκαν τα τηλέφωνα, κόπηκε το ρεύμα και βρεθήκαμε αποκομμένοι. Δεν είχαμε καμία επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσουμε να δώσουμε ένα ανακοινωθέν, όχι σε εννόηση με άλλους, για να έχουμε την πληροφόρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η συνεννόηση γινόταν όχι σαν παζάρι, μην παρεξηγηθούμε, αλλά είχαμε τότε, ακόμα δεν υπήρχαν ενοποιημένα πλήρως τα σεισμολογικά δίκτυα των πανεπιστημίων και του αστροσκοπείου, και παίρναμε τηλέφωνο με τους αντίστοιχους υπεύθυνους βάρδιας και λέγαμε: εσείς τη γράψατε αυτό τόσο, άρα ναι, σωστά, δίνουμε αυτό το ανακοινωθέν. Γι' αυτό και ακόμα μέχρι σήμερα το ανακοινωθέν βγαίνει, αν έχετε προσέξει, εκ μέρους από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, αλλά εκ μέρους και των υπόλοιπων φορέων. Οπότε βρεθήκαμε αποκομμένοι, δώσαμε λοιπόν. Μάλιστα, μαζί με μένα ήταν συμπτωματικά τότε στη βάρδια και ο σημερινός διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο κύριος Καραστάθης ο Βασίλης. Και δώσαμε το ανακοινωθέν, είπαμε ότι ο σεισμός ήταν στην Πάρνηθα. Δεν σας κρύβω διστακτικά γιατί αφενός δεν μπορούσαμε να το επαληθεύσουμε. Συγγνώμη, αφετέρου. Ήταν μια περιοχή που μέχρι τότε δεν είχε δώσει κάποιο σεισμό. Δεν ήταν μέσα στις περιοχές.
0: Ήταν ένα τυφλό ρήγμα λοιπόν, έτσι.
1: Ναι. Τυφλό ρήγμα, όχι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ολόκληρη ρηξηγενή ζώνη. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν γνωρίζαμε, όχι εμείς προσωπικά, μέχρι τότε η κοινότητα δεν είχε γνώσεις για το πόσο ενεργή είναι αυτή η ζώνη, η οποία εκτείνεται και φτάνει και μέχρι το Θριάσιο πεδίο. Είναι μια μεγάλη ρηξηγενή ζώνη, η οποία έχει σχηματίσει στην ουσία το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Γνωστή, ορατή, αλλά δεν είχαμε μέχρι τότε, συγγνώμη, άλλους σεισμούς για να πιστεύουμε ότι είναι ενεργοί. Ήταν λοιπόν ένα σεισμός που μας εξέπληξε από πάρα πολλές απόψεις, αλλά κυρίως να μείνουμε στα πολύ δυσμενή αποτελέσματα που είχε. Ήταν πάρα πολύ κοντά, από το κέντρο των Αθηνών το επίκεντρο ήταν 18 μόλις χιλιόμετρα, και όσοι θυμώνται, γιατί πλέον οι νεότερες γενιές δεν το έχουν βιώσει.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Βρακάτε, έκανα και εγώ το τεστ στους συναδέλφους. Άλλοι μου είπαν ότι γεννήθηκαν 2 χρόνια αργότερα, άλλοι ότι ήταν μόλις 5 χρονών.
1: Αυτό δεν μπορεί να
0: είναι. Εξασθενή η μνήμη. Υπάρχουν βέβαια πολλοί ανάμεσά μας που θυμούνται με πολύ ευκρίνεια. Μεγάλη που ήταν αρκετικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε προηγηθεί ένα σεισμός τον Αύγουστο, πολύ ισχυρός, πάρα πολύ ισχυρός, στην περιοχή της Τουρκίας, στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες καταρρεύσεις κτίριων στην Τουρκία, μια τεράστια καταστροφή. Ήταν ένα σεισμός που ήταν από τους πρώτους που έδωσε αφορμή να πάμε στην Τουρκία. Είχα πάει και εγώ μεταξύ με άλλους συναδέλφους επιστήμονες μετά το σεισμό, και άρχισε μια πολιτική των σεισμών, όπως την χαρακτηρίζανε τότε, ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπήρχε λοιπόν μια έντονη εκτονική δραστηριότητα στην περιοχή τη δική μας, και έγινε και ο σεισμός αυτός για τον οποίο συζητάμε. Είναι αλήθεια ότι είναι ο πιο καταστροφικός σεισμός τα τελευταία 60-70 χρόνια. Δεν είναι μόνο που είναι μεγάλος αριθμός.
0: Ναι, 5,9 Ρίχτερ, ναι, ίσως να μην το δικαιολογούν, έτσι, αλλά είπατε, δώσατε την απάντηση. Είναι το γεγονός ότι ήταν πολύ κοντά σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.
1: Μια δομημένη περιοχή,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Μπορούμε
1: για αυτούς που δεν ξέρουν λοιπόν ή δεν θυμώνται, καλά να πούμε ότι περίπου από την πλευρά του Κηφισού, έτσι, και δυτικά προς την Πάρνηθα, εκεί επικεντρώθηκαν οι πολλές καταστροφές, κυρίως αυτή την περιοχή.
0: Ναι, ναι. Θυμόμαστε την ιστορία της Ρικομέξ. Ήταν μια ιστορία που κράτησε μέρες, χρόνια. Ξέρετε, μια αυθόρμητη ερώτηση που γεννιέται, νομίζω, στο μέσο ακροατή, σε όσους μπήκαν στη δικασία σήμερα να πάνε πίσω στον χρόνο και να θυμηθούν το σεισμό του 99, είναι: υπάρχουν άραγε ακόμα τα κοντέινερ? Για πόσα χρόνια οικογένειες μέσα σε κοντέινερ, άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους?
1: Ναι, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ενδεχόμενα να υπάρχει. Δεν μπορώ να σας δώσω μια έγκυρη απάντηση. Μπορεί κάποια ακόμα να είναι για διάφορους λόγους σε κοντέινερ, έτσι, όπως έχει συμβεί και με άλλους σεισμούς σε άλλες περιοχές. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή,
0: 27 χρόνια, ναι.
1: 27 έχουν αποκατασταθεί οι όποιες ζημιές. Είχαν καταρρεύσει πάρα πολλά χτίρια, και κόστησε 3 δις, αν το δει όλα τα αποτιμάμε. Κόστησε 3 δις αυτή η καταστροφή. Είναι η πιο μεγάλη καταστροφή μέχρι σήμερα, φυσική καταστροφή.
0: Σαν την ασπίδα του Αχιλλέα, ένα πράγμα για να μιλήσουμε με όρους σημερινούς, κύριε Βρακάτε. Να κάνουμε έτσι, δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο, θα μπορούσα να συζητάω όλο το ημίωρο μαζί σας, αλλά θα ήθελα έτσι, εν κατακλείδη, μια αντιπαραβολή του τότε και του σήμερα. Σε ό,τι φορά, πούμε, το κτηριακό μας δυναμικό. Ναι.
1: Καμία σχέση του σήμερα με το τότε. Καταρχάς, αυτός ο σεισμός μαζί με, και θα είμαι πολύ σύντομος, ο σεισμός της Αθήνας, όπως τον λέμε, μαζί με τον σεισμό που προηγήθηκε το 1995 στην Κοζάνη-Γρεβενά, μεταξύ Κοζάνη-Γρεβενά, είναι οι δύο σεισμοί που αλλάξανε τον αντισεισμικό κανονισμό. Άλλαξε ο αντισεισμικός χάρτης και ο αντισεισμικός κανονισμός στον ελληνικό χώρο εξαιτίας αυτών των δύο σεισμών. Και αυτό είναι το θετικό. Έχουμε πολύ καλύτερο, πιο λεπτομερή αντισεισμικό κανονισμό, που σημαίνει ότι ό,τι χτίζεται και ακολουθεί τον καινούριο, όπως τον λέμε, αντισεισμικό, τον νέο αντισεισμικό κανονισμό, αντιμετωπίζει ένα παρόμοιο γεγονός πολύ καλύτερα. Αυτό είναι 100% βέβαιο. Αρκεί να ακολουθούμε τον κανονισμό. Έτσι. Άρα δεν έχει σχέση εκείνο με σήμερα. Επίσης, αν το κλείσουμε στο δικό μας κομμάτι, δικό μας εννοώ της σεισμολογίας και της έρευνας, έχουμε εξοπλιστεί πάρα πολύ και εμείς και τα πανεπιστήμια, έχουμε πάρα πολύ σύγχρονα δίκτυα, είμαστε στην αιχμή της παρακολούθησης της σεισμικότητας και εμείς και τα πανεπιστήμια. Άρα αντιμετωπίζουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχουμε άμεση πληροφόρηση, πολύ καλή εικόνα, και μπορεί κάποιος να διαπιστώσει τη μεγάλη διαφορά αντιμετώπισης αυτού του σεισμού με τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώθηκε στη Σαντορίνη, που δεν είναι συγκρίσιμη σε μεγέθη, αλλά που ήταν πάρα πολύ σημαντική για πάρα πολλούς ευνόητους λόγους. Πόσο πιο περισσότερες δεδομένα είχαμε, πόσο καλύτερα το αντιμετωπίσαμε και εμείς και η πολιτεία. Άρα ναι, είμαστε πολύ βελτιωμένοι. Και η πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με αυτά.
0: Κύριε Δρακάτα, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αν κάποιος θέλει να βάλει μια δόση υπερβολής, που είναι και στοιχείο της εποχής μας εξάλλου, θα έλεγε ότι έτσι όπως προχωρά το πράγμα και η τεχνολογία, ο Εγκέλαδος που κατά το κλισέ δεν προειδοποιεί, σε λίγα χρόνια από τώρα μπορεί και να μας προειδοποιεί ποιος.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ τα πράγματα σε αυτό που ονομάζουμε έγκαιρη προειδοποίηση.
0: Έτσι. Σε κάθε απειλή.
1: Οπότε, υπάρχουν προχωρήσει πολύ τα πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο κ. Γιώργος Δρακάτος, πρώην διευθυντής αστεροσκοπίου της Αθήνας, είναι ομότιμος καθηγητής στο αστεροσκοπείο. Ο άνθρωπος που έσκασε στη βάρδιά του εκείνος ο σεισμός, που αν κρίνω από τα μηνύματά σας, θυμάστε που ήσασταν και τι κάνατε. Φωνικός σεισμός της Πάρνηθας το Σεπτέμβριο του 1999, 5,9 ρίχτερ, 143 νεκροί, μια μέρα σαν σήμερα. Διαφημίσεις.
2: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
5: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
0: Λοιπόν, μιας και μας χωρίζουν μόλις 10 λεπτά από τις 8 και το κεντρικό, το βραδινό, με συγχωρείτε, μαγκαζίνο του Sky 100,3. Καλύτερα έτσι να δώσουμε λίγο χώρο στην τέχνη, τα λεπτά αυτά που μεσολαβούν, σε θέματα που δεν ξέρω αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω αμιγώς πιο ανάλαφρα, γιατί η ποίηση δεν είναι ανάλαφρο πράγμα, είναι όμως χρήσιμο. Και γενικότερα το να προβληματίζεσαι κρατώντας ένα βιβλίο ή μια ποιητική συλλογή, προκειμένου εκείνη που υπογράφει η κυρία Νανά Ιωαννίδη. Ελλειπτικές τροχές. Η κυρία Ιωαννίδη είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Διπλή ιδιότητα, ποιήτρια συγγραφέας. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, βεβαίως με διορθώνετε. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου, καλησπέρα. Δεν κάνετε κανένα απολύτως λάθος.
0: Λοιπόν, έψαξα για σας και αν έχω διαβάσει σωστά, κυρία Ιωαννίδη, είναι η πρώτη απόπειρα αυτή η ποιητική συλλογή να καταπιαστείτε έτσι με το δύσκολο έργο της ποίησης των στίχων?
11: Είναι η πρώτη απόπειρα. Παρόλα αυτά δεν είμαι φρέσκια σε αυτό το κομμάτι, διότι οι ελλειπτικές τροχές είναι ένα απόσταγμα 30 ετών γραφής. Αποτελείται από 99 ποίηματα που είναι μέσα σε 30 χρόνια γραμμένα σε διαφορετικές στιγμές της ζωής μου και είναι χωρισμένοι σε τρεις ενότητες που αφορούν πάρα πολλά σημεία που προβληματίζουν πάρα πολύ κόσμο.
0: Άρα λοιπόν είναι ένα απόσταγμα πολλών χρόνων ζωής.
11: Είναι ένα απόσταγμα.
0: Τριών και βάλε δεκαετιών. Να ρωτήσω κάτι. Ελλειπτικές τροχές γιατί? Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τίτλος. Παραπέμπει στο πώς οι σχέσεις, δεν είναι κάτι στατικό?
11: Θα σας πω. Οι ελλειπτικές τροχές γιατί όπως τα ουράνια σώματα, άλλοτε πλησιάζουν το φως και άλλοτε απομακρύνονται από αυτό, έτσι είναι και κάπως οι άνθρωποι. Υπάρχουν στιγμές που ζουν μέσα στο φως, αγαπάνε, ερωτεύονται, αλλά υπάρχουν και στιγμές που προβληματίζονται, πονάνε, ζουν απώλειες, περνάνε από καταστάσεις που θα έρθουν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό. Είναι μια συνεχής κίνηση και ποτέ σε ευθεία.
0: Mm-hmm. Ναι. Και φαντάζομαι από όσο έχω έτσι καταφέρει να δω, υπάρχει πολύ το προσωπικό στοιχείο, δηλαδή το στοιχείο της μητέρας, η απώλεια, το πείραμα αυτό της πανδημίας που ήρθε και άλλαξε πάρα πολλά πράγματα και ακόμα συζητάμε και καταγράφουμε τι αλλαγές έφερε στη ζωή μας. Θέλω να πω, αυτά δίνουν στον αναγνώστη, στον ενδυνάμει αναγνώστη και τα σημεία ταύτισης. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητα για να δημιουργώ? Να ταυτιστεί.
11: Έχει αρκετά προσωπικό υλικό οι ελλειπτικές τροχές, αλλά δεν είναι ημερολόγιο. Ξεκινάει από μια διαδρομή της πρώτης ενότητας που είναι τα εύχορα τοπία, μιλάει για τη χώρα, μιλάει για το μεγαλείο της πατρίδας και πόσο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ως μέρος του συνόλου αυτό το μεγαλείο που το φως της Ελλάδος που τόσους αιώνες μας έχει διδάξει αλλά και έχει ταλαιπωρηθεί πολύ σαν χώρα, περνάει σε ένα μέρος πιο εσωτερικό που είναι η ψυχή του ίδιου του ποιητή που έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του όπως σας είπα αλλά και με διάφορους άλλους παράγοντες γύρω του που τον επηρεάζουν, μιλάει για τη φιλία, μιλάει για την απώλεια, ναι. Και υπάρχει και μια ενότητα λίγο πιο μυσταγωγική, να πω.
0: Ωραία. Νομίζω έχετε πει ήδη αρκετά. Τα περισσότερα επ' αυτού της νέας σας ποιητικής συλλογής θα έχει κανείς την ευκαιρία να τα ακούσει στην παρουσίασή της που θα γίνει στο καλύτερο το πόσιμο, νομίζω, για το βιβλίο, για κάθε είδος βιβλίου, στο Φεστιβάλ Βιβλίου, στο Πεδίο του Άρεως, σωστά?
11: Ακριβώς. Στις 17/9 και ημέρα Πέμπτη θα παραβρίσκομαι και εγώ εκεί 8 με 10 το βράδυ, από τις εκδόσεις ως ελότος είναι το βιβλίο στα περίπτερα 98, 99 και 100 για να καλέσω όποιον θέλει να γίνει συνοδοιπόρος μου στις ελλειπτικές τροχές και να προτρέψω και τους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη και μια μεγαλύτερη όθηση στο να θέλουν να γράψουν αυτό που φωνάζει η ψυχή τους, να έρθουν και να ανακαλύψουμε μαζί κοινά σημεία στις τροχές.
0: Κυρία Ιωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι, όπως το λέτε, είναι ένας τρόπος έκφρασης και πρέπει να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας όσο γίνεται πιο πώς να το πω, παραγωγικά. Γιατί καμιά φορά εκφράζεσαι εντελώς αντιπαραγωγικά, τα βλέπουμε σήμερα. Να είστε καλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλό ταξίδι να είναι η νέα σας σπίτι.
11: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν,
11: γεια σας. Καλό βράδυ.
0: Νανά Ιωαννίδη, ποιήτρια και συγγραφέα. Και κάπως έτσι σας έχουμε το αντίο για σήμερα. Ο Νίκος έρχεται, επιστρέφει από την άδειά του και θα είναι παρέα σας για την επόμενη μία ώρα με το βρέθμα μαγκαζίνο του Sky 100,3. Παρέα μας ήταν και η Vodafone. Μια στιγμή ήταν αρκετή. Η οθόνη του κινητού σπάει. Και...
12: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
14: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
18: Τσεκ.
17: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
19: Τσεκ.
17: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
18: Και αυτά τσεκ.
17: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
19: Τσεκ.
17: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
20: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
18: Σχολικά, τσεκ.
21: Σχολείο Μουστάκας.
20: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
22: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
23: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
22: Είναι του τύπου σας.
24: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
25: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
26: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
27: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
28: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
29: Η ώρα είναι 8.
1: έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
3: Sky 89,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους αγρότες και τους τρίτεκνους, τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες σε 400 ευρώ καθαρά, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από το 2027 και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο. «Κάθε ευρώ που ανακοινώνουμε είναι κοστολογημένο», τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Διαβάστε αναλυτικά τα μέτρα στην ιστοσελίδα μας sky.gr. Για έναν τεκτονικό σεισμό στο κομματικό σύστημα της Γερμανίας έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά τη χθεσινή νίκη του ακροδεξίου AfD στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Πρόσθεσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έχει κλονίσει το κόμμα της CDU στα θεμέλια του. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεργασία με την ακροδεξία και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «Έχουμε όλα τα μέσα που απαιτούνται για να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα απέναντι σε μια ακροδεξιά περιφερειακή κυβέρνηση». Απόψε αναμένονται διαδηλώσεις σε όλη τη Γερμανία. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτηρίσε ως παράλογη επινόηση. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μακρυ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ νωρίτερα βρέθηκαν εκεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό. Νωρίτερα, με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή η τριάδα προς τα Ψαχνά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στις 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μέσα σε δαστική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιτόπου επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση κοντά στο 612ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρόπολη. Επιτόπου παραμένουν 16 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που καίει εδώ και μία εβδομάδα στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Οι φλόγες έχουν ήδη κάψει μεγάλη έκταση του παρθενού δάσους και έχουν μπει στην χαράδρα του ΑΟΥ. Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν γίνει στάχτη 6.290 στρέμματα. πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Αναβλήθηκε για την 5η 10 Σεπτεμβρίου η δίκη της 68χρονης γυναίκας και του γιού της που κατηγορούνται ότι έκρυψαν το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της. Η αναβολή αποφασίστηκε προκειμένου να καταθέσει η κόρη της 68χρονης, η οποία έκανε την καταγγελία. Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πράγματογνωμοσύνης, ενώ και οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Υπενθυμίζεται ότι τα οστά της ηλικιωμένης βρέθηκαν σε αποθήκη του σπιτιού της οικογένειας στο Μαραθώνα. Ξεκίνησε σήμερα μετά τη διακοπή του Αυγούστου η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου εκφώνησε όλους τους μάρτυρες της υπόθεσης, οι οποίοι φτάνουν τους 300. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν με την οικογένεια του Γιώργου Κουτσούμπα, μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας και ενός εκ των 57 θυμάτων. Σε 40 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων 17 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα μετά από ελέγχους που έγιναν την τελευταία εβδομάδα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Σε σχεδόν 31.000 αλκοτέστ βεβαιώθηκαν 228 παραβάσεις. Επιπλέον βεβαιώθηκαν σχεδόν 7.000 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου όριου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Ακινητοποιήθηκαν 842 οχήματα, ενώ αφαιρέθηκαν 979 άδειες ικανότητας οδήγησης. Για κλοπές και διαρρήξεις σε σπίτια και οχήματα συνελήφθη ένας άνδρας στο Δήμο Ανδραβίδας Κυλλίνης, ενώ προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε κλεμμένο όχημα το οποίο είχαν κρύψει σε δάσος τα μέλη της πύρας. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 10 υποθέσεις, με τη συνολική ηλία των δραστών να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Ιστορικό ρεκόρ καταγράφηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από όπου πέρασαν πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ελευθέριος Βενιζέλος, η εγχώρια επιβατική κίνηση αυξήθηκε φέτος κατά 2,4%, ενώ σχεδόν διπλάσια ήταν η αύξηση στη διεθνή κίνηση επιβατών. Εκτός σύνορων και πάλι 11 νεκροί, 6 τραυματίες και 6 αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από χιονοστιβάδα που έπληξε ομάδα ορειβατών στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας. Η τραγωδία σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η χιονοστιβάδα κατέβηκε από τις ψηλότερες κορυφές του ρωσικού Βόρειου Καυκάσου και παρέσυρε ομάδα 33 ορειβατών. Περισσότεροι από 50 διασώστες συμμετέχουν σε μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 3 σταθμούς στο μετρό της Αθήνας. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση του κοινού δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή, η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντίν Ουνάι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκινό του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο κατάγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, το καλάθι της ΔΕΘ, τα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά και το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε για την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, ιδάλλως η χώρα θα δοκιμαστεί, φούντωσαν την κόντρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την πολιτική αφέμαξης και τις υποσχετικές για απόδοση των μέτρων επικαλείται η μειοψηφία. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις το λογαριασμό σε άλλον, απαντά από την πλευρά της η κυβέρνηση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Η απάντηση του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη για τα μετεκλογικά σενάρια και τις συνεργασίες πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.
2: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ιτημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή, μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη.
3: Ή θα έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με συνεργασία. Τον κύριο Σαμαρά που είναι ίδια πολυκατοικία, την κυρία Τινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το Πασόκ και κάποιο άλλο κόμμα που θα στηρίξει το πρόγραμμα του Πασόκ.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το ΚΚΕ σαν υπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το Πασόκ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου κτλ.
5: Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κύριου Μητσοτάκη για κυβέρνηση ιτημένων.
6: Στη δημοκρατία η εναλλαγή των πολιτικών παρατάξεων στην εξουσία είναι και στοιχείο ωριμότητας και υγείας της δημοκρατίας. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή.
1: Τα μέτρα των 2,2 δις ευρώ δεν είναι προεκλογικές παροχές, σημειώνουν από την κυβέρνηση, ρίχνοντας καρφιά στην αντιπολίτευση για λευτόδεντρα.
7: Όσο θα έχουμε μια κυβέρνηση στη χώρα που ακολουθεί τη σωστή σειρά και όχι τη σειρά των λευτόδεντρων και του λεφτά υπάρχουν, που πρώτα βρίσκει τα λεφτά χωρίς να αυξάνει φόρους και στη συνέχεια τα δίνει στον κόσμο, τόσο θα ακούμε χρόνο με το χρόνο τέτοια μέτρα.
8: Στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, ναι, το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος, 7,5 δις στην τετραετία, χωρίς να περιλαμβάνεται η πατριωτική εισφορά.
9: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάντες. Τέσσερις λέξεις για τις 4 ώρες του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Η κοινωνία έχει χορτάσει από προβλήματα και ψέματα.
10: Όσο η ακρίβεια αυξάνεται και οι έμεση φόροι παραμένουν σταθεροί, τότε τα δημόσια έσοδα διαρκώς αυξάνονται. Και βλέπουμε να δημιουργούνται υπερπλεονάσματα.
1: Την ίδια ώρα, σφοδρή αντιπαράθεση είχαν ο Ανδρέας Λοβέρδος με τον Δημήτρη Μάντζο, με τον πρώην υπουργό να επιτίθεται στο Πασόκ για το πρόγραμμά του.
11: Λέγεται αυτό το κόμμα, πείτε εσείς, τη λέξη. Εσείς, τη λέξη, τη λέξη. Πείτε εσείς, τη λέξη, ποια είναι η λέξη. Εσείς, ελάτε, ποια είναι η λέξη. Εσείς, όχι να πείτε το όνομα. Το Πασόκ.
12: Ακριβώς.
11: Τα στενά τιμούν τα πρώτα, σύντροφε Ανδρέα.
12: Με το δικό σας
11: πρόσωπο.
12: Ακριβώς. Εδώ μιλάμε πολιτικά, παιδιά.
11: Καλημέρα και καλό μήνα.
12: Ήθελε να επιτεθεί ο άνθρωπος.
0: Το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ εξειδίκευσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδική αναφορά έγινε στο Επενδυτικό Ταμείο για την αποταμίευση και στο μηχανισμό που θα γίνει τελικά ένας κουμπαράς. Διευκρινήσεις δόθηκαν για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με αιχμή τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Για αυτές τις κατηγορίες οι αντιδράσεις είναι πολλές, κυρίως από τους μικρομεσαίους που περίμεναν περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τον Χρυσόστομο Τσούφη.
13: Τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 φτάνει ο λογαριασμός των μέτρων της ΔΕΘ. 2,2 δισεκατομμύρια καινούρια μέτρα και 2,8 που έχουν εξαγγελθεί αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και 605 εκατομμύρια ευρώ για φέτος.
14: Σε πολλές, καταρχάς, από τις μεγάλες οικονομίες σήμερα, η συζήτηση είναι εντελώς αντίστροφη από αυτή που θα κάνουμε σήμερα εδώ. Είναι από το πού θα περιοριστούν δαπάνες.
13: 156.000 ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν συνολικό όφελος 170 εκατομμυρίων ευρώ από την χαλάρωση των τεκμηρίων. Ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου υποδημάτων που λειτουργεί 4 χρόνια με 2 εργαζόμενους, 21.000 ευρώ κόστος μισθοδοσίας και τζίρο 120.000 ευρώ, πληρώνει φόρο 2.610 ευρώ. Το 2027 θα πληρώσει 1.476 ευρώ.
15: Όταν έχεις βάλει το My Data, όταν έχεις βάλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, όταν έχεις κάνει ψηφιοποίηση στους εργαζόμενους, δεν κατάλαβα γιατί συνεχίζεται αυτό και κάνεις τραυτή ασίδη.
13: 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα μοιραστούν 879 εκατομμύρια ευρώ στις 30 Νοεμβρίου μετά τη διπλή διεύρυνση της μόνιμης ενίσχυσης. Επιπλέον 750 εκατομμύρια ευρώ είναι το όφελος από την αύξηση των συντάξεων. Συνταξιούχος των 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
14: Θυμίζω, χωρίς πλέον το βάρος της προσωπικής διαφοράς, μας επιτρέπει να αρχίζουμε να τους κοιτάζουμε ξανά στα μάτια.
16: Τι θέλουν να τους επικροτήσουμε που δίνουν ένα ευρώ την ημέρα?
13: Διπλή αύξηση και για τους δημόσιους υπαλλήλους το 2027 και λόγω αύξησης του κατώτατου μισθού και εξαιτίας της επαναφοράς του επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά με κόστος 433 εκατομμύρια. Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με 2 παιδιά και καθαρό μισθό 1.447 ευρώ θα λάβει το 2027 327 ευρώ από το δώρο και 235 ευρώ από την αύξηση, σύνολο 562 ευρώ καθαρά.
14: Μετά από 15 χρόνια θεσμοθετούμε και πάλι νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων.
17: Σίγουρα το έχουν ανάγκη, αλλά δεν θα πρέπει να το δώσει τώρα προεκλογικά.
13: Για τους τρίτεκνους ο φόρος μηδενίζεται για το κομμάτι εισοδήματος έως 20.000 ευρώ με όφελος 55 εκατομμύρια ευρώ, όπως επίσης και για τους αγρότες με όφελος 87 εκατομμύρια ευρώ. Μέγιστο όφελος για τρίτεκνο 1.800 ευρώ και 2.900 ευρώ για τον αγρότη.
14: Κινητροδότηση αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα, στην αγροτική παραγωγή. Η κινητροδότηση νέων αγροτών.
18: Δεν έχει κατανοήσει ότι είμαστε τρία χρόνια που κλείνουμε με ζημιές στις επιχειρήσεις μας.
13: Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου 5 μονάδες ανά έτος που ξεκινά από το 2029, ενώ το τέλος επιτιδεύματος καταργείται σε δύο φάσεις, πρώτα στην περιφέρεια και μετά στην Αττική.
19: Θυμίζω το περίφημο. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
20: Δεν τον καταλαβαίνω αυτό το διαχωρισμό. Μήπως κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας θα πάρει το σάκο του και θα πάει στην περιφέρεια να δραστηριοποιηθεί?
0: Ποια είναι όμως η στρατηγική της κυβέρνησης μετά την παρουσία και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Πρώτον, έχει σημασία πώς θα τα εισπράξουν οι πολίτες για την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές που θα έχουν αυτή τη διάδραση με τους ψηφοφόρους στις εκλογικές περιφέρειες περίμεναν κάτι περισσότερο. Περίμεναν μια έκπληξη που δεν είχε διαρρεύσει από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Περίμεναν κάτι περισσότερο στο κομμάτι της ακρίβειας. Ήταν εμφανές μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο Βελίδιο ότι χρειάζονταν κάτι περισσότερο για να πάνε πιο ικανοποιημένες περιφέρειες να μιλήσουν με τους ψηφοφόρους.
22: Γιατί λένε, εμείς θα κληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Εμείς θα πάμε σε εκλογικές περιφέρειες πόρτα-πόρτα και θα ζητήσουμε από τους ψηφοφόρους να έρθουν πάλι σε εμάς. Επομένως, υπάρχει μια γκρίνια.
21: Ναι, και είχαν μάθει και την περσινή ΔΕΘ που είχε αυτή την εμβληματική φορολογική μεταρρύθμιση. Περίμεναν κάτι ανάλογο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Μητσοτάκης την επόμενη μέρα στη συνέντευξη τύπου φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα. Και εκτός, αλλά κυρίως και εντός του γαλάζιου οικοσυστήματος. Λέω ακριβώς την φράση του. Λέει: άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερο. Λυπάμαι, δεν μπορώ, δεν θα ρισκάρω τη δημοσιονομική σταθερότητα.
22: Έχει κάποιος στο νου του περισσότερο από αυτούς που περίμεναν τα περισσότερα?
21: Από τη μία, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά σε αυτή τη ΔΕΘ. Όταν θέλει να πάει στις εκλογές με το δίλημα σταθερότητα ή περιπέτειες, δεν μπορούσε να φανεί οικονομικά συνεπής, ξεπερνώντας αυτό που μπορούσε να δώσει με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο Απρίλιος. Γιατί τα τελευταία τρία χρόνια, τον Απρίλιο που υπάρχει εικόνα του πλεονάσματος, η κυβέρνηση έρχεται και όλο και κάτι δίνει από πλευράς μέτρων. Άρα υπάρχει μια ευκαιρία πριν τις εκλογές του Μαΐου να ανοίξει πάλι το πουγγί και να ικανοποιηθούν και κάποιοι ακόμα. Το στοίχημα είναι σίγουρα ένα για την κυβέρνηση. Ξεκίνησε σήμερα με τη συνέντευξη τύπου του Οικονομικού Επιτελείου να φτάσουν τα μέτρα σε αυτούς οι οποίοι έχουν λαμβάνει από αυτά. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εκλογικές και κοινωνικές ομάδες που ενδιαφέρουν άμεσα την κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουν και οι υπουργοί αλλά και οι βουλευτές του κόμματος, ώστε να αποδώσουν και οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, ποιο είναι όμως το αφήγημα της αντιπολίτευσης απέναντι στις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Αντζολέτος πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Είναι γεγονός πως Πασόκ και Ελλάς κατάφεραν με τα προγράμματά τους να φτιάξουν ένα κλίμα, ένα πολιτικό περιβάλλον που τι έρχεται και λέει πρέπει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και λένε τώρα ότι η κυβέρνηση δεν έχει ατζέντα για την ακρίβεια. Γιατί θυμίζουν ότι όταν οι ίδιοι πρότειναν αρκετά πράγματα, 13η, 14η σύνταξη, ερχόταν η κυβέρνηση και έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Και ήρθε και έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά λένε δεν τα έδωσε σωστά. Όλο αυτό μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα δημιουργεί εντυπώσεις. Και υποστηρίζουν ότι όταν θα έρθει η στιγμή να πάνε οι βουλευτές και οι πολιτευτές της Ελλάδας στην περιφέρεια, ειδικά στην περιφέρεια, θα είναι σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που μας ανέφερε και ο Γιάννης, έχουν ενδία δυσαρέσκεια.
22: Αρκεί να μπορούν και αυτοί να τεκμηριώνουν και να κοστολογούν. Θέλω να πω ότι επειδή θα έρθει και αυτό το συμβούλιο και αν εφόσον είναι και πολιτική απόφαση, αν τα κόμματα δεχθούν να προσέλθουν, θα μετρηθούν και εκεί. Πολιτικά τουλάχιστον.
2: Εκεί είναι το κλειδί. Γιατί φέτος στην εξίσωση, σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και αν το Συμβούλιο έρθει και πει βγαίνει ο λογαριασμός για την αντιπολίτευση, τότε αυτό θα είναι το βασικό ίσως προεκλογικό του όπλο.
0: Το νέο πολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται μέχρι την κάλπη η μετοπική της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά αγριεύει. Οι επιθέσεις είναι πλέον επί προσωπικού με υπόμνηση του παρελθόντος και κατηγορίες περί ατζέντας. Θα μας πει περισσότερα η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Η καταμέτωπο επίθεση και οι εκατέρωθεν νουθεσίες μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά καθιστούν αγεφύρωτο το χάσμα που μεγάλωσε μετά τις βολές του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ.
4: Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει.
23: Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
24: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
3: Το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και οι επόμενες κινήσεις του συνεχίζουν να προβληματίζουν τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον ταυτίζει τον πρώην Πρωθυπουργό με τους άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης.
25: Ο κύριος Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολία, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
3: Για το χρόνο των ανακοινώσεων του κόμματος Σαμαρά μίλησε ο Μάριος Αλμάς.
26: Είναι αίτημα από την κοινωνία. Επειδή διωγγώνεται αυτό το κίνημα, επιτρέψτε μου να σας το πω, αυτό όσο διωγγώνεται θα παρουσιαστεί πιο μεγάλο.
3: Λάθος χαρακτηρίζει τη στάση του Αντώνη Σαμαρά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αλλάξει ρότα.
27: Επειδή τον αγαπάω, του λέω την αλήθεια να μην κάνει το σφάλμα που πάει να κάνει και να στρίψει. Η χθεσινή δήλωση ήταν θλίψη. Ήταν θλιβερή.
28: Η χθεσινή μετά τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη.
27: Δεν μπορεί ο πρώην πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας να μην βρίσκει ένα καλό σε 8 χρόνια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί. Είναι παράλογο. Δεν μπορεί.
3: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί όταν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει το νέο του κόμμα.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
29: Ήταν ένας μετρημένος πρωθυπουργός, τα μέτρα ήταν πολύ ζυγισμένα, πολύ μετρημένα. Δεν υπήρχε ένα ιδιαίτερο πολιτικό μήνυμα εκτός από αυτό της αυτοδυναμίας. Ότι δηλαδή έχει βάλει σαν στόχο την αυτοδυναμία, κάτι που σε όλους φαίνεται δύσκολο, αλλά προφανώς είναι αυτό που θέλει να βάλει σαν πύχη για να συσπυρώσει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας.
22: Είχαν καλλιεργηθεί όμως προσδοκίες και στους βουλευτές, αλλά και στην εκλογική βάση ενδεχομένως. Στόχος επετεύχθη δηλαδή.
29: Κοίταξε, δεν ξέρω αν ο στόχος επετεύχθη. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα θα πάρει 2-3 μέρες να καταλάβουμε αν αυτά τα μέτρα έχουν κάποιο αντίκτυπο. Συνήθως ξεχνιούνται μέσα σε λίγα 24 ώρα. Το έχουμε δει επανειλημμένα σε δημοσκοπήσεις και ειδικά σε μια κυβέρνηση η οποία είναι 8 χρόνια στην εξουσία. 8 χρόνια είναι πολλά. Οπότε συνήθως όταν φτάνει αυτή η κούραση, αν θέλεις, ο αντίκτυπος των μέτρων, όσο καλός και να είναι, είναι λιγότερος από ό,τι περιμέναμε. Αυτό όμως πρέπει να σου πω, που κάνει πολύ κακή εντύπωση στον κόσμο, είναι όλη η περιραίωση ατμόσφαιρα στη ΔΕΘ. Ότι ανεβαίνει όλη αυτή η νομεκλατούρα γενικών γραμματέων, διοικητών οργανισμών, παραγόντων, μεσαζόντων και δεν ξέρω τι άλλο, οι οποίοι κάνουν ένα τέλειωτο πάρτι, ενδεχομένως και με δικά μας χρήματα, κάπου ενοχλεί τον κόσμο και δείχνει ότι σαν να μην έχει καταλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της κυβέρνησης ότι το πράγμα έχει ζωρίσει και υπάρχει ένας κόσμος που δεν περνάει καλά.
22: Οι επιθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η απουσία, η αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή από αυτή τη ΔΕΘ, πώς αξιολογείται, θεωρείς?
29: Κοίταξε, έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι διχασμένο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το κόμμα είναι ουσιαστικά οι Καραμαλίδες, οι Μητσοτάκηδες και ο Σαμαράς, είναι ένα κόμμα στο οποίο λείπουν κάποια συστατικά, αν θες, προπατορικά. Από την άλλη, ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να κερδίσει τον κ. Τσίπρα γιατί έφτιαξε μια άλλη Νέα Δημοκρατία. Έφερε ένα κόσμο από το Πασόκ, από τον κεντρό χώρο κ.ο.κ. Τώρα το ζήτημα είναι πόσο θα κοστίσει όλο αυτό. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει η κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς, που έχει ρεφλέξ. Δηλαδή, με εντυπωσίασε ότι βγήκε σχεδόν σε πραγματικό χρόνο να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Και σε ποιον αναφέρεται, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει τώρα τι με νοιάζει εμένα αν κάποιοι τσακώνονται με κάποιους άλλους από τους βαρόνους της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάπως έτσι το βλέπουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, το οποίο προφανώς απασχολεί και τον Πρωθυπουργό. Εάν όντως υπάρχει ένας κόσμος που φτάνει το 30% που δεν θέλει να απειληθεί η σταθερότητα και θα τον ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ό,τι και να γίνει, ή αν υπάρχει κάποιο υπόκοφο ρεύμα, σαν και αυτό που είδαμε το 12 που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι το τι γινόταν όταν ήρθαν όλα αυτά που ήρθαν, το οποίο μπορεί βεβαίως να το καβαλήσει είτε ο κύριος Σαμαράς είτε κάποιος άλλος.
22: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημα για την επόμενη μέρα των εκλογών. Πόσα είπε Αλέξη και κυρίως από όσα υπονόησε, τι κατάλαβες ότι θα κάνει αν η Νέα Δημοκρατία πέσει πολύ κάτω από τον πύχη που έχει θέσει?
29: Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε εμείς ότι θα κάνει και ό,τι και να σκέφτεται εκείνος δεν θα έχει καμία σημασία. Αυτά όλα κρίνονται εκείνη την ώρα. Δηλαδή εξαρτάται αν, αν έχει βάλει τον πύχη στο 30, πόσο κάτω θα είναι από το 30. Και εξαρτάται από ποιες θα είναι οι αντιδράσεις εκείνη την ώρα, είτε μέσα στο κόμμα είτε γενικότερα. Νομίζω ότι ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς. Και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλούς μήνες μπροστά μας για να φτάσουμε στις εκλογές. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Πολλές εκπλήξεις μπορεί να γίνουν μέχρι τότε.
22: Εκπλήξεις, ναι, παγίδες βλέπεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη μέχρι τις εκλογές?
29: Νομίζω η μεγαλύτερη παγίδα θέση είναι η φθορά. Δηλαδή ότι τα μέτρα να ξεχαστούν αυτά, παρότι όπως είπα ήταν ζυγισμένα, στοχευμένα και αφορούν αρκετό κόσμο. Αυτή η κούραση να συσσωρευτεί, να υπάρξουν ενδεχομένως κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες θα απασχολήσουν την κοινή γνώμη τύπου από και πέ και να πάμε σε μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Νομίζω ότι αυτό που σώζει αυτή τη στιγμή τον κύριο Μητσοτάκη πέρα των άλλων είναι το γεγονός ότι έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι όσο έχει τον κύριο Τσίπρα και μπορεί να συσπηρώνει ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό λειτουργεί.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα στο πεδίο των Ελληνοτουρκικών. Όσο η Άγκυρα εξελίσσεται στον ΤΑΗ της Ανατολικής Μεσογείου και λησμονεί τα ήρεμα νερά, τόσο η Αθήνα ενεργοποιεί συμμαχίες και διπλωματικούς διάβλους. Στις απειλές για το ενεργό κάζους μπέλι, η ελληνική πλευρά υπενθυμίζει το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο Ταγί Περντογάν ακόμα μένει εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35 και η Ουάσιγκτον επιβάλλει νέες κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα που συνδέεται με το Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, εκπέμπει η κυβέρνηση απέναντι στην προκλητική ρητορική της Άγκυρας και τις προσπάθειες για νομική κατοχύρωση του παράνομου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
5: Η Ελλάδα έχει αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει στα 12 μίλια με βάση το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα το πότε και πώς θα το κάνουμε είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Την ίδια ώρα, Τούρκοι αναλυτές επαναφέρουν σενάρια πολέμου.
0: Επομένως, αν η Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια από την υπηρετική χώρα, αυτό αποτελεί αιτία πολέμου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να ενεργήσει διαφορετικά πάνω σε αυτό. Υπάρχει απόφαση, πρέπει αμέσως να κηρύξουμε πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός με την Ελλάδα πλησιάζει. Πλέον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος.
1: Τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαρόκου.
6: Η προσήλωσή μας στις αρχές αυτές μας επιτρέπει να λειτουργούμε ως αξιόπιστος συνομιλητής στην περιοχή, προωθώντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών.
1: Την ίδια ώρα το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει

0: Πολιτείες για συναλλαγές με το καθεστώς του Ιράν.
1: Σήμερα είχαμε νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο, αλλά και μία εμπλοκή, θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
2: Νωρίτερα το απόγευμα, τουρκικά F-16, οπλισμένα μάλιστα, παραβίασαν το FIR Αθηνών, δεν κατέθεσαν σχέδιο πτήσης καθώς πετούσαν μέσα στην περιοχή ελέγχου της Αθήνας. Όμως είχαμε και μία εμπλοκή με τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία έσπευσαν εκεί να τα αναγνωρίσουν και να τα αναχαιτήσουν. Μία εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ελληνικό και τουρκικό F-16, ημέρες πένθους όμως, και οι γείτονες δεν το σεβάστηκαν αυτό, καθώς έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια των δύο χειριστών του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Συνολικά, Λένα, είχαμε τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν και πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.
1: Πάμε να ακούσουμε και τις τελευταίες πληροφορίες για την τακτική Ερντογάν. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: Επίσημα η Τουρκία αυξάνει με έναν ραγδαίο τρόπο, εκτοξεύει τις αμυντικές δαπάνες. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Τζεβδέτ Γκυλμάς, ανακοίνωσε ότι στο μεσοπρόθεσμο οικονομικό πρόγραμμα 2027-2029 οι αμυντικές δαπάνες, λέει, θα αυξηθούν κατά 229%, Λένα.
4: Απίστευτο.
3: Επαναλαμβάνω, οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, την επόμενη τριετία θα αυξηθούν κατά 229%. Υπάρχει πληθωρισμός στην Τουρκία, 30-40%, ακόμα και αν αφαιρέσουμε αυτά τα ποσά, είναι περίπου πάνω από 150-200% ουσιαστικά αυτό που κάνει η Τουρκία. Κάτι προβλέπει, για κάτι προετοιμάζεται, λένε στρατιωτικοί αναλυτές, και ο ίδιος τονίζει ότι στοχεύει μια Τουρκία που αναπτύσσει τη δική της τεχνολογία και την άμυνα. Έρχεται ο Τούρκος Πρόεδρος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μίλησε ότι και είπε ότι η Τουρκία θα εναντιωθεί σε όλους όσους θέλουν να την περικυκλώσουν και σε όλους όσους θέλουν να σφετηριστούν τα δικαιώματά της. Πολιτικοί αναλυτές είπαν, μιλάει για Ισραήλ και Ελλάδα, δεν το είπε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, και όσοι ενοχλούνται από την εισήγηση της Τουρκίας, λέει ο Ερντογάν, στην προσπάθειά της για την εδραίωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, δεν μπορούν να αποτρέψουν την πορεία μας. Επειδή υπήρξαν και δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου πριν από λίγες μέρες, που έστειλε μήνυμα στην Ελλάδα και είπε, αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά, αυτό, λένε, είναι η συνέχεια, αλλά με έναν πιο διπλωματικό τρόπο.
1: Ένα ραντεβού με ειδική βαρύτητα τόσο για την ατζέντα όσο και για το μήνυμα είναι το αυριανό στην Αίγυπτο που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ-Σίσι. Θα μας πει περισσότερο ο απεσταλμένος μας, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
5: Και σε κάθε περίπτωση, Μητσοτάκης, Σίσι αλλά και Χριστοδουλίδης θα βάλουν πάνω στο τραπέζι όλα τα δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον, Λένα, ότι οι παραμονές αυτού του ραντεβού από την αιγυπτιακή πλευρά προβάλλουν την στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου, όπως επίσης και τον στενό συντονισμό των δύο χωρών για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι επίσης προφανές ότι θα συζητηθεί και η Συμφωνία της Μέκκας, την οποία το Κάιρο την μελετά, αλλά ταυτοχρόνως ενισχύει το συντονισμό του με Ελλάδα και Κύπρο. Το ίδιο κάνει και η Ελλάδα με τις γραμμές της στην περιοχή, Λένα, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί πολύ σύντομα στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ξεκαθαρίσει από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ότι η προσέγγιση Ριάντ και Άγκυρας δεν αλλάζει το στρατηγικό χαρακτήρα Ελλάδας και των σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.
1: Στη Ρώμη αύριο πέφτουν οι υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη που θα προμηθευτεί η χώρα μας. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης.
2: Νίκος Δένδιας μεταβαίνει αύριο το πρωί στη Ρώμη, θα έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο και στη συνέχεια θα μπουν οι υπογραφές για την απόκτηση των δύο φρεγατών τύπου Φρέμ και μάλιστα σε πολύ χαμηλή τιμή. Οι πληροφορίες λένε για 460 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο φρεγάτες, οι οποίες όπως γνωρίζουμε είναι σύγχρονες, διαθέτουν σύγχρονα οπλικά συστήματα και μάλιστα με μεσολάβηση είτε στρατιωτικών είτε και πολιτικών διάβλων. Τα πλοία αυτά θα γίνουν άμεσα, θα μπορούσε να πει κανείς, διαθέσιμα στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, με την πρώτη φρεγάτα να παραδίδεται το πρώτο εξάμηνο του 28 και ένα χρόνο αργότερα την δεύτερη

0: Ρεγάτα. Και να θυμίσουμε βεβαίως πως η Ελλάδα παραλαμβάνει ήδη τις γαλλικές FDI ενισχύοντας τον στόλο επιφανείας του πολεμικού ναυτικού.
1: Αλλάζοντας θέμα τώρα, η χώρα μας θρηνεί δύο πιλότους με πάνω από 1000 ώρες πτήσης, τους δύο χειριστές του θρυλικού Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Οι ειδικοί αναλύουν τα βίντεο και εστιάζουν στην κρίσιμη δεξιά στροφή για να απαντήσουν στο γιατί συνέβη η τραγωδία. Αν ήταν ανθρώπινο λάθος, υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων ή μια τεχνική αστοχία. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
2: Το F4 Phantom της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σχίζει τον ουρανό της Φλωρέν στο Βέλγιο. Πλήρωμά του, ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτριος Πέτρου. Δύο περίπου μήνες μετά, οι δύο έμπειροι πιλότοι με πάνω από 1000 ώρες πτήσεων στο ενεργητικό τους επιχειρούν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα στο air show της Τανάγρας. Η πτήση καταλήγει σε τραγωδία. Το αεροσκάφος πέφτει και οι δύο πιλότοι ανασύρονται νεκροί. Στο επίκεντρο των εμπειρογνωμόνων της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται η κρίσιμη δεξιά στροφή. Η ταχύτητα του αεροσκάφους, η κλίση του, το ύψος, αλλά και η γωνία με την οποία κινήθηκε λίγο πριν χαθεί ο έλεγχος.
3: 300 και 500 πόδια ύψος, δηλαδή στα 100 και 150 μέτρα. Με 500 μίλια δεν έχει παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα χρόνο αντίδρασης. Η χρόνη των 2 δευτερολέπτων είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
2: Η μηχανική βλάβη δεν μπορεί να αποκλειστεί. Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη το ενδεχόμενο το αεροσκάφος στη διάρκεια του ελιγμού να βρέθηκε εκτός του φακέλου πτήσης του. Οι ειδικοί εξετάζουν ακόμη την αεροδυναμική συμπεριφορά του Phantom.
4: Δεν πρέπει να αποκλειστούν κάποια ενδεχόμενα όπως είναι μια δυσμενή κατάσταση του αεροπλάνου να βγει και εκτός φακέλου πτήσεως. Ένα, μπορεί να υπήρξε λόγω της φύσεως της άσκησης με πολλά G, με μεγάλη ταχύτητα, με εναλλαγές κατεύθυνση, υπήρξε ένας χωρικός προσανατολισμός.
2: Και ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, τα λόγια ενός εξάχρονου παιδιού αποτυπώνουν ίσως πιο δυνατά από οτιδήποτε άλλο την απώλεια του επισμηναγού Ιωάννη Μπέσια.
5: Μαμά, δεν νομίζω να είναι ο μπαμπάς του Άλκη. Ήταν πολύ καλός πιλότος και ήξερε πολλά κόλπα. Μας το είπε προχθές στη θάλασσα. Για εμάς δεν ήσουν μόνο ένας εξαιρετικός πιλότος. Ήσουν ο εξαιρετικός μπαμπάς του Άλκη. Ο στοργικός πατέρας, ο άνθρωπος με την ευγένεια ψυχής, το ήθος και εκείνο το ήρεμο χαμόγελο.
2: Οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί στους δύο πιλότους θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.
1: Εκτός συνόρων, στην Ανατολική Γερμανία ξυπνούν τα φαντάσματα του παρελθόντος και η ακροδεξιά κυριαρχή εκτοπίζει το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς που καταποντίστηκε και πλέον αναζητά τη μαγική συμμαχία στην άκρα αριστερά για να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Το AfD γράφει ιστορία και γράφει ιστορία με μια αμφιλεγόμενη ατζέντα. Θέλει αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Δεν έκρυψε τις θέσεις αυτές και με αυτές κέρδισε τις τοπικές εκλογές, προκαλώντας έτσι πολιτικό σεισμό στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για όλα όσα συμβαίνουν στη Γερμανία. Η Διευθύντρια Σύνταξης της Deutsche Welle, η Δήμητρα Κυρανούδη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
6: Βαριά η ατμόσφαιρα, πικρή ήττα, πανολεθρία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για το κόμμα του μετά τις εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Όλα τα σενάρια εκεί παραμένουν ανοιχτά και πιθανά για την επόμενη ημέρα. Δεν αποκλείεται ακόμη και ο σχηματισμός κυβέρνησης AfD και η εκλογή του πρώτου ακροδεξιού τοπικού πρωθυπουργού. Όμως για την επόμενη ημέρα και για τον ίδιο τον καγκελάριο Μέρτς, το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία της κυβέρνησης του, αλλά και η πορεία της χώρας. Το μήνυμα ήταν σαφές, πρέπει επιγόντως να αλλάξει κατεύθυνση. Ωστόσο, ο ίδιος σήμερα, όπως φάνηκε και από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, παρά το γεγονός ότι παραδέχθηκε την ήττα, είπε ότι θα επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει ξεκινήσει η κυβέρνησή του.
7: Αλλαγή κινήσει εδώ στη Γερμανία. Φρίντριχ Μέρτς, βλέπουν εκεί τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές.
6: Ακόμη αυτό το σενάριο παραμένει ανοιχτό, και αυτό γιατί λένε, όπως λένε εδώ στη Γερμανία, μετά τις εκλογές είναι πριν τις εκλογές. Στις 20 Σεπτεμβρίου έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, και από εκεί θα κριθεί και η τύχη του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου προηγείται επίσης η ακροδεξιά, με μεγάλη διαφορά. Στο Βερολίνο όλα παίζονται. Θα δοθεί μια μάχη μεταξύ χριστιανοδημοκρατών, αριστεράς αλλά και ακροδεξιάς. Είναι πάντως ανοιχτό και το ενδεχόμενο αλλαγών μέσα στο κόμμα. Κάποιοι από τους χριστιανοδημοκράτες θέτουν και ζήτημα αντικατάστασης καγκελαρίου το επόμενο διάστημα.
1: Αλλάζουμε θέμα και πάλι εδώ, στα δικά μας. Στη νέα πρωτοβουλία εθελοντικού χαρακτήρα παρουσίασε η κυβέρνηση τον λεγόμενο επενδυτικό κουμπαρά, που έχει στόχο να εμπεδώσει την κουλτούρα αποταμίευσης. Θα έχει εγγυημένο κεφάλαιο που μπορεί κάποιος επίσης να το επενδύσει. Ταβάνι υπάρχει στις 10.000 ευρώ και για κάθε 1 ευρώ κατάθεσης η πολιτεία θα προσθέτει ακόμη ένα. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
8: Για κάθε ευρώ που θα βάζει στην άκρη ένας γονέας για το παιδί του, το κράτος θα βάζει άλλο ένα. Αυτή είναι η λογική του κουμπαρά για τη νέα γενιά, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 60.000 ευρώ μέχρι την ενηλικίωση.
9: Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού, θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30.
10: Καλό μέτρο είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο.
8: Το κράτος θα εισφέρει έως 1.200 ευρώ το χρόνο. Οι γονείς όμως θα μπορούν να τοποθετούν οποιοδήποτε ποσό.
11: Μπορείς κάποια χρονιά, όταν είναι 5 χρόνια, να έχεις δυσκολίες να μην μπορέσεις να βάλεις. Παραμένουν τα λεφτά μέσα, τοκίζονται. Απλά το δημόσιο και εκείνη τη χρονιά δεν θα βάλει, γιατί βάζει ό,τι βάζεις.
8: Το μέτρο δέχθηκε έντονη κριτική ότι αφορά κυρίως εκείνους που τους περισσεύουν.
12: Παλιά μας μένανε, ρε παιδιά, και βάζαμε και κάτι στην άκρη. Τώρα δεν μένει καν να περάσουμε.
13: Αυτό μας έσωσε. Θα μαζεύουμε λίγα-λίγα να δίνουμε τα 1.000 ευρώ.
9: Αυτό εκ των πραγμάτων σήμερα οι πλουσιότερες οικογένειες είναι στη θέση να το κάνουν μόνες τους. Αφορά αυτό ευρύτερα τη μεσαία τάξη και εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπορέσουν να βρουν μια πρόσθετη στήριξη από το κράτος.
8: Τέτοιοι λογαριασμοί θα ανοίγουν από τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες, με ένα τουλάχιστον προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου, αλλά και προϊόντα με μεγαλύτερο ρίσκο.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης απάντησε σε όλα τα ερωτήματα της Λένας Φλιτζάνη εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον κουμπαρά.
7: Θα το δούμε και με τον κουμπαρά.
14: Θέματα τα οποία συζητούσαμε για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
7: Το κρατάμε αυτό. Μια ανάγκη της κοινωνίας, βέβαια, είναι και η ακρίβεια. Με αυτά τα μέτρα που έχετε ανακοινώσει εσείς, πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στην καταπολέμησή της? Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτές κάτι τέτοιο δεν το έχουν εμπεδώσει.
14: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα τα μέτρα αυτά βοηθούν. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, ανταποκρινόμενοι στο ζήτημα, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Προσθέστε σε αυτό ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ, και αύριο θα εξειδικεύσει ο κ. Παπασταύρου, ότι έχουμε σαν στόχο να μειώσουμε κατά 30% το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, κοιτάζουμε και τα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Κόστος από τη μία, διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών από την άλλη.
7: Πώς θα το κάνετε αυτό με την ενέργεια, αλήθεια είναι, διότι όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Αυτό δείχνουν τα ευρωπαϊκά αποθέματα που είναι σε ιστορικό χαμηλό, οι LNG εγκαταστάσεις που έχουν θέμα, το Κατάρ που είναι εκτός. Επομένως, με αυτά τα μέτρα και με αυτές τις παρεμβάσεις που εσείς έχετε εξαγγείλει, πιστεύετε ότι βγαίνει αυτός ο χειμώνας? Αντέχουμε με αυτά τα μέτρα?
14: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρου του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Πρέπει να έχεις και μέτρα βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το κάναμε, το κάνουμε, το έχετε δει. Αλλά από εκεί και πέρα, το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρό βαρύ αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη το πρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι. Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα, έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα, η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε. Να έχεις μια χώρα που δίνει το χέρι.
7: Πρόθεση.
14: Και που κουνάει το δάχτυλο.
7: Αυτή είναι η βάση αυτών των δεδομένων. Φαντάζομαι μπορεί να υπάρχει και μία πίεση από τους βουλευτές με τα μέτρα που άκουσαν. Πλάν B ενισχύσεων υπάρχει στον ορίζοντα?
14: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος, με ρώτησαν και σήμερα συνέντευξη τύπου, το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο. Αυτό που έχετε διαπιστώσει, κύριε Φλιτζάνη, νομίζω ότι είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει ο όποιος χώρος, αυτός επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και επιστρέφει, και νομίζω ότι αυτό εκτιμούν και περισσότερο οι πολίτες, με έναν τρόπο οργανωμένο. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, με βάση το ποιες είναι οι δυνατότητες, τα προτεραιοποιούμε και προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα προβλήματα. Λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο αμέσως.
7: Δηλαδή, στους βουλευτές που θα οργώσουν τις περιφέρειες τώρα που είμαστε και σε προεκλογική χρονιά και θα τους ζητεί ο κόσμος, τι θα τους πείτε, να λένε όχι?
14: Θα οργώσω και εγώ τις περιφέρειες μαζί τους.
7: Εσείς τι θα πείτε λοιπόν?
14: Και ο Πρωθυπουργός τις περιφέρειες μαζί τους. Θα οργώσω και τη δική μου ανάμεσα σε άλλα. Ο κόσμος ξέρει να εκτιμάει τη σοβαρότητα και ξέρει να εκτιμάει ότι όλα αυτά τα μέτρα, ποια είναι η διαφοροποίηση. Και σε σχέση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε σχέση με το παρελθόν. Και ο πιο σκληρός κριτής του Μητσοτάκη, ξέρετε τι θα πει? Ότι θα τα εφαρμόσει. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν.
7: Ναι,
14: ξέρετε πόσο μεγάλη κατάκτηση είναι αυτή για το ελληνικό πολιτικό σύστημα να έχει αξιοπιστεί εφαρμογή των μέτρων.
7: Τεράστια. Φαντάζομαι, το αφήγημα ήταν ότι όλοι μπορούν να δουν σε αυτό το πλέγμα μέτρων τον εαυτό τους. Οι ενδιαφερόμενοι σας άκουσαν και ως επιτοπλίστων, όπως καταγράψαμε τις αντιδράσεις, δεν τον είδαν. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν τον είδαν γιατί υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, δεν επικοινωνήθηκαν σωστά ή γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει?
14: Νομίζω ότι τον είδαν. Νομίζω ότι ίσα ίσα τα αιτήματα απλώς είναι περισσότερα από ότι είναι πάντα η ανταποκρισιμότητα. Είναι και η λογική των συλλογικών φορέων να θέτουν 10 και 15 αιτήματα και εσύ να ανταποκρίνεσαι με βάση τις δυνατότητες που έχεις και με βάση την προτεραιοποίηση. Αλλά από πού προέκυψαν αυτά τα μέτρα? Προέκυψαν από τη συζήτηση με τους φορείς της αγοράς και θα σας παραπέμψω και σε πολλές από τις ανακοινώσεις. Ας τα αρχαιολογήσω το Οικονομικό Επιμελητήριο, για παράδειγμα, όπου λένε ότι όλα αυτά τα οποία εφαρμόζονται, από τη μείωση της προκαταβολής φόρου, το τέλος επιδιδεύματος, όλες οι αλλαγές που γίνονται, για παράδειγμα, στις επιχειρήσεις, είναι πράγματα που επιχειρήσεις ζητούσαν, αν ανατρέξουμε στις επίσημες θέσεις τους. Η αντίσταση στο ΕΚΜΑΡΤΟ, που είναι κάτι το οποίο επίσης συζητούσαμε με τις επιχειρήσεις.
7: Πολλοί λένε όμως ότι εκείνη ήταν και μια αδικία, την οποία ήρθατε εσείς τώρα να διορθώσετε και λίγο αργότερα. Υπάρχει τώρα και ο αντίλογος ότι δίνετε υποσχετικές, για παράδειγμα, στους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί τους δίνετε την ενίσχυση το Δεκέμβριο του 2027 και γιατί όχι τώρα?
14: Δεν υπάρχουν υποσχετικές. Τα μέτρα δρομολογούνται και οριοθετούνται. Αυτό άλλωστε έχει και τη λογική που αφορά τη στήριξη των Χριστουγέννων. Θα αφορά το δημοσιονομικό χώρο του 2027, άρα θα πάει στα Χριστούγεννα το 2027. Δεν είναι όμως υποσχετική. Με ποια έννοια το λέω? Νομοθετούμε μέτρα. Για παράδειγμα, οι μισθοί αυξάνονται αυτόματος στο δημόσιο με βάση τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται και αφορά και όλες τις επόμενες κυβερνήσεις.
7: Γιατί όχι τώρα όμως?
14: Γιατί δεν υπάρχει ο αντίστοιχος δημοσιονομικός χώρος τώρα. Ο δημοσιονομικός χώρος του 2026 έρχεται σε ό,τι αφορά τη στήριξη των συνταξιούχων που ήδη ήταν εκεί με 300 ευρώ σε μικρότερο πλαίσιο δικαιούχων. Το αυξήσαμε κατά περίπου 270.000 συνταξιούχους και το κάναμε 400 ευρώ καθαρά.
7: Λέτε ότι δεν
14: το
7: υπάρχει.
14: Το κάθε τι γίνεται τη στιγμή που μπορούμε.
7: Αυτό το σκεπτικό κάποιος αναρωτιέται γιατί αυξήθηκαν οι αποδοχές στους Μητροπολίτες και αν δεν κάνω λάθος αυξήθηκαν πριν από 2 μήνες. Τις διπλασιάσατε.
14: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά μικρό μέτρο, όπως το περιγράφετε. Το είχε απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Και αν βλέπατε κάποιες διαφορές που υπήρχαν, π.χ. σε σχέση με το μισθό του μουφτή, θα διαπίστωνε ότι υπήρχε μια ασυμμετρία, η οποία, κατά τη γνώμη μου, σε ένα ελληνικό δικαστήριο θα διορθωνόταν. Έγινε μια διόρθωση ακριβώς για να υπάρξει μια εναρμόνιση με αυτό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε, για παράδειγμα, με το μισθό του μουφτή, όπως αυτό προβλέπεται. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την ουσία.
7: Επενδυτικός κουμπαράς είναι η μεγάλη ουσία.
14: Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι καταρχήν η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν. Το μέτρο αυτό το οποίο λέτε ο επενδυτικός κουμπαράς, και σωστά επενδυτικός, Το θυμάμαι από όταν ήμουν μικρότερος να συζητάμε πώς θα είχαμε ένα εφάπαξ στα 18 και όχι σε κάποιον που βγαίνει σε σύνταξη. Και ερχόμαστε ουσιαστικά να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Και ένα κίνητρο για αποταμιεύσεις. Υπήρχε μια κουλτούρα αποταμιεύσεις στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια που κάπως χάθηκε. Και βέβαια και για επένδυση. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν τρεις καταθέσεων τα οποία βρίσκονται εν υπνώση και τα οποία δεν επενδύονται. Και αν επενδυθούν, θα αυξηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Άρα, το μέτρο αυτό έρχεται για κάθε ένα ευρώ μέχρι τα 1.200 ευρώ το χρόνο να ματσάρει, να έρθει το ελληνικό κράτος και να πει: δίνω άλλο ένα.
7: Εξυπηρετεί την ισότητα στα εισοδήματα και στις ανάγκες ή δίνουν αυτοί που τους περισσεύουν περισσότερο.
14: Μα έχουμε μια σειρά από μέτρα εν παραλλήλου. Έχουμε το επίδομα Α21, έχουμε το επίδομα γέννησης και έχουμε και μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, την οποία κάναμε πέρσι, η οποία αλλάζει τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση όχι μόνο το εισόδημα, αλλά με βάση και το πόσα παιδιά έχει κάθε οικογένεια. Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα. Όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ. Αυτό είναι ένα μέτρο λοιπόν το οποίο το συζητούσαμε. Η μεταρρύθμιση δεν είναι καν μέτρο. Το συζητούσαμε χρόνια. Και είναι πολύ σπουδαίο.
7: Εθελοντική.
14: Εκτιμώ ότι θα το θυμόμαστε, εθελοντική φυσικά, και όχι στο πλήρες ποσό. Ό,τι βάλει ο πολίτης, θα βάλει και το κράτος, θα έρθουν
7: Υπουργέ,
14: πολλά
7: για
14: παιδιά
7: να
14: ξεκινήσουν τη ζωή τους στα 18 τους αλλιώς.
7: Για να προλάβουν.
14: Διαφορετικά από ό,τι ξεκινήσαμε εμείς.
7: Ως προς το χρόνο των εκλογών, όλοι προεξοφλούν ότι έρχεται ένα ράλι στις τιμές ενέργειας, κρίση στην αγορά ομολόγων. Πιστεύετε ότι πολιτικά η απόφαση για εκλογές την άνοιξη είναι σωστή?
14: Απολύτως.
7: Επιμένετε σε αυτό.
14: Το πιστεύω βαθιά. Το πιστεύω ο Πρωθυπουργός βαθιά πρωτίστως, γιατί η απόφαση είναι του Πρωθυπουργού στο τέλος. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, όχι μόνο δημοσίως, και αν κλείσει η κάμερα, θα σας πω ότι συμφωνώ απολύτως.
7: Ήσασταν και υπέρμαχος.
14: Είναι πολύ σπουδαίο να μπορεί η κυβέρνηση να έχει σταθερούς εκλογικούς κύκλους. Νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το ερώτημα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Όταν κάνεις νωρίτερα εκλογές, το εκλογικό σώμα τι διαπιστώνει, τι αισθάνεται, ότι το κάνεις για κάποιο λόγο, ότι σε συμφέρει ενδεχομένως. Το εκλογικό σώμα εκτιμά πολύ περισσότερο τη σταθερότητα, το σταθερό χέρι στο τιμόνι και κυρίως ένα πράγμα. Να δείχνεις ότι ξέρεις τι κάνεις και να το απορροφά. Και νομίζω ότι το εκλογικό σώμα στο τέλος θα εκτιμήσει ακριβώς αυτό.
7: Θα αποτυπωθεί στην κάλπη αυτό σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς σας κατηγορεί ότι η Νέα Δημοκρατία έχετε γίνει ολίγον τη Πασόκ και εσείς προέρχεστε από το Πασόκ. Τι θα το απαντήσω την αλήθεια, γιατί είναι κακό να προέρχεσαι από το Πασόκ?
14: Εγώ θα σας πω ότι η πολιτική αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Σέβομαι τον Αντώνη Σαμαρά, είναι πρώην Πρωθυπουργός, έχει κάθε δικαίωμα προφανώς να εκφράζει τις απόψεις του, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι δύο φορές εκλεγμένος Πρωθυπουργός, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με λαϊκή νομιμοποίηση. Και ξέρετε, αν μου λέγανε το 2018 αν αυτό θα συνέβαινε, αν θα είχαμε δύο εκλογικές νίκες. Και θα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τρίτη πιθανή εκλογική νίκη στις δημοσκοπήσεις με τέτοια διαφορά μπροστά από την αντιπολίτευση. Οι περισσότεροι που μας βλέπουν αυτό θα το αμφισβητούσαν. Και όμως είμαστε εκεί.
7: Η πολιτική, δεν πρέπει να αφορά,
14: προσωπικές πικρίες και δεν πρέπει να αφορά και αυτό το λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο αυτό είναι λεξιλόγιο του παρελθόντος. Η πολιτική είναι μνήμη μέλλοντος, ας με επιτραπεί ο νεολογισμός. Όποιος μπορέσει να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος, πέρα από το προσωπικό, πέρα από την πικρία, μιλήσει για όλα όσα έρχονται, αυτός απευθύνεται στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Όχι εκείνος ο οποίος απλά βουτάει στα ιστορικά βιβλία.
7: Κλείνοντας, Υπουργέ, με τις συνεχείς κόντρες με τον Αντώνη Σαμαρά και με την αισθητή απουσία του κυρίου Καραμαλή, η Νέα Δημοκρατία πιστεύετε ότι έχει τραυματιστεί, και αν ναι, πόσο, και αν μπορεί να κλείσει αυτή η πληγή? Διότι έρχονται εκλογές και τα λάθη.
14: Όπως σας είπα, η πολιτική αφορά το πώς συνομιλείς με τα προβλήματα του τώρα και πώς συνομιλείς με το αύριο. Και νομίζω ότι είμαστε στο σημείο το οποίο σας περιέγραψα πριν. Ένα σημείο που η Νέα Δημοκρατία προηγείται αισθητά από οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Και στο τέλος της ημέρας θα κριθούμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλη η κυβέρνηση, εμείς, από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, έρχονται να απαντήσουν ακριβώς σε αυτό. Και αυτή είναι η πιο σοβαρή και πιο πλήρης πολιτική από οποιαδήποτε άλλη, η οποία απλά τάζει, απλά υπόσχεται. Πολιτική είναι αυτό. Δεν είναι κάτι άλλο.
7: Εάν δείτε στην πορεία ότι κάποιο πρόβλημα μεταλλάσσεται, κάποιο πρόβλημα δυναμώνει, ξαναρωτώ, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει άλλα να δώσει, θα το σκεφτείτε για λίγο αργότερα, μήπως τυχόν δώσετε κάτι?
14: Ο δημοσιονομικός χώρος είναι δεδομένος. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι οποτεδήποτε υφίσταται ένα πρόβλημα, ένα ζήτημα, οτιδήποτε, είμαστε πάνω από το πρόβλημα και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο και έχουμε υψηλή ανταποκρισιμότητα. Άρα αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε δεδομένο. Άλλωστε οι δημοσιονομικοί κανόνες, το έκτακτο, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, οποιοδήποτε έκτακτο ζήτημα προσαρμόζονται σε αυτό ως προς αυτό. Συνεπώς αυτό το κομμάτι ήδη προβλέπεται. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι το συγκεκριμένο πακέτο, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι πλήρης και αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

0: Θα μείνουμε στα θέματα που αφορούν την οικονομία, καθώς σε απόγνωση είναι η αρτοποίη για τις ανατιμήσεις, το τσουνάμι στις τιμές της ενέργειας και το φόβο να μπουν λουκέτα σε φούρνους. Οι αυξήσεις υπολογίζονται στο 10%. Οι αρτοποίοι λένε ότι δεν αντέχουν να σηκώσουν και να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος, ενώ οι καταναλωτές νιώθουν ήδη τις τσιμπημένες τιμές. Μόνο την τελευταία τριετία υπολογίζεται ότι έχουν κλείσει 1.500 φούρνοι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο από την Γεωργία Μαυρουδή.
1: Φωτιά στην τιμή του ψωμιού βάζει το νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας.
2: Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, ξαναπροχωράμε σε αυξήσεις.
3: Οι αρτοποίοι λένε ότι δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος της παραγωγής, την ώρα που οι καταναλωτές λένε ότι οι τιμές είναι τσιμπημένες.
2: Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προμηθευόμασταν στα 1,40 και αυτή τη στιγμή έχει 2 ευρώ στην Αγγλία. Το ρεύμα που ξεπερνάει τα 15 λεπτά η κιλοβατόρα. Και έχουμε και αυξήσεις 50% και επάνω στο φυσικό αέριο.
4: Λογαριασμός Ιουνίου ρεύματος 987 ευρώ. Λογαριασμός Αυγούστου 1670. Περσινός λογαριασμός 750 ευρώ.
1: Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν και οι αύξησεις στις πρώτες ύλες από 12% έως 67% για το σιτάρι, το εργασιακό κόστος με τις απανωτές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, αλλά και οι ψηφιακές υποχρεώσεις που φορτώνουν ειδικά τις συνοικιακές επιχειρήσεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, ο Τόμας Βόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, όπως γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Η ελληνική ομάδα θα εισπράξει 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ο Αζεντινού Νάι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Αγίου Μπελκαμπή μετά τον ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο άσος του Τριφυλιού ευχήθηκε περαστικά στον άτυχο Μαροκίνο του Ολυμπιακού. Ο Αγίου Μπελκαμπή υπέστη το Σάββατο καταγμα κνήμης και υποβλήθηκε σε επέμβαση.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12.
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στόχων των μέτρων που ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, τόνισε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο κ. Πιερακάκης χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τους νέους μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει άλλος δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. «Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. «Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία-Άνχαλτ, αλλά και σε όλη τη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος, και έκανε λόγο για τη πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. «Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια και δεν αποφεύγω τις ευθύνες μου», τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το Γερμανικό Γενικό Προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το Ρωσικό Προξενείο στη Βόνη και ένα Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτηρίζει ως παράλογη επινόηση. Η Φινλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων, ο οποίος κτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από τα να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φινλανδία. Η σκανδιναβική χώρα έκλεισε τα σύνορά της μήκους 1.340 μέτρων με τη Ρωσία το Δεκέμβριο του 2023 μετά την άφιξη περισσότερων από 1.300 μεταναστών χωρίς βίζα. Στη Βρετανία η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth, συνότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομήλικη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να έχει τραυματιστεί λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στη Μακρικά Παεδίας και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Οριοθετήθηκε η δασική φωτιά κοντά στην Εγνατία στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Εύβοια, Βιωτή Αλακωνία καθώς και σε Κρήτη Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Ο βασιλιάς Κάρολος ενέκρινε την αποστολή μιας επιστολής προς ανώτατους Βρετανούς αξιωματούχους όπου επιβεβαιώνει πως ο μικρότερος γιος του Χάρη και η σύζυγός του Μέγκαν παραμένουν μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε σήμερα στο Βελιγράδι σωρός του Ράτκο Μπλάτιτς, του πρώην στρατιωτικού διοικητή των Σερβοβόσνιων, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτειε η Σόβια κάθειξη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η δημόσια απόδοση τιμών στον Μπλάτιτς προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε προειδοποιήσει το Βελιγράδι να μην προχωρήσει σε δημόσια εξύμνηση ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία της Τρεμπρένιτσα, την πρώτη που αναγνωρίστηκε δικαστικά στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Λοιπόν, γιατί το συγκεκριμένο και γιατί έναρξη με Gloria Gaynor? Διότι σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε κάπου εκεί στο New Jersey. Ένα από τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τη δική της καριέρα και ένα από τα τραγούδια που την έκαναν και ιδιαίτερως αγαπητή. Βέβαια, η μέρα σηματοδοτείται από κάτι άλλο και καλό θα κάνουμε στα μαθήματα ιστορίας αυτά τα θέματα να τα μαθαίνουμε καλά, να μπορούν να μας τα διδάξουν καλά. Τώρα σκέφτηκα την ιστορία, την κουβέντα με τα βιβλία, την τελευταία κουβέντα που γίνεται μονίμως. Θα τα συζητήσουμε αυτά στην πορεία. Γιατί σαν σήμερα το 1955 τι είχαμε? Είχαμε τα Σεπτεμβριανά. Εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αποτέλεσμα, οι 100.000 Έλληνες που ζούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη να συρρυκνωθούν σταδιακά και σήμερα μόλις με τα βίας να ξεπερνούν τις 2.000. Η αφορμή για το πογκρόμ κατά του ελληνισμού της πόλης δόθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν, με την έκρηξη ενός αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, που στεγαζόταν και στεγάζεται και σήμερα στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο ιδρυτής του σύγχρονου του τουρκικού κράτους. Ως δράστης λοιπόν συνελήφθη από τις ελληνικές τότε αρχές ένας μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή, που αργότερα περιευλήθη το φωτοστέφανο του ήρωα. Τιμήθηκε στην Τουρκία και διορίστηκε μάλιστα και κυβερνήτης σε επαρχία. Χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξή του στην Ελευθεροτυπία, αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το συμβάν και θεώρησε τον εαυτό του θύμα των ελληνικών αρχών. Και μετά έγινε ό,τι έγινε, έτσι για να μην τα ξεχνάμε. Ελπίζω να είστε καλά, καλό βράδυ να ευχηθώ, καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, Δευτέρα 7 του μήνα. Είναι φορτωμένη η εβδομάδα, είναι φορτωμένη και η επικαιρότητα, σιγά σιγά θα τα δούμε όλα, θέλω τα σχόλιά σας όμως, όπως έχουμε συνηθίσει όλο τον τελευταίο καιρό. Πρώτα απ' όλα ας μείνουμε λίγο στη ΔΕΘ και εδώ θα κάνω ένα σχόλιο για το συνάφι μας, για τους δημοσιογράφους. Έλεος με τον πλούσιο τρόπο ζωής κάποιων συναδέλφων που κοτσάρουν τα χρυσά Rolex στις φωτογραφίες στα Instagram και τα social media και από την άλλη σε πανάκριβα εστιατόρια εννοείται χαριεντισμοί με πολιτικούς. Έλεος, κάπου φτάνει γιατί θα φάμε και ξύλο. Και όχι τίποτα άλλο, θα μας φτύνετε και θα έχετε και δίκιο. Να τα λέμε κι αυτά. Όχι και αυτά, να τα λέμε μάλλον. Τώρα, νομίζω ότι το έβαλε πάρα πολύ ωραία η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της υπό τον τίτλο «Η κρατικοδίαιτη φιέστα της ΔΕΘ». Εδώ, παιδιά, ως φορολογούμενοι πολίτες, νομίζω ότι κάτι πρέπει να σας νευριάσει πάνω απ' όλα. Αν μη τι άλλο, άντε ας σας προβληματίσει. Γιατί αν κάποιος θελήσει να έρθει αντιμέτωπος με τις παθογένειες αυτής της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος γενικότερα, δεν έχει παρά να βρεθεί αυτές τις μέρες στην Θεσσαλονίκη. Για μερικά 24 ώρα ταξιδεύει εκεί μια ευρύτερη νομεκλατούρα κρατικών αξιωματούχων, συμβούλων, παρατρεχάμενων, πάσης φύσεως, μεσαζόντων, γραφεία τύπου από τα Υπουργεία Πανικός, στρατός ολόκληρος. Και συμμετέχει σε ένα τελείωτο πάρτι, το οποίο πληρώνει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη ούτε η Θεσσαλονίκη, ούτε εμείς, ούτε ο τόπος γενικότερα. Η ΔΕΘ ξεκίνησε πριν πάρα πολλές δεκαετίες. Τότε ήταν μια γιορτή, ας πούμε, εξωστρέφειας. Έχει μετατραπεί σε μια κρατικοδίαιτη φιέστα. Με όλα τα στοιχεία του ναρκισισμού και της αυτοαναφορικότητας. Για να μην κρυφτούμε πίσω από το δάκτυλό μας. Καιρός λοιπόν να μπει τέλος σε αυτό το πανηγύρι, σε αυτό το φαινόμενο και βεβαίως κάτι να σκεφτούν οι πολιτικοί. Κάτι να χαράξουν από εδώ και πέρα. Για κάτι υγιές. Έτσι όπως πρέπει να είναι. Αυτή λοιπόν θα είναι μια
πολύ σοβαρή μεταρρύθμιση από μια κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της. Και όχι όλο αυτό το πανηγύρι. Και το ξαναλέω. Και οι συνάδελφοι, καλό θα κάνουν να μην χαριεντίζονται μονίμως με τους πολιτικούς. Οποιουσδήποτε πολιτικούς. Στο τραπέζι βεβαίως μπήκε, εδώ είναι τα ωραία, και ξανά όρος της αποταμίευσης. Έτσι. Το θυμάστε, ήταν τέτοιες εποχές. Νομίζω ήταν το δεύτερο, τρίτο θέμα της έκθεσης που γράφουμε στα σχολεία. Το πρώτο ήταν πώς πέρασα το καλοκαίρι. Το δεύτερο δεν θυμάμαι. Το τρίτο ήταν η αποταμίευση. Και μας έδιναν και κάτι κουμπαράδες τότε. Βέβαια, εμένα, για να σας πω όλη την αλήθεια, μου άρεσαν οι κουμπαράδες στον ΕΛΤΑ. Αυτή η σιδερένη, άδειοι ήταν μόνιμος, δεν έχει σημασία, τον είχα. Μ' άρεσε. Και μάλιστα έχω ψάξει να ξαναβρω τώρα. Έτσι ρε παιδί μου, όχι για να αποταμιευτεί. Άστο. Τώρα θα με πείτε πάλι λαϊκιστή. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι όλα. Αλλά τέλος πάντων, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι σιδερένοι ωραίοι κουμπαράδες που ήταν με το σιδεράκι από πάνω, αυτό το νίκελ. Πολύ ωραίοι κουμπαράδες. Είχαν και ένα κλειδάκι. Έτσι. Λοιπόν, παλιότερα λοιπόν, όσοι είστε στην γενιά μου, θα θυμάστε την αποταμίευση και το μάθημα που κάναμε, γιατί μας έκαναν και μια αναφορά στην χρησιμότητα της αποταμίευσης. Αυτό το πράγμα τώρα το έχει πιάσει πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης Μανιάτης. Μετά βεβαίως ήρθαν άλλες εποχές, τα λεφτά μειώθηκαν, η λογική του βγάζω τις τρέχουσες υποχρεώσεις τώρα άφησε πίσω κάθε αποταμίευση, τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Και κοιτάξτε, για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Η αποταμίευση δεν υποχωρεί χάρη της κατανάλωσης. Δηλαδή, δεν πάμε και ψωνίζουμε ό,τι έχουμε και απλώς δεν αποταμιεύουμε. Η αποταμίευση, όποια υπάρχει, αν δεν έχει εξανεμιστεί, θα πει πάλι ο λαϊκιστής εγώ, έτσι. Αλλά κοιτάξτε, θα το πω και τώρα πάλι θα γίνω κακός. Ας βγουν κάποιοι συνάδελφοι που παίρνουν τα πενταψήφια νούμερα, ας κάνουν ό,τι ανάλυση θέλουν. Ό,τι ανάλυση θέλουν. Αυτοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, ότι τι διαμαρτύρεστε που δεν έχετε λεφτά, αλλά πάτε όλοι μαζί διακοπές κτλ. Κτλ. Εντάξει, όταν έχεις ένα εξαιρετικά υψηλό μισθό, δεν σε αγγίζει ρε παιδί μου, δεν το βλέπεις. Δεν το βλέπεις. Ούτε θα πας στο σούπερ μάρκετ, εννοείται, θα πάρεις όλα τα delicatessen. Έτσι. Τα καλά. Δεν θα κοιτάξεις το καλάθι σου, τι πώς και τα λοιπά. Θα πει ο λαϊκιστής εγώ τώρα. Αλλά τέλος πάντων, η αποταμίευση τα τελευταία χρόνια υποχωρεί και επειδή αυτό γίνεται, πρέπει να πληρωθούν πάγιες ανάγκες. Το ξαναλέω. Δεν πάει η Δήμητρα Σταματίου που της αρέσουν τα ψώνια. Έτσι, πάρα πολύ. Όχι τα ψώνια ή τα ψώνια. Τα ψώνια. Η αγορά. Λοιπόν, δεν θα πάει η Δήμητρα Σταματίου και θα πει τώρα δεν θα αποταμιεύσω, αλλά θα πάω να ψωνίσω το ένα ωραίο ρούχο. Όχι. Η Δήμητρα Σταματίου θα πάρει κάτι από την αποταμίευση. Έχεις αποταμίευση. Έτσι, σε βλέπω και κουνάς το κεφάλι. Μου έχεις πει πόσα έχεις. Και τα έχει κρυφά από τον άντρα της. Λοιπόν, θα πάει η Δήμητρα Σταματίου, θα πάρει από την αποταμίευση, καλά, κάτι ψιλοκοκό, έτσι μην φανταστείτε, και θα πάει να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτό εδώ είναι. Κατάλαβες. Πάνω κάτω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε, πριν πάει η κουβέντα στην αποταμίευση και όλο αυτό που ακούσαμε από τη ΔΕΘ, ωραίο είναι, μια χαρά ακούγεται, έτσι. Ας μιλήσουμε για χαμηλότερες τιμές. Ας μιλήσουμε για χαμηλότερες τιμές, εννοείται, στα βασικά είδη, για φτηνή στέγη, για ένα κράτος πρόνοιας. Αυτά είναι τα θέματα. Νομίζω. www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Έχω τη Δήμητρα Σταματίου τη Σπάταλη στην ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Μελίνα Σαμαραδέλη. Είναι στη γενιά που ο μπαμπάς και η μαμά της κρατάνε το κατουστάρικο ακόμα. Είναι μικρή. Δεν πρόλαβες, Μελίνα μου. Οριακά δεν πρόλαβες. Το 60, τις 60.000. Οριακά δεν πρόλαβες, Μελίνα μου. Τι βιαστήκατε κι εσείς να γεννήσετε νωρίτερα?
τώρα να γεννήσετε. Έχουμε την Αργυρό Γεωμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-4. Ό,τι θέλετε εννοείται, πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε κάποιο προβληματάκι, γιατί είδα ότι έχουμε ένα θέμα στο λιμάνι του Πειραιά. Λίγο κινησούλα βλέπω, όχι δηλαδή τώρα κάτι τραγικό, μην είμαι κι εγώ υπερβολικός. Κάτσε να το ξαναδώ μόνο, γιατί αν έχει αλλάξει κάτι, μπορεί να έχει αλλάξει κάτι, μη σας λέω τώρα και ψέματα. Έχει λίγο κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί στους γυροδρόμους. Κάπου αλλού δεν βλέπω κάτι, αλλά αν εσείς έχετε μια εικόνα, εννοείται ότι ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, εκεί που λέει πες την άποψή σου. Όχι, δεν θα μου την πείτε, θα μου τη σημειώσετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα τη διαβάσουμε. Να πω την καλησπέρα μου στην καλή μου φίλη. Βρε καλό στην καλή νέα σεζόν. Όχι, εδώ είμαι μια εβδομάδα. Εσύ ήσουν στην Άνδρο, η Σόφη Μαραγκίδου. Με δύναμη και αντοχές και ανοχές, μη σου πω, ταυτοχρόνως. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, ότι πάρεις 3 φράγκα, μου λέει εδώ ο φίλος. Καλησπέρα από ταμείευση Γιώκ. Είχα και εγώ κουμπαρά τον Ελτά. Ο πατέρας μου είχε το κλειδί. Σε μια εβδομάδα τον είχα παραβιάσει. Πώς? Περίμενε. Ήταν σιδερένιος αυτός, δεν ήταν πλαστικός, ούτε πύλινος. Έβαζες σε κάποιους άλλους το μαχαίρι και κάτι έκανες. Έκανες δουλίτσα. Ειδικά έτσι όπως. Πώς το λέμε, διπλώναμε τα χαρτονομίσματα. Γινόταν δουλίτσα αν ήθελες να το βγάλεις. Ή και με ένα τσιμπιδάκι. Έκανες διάφορες πατέντες. Αλλά το μεταλλικό ήταν λίγο δύσκολο, ρε παιδί μου. Δεν είχε και μεγάλο στόμιο από πάνω αυτό εδώ. Ας βρω έναν τώρα, ας τον έχω στο λίδι, να θυμάμαι τα νιάτα μου και τις εκθέσεις που γράφαμε στο σχολείο. Η αξία της αποταμίευσης. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα. Α, του ταμιευτηρίου. Έχεις δίκιο. Αχ, θα έχω μπερδέψει. Το ταμιευτήριο ήταν, έχεις δίκιο. Δεν ήταν τον Ελτά. Νίκο μου, αν μπορείς να με διευκολύνεις, αν πουλάνε ακόμη, να πάμε να πάρουμε κανέναν. Έτσι, έτσι, να θυμόμαστε τα νιάτα μας. Και να πω και την καλησπέρα στον Χρήστο. Τώρα, πρόσεξε Χρήστο μου, αυτή την επέτειο δεν θέλω να τη θυμάμαι. Αναφέρεται στον σεισμό του 99, ήταν 7 Σεπτεμβρίου. Εδώ ήμασταν, έχω να σου πω, εδώ, μεσημεράκι πρέπει να ήτανε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, τότε τα γραφεία ήταν τελείως διαφορετικά και θυμάμαι και το Θύμιο Καλαμούκι, γιατί με το που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται, ήμασταν σε απέναντι γραφεία, βγήκαμε και οι δύο στο διάδρομο που κουτουλούσε ένας πάνω και την Αθηνά τη Φλόρου θυμάμαι, και θυμάμαι και τον πανικό, όπως επίσης ότι έκανε εκπομπή ο Άρης με ανοιχτή την πόρτα εδώ. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν μας πήρε ο κρατής, γιατί ήμουν έξω στο τηλεφωνικό κέντρο τότε, έκανα παραγωγή στον Άρη, επικοινώνησε κάποιος μαζί μας και μας είπε για τη Ρικομέξ. Στην αρχή μαγκωθήκαμε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί δεν μπορείς να πεις κάτι έτσι εύκολα. Και μέχρι που το διασταυρώσαμε τότε και είχαμε όλη αυτή την τραγωδία στη Ρικομέξ. Άστο τώρα, μην τα θυμόμαστε αυτά. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή κάποια στιγμή όταν ήμουν στην ΕΡΤ να μου κάνει μια ξενάγηση ο κύριος Παπαδόπουλος επάνω στο ρήγμα της Πάρνηθας. Σας πληροφορώ ότι αν πάτε ακριβώς στο ρήγμα, υπάρχει το σημείο που υπάρχει το ρήγμα, θα δείτε ότι η γη εκεί κατέβηκε γύρω στους 10 πόντους. Φαίνεται δηλαδή η υψομετρική διαφορά μετά την εκδήλωση τότε του σεισμού, ότι ένα κομμάτι της γης κατέβηκε και αυτό φαίνεται στο χρώμα του βράχου. Μου το εξήγησε και ο καθηγητής, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Μου έκανε μια εξαιρετική παρουσία πώς ακριβώς ένα κομμάτι βυθίστηκε και φαίνεται αυτό, γιατί πριν ήταν στο ίδιο ύψος με το συγκεκριμένο σημείο και δεν φαινόταν η διαφορά. Λοιπόν, σε όλο το σημείο φαίνεται του ρήγματος η διαφορά στο χρώμα του βράχου. Μου κάνει μια φοβερή ξενάγηση. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα θα ανακοινώσουμε κάτι. Επειδή μου το ζητήσατε την Παρασκευή,
δημιουργήθηκε σελίδα στο Facebook. Να σας την πω ακριβώς πώς λέγεται, γιατί εγώ είμαι άσχετος. Ένας φίλος ακροατής, ο Γιάννης, με βοήθησε. Ζούμε αληθινά φίλοι της εκπομπής Δημήτρη Γιατζόγλου. Αυτά εδώ. Και υπάρχει στο Facebook πια. Είμαστε τρία τα μέλη. Είναι ο Γιάννης που έφτιαξε τη σελίδα, είμαι εγώ και είναι και η Μελίνα Σαμαραδέλη. Και επειδή είμαι διαχειριστής, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται. Θα μου στέλνετε εσείς το μήνυμα. Θα τη δείτε αυτή την σελίδα. Για την ώρα είναι. Την έχουμε ιδιωτική, με την έννοια ότι θα πρέπει να γίνεται δεκτό το αίτημα. Όσοι θέλετε λοιπόν, μπείτε εκεί στο Facebook. Λέγεται Ζούμε Αληθινά, Παύλα, φίλοι εκπομπής Δημήτρη Γιατζόγλου. Και ευχαριστώ τον Γιάννη, θα τον έχουμε κοντά μας στην συνέχεια να μας πει κάτι έτσι ωραίο για αυτό που έκανε. Λοιπόν, πρόσεξε. Θέλω το εξής. Μπορούμε να βάλουμε μπέμπα πλάντς. Και θέλω όμως να. Έχουμε χρόνο ή θα τα φάμε? Έχουμε. Ωραία, βάλε το καράβι με την Μπέμπα Μπλάντς και θα εξηγήσω και το λόγο. Γιατί. Ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μπέμπα Μπλάντς, μια ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού. Περιστασιακά έπαιξε και ως ηθοποιός. Τραγουδίστρια με μια βελούδινη φωνή. Είχε και τον τίτλο της Μοιραίας Ντίβας.

Λοιπόν, τώρα θέλω ένα τραγούδι που είπε η Μπέμπα Μπλάνς στην εμβληματική ελληνική ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο» το 1967. Θυμάστε που έκανε τον καθηγητή αγγλικών, έτσι. Ωραία. Του Αλέκου Σακελάρου η ταινία, και είπε η Μπέμπα Μπλάνς αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.

0: ξέρει τι σε παίγει, κοτρομάρα σου.
1: Έναν αϊτό αγάπησα.
2: Ότι το ήθελε στο Ζεϊμπέκικο ήταν ο Κωνσταντίνου που είχε πάει σε ένα μαγαζί εκεί στην Τρούμπα που είπε να κάνει να του μάθει γρήγορα γιατί θα έφτανε ο στόλο. Τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Οπότε του έβαλε εκεί για να του μάθει αγγλικά. Αλλά τι, εντάξει, ερωτεύτηκε και αυτό ήτανε.
1: Τα μάτια μου σφαλά. Και οπότε κάνω.
2: Ο Μουστάκας τι τους έκανε, όχι χορό τους έκανε, γαλλικά τους έκανε. Ωραία, νομίζω γαλλικά ο Μουστάκας. Ε, ο ναι, ο κύριος Αντρί. Και πάνω στα γαλλικά ήρθε η κοπέλα που είναι πιάνο γαλλικά και όλα τα άλλα. Ας Παπαναγωπούλου να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων ακριβώς στις 9.30.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΔΕ. Η Φιλανδία εγγενίασε σήμερα έναν φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Ένα ακόμα περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε σήμερα στο Βελιγράδι η σωρός του Ράτκο Μπλάτιτς, ο οποίος πέθανε ενώ εξέτειε ισόβια κάθειξη για τη γενοκτονία της Τρεμπρένιτσα. Η δημόσια απόδοση τιμών στον Μπλάτιτς προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα.

Buddy Holly, ένας πιο νέος της rock and roll, που έφυγε όμως νωρίς, έτσι. Και μάλιστα, προσέξτε, πρέπει να ήταν εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν ήδη επαγγελματίας μουσικός. Πιτσιρίκι έφυγε από τη ζωή σε ένα, νομίζω, αεροπορικό. Ναι, στα 22 του. Αλλά ήδη από πιτσιρικάς ήταν επαγγελματίας και άνοιγε συναυλίες του Elvis Presley και του Bill Haley. Ναι, σε αεροπορικό δυστύχημα, 22 ετών έφυγε από τη ζωή. Φοβερός. Για φανταστείτε να είχε ζήσει. Λοιπόν, να ζητήσω τώρα, γιατί κοίταξε να δεις. Φίλε μου που μου έστειλες εσύ το μήνυμα για το σεισμό, μου ήρθε από ένα mail, τώρα είναι αυτό. Δεν θυμάμαι το όνομά σου. Χίλια συγγνώμη, αλλά θα το διαβάσω το μήνυμα. Μου λέει καλησπέρα και καλή σεζόν. Τι μου θύμισες? Είμαι, λέει, ένας από αυτούς που δεν θέλουν να θυμούνται την ημέρα αυτή, τότε με το σεισμό, γιατί βρέθηκα σε μία από τις δυσκολότερες θέσεις ευθύνης που θα μπορούσε να έχει άνθρωπος σε αυτή τη ζωή. Δεν έτυχε ποτέ να σου πω, αλλά ήμουν διευθύνων σύμβουλος στον οργανισμό σχολικών κτηρίων, όπου με μονοπρόσωπη ποινική και αστική ευθύνη είχα την αρμοδιότητα να διοικήσω τη διαδικασία και να οργανώσω τα πράγματα για την αποκατάσταση της ομαλής σχολικής ζωής σε 440 σχολικά κτίρια με βλάβες, στο πλαίσιο 1.500 κτιρίων για 1.900 σχολικές μονάδες και για 450.000 μαθητές. Να μην σου τύχει ποτέ. Κάνε μου μια χάρη. Στείλε μου αριθμό κινητού, έτσι όπως μου το έστειλες εδώ, και θα σε παρακαλέσω να δεχτείς να τα πούμε στην εκπομπή αύριο. Αύριο μεθαύριο θα τα πούμε, μέσα στη βδομάδα. Στείλε μου όμως, σε παρακαλώ, ειλικρινά στο λέω, όπως μου στείλες το μήνυμά σου, έναν αριθμό κινητού. Ο Μανώλης Μπαλτάς. Τώρα το είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ειλικρινά, στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου, έτσι ώστε να τα πούμε. Θα χαρώ ιδιαιτέρως. Ο Νίκος μου λέει το εξής: ο Μουστάκας ήταν ο υπρεσάριος. Τους έφερνε μπαλέτα και χορεύτριες στο μπαρ που πήγε ο Κωνσταντίνου να τους μάθει αγγλικά. Και ακούσαμε την Μπέμπα Μπλάντς από αυτό το τραγούδι το φοβερό. Σταυρούλα, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Υγεία να έχουμε, πάνω απ' όλα. Μ' αρέσει γιατί, ενώ άρχισα την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα βλέπω ότι μπήκατε πάρα πολύ. Και χαίρομαι. Μου λέει ο Κώστας, έχω πάει σε ξενάγηση, έχω λάβει μέρος σε ξενάγηση με τον κύριο Παπαδόπουλο στο Ρήγμα της Φυλής, επιστήμονας κοντά στον κόσμο, παρά τις διεθνείς διακρίσεις του, και πρέπει να σου πω ότι τότε που κάναμε την εκπομπή στην ΕΡΤ, θα έφευγε για την Ιαπωνία για ένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο, δεν ξέρω. Μιλάμε για τέτοιο επιστήμονα. Μου λέει η Άννη, 31 Οκτωβρίου του 1981 η έκθεση για την αποταμίευση στους μαθητές τρίτης γυμνασίου στην Ιωνίδιο. Α, στον Πειραιά, στο πρότυπο σχολείο. Ξέρετε εσείς οι Πειραιώτες εκεί στο κέντρο του Δημοτικού. Και μάλιστα πρόσεξε, Ιωνίδιος είχε μεγάλες ζημιές από τον σεισμό του 99. Είχε, και νομίζω τα έφτιαξαν εκεί πάνω από τον Αδριανόπουλο, δεν είναι? Ναι, έπαθλο, λέει, στην καλύτερη έκθεση ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου με 5.000 δραχμές στο γειτονικό ταμιευτήριο της πλατείας Κοράη. Καιροί των σπηλαίων, θα μου πεις. Κι όμως, μας έμαθαν πολλά εκείνοι οι καιροί και ακόμη περισσότερο εκείνο το ιστορικό σχολείο που ακόμα είναι σημείο αναφοράς. Σε ευχαριστούμε για το καράβι της Μπέμπα Μπλάντς. Όταν μερακλώνω, είναι από τα αγαπημένα μου. Γεια σου, ρε Άννη μου. Το Μεξικό που έχω γολάει, που έχει την παρένθεση. Μην μου πεις ότι μας ακούσα από το Μεξικό. Και επίσης, στείλε μου και αριθμό κινητού να μιλήσουμε για τον Πειραιά της εποχής εκείνης. Εδώ είμαστε. 81. Μια χαρά. Αμαλία, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά. Συμφωνείς με αυτό που είπα για τους συναδέλφους? Οκ. Okay. Νίκος, δυστυχώς δεν υπάρχει ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Πουλήθηκε σε τράπεζα το 2013. Πρόσεξε. Νομίζω όμως ότι κάπου είχα πάρει πρέφα ότι πουλάνε αυτούς τους σιδερένιους κουραμπιέδες, πιέρα, κουμπαράδες. Λοιπόν, ήταν από τα πιο ωραία σαρδάμ που έχω κάνει. Έτσι, σιδερένιους. Είναι ότι μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα.

0: Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, έρχεται ο Νίκος και χτυπάει με μήνυμα και λέει: Καλησπέρα. Ο κουμπαράς του ταχυδρομικού ταμιευθυρίου που είχε κόκκινο χρώμα, εγώ τον είχα σε μπλε. Λοιπόν, άκου ο μαέστρος τι είχε κάνει. Είχε χαλαρωμένο, λέει, παξιμάδι στην κλειδαριά. Πίεζα την κλειδαριά και την έστριβα και άνοιγε το πορτάκι. Έπαιρνα τόσα όσα να μην κινήσω υποψίες. Γεια σου ρε Νίκο. Γεια σου ρε Νίκο. Η Ελένη. Νομίζω, λέει, ότι αρκετοί κάνουν ιδιωτικά προγράμματα αποταμίευσης που σε αυτή την περίπτωση πληρώνεις μόνο εσύ. Μας χαλάει αντί να τα δίνουμε στον ιδιώτη, να τα δίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα που τσοντάρει και το κράτος. Όχι. Δεν ξέρω αν σου περισσεύουν. Οκ. Τι να σου πω. Περιορέξεως, αποταμίευση. Αυτό είναι. Βλάσεις. Τώρα άκου να δεις άλλη πατέντα για τον κουμπαρά. Ρε εσείς, είστε διαμάντια. Έβαζε, λέει, τη βελόνα πλήρωσης αέρα της μπάλας μέσα στην κλειδαριά, την έστριβες και τσουπ, άνοιγε. Καλά, Βλασί, πρέπει να σου είχαν δώσει βραβείο εσένα, έτσι. Παναγιώτης, καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Με αυτό το πρόγραμμα γίνεται εδώ στην Αμερική, μόνο όμως αν εργάζεσαι. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και έρχονται κι άλλα, έρχονται κι άλλα. Γεια σου, ρε Γιώργο Βρέτα, ψιλοχωρίτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτσε να δω. Τέλεια. Μου ήρθε το μήνυμα, θα βγει αύριο ο κύριος Μανώλης να μας πει για την εμπειρία για το σεισμό. Τότε και από τη θέση που είχε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μάθετε και για τη σελίδα και θα μου προτείνετε και θέματα εκεί, να το ξέρετε. Πάμε στον Νίκο Φραγκιαδάκη, φοροτεχνικός, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Να θυμηθεί τα νιάτα του, αν έκανε αποταμίευση. Περίμενε. Και αν είχε και αυτό τον κουμπαρά από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Νίκο μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, το μπλε κουμπαρά το θυμάμαι πάρα πολύ.
0: Μπλε είχες και εσύ, όχι κόκκινο. Ναι, ρε, μπλε, εσύ πήγα, ναι. Έκανε ένα σαρδάμ τώρα, είπα μπλε, είπα σιδερένιο σκουραμπιέδες. Εννοούσα το. Ο πεινασμένος τώρα ξέρεις τι ονειρεύεται. Λοιπόν.
1: Και περιμένεις και τα Χριστούγεννα, μου φαίνεται.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Για πες μου τώρα, από αυτά που άκουσες, τα φοροτεχνικά και τα ό,τι αντιστοιχεί δηλαδή στην δική σου επιστήμη. Ναι. Νομίζω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κάτι γλιτώνουν, αν κατάλαβα καλά.
1: Κοίταξε, αν θέλουμε να κάνουμε, να βάλουμε έναν, έτσι, να κάνουμε μια σύνοψη, να βάλουμε ένα τίτλο σε όλο αυτό, θα πούμε ότι αυτά που έδωσε ο Πρωθυπουργός ήταν σε βάθος τετραετίας. Δηλαδή δεν ήταν όσο εντός εισαγωγικών απότομος και άμεσος όπως την προηγούμενη την περσινή. Έτσι, αυτά που έδωσε τώρα είναι πράγματα τα οποία ναι μεν ωφελούν κάποιες ομάδες, αλλά οι περισσότεροι θα δουν τα ωφέλη το 28, το 29, το 30 κλπ. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε, αν δεν έχει και εσύ πρόβλημα, από την αρχή.
0: Και να ακούσουν βεβαίως όσοι ενδιαφέρονται, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή γι' αυτό το κάνουμε, για να είναι λίγο χρήσιμο το πράγμα.
1: Βεβαίως. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι έκανε για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Έχετε και τροποποιεί τον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Πώς τον τροποποιεί? Καταργεί ουσιαστικά τις δύο προσαυξήσεις. Ποιες είναι αυτές οι προσαυξήσεις? Είναι το 10% της μισθοδοσίας. Δηλαδή, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μια ατομική επιχείρηση είχε υπαλλήλους και η μισθοδοσία π.χ. ήταν 30.000 το χρόνο, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Το τεκμαρτό του εισόδημα προσαυξανόταν κατά 3.000, το 10%. Έτσι. Και καταργεί και το 5% της υπέρβασης του τζίρου έναντι του μέσου ΚΑΔ του κλάδου. Δηλαδή, αν εγώ δουλεύω με τον ΚΑΔ Α και ο μέσος όρος όλων των δηλωθέντων τζίρων του ΚΑΔ Α είναι ένα νούμερο 50.000 και εγώ π.χ. έχω 60.000 τζίρο, τα 10.000 που υπερβαίνω προσαυξανόταν κατά 5% και αυτό το ποσό προσαύξανε το τεκμαρτό. Αυτά τα δύο λοιπόν ήρθαν και έφυγαν από το κάδρο. Όμως ο Πρωθυπουργός είπε και μία λέξη την οποία την έχουν επαναλάβει από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό αρκετά.
0: Δηλαδή.
1: Προϋποθέσεις, λέει, να είναι συνεπής ο ελεύθερος επαγγελματίας. Τι σημαίνει συνεπής? Συνεπής σημαίνει ότι διαβιβάζονται πλήρως τα My Data, τα έσοδα και τα έξοδα του χαρακτηρίζονται κανονικά, υπάρχει διασύνδεση POS με ταμιακή όπου απαιτείται, δηλώνονται, υποβάλλονται δηλώσεις ΦΠΑ, υποβάλλονται δηλώσεις εισοδήματος και δεν έχει φορολογική παράβαση ή εργασιακή παράβαση την τελευταία πενταετία. Άρα λοιπόν, για να για να φύγουν από σένα το 10% και το 5% ουσιαστικά του στεγματού εισοδήματος, θα πρέπει να μην έχεις κάποια φορολογική παράβαση, εργασιακή παράβαση και να είναι όλα.
0: Κάποια τέτοιου είδους εκκρεμότητα, ας πούμε έτσι. Ναι.
1: Και να είναι όλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, μειώνει την προκαταβολή φόρου από το φορολογικό έτος 2027 από το 55% σε 50%. Έτσι. Όσον αφορά τους τρίτεκνους. Από 1η-1η-27 αυξάνεται το αφορολόγητό του στα 20.000. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό, διότι ένα.
0: Και νομίζω εκεί υπάρχει και ένα όριο, κάτι με ηλικιακό, βάζει και ένα τέτοιο παράγοντα, κάτι.
1: Κοίταστε, για μιλάμε να είναι προστατευόμενα τα τέκνα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Έτσι. Όταν τα τέκνα είναι προστατευόμενα, δηλαδή είναι μέχρι 18 χρονών ή αν είναι πάνω από 18 χρονών, είναι φοιτητές σε ίδρυμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ. Ό,τι λέει προϋποθέσεις για τα προστατευόμενα μέλη. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τα συνδέσουμε με τα προηγούμενα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει 15.000 εισόδημα και είναι τρίτεκνος, από 1.350 ευρώ φόρο πάει σε μηδενικό.
0: Ναι.
1: Είναι μια ελάχιστη. Έτσι. Λοιπόν, οι αγρότες, πάλι αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αφορολόγητο και αυτοί 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, οπότε το μέγιστο όφελό τους των αγροτών είναι 2.900 ευρώ.
0: Ωραία.
1: Και από 1η-10η του 2026 την έχει επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντιλία. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν ψηφισμένο, απλά δεν ξέραμε την ημερομηνία, την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, γιατί για ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερες επαγγελματίες έχει καταργηθεί, για τα νομικά πρόσωπα εκτός Αττικής καταργείται από φέτος και για την Αττική θα μειωθεί κατά 50% το 28 και θα καταργηθεί πλέον το 2029.
0: Ωραία.
1: Η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων από αρχής γενομένης από το 2028 θα πέφτει 5% κάθε μήνα μέχρι το 2033 να φτάσει και αυτή στο 50%. Και η μισθωτή, είπε για τον κατώτατο μισθό. Ο κατώτατος μισθός λοιπόν τον Ιανουάριο του 2028, ο στόχος είναι να ανέβει στα 1.000 ευρώ μεικτά.
0: Μεικτά.
1: Που σημαίνει ότι με τρεις τριετίες κάποιος θα παίρνει 1.300 ευρώ μεικτά πάνω ο κατώτατος μισθός κάποιου με τρεις τριετίες τον Ιανουάριο του 2028. Τον Απρίλιο του 2027. Σήμερα που μιλάμε, μάλλον ο κατώτατος μισθός είναι 920 μισθά.
0: Ερώτηση, πολύ σύντομα. Μπορείς να μας θυμίσεις τι επηρεάζει ο κατώτατος?
1: Τη συμπαρασύρη εννοεί.
0: Ναι, αυτό, με αυτή την έννοια, ναι. Τη συμπαρασύρη.
1: Συμπαρασύρη όλα τα επιδόματα τα οποία είναι δεμένα πάνω στον κατώτατο μισθό και συμπαρασύρει και το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Μάλιστα. Έτσι, ωραία, έτσι, ωραία.
1: Των ελεύθερων επαγγελματιών. Είμαστε που ο κατώτατος λοιπόν είναι 920 μεικτά. Τον Απρίλιο θα αυξηθεί στα 950-954-55 ευρώ και ο στόχος είναι τον Ιανουάριο του 28 να είναι στα 1.000 ευρώ μεικτά. Έχουμε και μισή μονάδα έκπτωση ασφαλιστικές εισφορές από τον Απρίλιο του 27, πράγμα το οποίο είναι ψηφισμένο. Κάτι το οποίο ναι μεν το περίμεναν πολύ, αλλά όταν το ανακοίνωσε ήταν κάτι το οποίο έκανε αίσθηση, είναι ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το Δεκέμβριο του 27 θα έχουν ένα επίδομα Χριστουγέννου 500 ευρώ μεικτά. Έτσι. Οι συνταξιούχοι το επίδομα.
0: Το 300 γίνεται 400 και νομίζω είναι και για αυτούς που παίρνουν προνοιακά, αν δεν κάνω λάθος. Βοήθησε με λίγο.
1: Ναι. Βεβαίως και όχι μόνο αυτό, έφυγαν και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους πάνω από 65.
0: Ναι, ωραία. Συν το ότι είπε ότι και κάποια νομίζω τα επιδόματα θα συνδεθούν με τον πληθωρισμό, θα υπολογίζονται.
1: Αυτά είναι τα αναπηρικά επιδόματα. Μάλιστα. Θα γίνει τη αριθμοποίηση. Δηλαδή μάλιστα, κάθε φορά θα ακολουθούν το ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού. Επεκτείνεται η κατάργηση του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Και είπε και για το λεγόμενο πορτοφόλι, για το λεγόμενο αποταμιευτικό.
0: Αυτό για τα παιδιά.
1: Τον επενδυτικό λογαριασμό για παιδιά έως 2 ετών. Θα ξεκινήσουν οι γονείς να βάζουν λεφτά. Όσα λεφτά βάζετε εσείς, φίλε μου, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, αλλά τόσα θα βάζω και εγώ μέχρι το παιδί να γίνει 18. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις, Δημήτρη μου. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι.
0: Κάτι δεν σου κάνει καλά. Για να μου λες εσύ ότι έχεις πολλές εντάξει, ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο. Αν το συνδυάσει με το πώς είναι η κατάσταση σήμερα με την ακρίβεια και το πόσο αποταμιευτική ικανότητα έχουν τα μέσα ζευγάρια, μέση οικογένεια με δύο εργαζόμενους γονείς, αυτό ξέρεις είναι κάτι το οποίο θέλει να δούμε πώς θα πάει.
0: Λαϊκίζεις. Σε παρακαλώ.
1: Συγγνώμη.
0: Εντάξει. Να σε επαναφέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Μ' αρέσει που οι ακροάτρες και οι ακροατές προσέχουν πάρα πολύ όταν πω κάτι και μου την έχουν και στημένη. Μου λέει ο Φάνης από Γλυφάδα. Εσύ που δεν τρως τίποτα. Το έχει γράψει με κεφαλαίο. Με το χέρι. Για λύσε μια απορία. Το κουραμπιλί το τρως με μαγειροπύρουνο. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι του κουραμπιέ. Είμαι του μελομακάρουν. Γιατί είμαι πια σε μια ηλικία. Τώρα βαρέστε όλοι μαζί. Προσέχω πάρα πολύ τις ερμίδες. Και επειδή το μελομακάρουνο γίνεται μελαδάκι, είναι μελάκι κτλ. Το άλλο είναι τίγκα στο βούτυρο. Όχι, το αποφεύγουμε. Τώρα, το μελομακάρονο παίρνει τη χαρτοπετσετούλα. Αγαπητέ μου Φάνη, στην έχω εγώ τη λύση. Χαρτοπετσετούλα, το τρως και τελείωσε. Είναι ανάγκη να το πιάσει με το χέρι. Σκέψου το. Δηλαδή, τι τώρα, μου την αίσθησε τώρα στη γωνία. Γελάω, έτσι σε πειράζω. Εννοείται. Τι μου λέει η Βεατρίκη μου εδώ, η φίλη μου. Α, ναι. Μου λέει: εσύ ονειρεύεσαι γιορτές. Εννοείται. Μου λέει εδώ ο κύριος Γιώργος: καλησπέρα. Έλατε, λέει, πώς ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ταιριάζει το. Έλα, εντάξει. Το δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε, λέει. Τι κουλτούρα ποταμίευσης να προσπαθείς να καλλιεργείς. Πάντως, αυτό που είπατε για τη μεταρρύθμιση της ΔΕΘ είναι πολύ σωστό. Και είναι να απορρεί κανείς με το πολιτικό προσωπικό της χώρας που δεν έχει αντιληφθεί ότι ο εν λόγω θεσμός, με τον τρόπο που γίνεται, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα ουσιαστικό στη χώρα, μη σου πω και στη Θεσσαλονίκη. Θα αρχίσουμε να πιστεύουμε δηλαδή ότι οι πολιτικοί μας άρχοντες είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Την καλησπέρα μου, κύριε Γιώργο μου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, έχει γίνει σελίδα. Τώρα σελίδα είναι, δεν ξέρω. Ναι, ο φίλος ο Γιάννης εδώ χρεώθηκε μια δουλειά ο άνθρωπος. Γιατί την Παρασκευή συζητούσαμε να κάνουμε κάτι, ένα ας πούμε κλαμπ φίλων στο Facebook της εκπομπής και ο Γιάννης τα έφτιαξε όλα και εγώ τώρα είμαι, λέει, διαχειριστής. Τι ωραία, μια χαρά. Λέγεται Ζούμε αληθινά, Παύλα, φίλοι εκπομπής Δημήτρης Γιαγτζόγλου. Έχουμε 4 μέλη. Είμαι εγώ, η Αργυρό και Μελιάρη, είναι η Μπελίνα και είναι και ο Γιάννης που την έφτιαξε. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι κάνεις,
1: Γιάννη? Αυτά τα μέλη, έτσι, κατακόρυφα.
0: Τώρα κοροϊδεύεις, έτσι. Καλά, κοροϊδεύε, δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες. Τι ακριβώς έκανες, λοιπόν?
1: Είναι μια ομάδα.
0: Ωραία.
1: Άκουσα την κουβέντα την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε. Οπότε που έπεσε η ιδέα στην τράπεζα, ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι καιρός να μετασχηματιστεί αυτή η κοινότητα και να αρχίσει να εκπέμπει και σε άλλους και σε άλλα οικοσυστήματα.
0: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Το Facebook δεν είναι λίγο boomer?
1: Γιατί έχεις Z?
0: Όχι, εγώ είμαι άσημη. Δηλαδή δεν είναι. Εμένα το Facebook μου αρέσει πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί Twitter είχα από το μόλις είχε πρωτογίνει. Τότε ήμασταν ελάχιστοι στην Ελλάδα. Μάλιστα κάθε Τετάρτη μαζευόμασταν και πίναμε ποτά. Φαντάσου πόσοι λίγοι ήμασταν. Μετά ήρθε το Instagram.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι έπαινες ποτά τότε.
0: Έλα.
1: Εγώ φαντάζομαι, λέω, ότι έπαινες ποτά τότε. Νομίζω ότι έχεις.
0: Ναι, όχι. Yeah. Λέω, ρε παιδί μου, μαζευόμασταν. Είμασταν μια πολύ μικρή κοινότητα τότε. Τώρα το έχω συγχαθεί εγώ αυτό. Δεν μπαίνω καν. Μετά έρθει το Instagram. Μετά έχουν έρθει τα άλλα. Facebook έκανα τελευταίο, τώρα πριν λίγα χρόνια. Αλλά όντως μου αρέσει πιο πολύ. Οπότε τώρα, πώς θα μας βρουν εκεί, Γιάννη μου?
1: Είναι ομάδα, λοιπόν. Είναι ένα group, δεν είναι σελίδα. Μπορούν πολύ εύκολα να ψάξουν στο Ζούμε Αληθινά, φίλοι εκπομπή Δημήτρη Γιαγτζόγλου. Εάν στο βγάλει, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε απευθείας facebook.com, κάθετος groups, κάθετος zoom.
0: Α, και εκεί θα μας βρούνε.
1: Και εκεί θα μας βρούνε. Θα βρούνε εσένα, θα στείλουν κάποιο αίτημα. Είναι μια δημόσια ομάδα, την οποία μπορεί να πηδεί σχεδόν να τη βρει οποιοδήποτε.
0: Να, απλά έχω κι άλλο τώρα, από έναν Γιάννη Σωτηρίου.
1: Έτσι.
0: Να τον κάνουμε απλά φίλο μας.
1: Έχει γίνει διαχειριστής, νομίζω είδες πως γίνεται. Κάνει τη μελίνα το απόγευμα, αν δεν έβαλε κανένα άλλο να την κάνει.
0: Ναι.
1: Οπότε τώρα ξέρεις ακριβώς πώς γίνεται.
0: Ωραία, τέλεια. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που μπήκε στη διαδικασία. Έτσι.
1: Παρακαλώ, εντάξει, ήταν η ψυχοθεραπεία η βραδινή. Δηλαδή,
0: γιατί
1: θα κάτι 5 και 10.30 ώρα το βράδυ.
0: Κάτσε. Περίμενε. Αυτή είναι η ψυχοθεραπεία σου, ρε Γιάννη.
1: Εντάξει, ήταν. Εντάξει, λέμε στον αέρα τώρα.
0: Περίμενε. Πότε έγινε αυτό,
1: το βράδυ.
0: Πότε, την Παρασκευή το βράδυ.
1: Ναι, ναι.
0: Είχες μερακλώσει και από τα τραγούδια της δεκαετίας του 80, έτσι.
1: Αυτό
0: ήταν. Πες το αυτό ήτανε, τώρα.
1: Αλλά δεν έβαλες Κάρμινα Μπουράνα που ήταν.
0: Κάρμινα Μπουράνα είχα παίξει. Πώς το λένε, την προηγούμενη νομίζω.
1: Εντάξει, τότε δεν είναι αρκετό. Αλλά πάμε. Δεν
0: είχα διαβάσει και την ιστορία. Τα πάντα. Κατάλαβες, οπότε ναι. Τι, μεγάλωσες οικογένεια Ορθόδοξου Πασόκ?
1: Μεγάλωσα σαν Ορθόδοξου Πασόκ. Οικογένεια, ναι, okay, υπήρχαν επιρροές, αλλά ήταν το.
0: Α!
1: Ήταν προσωπική επιλογή.
0: Α, τέλεια, μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια, μια χαρά. Και έκατσε την Παρασκευή. Δημιουργικό το βράδυ της Παρασκευής, δεν μπορώ να πω.
1: Δημιουργικό το βράδυ της Παρασκευής, ναι, εντάξει, αφού δεν είδα ακτευτικού 10 κόμματα να είσαι με τον με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, εντάξει, ήμασταν κεφάλι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ό,τι χρειαστώ.
1: Ό,τι χρειαστείς, το ξέρεις.
0: Επικοινωνώ μαζί σου. Για ξανά πες πώς μας βρίσκουν, ρε Γιάννη, γιατί εγώ το έχω βάλει εδώ τώρα στο εύκολο και το έχω, κατάλαβες.
1: Είτε facebook.com, κάθετος groups, κάθετος zoome, ZOOME, όπως ακούμε δηλαδή σε Greeklist, είτε από την αναζήτηση, zoome αληθινά,
0: φίλοι εκπομπή, τάδε. Τέλεια. Λοιπόν, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνουν οι ακροατές ότι μπορεί να υπάρχει ένα lag κάποια στιγμή στο να γίνουν αποδεκτοί οτιδήποτε άλλο. Και το βασικό είναι να υπάρχει αυτό το πολύ όμορφο, το πολύ ωραίο κλίμα που υπάρχει κάθε βράδυ στην εκπομπή.
0: Να σε καλά. Και επίσης, να σου πω κάτι και να μου προτείνετε και θέματα.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει, δηλαδή περίμενε. Θα γράφει κάποιο εκεί και θα το βλέπω εγώ, έτσι. Ακούω τώρα τη ρώτησα. Γιάννη μου, θα γράφει κάποιο εκεί και θα το βλέπω εγώ,
1: Ναι.
0: Εντάξει. Με χαρά. Θα γράφω κι εγώ κάτι. Α, θα δούμε.
1: Αυτό περιμένουμε. Σένα περιμένουμε.
0: Εντάξει. Θα σα γράφω ιστορίες για αγρίους. Το έχω. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Τέλεια.
1: Όλα καλά.
0: Είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε σελίδα, είναι ομάδα, μου είπε.
1: Είναι ομάδα, είναι ομάδα.
0: Ομάδα, τέλεια. Το διευκρινίσαμε. Η Δήμητρα Σταματίου δεν μπορεί να με βρει. Όλοι οι άλλοι με βρήκανε.
1: Εντάξει, δεν έψαξα αρκετά, μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Κάποιο είναι εκεί. Λοιπόν, άντε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Για χαρά. Για χαρά.
0: Τέλεια. Λοιπόν, το έχουμε. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται αιτήματα. Το ξαναλέμε. Είμαστε. Πώς μας είπαμε. Τι είπαμε ότι είμαστε.
2: Ομάδα.
0: Είμαστε ομάδα. Ομαδάρα. Είμαστε ομάδα. Το χάσα. Δημήτρα. Είμαστε ομάδα. Ζούμε αληθινά. Δεν το βρήκες τελικά. Κάτσε να το, θα το βρούμε. Είμαστε ομάδα. Ζούμε αληθινά. Και εκεί στο facebook και θα το φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε την κατάσταση. Θα μου λέτε και θέματα κτλ. Μου λέει η Άννη. Φυσικά σας ακούω από το Μεξικό. Ζω και δουλεύω εδώ από το 2009. Διδάσκω νέα ελληνικά. Στείλε μου αριθμό τηλεφώνου. Αφού μας ακούς τέτοια ώρα, σημαίνει ότι τέτοια ώρα μπορούμε να μιλήσουμε. Στείλε μου αριθμό τηλεφώνου. Βάλε μου και όλα τα σχετικά και τους κωδικούς μπροστά. Έτσι. Α, το κινητό θα στο στείλω την επόμενη εβδομάδα που έχουμε μερικές μέρες αργία, γιατί καθημερινά όπως και σήμερα βρίσκομαι στο πανεπιστήμιο. Μέχρι τότε την αγάπη μου. Α, τώρα το είδα τη συνέχεια. Μην το ξεχάσεις, Άννη. Μην το ξεχάσεις, Άννη, γιατί θα παρεξηγηθώ. Άκου τώρα. Διδάσκει ελληνικά στη σχολή γλωσσολογίας στο πανεπιστήμιο, σε ένα πανεπιστήμιο εκεί. Πειραιώτες κι εγώ και ο σύζυγός μου, εκείνον τον καιρό των σπηλαίων. Εκείνος ήρθε πρώτος στο Μεξικό και εγώ ακολούθησα. Το κινητό θα σου στείλω. Λοιπόν, περιμένω οπωσδήποτε, μη μου το ξεχάσεις. Εντάξει, Άννη μου. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε με πολύ χαρά. Εμείς τι θα κάνουμε, θα το διαβάσουμε. Τι ωραίο να βάλουμε τώρα. Ας το Leonard Cohen, θα το βάλουμε μετά. Βάλε το παλιό ρολόι του Καλατζή να πούμε για τη συναυλία μας. Τι τραγουδάρα.

Λοιπόν, τι έχουνε μείνει, μια ανάσα. Είμαστε την άλλη Δευτέρα τέτοια ώρα θα έχουμε συναυλία. Αυτό είναι. Την άλλη εβδομάδα τέτοια ώρα θα έχουμε συναυλία. Μάνος Λοΐζος, όλοι μαζί μπορούμε. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Ραντεβού λοιπόν την άλλη εβδομάδα στο Καλή Μάρμαρο. Δήμητρα Γαλάνια Φιλοκερδός, όλοι αυτοί οι υπέροχοι, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήρια ticketmaster.gr, αλλά υπάρχουν και τα φυσικά σημεία, θα σας τα πω αναλυτικά, είναι στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ, Κολονάκι Τσακάλοφ 14 κέντρο, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ της συναυλίας εννοείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων που θα την παρακολουθήσουν, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως τη 1. Μετά τα μεσάνυχτα στα εξής μέσα: τρόλεϊ 2, 4, 10, 11, λεωφορειακή γραμμή 550, ηλεκτρικός, γραμμή μετρό 2 και 3, συγγνώμη, και γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Εννοείται ότι τα έσοδά μας θα πάνε για την αγορά δεντριλίων και τη συντήρησή τους για ένα διάστημα, έτσι, μετά την απομία διαδροφήτευση και ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, αν μου έχετε απορίες, ευκολάκι, όλοι μαζί μπορούμε.gr, έτσι ώστε να σας λυθεί οποιαδήποτε απορία έχετε. Επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε με την Άσπη Παναγοπούλου.

0: 7 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, γειτονιά.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όπως ανέφερε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη 1 το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δηλώσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και τη νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΒΔΕ. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία Άνχαλτ, αλλά σε ολόκληρη τη Γερμανία, δηλώσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το CDU εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και να ζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε παράλογη επιντόηση. Η Φιλανδία εγκαινίασε σήμερα έναν φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος στήστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει τη Φιλανδία. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Χθες η Βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γαλλία, από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σικουάνα. Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτης στο ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στη Μακρικάπα Ευβίας και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο Τρίτη σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Κύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανήλικων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να έχει στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας τις 2 κοπέλες ένα χαρτζιλίκι. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν να εργάζονται για να σταματήσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε η Downing Street. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία και τις πρόσφατες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Μπέρναμ. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ανεμιβόρη, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

7 Νοεμβρίου συμπληρώνονται 10 χρόνια από το θάνατο του Λέοναρντ Κοέν και η μουσική του κληρονομιά παραμένει ίσως πιο ζωντανή από ποτέ. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας διοργανώνεται μια πολύ ξεχωριστή συναυλή αφιέρωμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αλλά 12 Σεπτεμβρίου στο ξέφωτο του πάρκου εκεί θα πλημμυρίσει από τις μελωδίες του Καναδού δημιουργού σε ένα μεγάλο live. Προσέξτε, θα είναι το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στη μνήμη του Λέοναρντ Κοέν. Αυτό σας το ξαναλέω, είναι 7 του μήνα, είναι 12 Σεπτεμβρίου. Οπότε θα είναι και ο γιος του, ο Άνταμ Κοέν, εκεί στη σκηνή θα βρεθεί, προσφέροντας μια συγκινητική, αν θέλετε, και πιο έτσι προσωπική σύνδεση με το έργο του πατέρα του, και παράλληλα μια σπουδαία ομάδα Ελλήνων καλλιτεχνών. Δεν θα τους πω όλους, δεν τους θυμάμαι. Είναι ο Κωνσταντίνος Βίτα, ο Βασιλικός, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Στάθης Ρογώσης. Θα είναι οι Σκαδαρέσες, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Φοβερές οι μικρές, εκπληκτικές. Ένα βράδυ να βάλουμε μουσική τους. Έχουν και κάτι. Τα χώνουν αβέρτα, έτσι. Είναι φοβερές. Θα είναι ο Πορτοκάλογλου επίσης, θα είναι ο Φάμελος. Και όλοι θα ερμηνεύσουν εμβληματικά τραγούδια. Α, Ελίνα Νικολακοπούλου, εννοείται. Που θα φέρουν τις δικές τους, έτσι, θα βάλουν τις δικές τους ευαίσθητες πινελιές στο κόσμο του Λέοναρντ Κοέν.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Και ελπίζουμε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νίκο Ποσεπόλια. Ζήτω ο Παναθηναϊκός μου λέει, επειδή έχουμε ντέρτια. Βάλει ένα κατάλληλο τραγούδι. Πες μου τώρα, αλλά να είναι και ένα από αυτά που μπορούμε. Έτσι, μην μου βάλεις τώρα κάτι, δεν ξέρω τι. Άντε, πρότεινε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευαγγελία Ποζογράφου, τι ομάδα λέει, την ομάδα δεν μπορώ να τη βρω στο Facebook. Ρε εσείς, έχουμε ομάδα. Έχουμε ομάδα. Ομαδάρα. Και ευχαριστώ τον Γιάννη, το φίλο. Η ομάδα λέγεται Ζούμε Αληθινά, Παύλα, φίλη εκπομπή Δημήτρη Γιακτζόγλου. Αν πάτε εκεί στο Facebook κάθετος κάτι ζούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, θα το βρείτε. Δεν ξέρω εγώ να σας κατευθύνω. Κάποια στιγμή θα ξαναφωνάξουμε τον Γιάννη εδώ να μας βοηθήσει. Λοιπόν, το όνομα των ημερών, δυστυχώς, ο Ζίγκμουντ, ο ηγέτης του AfD στη Σαξονία, που βρίσκεται πιο κοντά στην εξουσία από οποιονδήποτε άλλο ακροδεξιό πολιτικό στη Γερμανία μετά το τέλος της ναζιστικής εποχής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ένας ελάχιστα γνωστός τότε βουλευτής σε γερμανικό κρατήδιο άρχισε λοιπόν να καταφέρεται μέσω του TikTok εναντίον των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, διαμαρτυρόμενος για τις μάσκες, τους εμβολιασμούς και άλλες κυβερνητικές τότε υποχρεώσεις, τις οποίες χαρακτήριζε παράλογες. Προσέλκυσε λοιπόν εκατομμύρια θεατές στα βίντεο του, χρησιμοποιώντας έναν προσιτό τόνο για να μεταφέρει ένα αντισυστημικό μήνυμα. Σήμερα λοιπόν ο Ζίγκμουντ έχει αξιοποιήσει τη δημοτικότητά του στο διαδίκτυο και το αποτέλεσμα το ξέρετε. 35 ετών, πρώην πολιτής αποσμητικών χώρου, επικεφαλής και υποψήφιος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία όπου το κόμμα τερμάτισε πρώτο στις εκλογές. Για το πολιτικό κατεστημένο του Βερολίνου, το κόμμα του Ζίγκμουντ παραμένει απομονωμένο. Και μάλιστα η Γερμανική Υπηρεσία Εσωτερικών Πληροφοριών το έχει χαρακτηρίσει ύποπτο για εξτρεμισμό, κατηγορία την οποία το AfD απορρίπτει ως πολιτικά υποκινούμενη. Το κόμμα έχει δηλώσει ότι το Ισλάμ είναι ασύμβατο με το γερμανικό σύνταγμα και έχει δεσμευτεί για μαζικές απελάσεις μεταναστών. Αρκετά ηγετικά στελέχη του διατηρούν στενές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ ορισμένα έχουν προχωρήσει και σε υπαινικτικές αναφορές σχετικά με την ναζιστική εποχή, μεταξύ άλλων υποβαθμίζοντας το ολοκαύτωμα και επαναλαμβάνοντας ναζιστικά συνθήματα. Ο ίδιος ο Ζίγκμουντ, σε μια συνέντευξή του σε ένα podcast στο Πολιτικό, είχε δηλώσει ότι δεν θα μπορούσε να αποτολμήσει να κρίνει αν το ολοκαύτωμα ήταν το χειρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, επειδή, ακούστε τώρα επιχείρημα, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να έχω πλήρη εικόνα ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Σκεφτείτε το. Αυτό το απάντησε σε ερώτηση. Και καλά πολιτικός. Πείτε μου την άποψή σας για το ολοκαύτωμα. Είναι το χειρότερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι, λέει, δεν μπορώ να έχω, λέει, γνώση όλης της ιστορίας της ανθρωπότητας. Απάντηση. Και παρόλα αυτά, σύμφωνα με ειδικούς, ο Ζίγκμουντ έχει καταφέρει να κερδίσει ψηφοφόρους στη Σαξονία Anhalt, χάρη στην ικανότητά του να παρουσιάζει σκληρές πολιτικές θέσεις, αλλά με ένα πιο χαλαρό, αισιόδοξο ύφος. Έχει πει κι άλλα πέρα από τις απελάσεις των μεταναστών. Έχει προτείνει περικοπές στη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων, απαγόρευση των σημαίων υπερηφάνειας στα σχολεία, ενίσχυση της διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας. Είπαμε, έχουν σχέση με τους Ρώσους. Καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για τις πολίτικες οικογένειες και δωρεάν παιδική φροντίδα. Κάποια στιγμή το Ντερ Σπίγκελ, τον Αύγουστο, τον χαρακτήρισε τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στη Γερμανία. Και προσέξτε τώρα τι έγινε. Ο ίδιος δεν δέχτηκε ποτέ ότι χαιρέτησαν ναζιστικά οπαδοί του. Οι υποστηρικτές του Ζίγκμουντ, όταν βγήκε τον Ντερ Σπίγκελ και τον είπε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος Γερμανός αυτή τη στιγμή, αντιμετώπισαν τον χαρακτηρισμό ως παράσημο για τον ίδιο, παράσημο τιμής στις προεκλογικές του εμφανίσεις, και ζήτησαν, πήραν το τεύχος και ζήτησαν να το υπογράψει. Πήγαν οι υποστηρικτές του και του είπαν να μας υπογράψει το τεύχος του Ντερ Σπίγκελ που λέει ότι είσαι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη γενικότερα. Έτσι. Δήμητρα Σταματίου,
στη ρύθμιση του ήχου, να δούμε πρώτα τι γίνεται εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο. Να πούμε την καλησπέρα μας στη Μελίνα Σαμαραδέλη που έχει την αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Στο 210-48-00-174 τα μηνύματά σας καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έκανα ωραία σαρδάμι στο επίθετό μου. Τα κατάφερα. Έως τις 11. 9 με 11 κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, ζούμε αληθινά εδώ στον Sky 100,3. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνεται ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά το διαβάσουμε. Γεια σου, Γιώργο από Μόντρεαλ. Πολύ ωραία η πρωτοβουλία στο αφιέρωμα για τον Γκοέν. Να σε καλά. Καναδάς. Έτσι, εννοείται. Λοιπόν, ταξιδέψατε με αυτοκίνητο? Εγώ με αυτοκίνητο ταξίδεψα το καλοκαίρι. Πήγα και ήρθα να καρπενήσει. Λοιπόν, η Λίνα Γιαναρού έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για τα διόδια. Ένα τριήμερο 20 φορές διόδια. Έτσι το τίτλοφορεί. Έχουμε και λέμε. Αττική Οδός 2.55. Διόδια Ελευσίνας 2.50. Ισθμού 2.10. Κιάτο 2.70. Ελαιώνας 3.80. Ρίο 2.70. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου βγάζουμε και από την τσέπη. Εντάξει. Από την κάρτα στο κινητό, άλλα 15.90. Κατόπιν στην Ιόνια Οδό. Σταματήσαμε ξανά στην Κλόκοβα, 3.55 ευρώ. Στο Αγγελόκαστρο, 4.20. Η δέκατη και τελευταία φορά, 3 ευρώ, μας περίμενε στην υποθαλάσσια ζεύξη ακτίου Πρέβεζας, για να μην φτάσουμε με την ψευδέστηση ότι μας περίσσεψε και κάτι. Εν ολίγης, σε μια διαδρομή περίπου 350 χιλιόμετρων περάσαμε από 10 σημεία πληρωμής και καταβάλαμε 43 ευρώ. Με την επιστροφή 86. Μαζί με τη βενζίνη, ένα τριήμερο στο κανάλι Πρέβεζας ξεκινάει με ένα λογαριασμό περίπου 200 ευρώ πριν ακόμη παραγγείλει στον πρώτο καφέ. Και έχουμε καταλάβει ότι δεν υδρώνει το αυτί κανενός, επειδή οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν γονατίσει. Σχεδόν ακούω τη σκέψη να σχηματίζεται στο μυαλό τους. Ποιος σας είπε να πάτε στο κανάλι Πρεβέζης? Θα μπορούσατε ωραιότατα να καθίσετε στην Αθήνα. Για την ακρίβεια, θεωρείτε ότι οι πολίτες υπερβάλλουν. Πολλοί το λένε αυτό. Άλλωστε, μαυρισμένοι γυρνάτε, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, σε ένα πάνελ από έναν κορυφαίο υπουργό. Δηλαδή, ότι το μαύρισμα είναι, φανερώνει ευμάρεια. Το ξαναλέω. Ο υπουργός είπε, έλα μωρή, τι διαμαρτύρεστε ότι είναι ακριβά, εξάλλου μαυρισμένοι γυρνάτε. Να το σκεφτούμε λίγο. Έτσι, το μαύρισμα είναι απόδειξη ευμάρειας. Είναι απόδειξη πλουτού. Τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής υπουργός? Μόνο που το κόστος μετακίνησης δεν είναι το μόνο θέμα διακοπών. Έτσι, ένα ζευγάρι φίλων, λέει η Λίνα, αφήνει κάθε καλοκαίρι μόλις κλείσουν τα σχολεία την κόρη στη γιαγιά της, κοντά στο Αγρίνιο, όσο εκείνοι εννοείται εργάζονται. Μπορεί να περάσει ακόμη και ένας μήνας μέχρι να ξαναδούν το κοριτσάκι. Την πεθύμισαν πολύ, αλλά το πήγαινε έλα για ένα Σαββατοκύριακο έχει κόστος το οποίο θα μπορούσαν να το εξοικονομήσουν από κάπου αλλού και προφανώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Ούτε οι διακοπές είναι να θεωρούνται πολυτέλεια. Εντάξει, να ξεχάσουμε τις Κυκλάδες και τα rooms to let των 200 ευρώ τη βραδιά. Εκεί έχουμε φτάσει. Η χώρα έχει και άλλες ομορφιές οι οποίες θα έπρεπε να παραμένουν προσιτές στους κατοίκους της, δεδομένου ότι ο μέσος μισθός δεν φέρνει ούτε στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Θα πει ο λαϊκιστής τώρα. Αν όμως απαιτούνται 200 ευρώ μόνο για να φτάσει και να επιστρέψει μια οικογένεια σε έναν προορισμό στο κανάλι της Πρέβεζας, φαγώθηκε η Λίνα, η εναλλακτική πάβει να είναι και τόσο εναλλακτική. Γιατί λένε, μην πάρεις καράβι, μην πας στα νησιά, θα πας στο κανάλι στην Πρέβεζα.
Πού είναι το κανάλι στην Πρέβεζα? Κάτσε να το βρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας. Και πείτε μου αν ταξιδέψατε και με αυτοκίνητο και τι πληρώσατε. Εγώ πλήρωσα κάπου 4,55. Δεν θυμάμαι, κάνα δύο φορές. Μου φάνηκε υπερβολικό το ποσό. Γιατί ρε παιδί μου, ήταν και πολύ μικρή απόσταση σε ένα σημείο. Βέβαια, έκανα ένα λάθος και αντί να στρίψω για Καρπενής εκεί στον περιφερειακό που βγαίνει έξω από τη Λαμία, μπήκα στον Ε65. Παιδιά, είναι δρόμος. Αφού σκέφτηκα εναλλακτική, αν θες να πας στη Θεσσαλονίκη, πας, βγαίνεις πριν τη Λαμία στην έξοδο προς Καρπενήσι που λέει εκεί πέρα, συνεχίζεις ευθεία, δεν στρίβεις προς Καρπενήσι και μπαίνεις στον Ε65. Βγαίνεις Εγνατία και μετά έχεις φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ο δρόμος είναι δρόμος, παιδιά, έχει κλίσεις, έχει λωρίδες. Έχει τα πάντα. Είναι δρόμος, δηλαδή ευχαριστιέσαι να οδηγείς. Οπότε, να εναλλακτική. Και ίσως γλιτώνεις και κάποια διόδια. Πας για Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι θα κάνεις και πιο γρήγορα. Έτσι, γιατί δεν μπλέκεις σε πολλά σημεία. Βγαίνεις λοιπόν προς Καρπενήσι, εκεί που λέει πριν τη Λαμία. Νομίζω έχει και τρίκαλα και τέτοια η ταμπέλα. Οπότε πας από εκεί. Πας σε Ε65. Βγαίνεις Εγνατία, λουκουμί. Πρέπει να γλιτώνεις και κανένα 20 λεπτό. Όχι του ευρώ, 20 λεπτό σε χρόνο. Αν το είδα και στο χάρτη, πρέπει να σας πω. Αν το κάνετε, νομίζω ότι θα το δοκιμάσουμε, δεν είναι άσχημο. Τώρα, ένα σχόλιο που θέλω να κάνω για τα social media. Το είδα και μ' άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε το θέμα, μ' άρεσε το σχόλιο. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία αυτοβελτίωσης και στα social media κτλ. Δηλαδή, σου σκάει στο Instagram αυτά τα χορηγούμενα που λέει νιώθεις ανεπαρκής, νιώθεις ότι δεν μπορείς να κοινωνικοποιηθείς, νιώθεις ότι πας σε ένα πάρτι ρε παιδί μου και θεωρείς ότι είσαι αντικοινωνικός, ότι κάθεσαι στη γωνία με το ποτό σου, ούτε χαβαλέ, ούτε να πιάσεις κουβέντα, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και αμέσως μετά σου έρχονται εκεί και από το AI διάφορα εφαρμογές από τις οποίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις για 15 λεπτά κάθε μέρα σαν ένα ραντεβού, ας πούμε, με τον ψυχολόγο. Εδώ αρχίζουν τα εγκλήματα. Το είχαμε κάνει και θέμα πέρυσι, θυμάστε, ότι μη τυχόν κάνετε συνεδρία με ένα ψυχολόγο, ρε παιδί μου, γιατί το έχετε ανάγκη. Γιατί θέλετε να βγάλετε τα σώψυχά σας, γιατί θέλετε να δείτε τι έχει πάει στραβά στη ζωή σας και πού οφείλετε αυτό το πράγμα να το βελτιώσετε. Μην μπείτε στη διαδικασία να ακυρώσετε αυτό που δίνετε στον ψυχολόγο για να πάρετε συμβουλές από την τεχνητή νοημοσύνη. Μας τα είχαν πει και άνθρωποι που ήρθαν εδώ, σοβαροί άνθρωποι. Μην μπείτε στη διαδικασία. Είναι άκρος επικίνδυνα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου η τεχνητή νοημοσύνη. Και σας είχα πει πέρυσι αυτό που πειραματίστηκα. Γιατί ήθελα να δω τι θα μου απαντήσει. Και μπήκα εγώ στην λογική, πολύ χαλαρά στην αρχή, να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την ψυχοθεραπεύτρια μου που λέει ο λόγος και ότι αν μπορείς να με αναλάβεις εσύ. Στην αρχή σου απαντάει ότι εγώ δεν παίζω το ρόλο του ψυχοθεραπευτή, δεν είμαι επιστήμονας κτλ. Αλλά αν μπορώ να σου δώσω μια κατεύθυνση κάτι, ρώτησέ με. Και μετά σκάω το παραμύθι ότι δεν έχω λεφτά για ψυχοθεραπεία. Και εκεί, παιδιά, σε αναλαμβάνει. Ότι και καλά σε βοηθάει. Μην το κάνετε αυτό. Το λένε όλοι. Μην μπείτε στη διαδικασία και αν έχετε συνεδρίες με κάποιον ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπεύτρια, δεν ξέρω τι έχετε, μην το ακυρώσετε για να πάρετε συμβουλές από το AI. Και σε τελευταία ανάλυση να πω και κάτι ακόμα με αφορμή αυτό που είπα. Έτσι, σου λένε ότι είσαι αντικοινωνικός εκεί διάφορα, στο Instagram σου κάνει τέτοια και σου λένε έλα μωρέ, μπες σε μια εφαρμογή και θα φτιάξουν όλα. Όχι ρε φίλε, η πραγματική επανάσταση, το είπε πάρα πολύ ωραία αυτό το σχόλιο, κλείσε το Instagram και μίλα στους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό.
τελεία και παύλα. Βάλε τώρα κάτι ωραίο να πάμε στους στήλους των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη, 10:30, και επιστρέφουμε εδώ συντονισμένοι πάντα στο Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στην Άννα. Το μαύρισμα θεωρείται πλέον τεκμήριο για τον υπουργό. Το μπότοξ, η προσθετική μαλλιών, όπα, έξαλλη. Γεια σου, Άννα. Δημήτρης, καλησπέρα. Ταξίδεψα Ολλανδία, Βόλο και τα διόδια Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία δεν ξεπέρασαν 30 ευρώ. Επίσης, βενζίνη γύρω στα 450. Δημήτρη, στείλε μου αριθμό κινητού, θέλω να τα πούμε στον αέρα. Όπως ευχαριστώ και τον φίλο που θα μας πει για την εμπειρία για τους σεισμούς.

Αρίστος. Γεια σου, Αρίστο, Άριστε. Πόσο λαϊκισμός αριστερούλη, ΣΥΡΙΖΕΛΑ, εγώ. Α, και να ξέρεις, καημένα μου. Τι σε πείραξε, Αρίστο μου, τα διόδια? Ω, πες μου τώρα, γιατί με είπες αριστερούλη και ΣΥΡΙΖΕΟ και λαϊκιστή. Που δεν υπάρχει σχέση, αλλά τέλος πάντων, άντε, να μην σου χαλάσω το χαρτίρι. Αλλά πες μου το επιχείρημα. Τι δεν σου άρεσε, η ιστορία των διοδιών?

0: βγάλουμε κανένα φράγκο. Πάμε σε διαφημίσεις, μετά δίκλη ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη μία το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Η Φινλανδία εγκαινίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση μεταναστών από τη Μόσχα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή Ραχυδράμα, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια συνομιλική της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία 2 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδας ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ο οποίος μου έστειλε μήνυμα για το ταξίδι που έκανε. Ολλανδία, Βόλο, Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ήρθε στο Βόλο. Γεια σου ρε Δημήτρη μου, την καλησπέρα μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, τι κάνεις?
0: Εσύ ζεις Ολλανδία δηλαδή?
1: Ναι, Ολλανδία είναι.
0: Ζεις Ολλανδία και ήρθες Βόλο για οδικός?
1: Ναι, κατεβήκαμε για διακοπές το καλοκαίρι.
0: Για διακοπές το καλοκαίρι. Ωραία. Και μου είπες ότι πέρασες από διόδια σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία και μπήκες Ελλάδα.
1: Ναι, βασικά οι φορές αυτές δεν έχουν διόδια. Έχουν κάτι σαν ηλεκτρονική βινιέτα, ένα χαρτί που είναι για όλους τους δρόμους.
0: Και τι πληρώνεις εκεί?
1: Ανάλογα τη χώρα. Η Γερμανία δεν έχει τίποτα, περνάς έτσι. Στην Αυστρία, παράδειγμα, ηλεκτρονική βινιέτα, άμα τη βγάλεις για μία μέρα μπορεί να έχει 4 ευρώ, άμα τη βγάλεις για μία εβδομάδα μπορεί να τη βρεις 9 ευρώ.
0: Α,
1: ή 11. Ανάλογα από ποιο site θα τη βγάλει.
0: Μάλιστα. Εντάξει, για μια
1: και μετά. Ναι, είναι. Και οι υπόλοιπες χώρες, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, πάντα είναι με βινιέτα έτσι. Ή πληρώνεις για μία μέρα, ή για μία εβδομάδα, ή άμα θες για μήνα. Συνήθως θα με βγάλεις για μήνα.
0: Αλλά το σύνολό σου δεν ήταν κάτι, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
1: Σύνολο πρέπει να μου βγει και γύρω χοντρά. Τα 26-27 ευρώ, γιατί πλήρωσα και 6 ευρώ στην Βουλγαρία για να περάσω μια γέφυρα.
0: Α, μάλιστα. Αντίστοιχη, ας πούμε, όχι αντίστοιχη, κατσαρίο αντίριο.
1: Ναι, κατσαρίο αντίριο, μια μεγάλη γέφυρα που πέρασε πάνω από τάμε. Αυτά ήταν τα διόδια, δεν είχε κάτι παραπάνω.
0: Να σου πω,
1: δηλαδή, πιο πολλά πλήρωσα από Προμακώνα μέχρι Βόλο, παρά εκεί πάνω.
0: Ναι. Βενζίνες, τι συνάντησες, έτσι, από καύσιμα δηλαδή, τι συνάντησες περίπου?
1: Η Γερμανία είναι πανάκριβη, είναι πιο ακριβή από την Ολλανδία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυστρία είναι το ίδιο, ακριβή.
0: Ναι.
1: Και μετά Ουγγαρία, Ρουμανία έχει διαφορετικό νόμισμα, είναι πιο φθηνή. Ειδικά Ρουμανία είναι ακόμη πιο φθηνή. Εντάξει, Βουλγαρία δεν πέφτει. Τη βρήκα και 1,36 να σου πω την αλήθεια, σε έναν δρόμο. Αυτό δεν ήταν ακριβές οι βενζίνες. Δηλαδή η Γερμανία ήταν περισσότερη βενζίνη. Καλά, και η Γερμανία ήταν και περισσότερες ώρες να τη διανύσω.
0: Ναι. Ναι. Η εμπειρία για το. Για την, δεν το κάνεις πρώτη φορά, υποψιάζομαι, αν ζεις Ολλανδία, έτσι?
1: Πρώτη φορά το κάναμε.
0: Α, πρώτη φορά. Σου άρεσε, ήταν κουραστικό?
1: Ήταν πάρα πολύ κουραστικό, αλλά θα σου πω την αλήθεια και του χρόνου πάλι θα το κάνω. Και επίσης, αυτό το καλοκαίρι είχα και ένα μωρό ενός χρονού μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Έλα.
1: Ναι, κατεβαίνουμε για τη βάπτιση.
0: Α, να σας ζήσει. Να σας ζήσει τότε.
1: Πολύ.
0: Να σας ζήσει. Δεν μου λες.
1: Ήτανε ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ειδικά για τη μικρή, ήτανε τεράστια ταλαιπωρία.
0: Ναι. Πόσο το έκανες, δηλαδή, ξεκίνησε το ταξίδι, πόσο σου πήρε, είχε και διανυκτέρευση?
1: Όταν κατέβαινα, ξεκίνησα να κατέβω, λέμε θα ξεκινήσουμε πρωί που θα κοιμάται τη μικρή, να τη ταΐσω, να διανύσω κάποια χιλιόμετρα να θα κοιμάται.
0: Ναι.
1: Έφυγα από την Ολλανδία, μένω νότια κάτω, στο Eindhoven,
0: ναι,
1: κοντά στο Βέλγιο. Έφυγα γύρω στις 5 το πρωί. Εντάξει, η μικρή ξύπνησε γύρω στις 8 μέσα από την κίνηση, το πιάστηκε κιόλας. Είναι όλο το ταξίδι μέχρι τον Βόλο μου βγήκε ώρες. 39 ώρες μου βγήκε.
0: Διανυκτέρευση που είχε?
1: Διανυκτέρευση δεν έκανα. Διανυκτέρευση σταμάτησα. Πέρασα τη Γερμανία, πέρασα την Αυστρία, σταμάτησα στην Ουγγαρία γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ. Για να κάνω μπάνιο τη μικρή, να την κοιμήσω 2-3 ώρες σε ένα κρεβάτι να ξεπιαστεί και να φύγω πάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο γυρισμό το διαχειριστήκαμε διαφορετικά, γιατί δεν μας έβγαζε και όλος ο χρόνος. Ενώ στο κατέβασμα μας έβγαζε ο χρόνος για τη βάφη. Δεν είχαμε χρόνο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Στο γυρισμό σταμάτησε ο Ρουμανία, έκανα μια διανυκτέρευση.
0: Ναι, το είδες διαφορετικά, εντάξει.
1: Ναι, νωρίς απόγευμα, 7-8 η ώρα. Μετά σταματήσαμε Αυστρία πάλι διανυκτέρευση.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, αλλά σύνολο πάνω κάτω οι ώρες οδήγησης μου βγήκαν γύρω στις 28-29 ώρες.
0: Εντάξει, δεν είναι ταξίδι. Αλλά εντάξει, έχει και εναλλαγές. Είναι και μπαίνει και
1: είναι μεγάλο ταξίδι. Σκορ. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία εμπειρία.
0: Μπράβο. Περάστε καλά.
1: Ωραία ήταν, ναι, ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ήρθαμε, πάμε λεπτά και φύγαμε. Θα όλα.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, να βγάζεις. Έτσι. Και να είσαι καλά να τα τρως επίσης. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει. Να σας ζήσει μικρή. Το όνομά της.
1: Βικτόρια.
0: Βικτόρια. Διαλέξατε πεθερά μαμά, πώς έγινε το Βικτόρια?
1: Είναι περίπλοκο. Βικτόρια Γεωργία τη λένε. Γεωργία λένε τη μητέρα μου εμένα.
0: Ναι.
1: Απλά τη γιαγιά της μητέρας μου την έλεγαν Βικτόρια.
0: Ναι.
1: το έπαιρνε το όνομα η μητέρα μου, απλά επειδή γεννήθηκε το Αγίου Γεωργίου, πήρε το όνομα Γεωργία.
0: Οπότε, Δημήτρη, όλα από το σόι σου πήγαν, εντάξει, κατάλαβα. Κατάλαβα. Εντάξει, να είσαι καλά, έλα, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Μου λέει ο Πέτρος, ο Μάνος Λοΐζος έλεγε για τον Καζατζίδη ότι είναι μεγαλειώδης και και το, τη δεύτερη λέξη δεν την καταλαβαίνω, δεν πειράζει. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουν 25 χρόνια από το θάνατό του. Τυχαίο. Θα πω κάτι και μια ιστορία. Ότι κάποια στιγμή συνάντησε ο Λοΐζος τον Καζατζίδη μέσα σε ένα ταβερνάκι και τον έβαλε και του είπα καπέλα ένα τραγούδι. Το ζήτησε ο Λοΐζος. Θα το έχουμε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, όσοι δεν πάτε στην συναυλία και θα είστε συντονισμένοι στο Sky, έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα. Το ετοίμαζα στις διακοπές μου, να φανταστείτε. Και έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά. Στέφανος Χωριανόπουλος, ο φίλος μας στη Λιθουανία. Είπαμε να του πούμε ένα γεια, να το ευχηθούμε. Κάτσε να δούμε αν θα κατέβει και η Ελλάδα να πάει στην Άξο στο νησί του κάποια στιγμή. Πού είσαι, ρε Στέφανε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά, φίλε μου?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Το καλοκαίρι δούλεψαν τα ζαχαροπλαστεία στη Λιθουανία του Στέφανου.
1: Τα ζαχαροπλαστεία του Στέφανου δούλεψαν. Τώρα πια είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, περιμένοντας το χειμώνα.
0: Πάνε διακοπές στη Λιθουανία, τι κάνουν γενικώς?
1: Γενικότερα ναι.
0: Γενικότερα ναι.
1: Γενικότερα ναι. Και ειδικότερα εμείς που είμαστε παραθαλάσσια, μπορώ να πω ότι αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή από άποψη κόσμου. Δηλαδή είδαμε 30% περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά είδαμε μια αύξηση γύρω στο 3%, 3-5% στο τζίρο.
0: Mm-hmm. Ναι, καλό είναι αυτό. Δεν μου λες, οι συνθήκες, οι καιρικές για καλοκαίρι, πώς είναι και συνήθως?
1: Να πω ότι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες και από Ελλάδα.
0: Α,
1: πλέον.
0: Ναι.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι λένε ότι δεν αντέχουμε, ας πούμε, το καλοκαίρι της Ελλάδας, τα σαραντάρια και τα σχετικά και την πολυκοσμία. Mm-hmm. Οπότε η Βαλτική είναι μια επιλογή για τουρισμό το καλοκαίρι, που το επιλέγουν πάρα πολύ, ας πούμε, και έρχονται.
0: Mm-hmm. Ναι, καλό είναι αυτό. Δεν μου λες, δηλαδή, πες ότι έρθει κάποιος τώρα Βαλτική. Διαμονή τέτοια, τι βρίσκει εκεί περίπου? Δηλαδή τι υποδομές υπάρχουν, ξενοδοχικές μονάδες, τι βρίσκεις?
1: Εννοείται, η Πάλαγκα θεωρείται η Μύκονος της Λιθουανίας, που είναι μια πόλη στη Βαλτική, ας πούμε, παραθαλάσσια. Είναι γύρω στα 20 λεπτά από εμάς εδώ πέρα, από τη βάση μας. Mm-hmm. Πάρα πολλά ξενοδοχεία, πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Κυρίως εστιάζονται πάρα πολύ στο θέμα της χαλάρωσης, δηλαδή όλα τα ξενοδοχεία είναι με
0: σπά και τέτοια, δηλαδή.
1: Ναι. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και τα οποία λειτουργούν, τα περισσότερα λειτουργούν όλο τον χρόνο. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο, ας πούμε, μας δίνει τουρισμό και τα Σαββατοκύριακα, κυρίως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Όπου εποφελούμαστε και εμείς με τα ζαχαροπλαστεία, εντάξει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Αλλά είναι μια επιλογή, ας πούμε, όπου όποιος θέλει να έρθει καλοκαίρι, δηλαδή όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, νομίζω ότι η Λιθουανία είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για το καλοκαίρι. Με θερμοκρασίες, ας πούμε, εντάξει, εμείς τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να το ξαναπούμε πάλι. Mm-hmm. Με θερμοκρασίες που φτάνουν, ας πούμε, 23-25 βαθμούς κατά μέσο όρο, δηλαδή. Ναι. Όχι κάτι περισσότερο.
0: Οι τιμές, ας πούμε, σε ξενοδοχεία εκεί με αυτές τις υπηρεσίες που μου είπες, γιατί ότι έχουν σπά, ας πούμε, και τα λοιπά, πού κυμαίνονται περίπου? Αν έχεις ακούσει.
1: Μπορεί να κυμαίνονται. Υπάρχουν νομίζω ότι είναι για όλα τα βαλάντια, δηλαδή υπάρχουν και με 50 ευρώ το βράδυ. Mm-hmm. Κατά άτομο, που μπορεί να πάμε μέχρι και 300-400 με πλήρη διατροφή, δηλαδή, αλλά το ότι εστιάζουμε, ας πούμε, στο well-being, ας πούμε, και στο spa και στο θέμα της χαλάρωσης, είναι δεδομένο αυτό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και έρχονται, μου λες, και αρκετοί Έλληνες, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή, ειδικότερα τον Αύγουστο, είχα στο μαγαζί πάρα πολλούς Έλληνες.
0: Περίμενε, μόλις σου ήρθαν Έλληνες στο μαγαζί, είχαν ακούσει κάτι για σένα, ήξεραν, ή ήταν έκπληξη για ότι βρήκαν έναν Έλληνα που έχει ζαχαροπλαστείο εκεί στην περιοχή?
1: Εντάξει, ήταν από στόμα σε στόμα, όπως λέμε, η διαφήμιση.
0: Ωραίο, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Ότι ήρθαμε, ξέρω εγώ, και συνήθως το από στόμα σε στόμα είναι και λίγο πιο αληθινό.
0: Mm-hmm.
1: Να σου πω. Δηλαδή, ότι μου είπε ο γνωστός του γνωστού ότι είσαι εδώ και ήρθα να σε δω προσωπικά. Δηλαδή, και αυτό εμένα με γεμίζει πάρα πολύ, γιατί σε όλη την περιοχή εδώ πέρα, ας πούμε, στη βορειοδυτική Λιθουανία, είμαι ο μόνος μου, δεν έχω άλλον Έλληνα εδώ πέρα κοντά.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Έλληνες στη Λιθουανία είναι στο Βίλνιους, στο Κάουνας, δηλαδή νοτιοδυτικά, στις mm-hmm. μεγάλες πόλεις. Εμείς εδώ πέρα είμαστε στη θάλασσα και είμαι μόνος μου εδώ πέρα. Και μου λέει, ξέρω, ήρθα να σε δω γιατί έχω ακούσει ότι είσαι μόνος σου εδώ πέρα και ότι κάνεις, ας πούμε, ωραία γλυκά και αυτά. Και αυτό πέρα με γεμίζει πάρα πολύ.
0: Ναι. Πόσα χρόνια τώρα είναι η επιχείρησή σου εκεί?
1: Είμαστε τώρα 3 χρόνια. Δηλαδή είμαστε τέταρτο καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Και παγωτά έχετε? Φτιάχνεις και παγωτά, δηλαδή?
1: Παγωτό... έχουμε ένα soft machine,
0: ναι.
1: Το οποίο, ας πούμε, είναι δική μας παραγωγή.
0: Α, ναι.
1: Και βάζω 2 γεύσεις. Είναι η βανίλια στάνταρ και κάθε εβδομάδα την αλλάζω.
0: Μια χαρά.
1: Και βάζω, ας πούμε, μαύρο φραγκοστάφυλλο, βάζω...
0: Τι γεύση είναι αυτή?
1: Φυστική, σοκολάτα, φράουλα.
0: Μια χαρά.
1: Και εναλλάσσονται δηλαδή οι γεύσεις και έτσι...
0: Ναι. Είναι και λίγο έντρικα για τον πελάτη. Ναι. Δεν μου λες...
1: Είναι λίγο... Ναι.
0: Νησί δεν έχει φέτος? Νάξο δεν έχει?
1: Έχει.
0: Πότε?
1: Έχει. Σε μερικές μέρες.
0: Καλά. Αν περάσει από Αθήνα, ενημέρωσέ με.
1: Εννοείται.
0: Τέλεια. Περιμένω. Θα περιμένω με πολύ χαρά. Να τα πούμε κιόλας. Να περάσει και από εδώ. Λοιπόν, Στέφανε, καλό βραδάκι, καλή ξεκούραση και όλα καλό τα καλά μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Στέφανος, λοιπόν, έχει 2 ζαχαροπλαστεία στη Λιθουανία. Έτυχε να είναι ακροατισμό όταν έκανα νύχτα. Νύχτα, 12-5. Και τα λέγαμε πολύ συχνά. Τότε βέβαια ζούσε στην Άξο, αλλά τα μάζεψε γιατί η σύζυγος είναι από την Λιθουανία και πήγε εκεί και άνοιξε 2 ζαχαροπλαστεία. Γιατί, εντάξει, η ζωή στην Άξο ήταν τελείως διαφορετική και μου έλεγε, ας πούμε, και για τα ενίκια, μου έλεγε και για τέτοια πράγματα που είχε ξεφύγει η κατάσταση. Αρίστο μου, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Πρόσεξε να δεις. Δεν ξέρω, δεν σε ξέρω προσωπικά, δεν με ξέρεις προσωπικά. Θα μου επιτρέψεις όμως να σου πω κάτι. Με όλη τη συμπάθεια, όπως και εσύ μου λες ότι με συμπαθείς πάρα πολύ ως παραγωγό και άνθρωπο, αλλά σε εκνευρίζει ο λαϊκισμός μου. Σε εκνεύρισε και αυτό που είπε υπουργός, ότι τι φωνάζεται αφού όλοι οι μαυρισμένοι γυρίζεται? Αυτό δεν λέει κάτι και θα σου πω γιατί. Εγώ πήγα διακοπές σε βουνό γιατί δεν θέλω πια τα νησιά. Δεν μαύρισα στο βουνό. Μαύρισα γιατί κάνω μπάνια εδώ στην Αττική από το Μάρτιο. Έτσι. Και πρόσεξε. Στο ξαναλέω. Δεν είναι εξυπνάδα, αν θέλεις, για μένα πολιτικό επιχείρημα. Στο λέω και εγώ με όλη τη συμπάθεια. Εσύ θεωρείς εμένα λαϊκιστή και θεωρείς έναν υπουργό που θα πει στους πολίτες μιας χώρας το 2026 ότι την γκρινιάζεται αφού όλοι οι μαυρισμένοι γυρίζεται, αυτό τι είναι, πολιτικό επιχείρημα? Αυτό το θεωρείς εσύ, με όλη τη συμπάθεια στο λέω, πολιτικό επιχείρημα ή εξυπνάδα? Βοήθησέ με λίγο. Και ξέρεις και κάτι, μιλάς στον άνθρωπο που ξεκίνησε την εκπομπή του βάζοντας και το συνάφι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, εσένα σου αρέσει ως πολίτης, φορολογούμενος πολίτης, αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη? Εξήγησέ μου. Εγώ διάβασα το άρθρο από την πιο σοβαρή για μένα εφημερίδα, από την Καθημερινή, και το αποδομεί τελείως αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Η Καθημερινή, το κύριο άρθρο εφημερίδας, χθες Κυριακή, και το αποδομεί όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Και με λες εμένα, ας πούμε, λαϊκιστή, γιατί? Επειδή αναφέρθηκα στη φράση και μέσα από ένα δημοσίευμα που είπε ότι γυρίζει όλοι μαύροι γιατί διαμαρτύρεστε. Και θεωρείς έξυπνο πολιτικό και ετοιμόλογο και με επιχειρήματα αυτόν που θα πει αυτή την παπάντζα. Είναι πολιτικό επιχείρημα αυτό? Μην τα τρώμε και στη μούρη τα λόγια. Αν θες, το είπα πάρα πολύ ήρεμα. Όπως και εσύ, στο τελευταίο σου μήνυμα μου το λες πάρα πολύ ήρεμα. Αλλά ναι, okay, διαφωνούμε, δεν είναι κακό. Εκτός και αν η δημοκρατία μερικές φορές έχει κάποιους περιορισμούς. Διαφωνούμε. Καλό είναι στο πλαίσιο ενός διαλόγου. Μέχρι εκεί. Το να μου ταχώνεις έτσι ή να σταχώνω κι εγώ αλλιώς δεν έχει νόημα. Αυτό εδώ. Βάλε κάτι ωραίο, ρε Δήμητρα, να φτιάξουμε ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, να βάλω ένα πρόσθετο. Ότι έχουμε επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Όσκαρ με τη σπασμένη φλέβα. Θυμάστε, είχε γίνει μεγάλη κουβέντα για την ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Επελέγει λοιπόν ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στο πλαίσιο της 91ης διοργάνωσης της Ακαδημίας εννοείται κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωραία. Και μετά από σύμφωνη γνώμη επιτροπής που απαρτίζεται από 13 μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά από το σκοπό αυτό. Τα μέλη της επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξης από κινηματογραφικούς φορείς. Και έτσι λοιπόν η επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού για το 2026 συνήλθε σε συνεδρίαση και μετά από διεξοδική συζήτηση πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια η οποία παράλληλα επαναφέρει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό. Πάνω είναι ότι σε μια αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, του σήμερα. Συνδυάζοντας βεβαίως και το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο από ένα σκηνοθέτη ο οποίος είναι εκπληκτικός, ο Γιάννης Οικονομίδης. Αυτά τα ολίγα είναι ωραία πράγματα αυτά και λοιπόν αύριο θα πιάσουμε το θέμα όλης αυτής της κουβέντας που έχει γίνει για τα βιβλία του Δημοτικού και τις μορφές οικογένειας και μάλιστα θα έχουμε και έναν δικηγόρο κάποια στιγμή, γιατί δεν κάνω πια πολλές συνεντεύξεις, είδατε, στο δίωρο. Ο ένας θα είναι ο συγκεκριμένος δικηγόρος που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και έχει πιάσει για μένα την ουσία του ζητήματος. Νομίζω ότι αύριο θα φάμε ξύλο, δεν πειράζει, ας φάμε. Εγώ θα παρουσιάσω το θέμα με έναν άνθρωπο που έχει μια πολύ ξεκάθαρη άποψη. Και είναι και νομικός και έχει και τα ζητήματα για το τι λέει το Σύνταγμα για την οικογένεια, πώς την προστατεύει και όλα τα σχετικά. Και το άλλο που θα κάνουμε θα είναι ένας από τους συγγραφείς του ενός βιβλίου φυσικής. Ξέρετε, έχει αλλάξει το σύστημα με τα βιβλία και λίγο θέλω να μιλήσουμε μαζί του. Τι σημαίνει να γράφω ένα βιβλίο για το σχολείο. Οπότε αύριο θα πάμε σε τέτοιου είδους ζητήματα, αρκετά ουσιαστικά. Μου ζήτησε κάποια στιγμή να πει κάτι η Φωτεινή Πιπηλή, θα το κανονίσουμε για την αποταμίευση. Για Τζόγλου λέει λίγα τα λόγια σου για τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν τη ζεις. Λίγο σεβασμός. Τι είπα για Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, γιατί δεν μίλησα. Α, δεν πάτε καλά. Δυστυχώς, μου λέει, οι περισσότεροι πολιτικοί που σχολιάζουν την κοινωνία δείχνουν πόσο έξυπνοι εντός εισαγωγικών καπάτσι υπήρξαν για να φτάσουν σε αυτή την καρέκλα από την οποία μιλάνε και ταυτόχρονα φανερώνουν πόσο άξεστοι είναι, αλλά και ανόητοι πολλές φορές. Μου λέει ο Τάσος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο μου από Θεσσαλονίκη, δεν άκουσες, είπα για τη ΔΕΘ. Και είπα ότι η ΔΕΘ αδικεί τη Θεσσαλονίκη με τον τρόπο που γίνεται. Άκουσε το λίγο, σε παρακαλώ, στο on demand. Θα χαρώ πάρα πολύ να ζητήσει συγγνώμη. Λοιπόν, νευράκια Δευτέρα, τι πάθατε κάποιοι. Γιατί γενικά τα μηνύματα ήταν εξαιρετικά. Δήμητρα, πάμε για φινάλε. Πάμε. Αυτό μου άρεσε πολύ. Όχι ρε Γιώργο, δεν θα φέρω. Έναν δικηγόρο θα βγάλω. Πάμε. Γιατί έχεις πιάσει τη συγκεκριμένη. Δεν είπα κάτι. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Ψυχραιμία. Εξαντλήστε κάποιοι. Εγώ το χαίρομαι. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, έχουμε και ομάδα στο Facebook. Το ξαναλέω. Ομάδα δεν έχουμε, Δημήτρα. Η οποία ομάδα είναι Ζούμε Αληθινά, φίλοι εκπομπής Δημήτρη Γιαχτζόγλου. Δέχομαι και αιτήματα. Οπότε να οργανωθούμε σιγά σιγά να μου προτείνει και θέματα εκεί. Χρήσιμο είναι αυτού του είδους ο διάλογος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας Βασίλης Κουφόπουλος για 2 ώρες. 11 με 1. Δήμητρα, αύριο είμαστε μαζί, έτσι. Εξαιρετικά.

0: μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξειδικεύθηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο ήταν να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, όπως ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Χαρακτήρισε τον κουμπαρά για τη νέα γενιά μεταρρύθμιση και όχι μέτρο, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι θα γίνει εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι που ήταν συνεπιβάτη στο ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε μια συνομήλικη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Τίνο. Η οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλτ και την νίκη των ακροδεξιών της AfD. Τα πράγματα έχουν αλλάξει όχι μόνο στη Σαξονία αλλά σε όλη τη Γερμανία, δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για την πιο σοβαρή εκλογική ήττα που έχει υποστεί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα εδώ και δεκαετίες. Πρέπει να βελτιωθούμε όλοι μαζί και αναζητώ τρόπους για να το πετύχω, καθώς πρόκειται για τη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μπορούν επίσης να ζήσουν με ελευθερία, ειρήνη και ασφάλεια, τόνισε ο Γερμανός καγκελάριος. Σε 5 παραβάσεις, 4 παραβιάσεις και μία εμπλοκή προχώρησαν 5 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 οπλισμένα, σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική. Εν τω μεταξύ, σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου, ανέφερε: «Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας που αποσκοπούν στην περικύκλωση της χώρας μας». Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση. Η Φινλανδία αγκηνίασε σήμερα ένα φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων, ο οποίος χτίστηκε σε τμήματα κατά μήκος των συνόρων της με τη γειτονική Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη Μόσχα από το να εργαλειοποιεί μετανάστες για να αποσταθεροποιήσει την Φινλανδία. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση καταδίκασε σήμερα την απόπειρα διαδηλωτών να εμποδίσουν την αποβίβαση μεταναστών στο Portsmouth, στη Νότια Αγγλία. Οι τοπικές αρχές φοβούνται το άνοιγμα μιας νέας μεταναστευτικής διαδρομής από τη Γαλλία, δυτικότερα των συνηθισμένων διαδρομών. Χθες η Βρετανική ακτοφυλακή διέσωσε πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν 140 άτομα, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Γαλλία, από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σικουάνα. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρύ Κάπα Ευβίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Λακωνία, καθώς και σε Κρήτη, Κυκλάδες, Σκύρο, Κύθυρα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανήλικων. Ο 33χρονος, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούνιο, φέρεται να είχε στρατολογήσει 2 16χρονες και να προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο ίδιος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατά πληροφορίες, ο 33χρονος εισέπρατε τα χρήματα από τα ραντεβού, δίνοντας στις 2 16χρονες ένα χαρτζιλίκι. Σε διακοπή της κυκλοφορίας εξαιτίας διαρροής αερίου από γιο ταχύ προχώρησε η τροχέα στην περιοχή του Γέρακα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Κλισθένους από το ύψος της οδού Δερβενακίων έως το ύψος της οδού Ερμού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ
0: και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 32 με 35 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη μία. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές, κοινωνία, επικοινωνία. Sky 100,3 210 48 00 174. Το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Εκπομπή με το παρασκήνιο της επικαιρότητας, εκπομπή με θέματα από την κοινωνία, αληθινά, πραγματικά, σύντομες αναλύσεις, σχόλια και συνέχεια ο λόγος εσάς. 210-48-00-170, πως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Μείνετε συντονισμένοι, διότι και απόψε, εδώ θα τα ακούσετε όλα και παίζουμε πλέον σκληρό ροκ.

0: Και ξεκινάμε από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, όπου δύο προγράμματα χρηματοδότησης του κλάδου ολοκληρώθηκαν. Το δεύτερο είναι για την απευθείας ενίσχυση των εφημερίδων, ένα ποσό της τάξης των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ στις εφημερίδες Εθνικής Πανελλαδικής Εμβέλειας, τις περιφερειακές και τις περιοδικές εκδόσεις, ενώ νωρίτερα έχει καλυφθεί και το περίφημο 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Σύνολο από των δύο προγραμμάτων 16 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά κρατήστε και έπετε συνέχεια, διότι το πρόγραμμα υποστήριξης της χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ είναι πενταετές. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στην ανάλυση των social media, διότι με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα το κάνουμε και αυτό, κυρίες και κύριοι, για το πώς εκλαμβάνουν τις αναφορές των πολιτικών αρχηγών το κοινό. Δύο στάσεις. Ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανήλικων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευση του, μια ακόμη ιστορία τραγική, και μια δεύτερη καταγγελία για έναν άνδρα, ο οποίος περιγράφεται ως γνωστός άνθρωπος που υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και κατηγορείται, κυρίες και κύριοι, για βιασμό. Η αναφορά έχει γίνει, χωρίς να καταγράφεται το όνομά του, στο Athens in the Media. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογούν οι χρήστες των social media τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών με αφορμή την παρουσία της Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ή τέλος πάντων τις τελευταίες τους παρεμβάσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπηκε για 8η φορά στο βήμα της εκθέσεως, ανακοινώνοντας μέτρα για την ενέργεια, όπως η μείωση του Τιμής ΔΕΗ και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ παρουσίασε και έργα στη Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε ανακαινισμένα σχολεία, πρόγραμμα Μαργέτα Γιαννάκου, υπέγραψε σύμβαση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένων στο Φαλερικό Όρμο και υποδέχθηκε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοσεφ Άουν. Το κοινό, βέβαια, πώς αντιδρά, είναι βαθιά διχασμένο. Ένα τμήμα εκφράζει θερμή υποστήριξη και ζητά τρίτη τετραετία, ενώ η πλειοψηφία των σχολείων υψηλής εμπλοκής είναι έντονα αρνητική, με κυρίαρχα παράπονα για ακρίβεια, υψηλό κόστος ενέργειας και χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πολλοί χρήστες αμφισβητούν την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη ΔΕΗ, θεωρώντας ότι είναι παραπλανητική, επισημένοντας ότι η τιμή που αναφέρθηκε δεν αντικατοπτρίζει τον τελικό λογαριασμό. Ενώ αρκετοί θυμίζουν και το δυστύχημα των τεμπών, αλλά και τα σκάνδαλα υποκλοπών. Στο Instagram καταγράφονται σχόλια για Θεσσαλονίκη και ξεχωρίζει η έντονη αντίδραση σχετικά με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια. Θυμάστε και είναι το χαριτωμένο ότι του Πρωθυπουργού δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον Κωνσταντέλια. Τώρα, αυτές είναι αναφορές για τον Πρωθυπουργό. Ακολουθεί ο Άλεξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάδας παρουσίασε το Εθνικό Οικονομικό Πρόγραμμα του κόμματος εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώντας μείωση στο ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ στο 27%, Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας, Πατριωτική Εισφορά για το πλουσιότερο 1%, Νέα Βιομηχανική Πολιτική και Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης ως επενδυτικό εργαλείο. Πώς αντιδράει το κοινό? Βαθιά διχασμένο. Οι υποστηρικτές του τον αποκαλούν μοναδική ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται ξανά. Και πιο τίμιο πρωθυπουργό, ενώ οι επικριτές του, που φαίνεται αποτελούν την πλειοψηφία των σχολείων υψηλής εμπλοκής σε σχέση με τα σχολεία, τον κατηγορούν για υποκρισία, επικαλούμενη συγκεκριμένη αυξήσεις ΦΠΑ επί κυβέρνησής του, τον νόμο Κατρούγκαλου για τη συντάξη, την υπόθεση του ΕΜΦΕ και το δημοψήφισμα του 2015. Το συνέστημα τώρα των χρηστών είναι διπολικό. Η βάση των υποστηρικτών παραμένει πιστή και ενθουσιώδης, αλλά τα σχόλια με τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις είναι κυρίως αρνητικά, με αναφορές στις παλαιές αποτυχίες. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη νότα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εγκυνίασε στην προεκλογική περίοδο του ΠΑΣΟΚ με κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα 52 χρόνια του κόμματος. Έδωσε συνέντευξη στο Open, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος, παρουσίασε άρθρο με 11 δεσμεύσεις ιδιωτικό χρέος και την προστασία πρώτης κατοικίας, εξέφρασε συλληπιτήρια για την απώλεια των δύο χειριστών της πολεμικής αεροπορίας και ανέφερε και παρακολούθησε την παράσταση μίδια του Ευρυπίδη στο κυποθέατρο του Παπάγου. Ενδιαφέρουσα παράμετρο αυτή, γιατί μπήκε και στον χώρο του πολιτισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων προέρχεται από υποστηριχτές του ΠΑΣΟΚ που εκφράζουν ενθουσιασμό και συντοξία για νίκη και αλλαγή και χαρακτηρίζουν τον Νίκο Ανδρουλάκη ως επόμενο πρωθυπουργό και τονίζουν την ανάγκη να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και μια μειοψηφία σκεπτικιστών ή αρνητικών φωνών, κυρίως στο TikTok και το X, που αμφισβητούν τη δυναμική του κόμματος, το χαρακτηρίζουν πολιτικά νεκρό και παραπέμπουν στο ρητικό χρέος του ΠΑΣΟΚ, σκάνδαλο χρηματιστηρίου και άλλα. Πάντως, το συνέστημα είναι κυρίως θετικό και ενθουσιώδητες στο Facebook και στο Instagram, όπου φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί πράσινοι υποστηρικτές. Έχουμε και Αντώνη Σαμαρά. Συγγνώμη, το ξέχασα. Ο Αντώνης Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, πρώην ιδρυτής της Πολιτικής Άνοιξης, αλλιώς Πολάν, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέρτησε για τις επιλογές φίλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ. Τη γνωστή ιστορία, επικοινωνώντας την έκφερε την Walk Agenda, όπως την θεώρησε, σχολείται προτάσεις Τσίπρα. Για τις μεταρρυθμίσεις κατά τον ίδιο είχαν ξεκινήσει επί της δικής του κυβέρνησης το 2012 και 2014 και προειδοποίησε για τις τουρκικές προκλήσεις και το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας. Πώς αντιδρά το κοινό? Κατά κύριο λόγο αρνητικά, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν τον κύριο Σαμαρά ως εισαγωγικά προδότη, γραφικό και τραγικό, εισαγωγικά και τρεις λέξεις, ενώ κατηγορούν ότι εκμεταλλεύονται δευτερεύοντα ζητήματα για να πλήξει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, αντί να ασχοληθεί με φλέγοντα προβλήματα όπως η ακρίβεια, τα ενίκια και το κόστος ζωής. Ένα μικρό τμήμα τον υποστηρίζει και τον ενθαρρύνει να ιδρύσει νέο κόμμα, ενώ πολλοί του υπενθυμίζουν τις αντιφάσεις πολιτικής του διαδρομής, όπως τα Ζάπια, το Μνημόνιο και τον Αντιρατσιστικό Νόμο. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με βάση τα σχόλια που έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα για τους τέσσερις πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε και για τη Μαρία Καριστιανού, αλλά από ό,τι φαίνεται θα προλάβουμε. Πρώτος καλεσμένος ο κ. Μιχάλης Πεγκλής, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων. Γιατί άλλο, για το κρίσιμο ζήτημα των εξαγγελιών της κυβέρνησης περί των ακινήτων. Καλησπέρα, κ. Πεγκλή. Πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε από την πλευρά του θέματος τουλάχιστον των ακινήτων. Υπήρξε μια σημαντική και μη αναμενόμενη εξαγγελία, υπό την έννοια ότι δεν είχε συζητηθεί. Να την εξηγήσουμε πολύ απλά στον κόσμο, ότι αυξάνει πολύ, πενταπλασιάζει για την ακρίβεια, το φόρο μεταβίβασης, που είναι ο φόρος που πληρώνεται κάθε φορά από τον αγοραστή, αυτόν δηλαδή που πάει να αγοράσει ένα ακίνητο, ο οποίος αντιστοιχούσε σε 3% επί της συμφωνηθής τιμής ή της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου, όποια ήταν υψηλότερη, σε 15% όταν ο αγοραστής είναι ιδιώτης από τρίτη χώρα εκτός Ευρώπης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι προσπαθεί, να το πω έτσι, να βάλει φρένο σε αγοραστές τρίτων χωρών, που τα τελευταία χρόνια αυτοί είναι Ισραηλινοί αρκετά, Κινέζοι, Αμερικανοί, Τούρκοι, Ρώσοι και βεβαίως πάρα πολλές άλλες εθνικότητες. Απλώς αναφέραμε αυτές που έχουν κάνει τις περισσότερες πράξεις τα τελευταία χρόνια. Από την πλευρά πάντα των αλλοδαπών, θα λέγαμε έτσι. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, ήρθε σαν απόρρια της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση, κυρίως από την αντιπολίτευση, στο σκέλος της Golden Visa, θα λέγαμε, δηλαδή της ανάπτυξης της αγοράς τα τελευταία χρόνια με την παρουσία αρκετών ξένων αγοραστών. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι ένα λάθος μέτρο, το οποίο δεν θα βοηθήσει στο στεγαστικό πρόβλημα που, όπως το συνοψίζουμε σε δύο λέξεις, στεγαστικό πρόβλημα, και το συζητάμε πολύ μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, κύριε Κοφόπουλη. Γιατί φαίνεται από τη μία ότι κατά κάποιο τρόπο ενθαρρύνει την αγορά να κινηθεί πιο πολύ, θα λέγαμε, με Έλληνες αγοραστές. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη όμως είναι ότι η αγορά των ακινήτων βρισκόταν κυριολεκτικά στα τάρταρα από το 2010 μέχρι το 2018-19. Δηλαδή υπήρξε μια νεκρή δεκαετία για τον κλάδο και τα ακίνητα είχαν απαξιωθεί, όπως σίγουρα εσείς και πολλοί ακροατές μας θυμούνται, δηλαδή είχαν φτάσει τα διαμερίσματα σε εξιφθυλιστικές τιμές, είχε απαξιωθεί η περιουσία των Ελλήνων, είχαν χρεοκοπήσει οι τράπεζες ακριβώς εξαιτίας της απαξίωσης των αξιών των ακινήτων, γιατί είχαν κοκκινήσει όλα τα δάνεια, γιατί ακριβώς είχαν χάσει την αξία τους. Έφτασε το ακίνητο, εσείς το θυμάστε, να είναι βάρος, κύριε Κοφόπουλε, πριν λίγα χρόνια. Πριν 10 χρόνια ήταν βάρος για τον Έλληνα, ενώ σήμερα θεωρείται περιουσία. Οι ξένοι αγοραστές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να ηρεμήσει, να ομαλοποιηθεί, να ξαναβρει το δρόμο της η ελληνική αγορά ακινήτων. Αυτό είναι το θέμα. Συνέβαλε δηλαδή η παρουσία τους στην ομαλοποίηση των πραγμάτων. Δεν απέτρεψε το ποσοστό των ξένων που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα. Είναι μονοψήφιο, είναι ένα ασήμαντο ποσοστό και είναι λογικό σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, συμβαίνει σε όλο τον κανονικό κόσμο. Στο Μαλάουι, συγγνώμη για τη χώρα, που φύγω ή στην Ιγυρία δεν πηγαίνουν ξένοι να αγοράσουν ακίνητα, είναι λογικό και καλό για την εθνική οικονομία το να έρχονται τα λεφτά αυτά των ξένων που δεν υπάρχουν στην ελληνική οικονομία, ένα ποσό μεγάλο πάντα, δηλαδή δεν μιλάμε για λίγα ευρώ αλλά για πολλές χιλιάδες ευρώ, και να μπαίνει στο ταμείο μιας οικογένειας. Με αυτά τα λεφτά κινείται η ελληνική οικονομία στη συνέχεια, γιατί όπως έχουμε πει 100 φορές, τα ακίνητα δεν ανήκουν σε 5 ανθρώπους, ανήκουν σε πολύ κόσμο. Το 7 στους 10 Έλληνες έχουν ένα ακίνητο, ή και παραπάνω από 7 στους 10 Έλληνες. Αυτοί λοιπόν σήμερα τιμωρούνται από την κυβέρνηση, ενώ πλήρωσαν τους φόρους, τον ένφια, το παλιό ΕΤΙΔΕ, τα δημοτικά τέλη, όλους τους φόρους που υπάρχουν, που δεν είναι λίγοι στα ακίνητα, και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και τους λέει: κοιτάξτε, σας τιμωρώ. Γιατί αυτό το μέτρο, κύριε Κοφόπουλε, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στο προσεχές 24μηνο θα έλεγα, θα οδηγήσει σε πίεση των τιμών, δεδομένου ότι μία στις 10 πράξεις ή δύο στις 10, δεν έχω τα ακριβή στοιχεία, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο επηρεάζει την αγορά, κινείται από ξένους αγοραστές, αυτοί σήμερα παίρνουν το σήμα ότι η Ελλάδα δεν μας θέλει. Δεν είμαστε καλοδεχούμενοι εκεί πέρα, όταν μας βάζει να πληρώσουμε πενταπλάσιο φόρο. Υπάρχει και ένα στοιχείο, συγγνώμη θα το πω, ένα στοιχείο ρατσισμού. Δηλαδή αισθάνεται το ξένος ότι εδώ είναι β' κατηγορίας, έχει ειδική μεταχείριση, πάμε να του τα πάρουμε, να το πω έτσι. Αυτό λοιπόν θα δώσει, ήδη δίνει σήμα στην αγορά, ότι η Ελλάδα δεν μας θέλει. Αυτό θα διώξει, όπως είναι λογικό, θα αποθαρρύνει για την ακρίβεια ένα ποσοστό από αυτούς τους ξένους, και άρα θα δούμε στο επόμενο 24μηνο, μιλάω μεσοπρόθεσμα πάντα, να θα δούμε πολύ λιγότερες πράξεις από ξένους αγοραστές. Αυτό λοιπόν θα συμπιέσει λίγο τις τιμές, εκτιμώ 10-15%, τιμωρώντας, όπως είπαμε, όλους όσους επένδυσαν σε ένα ακίνητο μέχρι τώρα και έχουν βάλει τα λεφτά τους, δηλαδή έχτισαν το μέλλον τους, την προοπτική τους πάνω σε ένα ακίνητο, καθώς συγκρατεί την αξία του. Όποιος αγόρασε ακίνητο τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Κοφόπουλο, και εμείς υποστηρίζαμε από την εκπομπή σας το ότι είναι καλό πράγμα να προσπαθήσεις να πάρεις ένα ακίνητο, αυτοί σήμερα θα δουν την αξία αυτής της περιουσίας τους να συμπιέζεται. Το οποίο ήταν περιττό, δεν θα προσφέρει τίποτα. Το στεγαστικό συνοψίζεται, όπως έχουμε πει, στη δυσκολία μικρής, πολύ μικρής μερίδας ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν σπίτι στο πλαίσιο του ενοικίου και δεν βρίσκουν σε μια λογική τιμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπήρχαν τα εργαλεία και υπάρχουν, είναι η επιδότηση ενοικίου, μπορούσε να την υποστηρίξει, αυτή να πενταπλασιάσει, να το πω έτσι, και όχι να δώσει ένα σήμα αποθάρρυνσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Η αγορά ακινήτου από ξένους είναι στην κατηγορία των άμεσων ξένων επενδύσεων. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να περιμένει και να λαμβάνει η ελληνική οικονομία. Και το ελάμβανε αυτό. Ήταν ένα πράγμα που πήγαινε καλά.
0: Το είχαμε δει από την εποχή της βαθιάς κρίσης.
1: Πήγαινε καλά.
0: Ήταν αυτό που δούλευε.
1: Λοιπόν, δεν φταίνει οι Ισραηλινοί ή οι Κινέζοι ή οι Αμερικανοί αν τα ενίκια είναι ακριβά στην Ελλάδα. Κακά τα ψέματα. Φταίνε μια σειρά από αρκετούς άλλους παράγοντες που έχουμε θίξει να μην το κάνουμε σε αυτή μας τη συζήτηση. Και αυτό είναι το θέμα. Και αυτό πρέπει να αγγίξουμε. Ελπίζω να μην κάνει μεγάλη ζημιά. Αυτό έχω να πω.
0: Καμπάνα εκεί πέρα, και χτυπάτε μια φορά.
1: Αυτό έχω να συνεισφέρω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
1: Και εγώ.
0: Κύριος Μιχάλης Μεγκλής, επικεφαλής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, σχολιάζοντας τα μέτρα που του προτείνει η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο κλάδο. Στιγμιότυπα Sky 100,3, κοινωνία, επικοινωνία Sky 100,3 μετά τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε γραμμές. Καλείτε στο 210-48-00-170-24 και σας περιμένουμε στον αέρα του σταθμού. Τώρα, υπάρχει μια έρευνα της Διανέωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Την υπογράφει μια 14μελής διεπιστημονική ομάδα συντονίστρια την καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την κυρία Λίλιαν Μήτρου, η οποία και στο παρελθόν έχει διατελέσει μεταξύ άλλων και πρόεδρος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, και έχει και πάρα πολλές άλλες ιδιότητες, όπως και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Καλησπέρα, κυρία Μήτρου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Να δούμε τι λέει, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έρευνας της Διανέωσης για τεχνητή νοημοσύνη.
2: Η έρευνά μας καταρχήν είναι συμπληρωματική μιας έρευνας που έγινε αναφορικά με το τι πιστεύουν οι Έλληνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Το δικό μας κομμάτι της έρευνας ήταν, αν θέλετε, η διερεύνηση των ηθικών και νομικών ζητημάτων, αλλά θα ήταν πολύ περιοριστικό να πούμε ότι μείναμε σε αυτό. Ασχοληθήκαμε και με ζητήματα όπως η επιπτώση της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εργασίας, στα εργασιακά δικαιώματα, στο περιβάλλον, στην οικονομία, στον πολιτισμό. Προσπαθήσαμε να μέσα από αυτή την έρευνα στην οποία συμμετείχαν, πρέπει να πω, με πολύ προθυμία εξαιρετικοί συνάδελφοι και από την Ελλάδα και από Έλληνες συνάδελφοι και από χώρες που, του εξωτερικού αποδιδάσκουν, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλες τις περισσότερες πτυχές των ζητημάτων που θέτει η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, στα δικαιώματά μας, στις εργασιακές μας σχέσεις, όπως σας είπα, και σε μία σειρά από άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη πώς μπορούμε να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητα να μπορεί κανείς να αξιοποιεί την καινοτομία και την τεχνολογία και να μην την περιορίζει υπέρμετρα και δυσανάλογα.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι φοβεροί νέες παράμετροι, όπως ας πούμε για παράδειγμα το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας, τεχνητή νοημοσύνη.
2: Βέβαια, αφομοιώνει, και αυτό είναι ένα από τα θέματα.
0: Καταναλώνει, τρώει, καταβροχτίζει το έργο εκατομμυρίων ανθρώπων.
2: Το καταβροχτίζει, ξέρετε, και χωρίς ξέρουμε. Ξέρετε, φαντάζομαι, ναι, είστε ενήμερος και πολλοί ίσως και από τους ακροατές σας, είστε ενήμερος ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, δίκες που αφορούν ακριβώς το αν επιτρέπεται όλες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, όλα αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να χρησιμοποιούν το έργο που παράγουμε. Την εκπομπή που αυτή τη στιγμή εσείς εκπέμπετε, έτσι, το τι έχετε γραφεί σε μια εφημερίδα, το τι έχετε γραφεί σε ένα βιβλίο, για να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους και να μπορούν να πουλάνε τις υπηρεσίες τους, να προσφέρουν ή να πουλάνε, αν θέλετε, αναλόγως τη χρήση που κάνει ο καθένας. Και εκεί πρέπει να πω ότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπορεί κανείς να αξιοποιεί όλη αυτή τον πνευματικό μόχθο χωρίς να καταβάλει κάποια εύλογη αμοιβή. Και υπάρχει και το άλλο ζήτημα πνευματικής ιδιοκτησίας, μια που το θέσατε, ότι φανταστείτε ότι δίνουμε ένα πρόμητο, όπως λέμε, φτιάξε μου ένα πίνακα που να ταιριάζει στην τεχνοτροπία του τάδε ζωγράφου, που είναι ακόμα η ζωή.
0: Ναι.
2: Δημιουργούμε κάτι το οποίο μπορεί να προσβάλλει τον ζωγράφο, μπορεί να προσβάλλει τα δικαιώματά του, να θυμίζει, αλλά να μην είναι. Είναι κάτι πάρα πολύ πιστικό και με αυτή την έννοια να περιορίζει τη δικιά του δημιουργικότητα, επιρροή, ακόμη και αν θέλετε και τα κέρδη του, έτσι, από μια τέτοια δραστηριότητα.
0: Και η κρίση παράμετρος είναι η παραπληροφόρηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη δημοκρατία.
2: Η παραπληροφόρηση, ξέρετε, και είναι πολύ ενδιαφέρον, και πρέπει να πούμε ότι στο άλλο κομμάτι της έρευνας που αφορούσε την διερεύνηση των τάσεων και των αντιλήψεων των Ελλήνων τεχνητή νοημοσύνη, μας έκανε, πρέπει να πω ότι μου έκανε θετική εντύπωση ότι υπήρχε αυτή η ανησυχία. Η πρώτη ανησυχία που καταγράφηκε σε σχέση με άλλες ήταν η παραπληροφόρηση με βάση τεχνητή νοημοσύνη, και βεβαίως παραπληροφόρηση που ονομεύει τη δημοκρατία. Και την υπονομεύει πολλαπλά, γιατί και από τη μία πλευρά μπορεί να έχει επιπτώσεις στο πώς ο καθένας γίνεται λήπτης μιας πληροφορίας. Ξέρετε, αν δώσουμε την ίδια, ακόμα και στο ChatGPT, ας πούμε, αν δώσουμε το ερώτημα για ένα πρόσωπο, δεν θα σου δώσει την ίδια πληροφορία που θα δώσει σε μένα. Και δεν θα τη δώσει, γιατί ταυτόχρονα θα έχει γίνει ένα αντίστοιχο profiling των δικών σας ενδιαφερόντων και των δικών μου. Ήδη αυτό εκλοβίζει και προδιαγράφει το τι πληροφορία θα πάρει ο καθένας μας. Και τότε, και βεβαίως συμβάλλει ακόμη περισσότερο, δεν ξεκίνησε με τεχνητή νοημοσύνη αυτό συνέβαινε ήδη.
0: Σωστά.
2: Συμβάλλει ακόμη περισσότερο στη διάδοση ψευδών ειδήσεων που λογαριασμών που δεν υφίστανται και που πολλαπλασιάζουν μια πληροφορία και δημιουργούν εντυπώσεις, και πρέπει να πούμε ότι μπορεί να επηρεάσουν και τα αποτελέσματα εκλογών, δημοψηφισμάτων κλπ. Και έχουμε ήδη τέτοια παραδείγματα.
0: Άρα, συμπερασματικά, αυτό που θα πρέπει να κρατήσουν οι ακροατές και οι ακροατριές μας, κυρία Μήτρου, σε σχέση με την ερευνά.
2: Η χρήση μιας τεχνολογίας είναι πάντα θετική, αρκεί να έχουμε σαφή εικόνα των κινδύνων, να ξέρουμε να προστατευόμαστε, να μην, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα, να μην διαθέτουμε περισσότερη πληροφορία για εμάς και την εργασία μας από αυτή που είναι αναγκαία, θα σας έλεγα, αμφιβολία, καθόλου πληροφορία. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει ούτε να δαιμονοποιούμε, ούτε απ' την άλλη να εναποθέτουμε όλες τις προσδοκίες μας για το καλό μέλλον της ανθρωπότητας σε μια τέτοια τεχνολογία. Χρειάζεται ρύθμιση, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται επίγνωση και μία σόφρον χρήση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
0: Κυρία Λίνα Μήτρου, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και δικηγόρος, πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία. Έχει διατελέσει και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Και πάμε συναυλία 7 μέρες από τη μεγάλη συνάντηση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, στάδιο στις 14 Σεπτεμβρίου. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τηλεσυναυλία, συμμετέχουν αφελικαρδός. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χριστός Μάστος, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα σημεία, φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, δηλαδή στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, από καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και το βράδυ συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν. Θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως και τη 1 το πρωί για τα παρακάτω μέσα, τα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, το λεωφορείο 550, το ηλεκτρικό, τις γραμμές του μετρό 2 και 3 και την γραμμή TAF 6 του τραμ. Οπότε θα χρησιμοποιήσετε και τα μέσα μεταφοράς για να επιστρέψετε. 11 και 29 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Πάμε να δούμε πώς αναλύει η τεχνητή νοημοσύνη τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών. Η κυρία Μαρία Καριστιανού δημοσίευσε ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τους εθελοντές του κινήματος Ελπίδα για Δημοκρατία. Ανακοίνωση παρουσίαση του προγράμματος του κινήματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα γίνει 10 Σεπτεμβρίου. Ανέβασε αναφορές στα Τέμπη και δημοσίευσε περιεχόμενο σχετικά με την Παναγία Σουμελά. Η αντίδραση του κοινού ποια είναι? Οι χρήστες εκφράζουν συντριπτικά θετικά συναισθήματα αλληλεγγύης και ελπίδας, αποκαλώντας την κυρία Καριστιανού ως ελπίδα, φως και δύναμη, ενώ πολλοί δηλώνουν θα παραστούν Θεσσαλονίκη ή θα ψηφίζουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Ωστόσο, ένα σημαντικό υποσύνολο των όσων σχολιάζουν εκφράζει ανησυχία για την απουσία ολοκληρωμένου πολιτικού προγράμματος, την έλλειψη παρουσίας στα μέσα ενημέρωσης και την αποχώρηση τελεχών όπως ο Κοκοτσάκης και ο Αυγερινός. Η αναφορά στην Μάρτη, στην κόρη της που χάθηκε στα Τέμπη, συγκινεί βαθιά τους οπαδούς και ενισχύει την συναισθηματική σύνδεση με το κίνημα της Μαρίας Καριστιανού. Η ανάλυση, κύριε, της τεχνητής νοημοσύνης για τα όσα γίνονται στα social media την τελευταία εβδομάδα. Γιατί πλέον έχουμε πια νέα εργαλεία και νέες πραγματικότητες. Η τίτλη των ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στόχος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα το 2026. Αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα γίνει η εξειδίκευση των ενεργειακών μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο. Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Τίνο. Ένα 14χρονο κορίτσι συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε συνομήλικη της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού φέρεται να τραυματίστηκε λιγότερο σοβαρά. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία και την νίκη των ακροδεξιών της ΑΕΦΤΕ. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΦΤΕ. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή ως προκλησιά Καλαμπάκας. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην περιοχή Μακρικά Παιδείας. Στη σύλληψη ενός 33χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία δύο 16χρονων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήση εκμεταλλευσή τους, προχωρήσαν οι αρχές. Τα ραντεβού προγραμματίζονταν μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών που αναρτούσε ο 33χρονος σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Sky 100,3 στιγμιότυπα. Μετά τα μεσάνυχτα ανοίγουμε γραμμές 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Skyradio.gr στο σελίδα. Γράφει ο κρατής Ζωσμάκης. Δεν έχω ακούσει ποτέ να φύγετε εσείς ή συνάδελφό σας. Το θέμα ότι ενώ οι Τούρκοι υπήκοροι αγοράζουν να φιδώσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, οι Έλληνες υπήκοροι απαγορεύεται να αγοράσουν στην Τουρκία. Αγαπητέ κύριε Μάκη, σας παραπέμπω σήμερα στην πρωινή εκπομπή του Sky 11 με 12, όπου οι δύο συνάδελφοι ξέθεσαν αυτό το ζήτημα, πως οι μουσουλμάνοι και οι Τούρκοι έχουν δυνατότητα να αποκτούν περιουσία στην Ελλάδα και τα ζητήματα που προκύπτουν από αυτή την

0: τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα 2-0. Γιατί αυτός είναι ο όρος, πέρασαν και 32 δισεκατομμύρια από τη χώρα και ένα ασθενοφόρο 30 ετών έστειλε η 6η υγειονομική περιφέρεια στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου στη Μάνη. Το όχημα αυτό φέρει εμφανίτες σημάδι του χρόνου και έχει καταγράψει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ του, το ασθενοφόρο. Για τους τοπικούς φορείς η επιλογή αυτή θεωρείται επικίνδυνη και κατάλληλη για την κάλυψη μιας τουριστικής περιοχής που απέχει περισσότερο από μια ώρα από τα νοσοκομεία της Καλαμάτας. Φανταστείτε με, ήταν και στην εκλογική περιφέρεια, τον Αντώνη. Έτσι, τη στείλανε. Ο κύριος Δημήτρης Φαβατάς, πρόεδρος της ΑΔΔ Μεσσηνίας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, είναι τόσο παλαιό το όχημα, το ασθενοφόρο.
1: Πράγματι, το ασθενοφόρο είναι πάνω από 30 χρόνια. Έχει 1.000.000 χιλιόμετρα διανύσει. Ήταν παροπλισμένο στο κέντρο υγείας Πύλου, στο χωριό του Αντώνη. Στο χωριό του Αντώνη Σωμαρά. Το πήραν από εκεί το ασθενοφόρο αυτό και το στείλανε στο κέντρο υγείας για να εξυπηρετήσει μια τουριστική περιοχή, μια περιοχή που είναι σε ανάπτυξη, μια περιοχή που ξεπερνά τις 50.000 άτομα τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάμε για Στούπα, Καρδαμίλη, για όσους γνωρίζουν και γνωρίζουν όλες αυτές τις περιοχές. Και στείλανε αυτό το ασθενοφόρο, το οποίο σήμερα να σας ενημερώσω και όλα και σε εσάς τώρα, αυτή τη στιγμή σήμερα είναι στο συνεργείο. Γιατί ήδη χάλασε. Το στείλαμε πριν μια εβδομάδα και είναι χαλασμένο. Αλλά δεν είναι μόνο ότι χάλασε μηχανικά. Το ασθενοφόρο αυτό δεν τηρεί και τις προϋποθέσεις για να μεταφέρει ασθενείς. Υπάρχουν προβλήματα μέσα στα μηχανήματα του ασθενοφόρου. Δεν λειτουργεί τίποτα. Με αποτέλεσμα, οι γιατροί των κέντρων υγείας Αγίου Νικολάου ήδη έχουν κάνει χαρτί στην ΕΚΤ και στο Υπουργείο Υγείας και διαμαρτύρεται διότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μεταφέρουν ασθενείς με αυτό το ασθενοφόρο. Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε και είπαμε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το πράγμα και πρέπει να βρεθεί λύση. Πληροφορούμε ότι θέλουν να στείλουν, γιατί χάλασε αυτό που στείλανε χθες, θέλουν να στείλουν κάτι αντίστοιχο από άλλο κέντρο υγείας του Μελιγαλά στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου που είναι κάτι αντίστοιχο.
0: Εμείς δηλαδή ζητάμε... παλιό όχημα.
1: Παλιό. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Όπως είπατε και εσείς, είναι μία ώρα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας η απόσταση. Πρέπει να βρεθεί ένα ασθενοφόρο το οποίο να έρχεται. Να είναι ακριβή στην ώρα του, να έχει ασφάλεια, ασφάλεια και για τον ασθενή που μεταφέρει, αλλά και για τον γιατρό και για τον οδηγό που έχει μέσα. Δεν μπορεί να παίζουμε με τα ανθρώπινες ζωές.
0: Και εδώ να σημειώσουμε ότι λόγω του τουρισμού έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι επισκέψεις και ανθρώπων, ειδικά το Σεπτέμβριο, μεγάλης ηλικίας. Βάλετε και τους ηλικιωμένους.
1: Ακριβώς.
0: Έρχονται, δηλαδή, έρχονται από την. Μου συνέβη περιστατικό από τη Γερμανία και ρωτάνε, αν συμβεί κάτι, υπάρχει ένα ασθενοφόρο και λες, όχι, παιδιά, δεν υπάρχει. Το πλησιέστερο είναι κάποια χιλιόμετρα και πρέπει
1: να. Η περιοχή εκεί έχει πάρα πολλούς μόνιμους Ευρωπαίους. Και από τη Γερμανία και από την Αγγλία. Πάρα πολλούς. Και αυτή τη στιγμή το φωτογραφίζουν και δυσφημούν τη χώρα μας.
0: Α, φωτογραφίζουν το παλαιό ασθενοφόρο.
1: Ακριβώς. Και δυσφημούν τη χώρα μας. Δεν επιτρέπεται στο Υπουργείο Υγείας να συμπεριφέρεται έτσι για τη χώρα μας. Είναι ντροπή αυτό που έγινε. Να σημειώσουμε εδώ.
0: Πόσο καιρό το έχετε πει, κύριε Φαβατά?
1: 10 μέρες τώρα. Από τις 27 Αυγούστου που το στείλανε εκεί πέρα. Μάλιστα. Το οποίο ήταν, ήταν παροπλισμένο.
0: Και το γνώριζαν προφανώς.
1: Και το γνώριζαν φυσικά. Να σημειώσουμε όμως εδώ ότι πριν από 6-7 μήνες περίπου και το νομαρχιακό τμήμα αλλά και οι φορείς της πόλης είχαμε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο υγείας γιατί είχε σοβαρά προβλήματα. Είχε έλλειψη γιατρών. Δεν είναι μόνο το ασθενοφόρο. Υπάρχει έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών και το κέντρο υγείας υπολειτουργεί. Ταυτόχρονα το ασθενοφόρο το οδηγούν άνθρωποι που είναι στο στρατό. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε έναν άνθρωπο που του χρειάζεται, σε έναν ασθενή που του χρειάζεται. Γι' αυτό εμείς διαμαρτυρόμαστε. Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε στην απόφαση αυτή. Το επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ασθενοφόρο αυτή σήμερα είναι στο συνεργείο, χάλασε, έχει μηχανική βλάβη και προσπαθούν να στείλουν τώρα κάτι αντίστοιχο. Εμείς ζητάμε να είναι σύγχρονο, να έχει τα μηχανήματα που χρειάζονται όλα μέσα. Και να είναι και μηχανικά να είναι πολύ καλό ώστε να φτάνει στην ώρα του. Δεν μπορεί να κάνει 3 φορές και 4 παραπάνω από την ώρα που χρειάζεται να μεταφέρει ένα ασθενή. Γιατί στην περιοχή εκεί έχουμε και πάρα πολύ επισκεψιμότητα. Έχουμε έναν δρόμο ο οποίος πολλές φορές υπάρχουν ατυχήματα, υπάρχουν τροχαία. Πρέπει ο ασθενής να μεταφέρεται άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο που είναι το νοσοκομείο της Καλαμάτας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρης Φαβατάς, πρόεδρος ΑΔΔ Μεσσηνίας.

0: Συστητή στη Λευκάδα στις 11:31 πρώτα λεπτά, ενημερώνει ο Αλέξανδρος. Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε πώς διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα. Η επόμενη μέρα μετά την χθεσινή αγωνιστική, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει δίκαια 3-1 τον ΠΑΟΚ και τον παίκτου της ομάδας Θεσσαλονίκης, τον Γιαννούλη, να έχει υποστεί ένα διάστρεμα προς το τέλος του αγώνα, τον οποίο τον αναγκάζει να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Αλλά η ξεχωριστή στιγμή, κυρίες και κύριοι, ήταν όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Αζεντίν Ουναΐ, επισκέφθηκε τον συνάδελφό του και συμπατριώτη του Μαροκινό, τον Ελκαμπή, στο νοσοκομείο για να του εκφράσει τις ευχές του, καθώς ο εξαιρετικός παίκτης του Ολυμπιακού μετά από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα θα παραμείνει καθυλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου για αρκετούς μήνες. Ήδη έχει χειρουργηθεί στο πόδι, τον επισκέφθηκε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, ενώ το μήνυμα έρχεται σε αθλητικό επίπεδο από τον συμπαίκτη τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα πήγε, κυρίες και κύριοι, και είδε από κοντά τον Ελκαμπή, και εδώ καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι τη σημασία και την αξία του αθλητισμού. Βεβαίως στα τοξικά social media υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι επιχαίρουν του τραυματισμού του εξαιρετικού αυτού παίκτη, και αντιλαμβάνεται κανείς το πόσο έχει εισχωρήσει αυτή η τοξικότητα στα γήπεδα από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι πάνω απ' όλα τι έχει σημασία να είναι οι άνθρωποι υγιείς. Μετά θα φορέσουν τη φανέλα και θα αγωνιστούν στο γήπεδο, αλλά δεν είναι ανάγκη, όχι δεν είναι ανάγκη, αυτή η συμπεριφορά τους είναι άθλια, είναι προσβλητική, και υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα πλέον με αυτή την χρήση με τους τοξικούς στα social media. Στον Ολυμπιακό έχουμε εντάσεις, η θύρα 7 απευθύνεται στο Μιντιλίμπαρ και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι αυτός που πρέπει, απαγορεύεται να χαρίσουμε το πρωτάθλημα. Είναι ένα μήνυμα με ξεκάθαρες αχμές προς τον προπονητή του Ολυμπιακού από την θύρα 7, διότι και οι θύρες ανακατεύονται στην όλη ιστορία του ποδοσφαίρου. Άλλες φορές δεν ελέγχονται καθόλου από τους προέδρους, άλλες φορές όμως έχουν τις διασυνδέσεις. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτή η ανακοίνωση της θύρας 7 έχει στόχο προσήλωση. Και συμφώνησε με Γιάκιτς ο ΠΑΟΚ. Αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Κροάτης αμυντικός μέσος για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σκέπεται συνέχεια, διότι κυρίες και κύριοι, αύριο η ΑΕΚ δίνει τον πρώτο αγώνα για την League Phase του UEFA Champions League. Αντιμετωπίζει στο δρόμο της την πρεμιέρα την LASK Linz και θέλει να μπει με το δεξί σε αυτή την αναμέτρηση αύριο, που ο μήνας θα είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026, και θα είναι η πρεμιέρα της ΑΕΚ στο UEFA Champions League. Και 44 πρώτα λεπτά, στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Από τη Γαλλία έρχεται η είδηση: ο Μανουέλ Μακρόν ζητά την απαγόρευση, ευρωπαϊκή απαγόρευση στα social media για τους νέους κάτω των 15 ετών. Αυτό το έχει προτείνει και η ελληνική κυβέρνηση. Σιγά σιγά, όπως φαίνεται, είναι ένα ζήτημα εχμής, διότι πολλά προκύπτουν μέσα από την ιστορία των social media. Και αυτός ο κατηγορούμενος 33χρονος για εμπορία ανήλικων κοριτσιών αναρτούσε τις αγγελίες του στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα τουλάχιστον με την αστυνομία. Αυτό το θέμα θα το δούμε σε λίγο, όπως και την καταγγελία για έναν βιασμό επί σειρά 3 ετών σε μια γυναίκα. Η γυναίκα εκείνη προχώρησε στην δημόσια καταγγελία για έναν άνθρωπο ο οποίος στο χώρο του εκπέμπει κύρος και θεωρείται από τους ανθρώπους που πασχίζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι μετά τα μεσάνυχτα περιμένουμε όλες και όλοι στον αέρα. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα κοινωνία επικοινωνία sky100.3 μετά τα μεσάνυχτα όλοι στις γραμμές. Και πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με ένα από τα θέματα που έχει ανεβάσει το sky.gr.
1: Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα πάμε λίγο στην Πολωνία, γιατί σήμερα έγινε μια διαδήλωση εκεί. Αν μη τι άλλο, ήταν κάπως διαφορετική από τις συνηθισμένες. Διότι διαδήλωσαν περίπου 30 ρομπότ. 30 ρομπότ διαδήλωσαν. Ναι, καλά ακούσαμε. Ρομπότ. Βγήκαν λοιπόν μπροστά από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής της Πολωνίας, κρατούσαν σημαίες, υπήρχαν μεγάφωνα, ακούγονταν μέχρι και συνθήματα. Και γενικά προσπάθησαν να θυμίσουν κάτι που ίσως είναι λίγο άβολο να το συνειδητοποιούμε, ή και όχι τόσο άβολο, ότι η τεχνολογία αυτή δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι ήδη εδώ. Έτσι. Και όπως είπα, Βασίλη, ακούστηκαν και κάποια συνθήματα, με συγκεκριμένα αιτήματα. Κάποια από αυτά, ας υπερασπιστούμε τις θέσεις εργασίας, ήρθε η ώρα να οριστούν κανόνες, και μην περιμένετε, αλλά ρυθμίστε τώρα. Νομίζω και το απόλυτα. Και το ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι δεν μιλάμε μόνο για ένα είδος ρομπότ. Δηλαδή, στη διαδήλωση αυτή υπήρχαν δίποδα, okay, και δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ, μέχρι και τετράποδα, έτσι, που έμοιαζαν με σκύλους. Δηλαδή, αν περνούσες από τον δρόμο, μάλλον θα αναρωτιώσουν αν βρίσκεσαι σε κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας, αλλά ήταν πραγματικό το σενάριο. Μάλιστα, υπήρχε, ξέρεις, και ένα από τα ανθρωποειδή ρομπότ, το οποίο λεγόταν Agibot A3, Agibot Α3 δηλαδή. Το είπε μάλιστα και πολύ χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι αυτή η τεχνολογία είναι ήδη μια πραγματικότητα. Αυτή, νομίζω, είναι και η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις ανθρώπους να βάζουν τα ρομπότ να διαδηλώνουν για τους ανθρώπους. Υπαρκτός σουρεαλισμός, έτσι, αν μη τι άλλο.
0: Κόκκινα ρομπότ.
1: Ορίστε.
0: Κόκκινα ρομπότ.
1: Ναι. Να σου πω για την ιστορία ότι η διαδήλωση αυτή οργανώθηκε από μια πρωτοβουλία που λέγεται Democratism, δημοκρατικοποίηση ενδεχομένως, αν θα πρέπει να κάνουμε μια ελεύθερη απόδοση. Και ο στόχος της είναι να ανοίξει μια κουβέντα για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες του αυτοματισμού, ο οποίος πλέον βεβαίως ενισχύεται πάρα πολύ και από το AI, έτσι. Δεν είναι αν θα έχεις δηλαδή περισσότερα ρομπότ στους δρόμους, δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, ξέρεις, είναι τι θα γίνει με τις δουλειές μας, για παράδειγμα. Γιατί μέχρι σήμερα, όταν μιλάμε για αυτοματοποίηση, σκεφτόμαστε, εντάξει, ότι μια μηχανή θα αντικαταστήσει έναν άνθρωπο σε μια δουλειά που είναι χειρονακτική. Ξέρω εγώ, εργοστάσιο, παραγωγή, αποθήκη. Αλλά νομίζω τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και σε δουλειές που θεωρούσαμε ότι απαιτούν ανθρώπινη σκέψη. Ανάλυση, προγραμματισμό, μετάφραση, νομική έρευνα, εξυπηρέτηση. Είναι, ξέρεις, ένα από τα ηθικά αυτά ερωτήματα. Και αυτό φοβάται και, δεν το λέω τυχαία αυτό, αυτό το φοβάται και ο διοργανωτής της συγκεκριμένης διαδήλωσης. Γκρέγκορ Κούλης, το όνομά του, λέει ότι θέλει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αντικατάστασης ανθρώπων ταυτόχρονα από ανθρωποειδή ρομπότ και από την τεχνητή νοημοσύνη στα πνευματικά επαγγέλματα. Και έχει μάλιστα και μία φράση που είναι αρκετά σκληρή, αλλά βάζει το ζήτημα στην ουσία του. Λέει, εάν ένα τέτοιο ρομπότ είναι αρκετές φορές πιο αποτελεσματικό και φθηνότερο, ελάχιστοι διευθυντές επιχειρήσεων θα πούν θα συνεχίσουν να προσλαμβάνω ανθρώπους. Κυνηγώντας τη γνώμη μου, έτσι, για να μιλάμε ειλικρινά.
0: Θα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στεφάνος Νικολαίδης. Στιγμή ότι πασκά 100,3 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, αφήνει τον όνο του ματεπώνυμο και τηλεφωνικό αριθμό και βγαίνετε στον αέρα. Ο Γιώργος Χαπουλάκης σχολιάζει, θα απαντήσει στο φίλο ακροατή. Ήρθαν φέτος περισσότεροι από 260.000 Τούρκοι τουρίστες μόνο σε Χίο, Λέσβο, Σάμο και άφησαν τα αρέα τους χρήματα. Στηρίζονται την τοπική οικονομία και τον τουρισμό μας, δηλαδή είναι καλοί οι Τούρκοι όταν έρχονται ως τουρίστες και κακοί όταν έρχονται σαν αγοραστές ακινήτων. Ελεύθερη αγορά έχουμε, είναι το σχόλιο του Γιώργου Χαπουλάκη, αν θέλετε κι εσείς να τοποθετηθείτε. Εδώ είμαστε στον αέρα του σταθμού. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται στην Γερμανία μετά το σοκ από το νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο επανέρχεται στην εξουσία ως εναλλακτική για την Γερμανία. Τα χειρότερα, όσο φαίνεται, είναι μπροστά μας. 5 διδάγματα από τις εκλογές στη Σαξονία. Anhalt, στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Παπαδημητρίου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
2: 5 βασικά συμπεράσματα από τις εκλογές στη Σαξονία-Anhalt που προκάλεσαν σάλο σε όλη την Ευρώπη. Πρώτο συμπέρασμα, οι εκλογές ήταν μια προσωπική ήττα για τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος το 2018, πολύ πριν γίνει καγκελάριος, είχε υποσχεθεί να μειώσει κατά το ίμιση τα ποσοστά της AfD. Αυτό που συνέβη όμως στις εκλογές της Σαξονίας-Anhalt ήταν ότι μειώθηκαν κατά το ίμιση τα ποσοστά των ίδιων των χριστιανοδημοκρατών. Δεύτερο συμπέρασμα, μόνο με το μεταναστευτικό δεν κερδίζεις εκλογές. Προετών ο καγκελάριος είχε εξαγγείλει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, την οποία ο Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδρ Ντόμπριν τυλοποίησε με επιτυχία, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, για παράδειγμα από τη σημαντική μείωση των νεοαφιχθέντων και των αιτήσεων ασύλου. Αυτό όμως δεν στάθηκε αρκετό για να κερδίσουν οι χριστιανοδημοκράτες τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Anhalt, ένα ομόσπονδο κρατήδιο που ούτως ή άλλως καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αλλοδαπών σε όλη τη Γερμανία. Τρίτο συμπέρασμα, it's the economy, stupid, για να θυμηθούμε το προεκλογικό σλόγγαν του Bill Clinton. Στα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας ήταν εξαιρετικά έντονες οι αντιδράσεις για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του καγκελάριου Μέρτς, που προβλέπει την κατάργηση της σύνταξης στα 63, ακόμη και μετά από 45 έτη απασχόλησης. Οι ανατολικογερμανοί έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο ζήτημα αυτό, καθώς πολλοί είχαν ξεκινήσει τον εργασιακό τους βίο με βάση τα όσα ίσχυαν επί κομμουνιστικού καθεστώτος σε μικρή ηλικία με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς.
3: Τέταρτο συμπέρασμα, όταν κινητοποιείς νέους ψηφοφόρους, κερδίζεις εκλογές. Λένε συνήθως ότι η χαμηλή προσέλευση και τα υψηλά ποσοστά αποχής ευνοούν τις ακραίες πολιτικές δυνάμεις. Στη Σαξονία-Anhalt συνέβη το αντίθετο. Το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 75%. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε την AfD να πανηγυρίσει το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό της τα τελευταία 10 χρόνια σε τοπικές εκλογές στη Γερμανία. Περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι που απήχαν το 2021 προσήλθαν στις κάλπες αυτή τη φορά για να ψηφίσουν την AfD. Πέμπτο συμπέρασμα, οι έκτακτες περιστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Σε μια συνέντευξη που μάλλον πέρασε στα ψηλά το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος των συγκυβερνών των χριστιανοκοινωνιστών Μάρκου Ζέντερ δήλωσε για πρώτη φορά με αφορμή τις εκλογές στη Σαξονία-Anhalt ότι δεν αποκλείεται ένα σενάριο ανοχής από πολιτικά κόμματα για τα οποία θα ανατριχιάζαμε στο παρελθόν. Πρόσκληση άτυπης συνεργασίας προς το κόμμα της αριστεράς προκειμένου να αποτραπεί η εκλογή πρωθυπουργού από τις τάξεις της AfD. Ο χρόνος θα δείξει.
0: Χρόνο, οπότε φαίνεται δεν έχουμε πάρα πολύ. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Όταν δεν βελτιώνεται η ζωή των πολιτών στην καθημερινότητά τους με διάφορες προφάσεις, οικονομοτεχνικά στοιχεία, όταν οι άνθρωποι εξαντλούνται στην δουλειά, ψάχνουν λοιπόν να βρουν μετά κάποιον να το επιρρύψουν όλη την ευθύνη και να γνωρίζουν από την ιστορία ή και έχουν προδιάθεση σε σχέση με τις αντιλήψεις, τους είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψουν σε πρωτόγονες αλλά και ταυτόχρονα νέου τύπου φασιστικές αντιλήψεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Κυριολεκτικά είναι η οικονομία και αυτό θα πρέπει να το είχαν καταλάβει στην Γερμανία όταν η Άγγελα Μέρκελ δεν τιμώρησε μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Νότο υποβάλλοντας σε λιτότητα. Αυτή η λιτότητα, αφού δεν είχαμε να αγοράσουμε γερμανικά αυτοκίνητα, κυρίες και κύριοι, γιατί κάναν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, κάποια στιγμή γύρισε μπούμεραγκ και επέστρεψε στην χώρα τους, όπου σε ένα τμήμα του πληθυσμού, γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο, που θα λέει και ο επίτιμος, υπάρχει αυτή η προδιάθεση στο ναζισμό. Δεν ξεριζώθηκε παρά τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα επόμενα χρόνια μετά τον πόλεμο. Όταν η σοσιαλδημοκρατία με τους χριστιανοδημοκράτες δεν μπορούν να βρουν λύσεις, τότε ξεπηδάει το αυγό του φασισμού. Εδώ στην Ελλάδα θυμηθείτε τι έγινε με το ναζιστικό μόρφωμα, όταν σε μία νύχτα ο Γιώργος Παπανδρέου, αν και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, παραιτήθηκε, και δημιουργήθηκε η συνεργασία χωρίς εκλογές του ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά και ο λαός με τον Γιώργο Καρατζαφέρη και τους βουλευτές που συνέχεια πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Τότε έκανε τη σκληρή εμφάνισή της στο νεοναζιστικό μόρφωμα. Για σκεφτείτε ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές ξανά σήμερα. Στιγμιότυπα 100,3 για καλό σκοπό τώρα, για κυρίες και κύριοι, επόμενη αναφορά. Συγκεντρώνουμε σχολικά ίδια τα παιδιά των πολυτεκνών οικογένειων το Σάββατο το 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συνάντηση είναι στη Γλυφάδα, στην Πλατεία, στην Αγία Παρασκευή, στην Κεντρική Πλατεία, στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, την Πλατεία Περιστέρι, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε καινούργια σε άρεση κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Και δεν ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχουμε 7 μέρες μέχρι το μεγάλο ραντεβού, 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, ο τίτλος συναυλίας. Συμμετέχουν Αφελοκερδός, Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Πέρης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα σημεία εξυπηρέτησης, Μητροπόλης 25 στο Σύνταγμα, Κολονάκη στην Τζακάλοφ 14. Οι ώρες λειτουργίας είναι τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, για να εξασφαλίσετε εισιτήριά σας. Το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν θα παρατεθεί κατά μία ώρα το ωράριο λειτουργίας των μέσων μεταφοράς, είτε των τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, του λεωφορείου 550, του ηλεκτρικού, σιδηροδρόμου, των γραμμών του μετρό 2 και 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Άρα έχετε έναν επιπλέον λόγο για να έρχεται στη μεγάλη συναυλία το Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Sky 89,4. Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Σαν να μην πέρασε μια μέρα, πέρασαν πάνω από 30. Δεν ξέρω αν αυτές που αφήσαμε ήταν χειρότερες ή καλύτερες από αυτές που ήδη διανύουμε. Συνηθίζουμε πάντως εδώ, φέτος, για 12η συνεχή χρονιά στον Sky Patras, να επανεκπέμπουμε ενημερωτικά αμέσως μετά τα δώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

0: Ελπίζω να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά εδώ στους 89,4. Όλοι όσοι διακόψαμε ο καθένας για τους δικούς του λόγους, πιο πολύ για τη Ραστόνη, για τη χαλάρωση τη θερινή, να ξεκουραστήκατε, να πήγατε κάπου. Δεν έχει να κάνει η πολυτέλεια, το μακρύ ταξίδι, και το χωριό ήταν μέσα στο πρόγραμμα, και το πανηγύρι και η γιορτή και η βόλτα και η θάλασσα και το κολύμπι και το βουνό. Να έχετε πάρει τις ανάσες που πρέπει, διότι ξεκινά η νέα περίοδος με τα σχολιά μας εντός των ημερών, με τους γονείς μας να φροντίζουν για τα παιδιά και τη μάθησή τους, και τα νέα δεδομένα τα οποία το κράτος μας, η πολιτεία μας, η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός μας έβαλε στο τραπέζι της επόμενης μέρας από τώρα, από το 27, που από ό,τι φαίνεται θα είναι το έτος των κρίσιμων εθνικών εκλογών. Και επειδή τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα τελευταία χρόνια συγκοινωνούντα δοχεία, σήμερα διαφεντεύει η ακροδεξιά κρατηδίου της ισχυρής στην Ευρώπη Γερμανίας, και αυτό αποτελεί μήνυμα και για την χώρα μας εν ώψη κάλπης. Εκεί, Μάρτιο, Μαΐο, δεν ξέρει ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος της κυβέρνησης. Εδώ θα μένουμε μέχρι τη μία. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Ελπίζω να περπατήσουμε ραδιοφωνικά μαζί όπως έχουμε συνηθίσει, με τις ειδήσεις που πρέπει, με την διείσδυση σε αυτές όσο πρέπει, με νυφαλιότητα. Δεν έχουμε λόγο αυστηρής υποκειμενικότητας, αλλά μιας κάποιας αντικειμενικότητας όσο αυτή είναι επιτρεπτή και όσο με αυτήν συμφωνούμε όλοι, γιατί το υποκειμενικό είναι υποκειμενικό. Το αντικειμενικό δεν είναι ένα, ο καθένας έχει την αποκριτή, και θα έχουμε πάρα πολλά και δύσκολα γεγονότα να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη νέα σεζόν στο ραδιόφωνο του Sky. Την διοίκηση, τη διεύθυνση της οποίας και στην Αθήνα και στην Πάτρα ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Κωνσταντίνος Γκύρης είναι εδώ στη θέση του ήδη. Είναι αυτός ο οποίος με τα τεχνικά μέσα και με την επιμέλειά του, τη γνώση του και την φροντίδα του, κάνει τον ήχο μας να βγαίνει όπως πρέπει και να φτάνει σε εσάς, από τα Επτάνησα, την Ηλία, την Ετωλακαρνία, τη Φωκίδα, την Κορινθία και βέβαια όλη την Αχαΐα. Τον ευχαριστώ στους 89,4 στα FM και βέβαια διαδικτυακά είμαστε παντού, αρκεί να μπείτε στο skypatras.gr, εκεί υπάρχει πάντοτε η ένδειξη Sky 89.4 Live. Δεν είμαστε μόνοι μας, τα δυο μας που λέμε. Έχουμε και την συνοδοιπορία που αφήσαμε πίσω μας στα τέλη Ιουλίου. Καλωσορίζουμε την επιχειρηματική δράση στην πατρινή αγορά της κυρίας Δέσποινας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Τεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και ερώτημα για το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε αυτήν την πρώτη εκπομπή. Καθότι τα όσα ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης αποτελούν μια τροφή, θα έλεγα, για πολλές αναλύσεις. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Έχω ακούσει, έδωσε πολλά, τα έδωσε όλα γιατί θέλει να κερδίσει τις εκλογές. Έχω ακούσει άλλους να λένε δεν έδωσε και τίποτα. Έχω κάποιους τρίτους να ισχυρίζονται, αυτοί είναι οι λεγόμενοι πασοκογενείς, ότι γιατί δεν έδωσε τη 13η, 14η σύνταξη και μοίρασε διάφορα φιλοδορήματα, με τη μόνη διαφορά ότι φιλοδόρημα δεν λέει κανείς μέτρα οικονομικά πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Καλωσορίζω και κάνει ποδαρικό στην σεζόν τη φετινή τον γείτονα Ετωλά Καρνάνα, υφυπουργό εργασίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος είναι από αυτούς τους λίγους της κυβέρνησης που ήξερε πολύ πριν εμείς ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού τα μέτρα, καθότι και το χαρτοφυλακιό του περιλαμβάνει πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέμε οικονομικά, εργασιακά. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι εύχομαι. Δεν τον έχουμε τον Υπουργό. Θα τον έχουμε, εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να πω ότι διαβάζοντας κανείς τις ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αντιλαμβάνεται από τη μία ότι πρέπει κάτι να πούν και να αντιπαλέψουν το ό,τι προκύπτει από αυτήν την ανακοίνωση την πολύ ωραία του Πρωθυπουργού, δηλαδή τα μέτρα, τα επιδόματα, τα πάγια, η φοροελαφρύνησης, όλες αυτές οι αλλαγές, ας μην κάτσω και τις απαριθμίσω τώρα, και επικοινωνιακά αυτό σαφέστατα και θα καταγραφεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις, θα είναι προς όφελος πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι είναι άλλο το να θες να αντιπολιτευτείς και είναι άλλο το να έχεις και στοιχεία να το κάνεις. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, δηλαδή τα 2,2 δισεκατομμύρια δεν είναι μέτρα εποφελία του καταναλωτή, του μισθωτού, του δημόσιου υπαλλήλου, του συνταξιούχου, του μικρόμεσου επιχειρηματία? Αυτά όλα θα τα βάλουμε υπό τη μορφή ερωτήσεων στον Υφυπουργό Εργασίας, τον Ετωλά Καρνάνα, κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, που κάνει ποδαρικό, όπως προείπα, στην φετινή μας εδώ ραδιοφωνική σεζόν. Καλό μήνα εύχομαι, καλή δύναμη, γιατί ο αγώνας θα είναι μεγάλος και δύσκολος και για την κυβέρνηση της οποίας μέλος και στέλεχος είστε, αλλά και πολιτικά. Τι κρατάμε από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, καθότι η αντιπολίτευση σύσσωμη, εντάξει, το ρόλο της στο θεσμικό παίζει, προσπαθεί να μειώσει την αξία, ίσως και το μέγεθος των οικονομικών μέτρων. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω και το είπα και σε όλους τους τοποθετήσεις στο δημόσιο διάλογο, αυτή η οικονομική πολιτική, τώρα βλέπω τις ανακοινώσεις του, την εξειδίκευση των μέτρων από τον αρμόδιο, Υπουργό Οικονομικών και τους συναρμόδιους υφυπουργούς, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι το εξής. Η Ελλάδα, μόνο για φέτος σας πω, δεν μιλώ για τα προηγούμενα χρόνια, έχει πετύχει κάποιους αριθμούς οι οποίοι είναι πραγματικά εκπληκτικοί αν κρίνεται και αν συνδυάσει τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε 3,2 πρωτογενές πλεώνασμα, έχουμε ένα χρέος που έχει πέσει το 136% από το 200%, να θυμίσω, έχουμε μια ανάπτυξη που είναι στο 2%, διπλάσιο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, έχουμε μια ανεργία που είναι στο 7,9%. Αυτή είναι η συνολική εικόνα, η μεγάλη εικόνα, η οποία μας επιτρέπει, και τα λέω όλα αυτά, θα μου πείτε, η οποία μας επιτρέπει να δώσουμε ενίσχυση 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρο, σε μέτρα ενίσχυσης, διότι τόσο μας επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο, ότι ακριβώς επειδή πετύχαμε αυτό το σύνολο της ανάπτυξης και αυτούς τους αριθμούς, μας δίνει τη δυνατότητα η ευρωπαϊκή, ο ευρωπαϊκός κανονισμός να δώσουμε μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ούτε ένα σέντ παραπάνω, για να το πούμε πάλι στον κόσμο. Διότι στο επόμενο διάστημα, ήδη ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να τάζει 15 δις. Αν στοιχειοδός ήξερε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, θα καταλάβαινε ότι δεν μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Τα είπε το 2015 και βεβαίως είδε τι αποτέλεσμα είχαν. Θα δούμε και το Πασόκ τι θα πει. Οπότε ούτε 7 δισεκατομμύρια, ούτε 8 δισεκατομμύρια, ούτε 13 δις μπορεί να δώσει το κράτος. Μακάρι να μην είχαμε τη δυνατότητα αυτή να το κάνουμε, θα το κάναμε. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υπό μία έννοια να είναι περιοριστική, αν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, εφόσον είναι μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό παίζει πολύ μεγάλη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη συζήτηση που θα γίνει από εδώ και πέρα. Διότι όλα πλέον κοστολογούνται. Και επειδή κοστολογούνται, ακούω τώρα τα στελέχη της αντιπολίτευσης ή τα στελέχη που ανήκουν κοντά στον κύριο Τσίπρα να φανερώνουν εντός εισαγωγικών τις πραγματικές τους προθέσεις. Διότι δεν τους ρωτάνε, ακόμα και αν είχαν τη δυνατότητα να δώσετε αυτά τα χρήματα, που δεν έχουν τη δυνατότητα, ακόμα και αν η οικονομική τους πολιτική μπορούσε να φέρει αυτά τα αποτελέσματα, που δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια πολιτική με υπερχορολόγηση να φέρει τέτοια αποτελέσματα, σε κάθε περίπτωση λένε, ξεκαθαρίζουν το πού θα βρίσκαν τα λεφτά. Και πού θα βρίσκαν τα λεφτά, τι μας λένε, ότι θα κάνουν επιδρομή στις καταθέσεις, θα κάνουν επιδρομή στα τιμαλφή, θα κάνουν επιδρομή με υπερφορολόγηση, θα κάνουν όλα αυτά τα οποία κάναν και το 2015 και εκτινάξαν τις ανεργίες στο Θεό, εκτινάξαν το χρέος, εκτινάξαν όλα αυτά τα οποία θυμάστε, φέραν τον νόμο Κατρούγκαλο κτλ. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτό που κρατάμε από αυτή την ΔΕΘ είναι ότι πράγματι θα υπάρξει στήριξη σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας και εκεί που υπήρχαν και αδικίες, δηλαδή στους ελεύθερους επαγγελματίες με τη μείωση του τεκμαρτού, μείωση της προκαταβολής φόρου και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης σημαντικό, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν διπλό όφελος. Και τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν ως επίδομα Χριστουγέννων, αλλά βεβαίως και την αύξηση σε όλα τα κλιμάκια λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Από τα 920 ευρώ που είναι σήμερα, ο στόχος είναι 1/1/28 να είναι στα 1000 ευρώ. Τα 87 ευρώ μεικτή αύξηση δίνουν ένα καθαρό περίπου 900 ευρώ, αν μιλάμε για έναν ιδιώτη που παίρνει 1400 ευρώ, ας πούμε, έδωσε το παράδειγμα αυτό ο αρμόδιος υπουργός, μιλάμε για μια αύξηση περίπου στα 900 ευρώ. Χτίζεται δηλαδή και για τους συνταξιούχους, αλλά και για τους δημοσίους υπαλλήλους, χτίζεται ένας 13ος, και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους προφανώς, ένας 13ος μισθός, δεν τον ονομάζουμε 13ο μισθό, αλλά χτίζεται ένα βοήθημα, διότι θα ήμασταν ανεύθυνοι να λέμε για 13ο μισθό, όταν τα δημοσιονομικά δεν το επιτρέπουν. Όμως είναι ένα βοήθημα, όπως και για τους συνταξιούχους, το 400 καθαρό που θα παίρνει ο συνταξιούχος ήδη από τον Νοέμβρη που θα πληρωθεί, είναι πιο πάνω από την εμικτή εθνική σύνταξη, που είναι 446 ευρώ, αλλά είναι μικτή, οπότε είναι πιο κάτω από τα 446, αντιλαμβάνεστε, ενώ το 400 το καθαρό είναι πιο πάνω από μια εθνική σύνταξη. Δεν λέμε ότι είναι 13η σύνταξη, προσέξτε, δεν λέμε ότι είναι μια 13η σύνταξη, λέμε όμως ότι είναι μια μόνιμη στήριξη.
0: Έρχομαι να θέσω το ερώτημα το οποίο υπό τη μορφή επισήμανσης σας είχαν θέσει πάρα πολλοί θεσμικοί φορείς πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έλεγαν ότι καλύτερα θα ήταν να μην αναλωθείτε σε μέτρα αυξήσεις, επιδόματα και φοροελαφρύνσεις, αλλά να δείτε δομικά το θέμα της οικονομίας και της ανάπτυξης. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτό έγινε εφικτό με αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης?
1: Νομίζω ότι ο στόχος, αν δείτε και αυτά τα οποία εξειδικεύει το Υπουργείο Οικονομικών, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε αυτόν τον, αν πούμε ότι έχουμε το ορίζοντα το 2030, γιατί το βασικό σύνθημα είναι ορίζοντας μέχρι το 2030 και πόσο μπορούμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Αν δείτε, ο στόχος για την ανεργία είναι να φτάσουμε στο 6%, που είναι νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που ανέκαθεν είχε πάντα η ελληνική οικονομία και η Ελλάδα. Αυτό το επιλύσαμε το ζήτημα. Το χρέος να φτάσει κάτω από 110%. Και το ΑΕΠ να φτάσει κοντά στα 310 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή να ξεπεράσουμε κατά πολύ τις καλές ημέρες φερειπίν της χώρας, τότε που βέβαια τα πράγματα δεν ήταν τόσο. Δεν στηριζόταν ήταν σε ένα σαφρό υπόβαθρο, διότι υπήρχε ένα τεράστιο χρέος παράλληλα. που ήταν 250 δις ευρώ ΑΕΠ. Δηλαδή, να φτάσουμε στα 310, ήδη το έχουμε ξεπεράσει βέβαια. Αλλά ο στόχος λοιπόν είναι περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οπότε, ναι, αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι είναι αρκετά εφικτός. Αρκεί να μην αλλάξει η οικονομική πολιτική. Να μην έρθουν αυτά τα οποία μας λένε τα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή η υπερφορολόγηση στην ουσία. Γιατί αυτή είναι η λύση που προβάλλει ο κύριος Τσίπρας. Θα μας πει και ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, γιατί και το πακέτο στήριξης του κυρίου Ανδρουλάκη που θέλει να το δούμε εδώ στο Σάββατο είναι κάτι ανάλογο. Έτσι, δεν είναι... Όταν λέω ότι το 80% μας το έκλειψε ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πει ότι μιλάμε για ανάλογα πράγματα και ανάλογα πακέτα, τα οποία επίσης, όταν θα μπούμε στη φάση, στη διαδικασία της κοστολόγησης και θα μας πούνε με ποιες πολιτικές θα τα βρουν τα χρήματα αυτά, να είμαστε σίγουροι ότι η πρότασή τους θα είναι κάποιο είδους υπερφορολόγηση.
0: Πάμε σε έτος εκλογών. Επιμένει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι το 27. Υπήρχαν οι αναφορές και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου του κ. Πρωθυπουργού. Θέμα Σαμαρά. Το έχετε σχολιάσει με έναν δικό σας τρόπο. Θα έλεγα πολύ ειλικρινή και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά. Είστε από αυτούς που από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι και εδώ στο Sky, λέγατε ότι δεν πρέπει να μας αφήνει ως κόμμα αδιάφορο ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Τώρα πώς βλέπετε να κινείται το πράγμα? Ο κύριος Σαμαράς ανακοινώσει εντός των ημερών. Υπάρχει αυτό το μπραντεφέρ μεταξύ αυτού και του κυρίου Πρόεδρου, του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Προφανώς αυτό το οποίο θα γίνει είναι μια πολιτική πραγματικότητα, με την έννοια ότι φαίνεται, το έχουμε πει, το έχουμε επισημάνει, υπάρχει ένα γεφύρωτο χάσμα. Φαίνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα προχωρήσει τελικά στην ίδρυση του κόμματος. Εγώ το έχω πει, γιατί λέω ότι μακάρι να ήταν όλες οι δυνάμεις της παράταξης ενωμένες. Διότι έρχεται μια μάχη πολύ δύσκολη, σε μια γεωπολιτική περίοδο και σε ένα χρονισμό εξαιρετικά ευαίσθητο. Παίζει ρόλο ποιος θα ηγηθεί την επόμενη μέρα, διότι δείτε και τι γίνεται στη Γερμανία. Ήδη τα αποτελέσματα τα ξέρετε, έχει ανέβει άκρα δεξιά στα ύψη. Θα δούμε τι θα συμβεί και σε λίγο στη Γαλλία και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει κάτι ανάλογο. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια στιβαρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Και προφανώς η αντιπαράθεση αυτή με τον πρώην Πρωθυπουργό πιθανότατα να ενταθεί. Ο καθένας θα κάνει το δικό του αγώνα. Όλα όμως, επειδή μιλάμε για αυτή την αντιπαράθεση, όπως και με τα υπόλοιπα κόμματα, όλα θα κριθούν στο πολιτικό επίπεδο και νομίζω όχι σε προσωποποιημένες αντιπαραθέσεις. Θα κριθεί δηλαδή ποιος θα διασφαλίζει την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, την επιβολή του νόμου και της τάξης, τη μείωση των φόρων, τη σοβαρότητα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική συνολικά. Η ρίστον παρόδοση σε αυτές τις παραμέτρους, όλες τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα πάει αρκετά καλά. Ο στόχος βέβαια είναι να πάμε και καλύτερα. Πάντως, επειδή όλα αυτά έχουν να κάνουν και συνέχουν στο πώς στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ανεβαίνει η άκρα δεξιά, και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαι αντίθετος στα άκρα και συνολικά η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη στα άκρα, αλλά γιατί ανεβαίνει? Διότι αυτές οι χώρες, οι οποίες είχαν ένα υπόβαθρο κεντροαριστερό τα προηγούμενα χρόνια και ως απότοκο τέτοιων πολιτικών φέρανε την ενίσχυση της δεξιάς, της άκρας δεξιάς. Ποια ήταν οι πολιτικές που ακολουθούσαν οι χώρες αυτές? Ακολουθούσαν μια συγκεκριμένη πολιτική στο μεταναστευτικό, το οποίο το πληρώνουν τώρα. Μια συγκεκριμένη πολιτική στα δημόσια οικονομικά, το πληρώνουν τώρα, διότι παίρνουν μέτρα. Μια συγκεκριμένη πολιτική συνολικά στο πώς τοποθετείται η Ευρώπη στις μεγάλες προκλήσεις με τις άλλες ισχυρές δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πληρώνουν και αυτό. Οπότε, ποια είναι η συνταγή? Η συνταγή είναι να μπορέσεις να έχεις μια πολιτική η οποία θα δίνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα αυτό που λέμε, όχι μόνο την εθνική διάσταση, αλλά στα έτερα, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό κτλ. Εκεί εντείνει η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και έχει φέρει και αποτελέσματα σε σχέση με το 19. Θα μου πείτε, συγκρίνεστε με το 19 για το μεταναστευτικό που ήταν ένα ξεύρο μπαμπέλι ή τότε που βάζαν μολότοφ παντού? Όχι. Αλλά όμως η πολιτική πάντα είναι σύγκριση και η Νέα Δημοκρατία κρατάει την πρώτο καθεδρία στο πολιτικό σκηνικό, ακριβώς γιατί εκείνη κάνει μια ιδιαίτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε κλείνω λέγοντας το εξής, ότι η πολιτική μας θα αξιολογηθεί και με αυτές τις παραμέτρους. Και πόσο μάλλον, πόσο επίκαιρο είναι τώρα αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Και νομίζω ότι εκεί θα κριθεί και όποια αντιπαράθεση, είτε αυτό αφορά ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη του Σαμαρά, είτε τα υπόλοιπα κόμματα. Ο καθένας θα πει την δική του άποψη, θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και νομίζω ότι για μας η πρόκληση είναι αυτή. Πώς θα αντεπεξέλθουμε σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις. Και αν ο κόσμος πιστεί και μέχρι τώρα πεπραγμένα, αλλά και με αυτά τα οποία θα πούμε, ότι είμαστε ικανοί για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις, να είστε σίγουροι ότι θα ξαναπάρουμε μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Sky 89,4.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την επομένη της εγκαινίασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά, κυρίως από τους πολιτικούς από τα κόμματα. Με πολύ μεγάλη χαρά και έχω διπλό λόγο να χαίρομαι και να ευχαριστώ. Καλωσορίζω εδώ στον Sky και στην πρεμιέρα της εκπομπής μας για 12η συνεχή χρονιά την επικεφαλής, ξέρω δεν της αρέσει, όρος αρχηγός του κόμματος Ελπίδα, την κυρία Μαρία Καριστιανού, και την ευχαριστώ διπλά διότι είναι μια δύσκολη μέρα για την ίδια, διότι βρίσκεται και στο σημείο που ξανάρχισε η δίκη για τη δολοφονία των παιδιών μας στα Τέμπη, και την ευχαριστώ την κυρία Καριστιανού για το λίγο χρόνο της να τον μοιραστεί μαζί μας εδώ στη Δυτική Ελλάδα μέσω του Sky Patras. Κυρία Καριστιανού, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι σας έχουμε.
3: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ξέρω ότι δεν συνηθίζεται αυτήν την αδυσόπιτη πολλές φορές λαλιά δημόσια των προσώπων που δοκιμάζονται στο δημόσιο διάλογο. Είναι περιορισμένες εμφανίσεις σας και ευχαριστώ γιατί δίνετε φωνή στο περιφερειακό ραδιόφωνο. Θέλω να μου κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για την ημέρα αυτή που είναι συνυφασμένη και με τα Τέμπη και με την επανέναρξη της δίκης και που ξέρω ότι σίγουρα ένα σχόλιο θα το έχετε χωρίς τις πολλές λεπτομέρειες που τις έχουμε ακούσει και τις έχουμε καταγράψει και από τη δική σας την πλευρά.
3: Βεβαίως. Να σας πω ότι δυστυχώς ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας σε πολύ δικό μου άνθρωπο με ανάγκασε να μην πάω στη Λάρισα, οπότε δεν σας μιλάω από τη Λάρισα. Ναι, ήταν κάτι έκτακτο και επίγον. Θα σας πω όμως για τη δίκη, για τα Τέμπη. Τώρα, τι να σας πρωτοπώ είναι η αλήθεια, χωρίς να θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Θα σας πω ότι μετά από το καλοκαιρινό διάλειμμα συνεχίζει από σήμερα η δίκη. Επί της ουσίας δεν έχουμε ακόμα μπει. Ελπίζουμε ότι θα γίνει αυτή τη βδομάδα να μπούμε πραγματικά στη δίκη. Μέχρι τώρα ήμασταν πιο πολύ στα διαδικαστικά. Εγώ κρατάω μικρές προσδοκίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει συμβεί ένα τραγικό γεγονός, ένα τόσο μεγάλο έγκλημα και δεν έχει γίνει η σωστή ανάκριση, δεν έχουν αποδοθεί όλες οι κατηγορίες και δεν έχουμε όλους τους ενόχους να βρίσκονται παρόντες στη δίκη, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια δίκη με μια αξία. Μοιάζει να είναι με μια διεκπεραιωτική διαδικασία η οποία έχει σκοπό να βάλει στο σιρτάρι και αυτή την υπόθεση. Για τους περισσότερους συγγενείς σας μιλάω ειλικρινά, γιατί μιλάω πολύ συχνά με αρκετούς. Το θέμα είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Και θα σας πω ότι δεν το βλέπουμε από την πλευρά του θύματος, δηλαδή δεν μεροληπτούμε. Είναι μια αντικειμενική κρίση, γιατί πραγματικά απουσιάζει ο σοβαρός έλεγχος της ανάκρισης. Αρκεί να σας πω ότι στα βίντεο που επίσης δεν έγινε ξεχωριστά, το γνωρίζετε φαντάζομαι, ότι έχει κομματιαστεί ουσιαστικά η υπόθεση, έτσι. Άρα η υπόθεση για τα βίντεο μόλις έφτασε σε κάτι σοβαρό διεκόπη. Για πρώτη φορά είχαμε άρνηση δικία στη χώρα. Να σας πω ότι για τις εκταφές που υποσχέθηκε ο εισαγγελέας ότι θα γίνουν εκταφές, κοντεύει να περάσει ένας χρόνος και ακόμα δεν έχουν γίνει εκταφές, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι φοβούνται τι θα αποκαλύψουν αυτές οι εκταφές. Και όπως καταλαβαίνετε, όλοι εμείς οι συγγενείς σειρώμεθα σε μια έτσι επικοινωνιακού τύπου διεκπεραιωτική διαδικασία, η οποία τελικά θα φτάσει να αποκαλύψει, να καταδικάσει για πλημελήματα τους υπαλλήλους κατά κύριο λόγο. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απόδοση δικαιοσύνης.
0: Μένουμε σε αυτές την αναφορά για να έρθω στα πολιτικά τρέχοντα. Ξέρω ότι η ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού, το περιεχόμενό της, δεν ξέφυγε από τα τετριμένα των αναφορών για επιδόματα, για αυξήσεις, για φορολαφρύνσεις. Είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που έχετε πει από την πρώτη σας ημέρα που παρουσιάσατε το νέο κίνημα την Ελπίδα, ότι δεν θέλετε τα κόμματα και τους πολιτικούς που μας έχουν συνηθίσει στα κλασικά. Τώρα εσείς πώς αντιμετωπίζετε το περιεχόμενο των αναφορών του κυρίου Πρωθυπουργού?
3: Λοιπόν, η ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού δεν με εξέπληξε. Ήταν μία από τα ίδια. Παραδοσιακά περιμέναμε να έρθει στην ΔΕΘ να μοιράσει ψίχουλα, μπιχλιμπίδια, έτσι, ως πολύ μεγάλες, αλλά με πολύ εντυπωσιακό επικοινωνιακό τρόπο, για να νομίσουμε ξαφνικά ότι θα γίνουμε πλούσιοι από την επόμενη μέρα. Εμείς λοιπόν, επειδή μας αρέσει να είμαστε ξεκάθαροι, και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να καταλαβαίνει επιτέλους ο πολίτης ότι όταν μιλάμε για ένα επίδομα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την τσέπη του, όλη την ομιλία του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που εξήγηλε με τα επιδόματα και τα όλα σχετικά, θα τα κάνουμε απλά τα λιράκια για να τα καταλάβει ο κόσμος, για να δει τον εμπεγμό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι σε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επανέλθουμε σε αυτό. Στην ομιλία μου θα αναφερθούμε διεξοδικά, κάνοντας ακριβώς αυτή την πλήρη ανάλυση και λέγοντας τι σημαίνει πρακτικά αυτό το επίδομα, τι σημαίνει εκείνη η εφορά που αλλάγει, όλα, όλα, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κοροϊδίας από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Βάστε. Λίγο υπομονή.
0: Βεβαίως. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με την επικείμενη, από ό,τι μαθαίνουμε, μονοήμερη, διήμερη περιοδία σας εδώ στην Αχαΐα. Είναι ένας νομός με ιδιαίτερα παραδοσιακά πολιτικά χαρακτηριστικά, κυρίως από το χώρο της κέντρου αριστεράς. Τι εικόνα έχετε για την Πάτρα και για την Αχαΐα? Ξέρω ότι συνομιλάτε καθημερινά με πολλά στελέχη, όπως και εμείς ραδιοφωνικά και όχι μόνο ακούμε τις απόψεις τους και τις καταγράφουμε.
3: Πράγματι, μιλάμε σχεδόν καθημερινά με στελέχη από την περιοχή. Ο λόγος που θα έρθουμε να δούμε την όμορφη Πάτρα και να μιλήσουμε με τους ανθρώπους όμως, πέρα από τους φορείς με τους οποίους φυσικά θα έρθουμε σε επαφή, είναι γιατί θέλουμε να ακούσουμε από τον ίδιο τον απλό πολίτη, τον πατρινό, τα προβλήματα που έχει. Ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ να αλλοιώσεις, να αεροποιήσεις, να εν πάση περιπτώσει να μεταφέρεις διαφορετικά τα προβλήματα από επίσημα χείλη. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε από την κοινωνία της Πάτρας, να συνομιλήσουμε με τους καταστηματάρχες, με τον απλό τον κόσμο, να μάθουμε για τα προβλήματα της πόλης. Ήδη όμως έχουμε έτοιμες προτάσεις να συνομιλήσουμε μαζί τους για να συζητήσουμε για τις λύσεις που προτείνουμε. Επομένως ο σκοπός, γι' αυτό θα είναι και διήμερο, για να μπορέσουμε να προλάβουμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Ισχύει το 14-15 ή ακόμα το ψάχνετε?
3: Όχι, όχι, όχι, ισχύει, έχει κλείσει το 14-15. Έχει κλείσει, βέβαια.
0: Ωραία, οπότε σας αναμένουμε, αφού σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας, και θα έχουμε τη δυνατότητα και από κοντά να πούμε τα περισσότερα και τα πιο ουσιαστικά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και επειδή άκουσα ότι είναι η πρεμιέρα σήμερα, σας εύχομαι μια πολύ καλή χρονιά με υψηλή ακροματικότητα.
0: Να είστε καλά, κύριε Καριστιανού. Ευχαριστώ εγώ για τον χρόνο σας.
3: Γεια σας.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
12: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Και μετά τον Υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και την Πρόεδρο

0: Είναι από τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και για τις προτάσεις που έχουμε να δώσουμε τα κόμματα και εμείς στο ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας μια άλλη πορεία της χώρας και μια άλλη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης από όλο αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό το οποίο ακούω από προχθές από την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού είναι ότι αυτό το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης και εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε περιγράψει ως 13ο μισθό, 13η σύνταξη, γενικότερα σαν μια οικονομική αράδα της κυβερνητικής σας πολιτικής, το έκανε λιανά, δηλαδή το μοίρασε διαφορετικά το ποσό των 2,2 δισεκατομμυρίων. Τι λέτε, κύριε Γιαννακόπουλου, για αυτό?
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του πρόταση διακυβέρνησης απέναντι σε μια πολιτική η οποία έχει αποτύχει. Η πολιτική του κ. Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, νομίζω όποιον πολίτη και να ρωτήσετε, και φαίνεται αυτό και από τις μετρήσεις, έχει αποτύχει γιατί διαχειρίζεται απλά τις συνέπειες αντί να διαχειριστεί τα πραγματικά αίτια. Και τι κάνει? Υπερφορολογεί ουσιαστικά το κράτος την ακρίβεια μέσω των έμεσων φόρων και ένα μικρό κομμάτι από τα υπερέσοδα τα οποία έχει από τη φορολόγηση της ακρίβειας των Ελλήνων πολιτών το επιστρέφει πίσω σε αυτούς μέσα από τη μορφή είτε επιδομάτων είτε ΠΑΣ ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί αυτό να δώσει ουσιαστική μόνιμη ριζική απάντηση στο πρόβλημα? Μα βεβαίως και όχι, και σε αυτό νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε. Άρα εμείς έχουμε προτείνει και το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει μια ολοκληρωμένη παλέτα προτάσεων, γιατί από τα ημίμετρα και από αν θέλετε διάσπαρτους κωδικούς και παροχές συν 5, μείον 10, συν 3, μείον 4% που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει το σύνολο της πολιτικής και πρέπει να υπάρχει ένα άλλο μείγμα πολιτικής. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι για την ακρίβεια θέλουμε να χτυπήσουμε την αιτία, γι' αυτό ζητούμε τη μείωση των έμεσων φόρων στα βασικά αγαθά και ζητούμε ουσιαστικούς ελέγχους στην αγορά και βεβαίως το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς, ότι δεν μπορεί να πανηγυρίζεις από τη μία για τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης όταν οι εργαζόμενοι παλεύουν πάρα πολύ και δυσκολεύονται για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να στηρίξεις τα εισοδήματα. Και πώς στηρίζεις τα εισοδήματα? Εμείς λέμε επιστρέφοντας τον 13ο μισθό, η περικοπή του οποίου ήταν ένα μνημονιακό μέτρο, έχουμε κοστολογημένη πρόταση, το κοστολογούμε στα 750 εκατομμύρια χωρίς τις ασφαλιστικές εισφορές και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει, να εφαρμοστεί και ότι ήταν εφικτό. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως το αρνείται, όπως επίσης και η επιστροφή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις απολύτως κοστολογημένο, όπως το έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και το θέμα του ΕΚΑΣ. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι να ζουν με 400 ευρώ. Άρα τι λέμε? Εμείς λέμε ότι στον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει χρειάζεται να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση και ένα άλλο μείγμα πολιτικής, βάζοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες και δίνοντας ουσιαστικές ανάσες σε εκείνες τις κατηγορίες ιδιαίτερα οι οποίες τις έχουν περισσότερη ανάγκη. Τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι και η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν ανοιχτό ένα κατάστημα, ένα εργαστήριο, μια οικογενειακή επιχείρηση και συχνά δουλεύουν πάρα πολύ περισσότερο για να βγάλουν λιγότερα χρήματα, χρειάζονται κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το πιο βασικό όλων είναι έτσι, μια πρώτη προτεραιότητα την οποία θέτει το ΠΑΣΟΚ είναι η κατάργηση της προκαταβολής φόρου. Είναι ένα έκτρωμα, μια εκτρωματική πολιτική η οποία επιβλήθηκε στα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και η οποία θεωρούμε ότι έχει έρθει η ώρα να μπορέσει να καταργηθεί. Όπως επίσης τα χρέη, η ρύθμιση των χρεών, μιλάμε για 120 δόσεις για βιώσιμες περιπτώσεις, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει ρύθμιση δόσεων. Αυτό το έχουμε δει. Μιλάμε για χαμηλότερη προκαταβολή φόρου, λοιπόν, όπως σας είπα, και βεβαίως και για κατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό. Γιατί το να μειώνεις κατά 5% της προκαταβολής φόρου σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσουν 15-20 χρόνια για να μπορέσει να λυθεί

0: αυτό το ζήτημα και να καταργηθεί, ξαναλέω, αυτή η εκτροματική μνημονιακή ρύθμιση. Άρα αυτό είναι μία κοροϊδία. Και επιτρέψτε μου να σας πω το πιο σημαντικό όλων, κατ' εμέ. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει βεβαίως μία δεσμίδα μέτρων που θα μπορεί να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα στην ακρίβεια που κατατρώγει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα παραγωγικότητας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε κατάματα. Αν δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο και καλύτερα, δεν μπορούμε να έχουμε υψηλότερους μισθούς. Οι μισθοί δεν μπορεί να ανέβουν και να είναι βιώσιμοι απλά και μόνο επειδή αυτό το διατάζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Χρειάζονται λοιπόν να δούμε το ζήτημα της παραγωγικότητας και ένα νέο παραγωγικό μοντέλο προκειμένου να έχουμε υψηλότερους μισθούς και ισχυρότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και δυστυχώς το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μία χαμένη ευκαιρία προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει κατεύθυνση αυτών των χρημάτων σε επενδύσεις οι οποίες θα αυξήσουν την παραγωγική δυνατότητα της χώρας. Τη βιομηχανία, τον αγροτοδιατροφικό τομέα, τη μεταποίηση, την έρευνα. Αυτό λοιπόν λέει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς η πρότασή μας θα γίνει και σαφής από τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό μας, στη ΔΕΦ το Σάββατο. Αλλά ξαναλέω, χρειάζονται μέτρα άμεσης ανακούφισης, ουσιαστικής άμεσης ανακούφισης των Ελλήνων πολιτών, αλλά και μέτρα μακρόπνοα για να μπορέσει η χώρα μας να βασίζεται η οικονομία της όχι σε ρηχούς, αλλά σε βαθιούς ουσιαστικούς πυλώνες. Και να μην ξεχνάμε και το στεγαστικό, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα. Πώς μπορεί, μιλάμε για το δημογραφικό, πώς είναι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους άμα τα ενίκια πρέπει ένας μισθός να πηγαίνει σε ένα ενίκιο, πώς να μπορούν να κάνουν οικογένειες. Σε αυτό η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει αποτύχει, γιατί κάνει και ανακοινώνει προγράμματα τα οποία...
1: Χάσαμε την Κέγια Νακοπούλου. Την ευχαριστώ για τη συμμετοχή της εδώ στην εκπομπή και πάω κατευθείαν στην κομματική νέα παράταξη του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, με τον πατρινό, με τον αρχαιό αναπληρωτή του τομέα της ανάπτυξης, τον κύριο Γιώργο Παπά, στον οποίο έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, βγαλμένο μέσα από τα λόγια τα οποία και από το βήμα της εκθέσεως Θεσσαλονίκης και από την συνέντευξη τύπου του κυρίου Πρωθυπουργού κατέγραψα. Τι κάνετε, κύριε Παπά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι εύχομαι.
2: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν να έχετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, εσείς, και υγεία σε όλους, σε όλο τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ. Προσπάθησε και το κάνει συχνά τελευταία ο κύριος Πρωθυπουργός να εξομοιώσει το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι παίζετε μια κόντρα μεταξύ σας και τέλος πάντων ότι είστε το ίδιο. Είστε το ίδιο, είναι το ερώτημα προς εσάς στα οικονομικά σας, μιας και αυτά είναι στον απόϊχο της επομένης των εγγενείων της ΔΕΦ.
2: Κύριε Τριανταφυλόπουλε, εμείς παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα αλλαγής υποδείγματος που βάζει στο επίκεντρο τη μισθωτή εργασία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την οικογένεια, τα παιδιά και τη νέα γενιά. Ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα με τετραετή ορίζοντα, κοστολογημένο, και είμαστε έτοιμοι, έχουμε προτείνει την κατάθεση στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για την κοστολόγησή του, μάλλον για την επαλήθευσή του, μαζί αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όποιος έχει πρόγραμμα να το καταθέσει για να αξιολογηθούν με τα ίδια κριτήρια, για να δούμε τελικά ποιος είναι πιο αξιόπιστος. Και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν που καταθέσαμε αφορά την κοινωνική πλειοψηφία και τα πιο αδύναμα στρώματα. Γιατί εμείς, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είμαστε ένα νέο κόμμα. Ιδρυθήκαμε τρεις μήνες τώρα, ωστόσο, δουλεύουμε το πρόγραμμα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσω του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αλλά και εμείς οι τομεάρχες και αυτοί που ασχολούμαστε με τα οικονομικά, καθώς και όλοι οι τομείς. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν αφορά την παιδεία, την υγεία, τη φροντίδα και βασικούς πυλώνες της κοινωνικής συνοχής. Δεν συγκρινόμαστε με κανέναν. Έχουμε δικές μας απόψεις, δική μας στόχευση και το βασικότερο, κύριε Τριανταφυλόπουλε, που δεν ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο Πρωθυπουργός έκανε μια ομιλία χωρίς όραμα και χωρίς στρατηγική, είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Να παράγουμε περισσότερα, να μοιραζόμαστε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα. Είναι ολοκληρωμένο αυτό το σχέδιο. Δεν είναι αποσπασματικά μέτρα για τα οποία δεν ακούσαμε ιδιαίτερα πράγματα από τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως δεν έχω ακούσει την εξειδίκευση, γιατί είμαι καθοδόν αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ακούσω.
1: Είναι σε εξέλιξη.
2: Οπότε δεν μπορώ να πω περισσότερα για το θέμα της εξειδίκευσης. Αλλά να σας πω για ένα βασικότερο θέμα που αφορά την ακρίβεια. Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση τι είπε? Δεν προέβλεψε κάποια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Ούτε ανέφερε κάτι για ελέγχους απέναντι στα καρτέλ, παρά μόνο αυτό που έχουμε δει ήταν κάποιες υποτιθέμενες συμφωνίες κυρίων που θα μπορούσαν να γίνουν σε κάποια είδη. Εμείς τι είπαμε, γιατί σας παίρνω το βασικότερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Εμείς είπαμε ΦΠΑ 6% από 13% 6% στα βασικά είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής και στα βρεφικά είδη. Ταυτόχρονα όμως, και εδώ πρέπει να δώσουμε την έμφαση και να εστιάσουμε, το έχουμε συζητήσει και παρελθοντικά, είναι ότι θα έχουμε ένα ψηφιακό παρατηρητήριο καταγραφής τιμών από το χωράφι στο ράφι. Θα βάλουμε ανώτατο περιθώριο κέρδους ανακρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας και σαφώς, επειδή υπάρχει, ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει πληθωρισμός απληστίας, εσχροκέρδεια και υπερκέρδεια από τα ολιγοπόλια και τα καρτέλ, θα ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ουσιαστικούς ελέγχους απέναντι σε αυτές τις πρακτικές.
1: Έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα στα δύο λεπτά που μας απομένουν. Ξέρετε, επιχειρείται επίσης από την κυβέρνηση να σας πεταχθεί η ρετσινιά του κακού υπολογισμού, ότι ξαφνικά έχετε βρει πακτολό εκατομμυρίων και δις για να υλοποιηθεί το δικό σας, όπως προείπατε, κοστολογημένο πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι το υπερβολικό σε αυτή την κριτική ή είναι μια εντελώς λάθος κριτική που σας ασκείτε?
2: Η Νέα Δημοκρατία έχει υποπέσει σε σειρά λαθών στον υπολογισμό της κοστολόγησης του δικού μας προγράμματος. Αλήθεια, από ποιον έχει γίνει η κοστολόγηση? Έχει γίνει από οικονομολόγους, έχει γίνει από κάποιους που γράφουν non-paper? Με τα μισά μέτρα από αυτά πριν από ένα μήνα ήταν το κόστος 18 δισεκατομμύρια. Με τα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων, το βράδυ της ανακοίνωσης των μέτρων πήγε στα 13 δισεκατομμύρια. Η απάντηση είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, ότι μπερδεύουν, πραγματικά μπερδεύουν μήλα με πορτοκάλια. Και ξέρετε, αυτή η κοστολόγηση περιλαμβάνει όλα όσα ανακοίνωσε ο πρόεδρος και έχουν επίδοση στον τακτικό προϋπολογισμό. Δεν περιλαμβάνει συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες, όπως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή μη προσδιορισμένα έσοδα, όπως ο φόρος καθαρής περιουσίας, που έγινε και ένα σύριαλ με αυτό, επιτρέψτε μου το λεκτικό, το 1% στο πλουσιότερο 1%, για το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στο δικό μας πρόγραμμα, γιατί αυτό θα υπολογιστεί και όχι επί των κοσμημάτων, όπως έσπευσαν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη τα παπαγαλάκια. Το δημοσιονομικό κόστος κάθε έτους, αλλά και συνολικά, παραμένει αυτό που έχουμε παρουσιάσει. 5,5 δισεκατομμύρια το αρχικό ύψος, συν 2 δισεκατομμύρια από τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα, όχι από τη μεσαία τάξη, από τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και του κεφαλαίου, και με ένα συνολικό ύψος παρεμβάσεων σε ύψος τετραετίας 7,5 δισεκατομμύρια.
1: Θα χρειαστεί να επανέλθουμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί θα έχετε και εσείς την εικόνα της ανάλυσης των μέτρων και θα ήθελα πραγματικά τη δική σας σοφία και επισημοσύνη πέραν της πολιτικής ευθύνης που έχετε στο κόμμα της Ελλάς για τα οικονομικά και για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
3: Sky 89,4.
1: Ολοκληρώνουμε εδώ. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Σύνδεση με την Αθήνα και τους συναδέλφους στο Sky 100,3 μαζί με την κυρία Δέσποινα Μυράρακη ήμασταν και μαζί με τον Κωνσταντίνο Γκύρη ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Αύριο έχουμε επίσης καλεσμένους αρκετούς με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα. Χαίρετε, χαίρετε και πάλι καλώς βρεθήκαμε εδώ στο Sky. Γεια χαρά.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.